από τη Ναζαρέτ. Άκουσε ο Ναθαναήλ την πληροφορία και αμέσως ερωτά. Εκ Ναζαρέτ δύναται τι αγαθόν είναι. Τι μου λες του. Είναι δυνατόν ποτέ από τη Ναζαρέτ να υπάρχει καλός άνθρωπος. Και σας είπα για τη Βηθσαϊδά, και η Βηθσαϊδά ήταν η ίδια. Και η Ναζαρέτ ακόμα χειρότερη. Δεν είχαν καλό όνομα οι κάτοικοι της Ναζαρέτ. Και το απέδειξαν ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αναφέρει το γεγονός όταν επισκέφθηκε ο Κύριος την ιδίαν πόλη, τη Ναζαρέτ δηλαδή, και πήγε στη συναγωγή να κηρύξει. Αναφέρει και, αλλά δεν θα το σχολιάσουμε το θέμα αυτό τώρα. Τι μου λες, του λέει, είναι δυνατόν από τη Ναζαρέτ να γεννηθεί, να προέλθει κάτι καλό. Λέγει αυτό ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος δεν απήντησε σε αυτό αμέσως, αλλά του λέει, έρχου και είδε, έλα, του λέει, να δεις. Βέβαιος ο Φίλιππος για αυτό που ήξερε και βέβαιος για αυτό που έλεγε. Του λέει, έλα να το διαπιστώσεις. Το ερώτημα το οποίο γεννάται εδώ είναι ότι τι επαύριον, την άλλη μέρα δηλαδή από την ημέρα κατά την οποία κλήθηκαν οι δύο μαθητές, ο Ανδρέας με τον Ιωάννη, και ο Ανδρέας βρήκε και έφερε τον αδελφό του τον Πέτρο, ο Χριστός συνάντησε τον Φίλιππο, τον εκάλεσε και ο Φίλιππος ανταποκρίθηκε. Πού ήξερε λοιπόν ο Φίλιππος και ήταν τόσο βέβαιος ώστε να πει στον Ναθαναήλ με σιγουριά, έλα και θα το διαπιστώσεις. Εκείνος πότε το είχε διαπιστώσει? Πριν λίγες ώρες ο Χριστός τον κάλεσε. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί, ότι η χάρη του Θεού ενεργεί με τρόπους που εμείς πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε. Όπως είπε ο Κύριος στον Νικόδημο, ότι το πνεύμα όπου θέλει πνεί και σαν τον άνεμο. Δεν βλέπεις τον άνεμο, τον ακούς όμως που φυσάει. Έτσι λέει είναι και το πνεύμα το Άγιο. Δεν το βλέπεις πως ενεργεί, αλλά έχει το αποτέλεσμα της ενεργίας του. Έτσι λοιπόν και ο Φίλιππος είχε τη βεβαιότητα αυτή ως αποτέλεσμα της φωτίσεως και της αποκαλύψεως των μυστηρίων του Θεού στην ψυχή του. Γι' αυτό ήταν βέβαιος. Γι' αυτό το θέμα θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Ο Θεός, ο υπόν εξ σκότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τες καρδίες ημών των φωτισμών της γνώσεως αυτού. Λοιπόν, αποτέλεσμα του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος ήταν η γνώση, η βεβαιότητα την οποία είχε ο Φίλιππος να πει στον Ναθαναήλ, έρχου και είδε. Και ο Ναθαναήλ σηκώθηκε, γιατί είχε και εκείνος τον πόθο να γνωρίσει τον Μεσσία, και ακολούθησε τον Φίλιππον να τον πάει στον Μεσσία.

0: Στη συνέχεια ο Φίλιππος, ο Ναθαναήλ, κάνει τρεις ομολογίες μπροστά στον Χριστό. Και ο Χριστός αποκρίνεται στις τρεις αυτές ομολογίες με τρεις δικές του αποκαλύψεις. Αυτά όμως την επόμενη Κυριακή.
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και Ημιτού κ. Δανίλη.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Δυστυχώς, ο πόνος κάνει τον άνθρωπο να ξεχνάει αυτή την αλήθεια. Μεταξύ αυτών, η κυρία Λάμδα, που υπέφερε από σοβαρή ασθένεια, ξέχασε τις συμβουλές του γέροντα και πήγε με την ελπίδα ότι η μαγουλά θα την κάνει καλά, παρότι οι δικοί της την απέτρεπαν. Περίμενε μαζί με το συγκεντρωμένο πλήθος να βγει η μαγουλά για να θεραπευτεί. Η μαγουλά, αφού καθυστέρησε αρκετά και όλοι άρχισαν να δειμονούν, βγήκε. Όλοι χάρηκαν και έστρεψαν με ελπίδα τα μάτια τους στη μεγάλη γιατρό. Αλλά τι ψυχρολουσία! Η μαγουλά πολύ ψυχρά ανακοίνωσε. «Μου είπε ο Κύριος να φύγετε τώρα και να έρθετε αύριο». Η κυρία Λάμδα σοκαρίστηκε. Θυμήθηκε τα λόγια του γέροντα. Την άλλη μέρα, ταπεινωμένη, με κατεβασμένο το κεφάλι, κατευθύνθηκε στην Αρατζιώτισσα. Ο γέροντας την εκτιμούσε ιδιαίτερα και χάρηκε που την είδε. Όταν του είπε το πάθημά της, ο πατήρ Αθανάσιος ξαφνιάστηκε. Πετάχτηκε από την καρέκλα του. «Ε, όχι κι εσύ στη μαγουλά, όχι κι εσύ, άνθρωπος με τόση πνευματική καλλιέργεια, να φτάσει εκεί». Λυπήθηκε πολύ και από τότε μιλούσε με περισσότερη ένταση για την πλάνη αυτή.

Οι δύο επόμενες περιπτώσεις μοιάζουν μεταξύ τους. Πρόκειται για την σίγμα β και την αλφα κ. Σε αυτές παρουσιάστηκε το φαινόμενο της δερματογραφίας. Σε μερικά σώματα με λεπτή επιδερμίδα, αν χαράξει κανείς επάνω τους με αιχμηρό αντικείμενο, μετά από λίγο συγκεντρώνεται υποδορίως το αίμα και σχηματίζονται γράμματα ή διάφορα σχήματα. Οι δύο φωτισμένες εκμεταλλεύτηκαν αυτό το φαινόμενο, έγραφαν στο δέρμα τους και αποκάλυπταν το θέλημα του Θεού για τον καθένα, ισχυριζόμενες ότι τα γράμματα τα γράφει η Παναγία, μάλιστα εντελώς ανορθόγραφα. Άλλοτε πάλι στο δέρμα τους σχηματιζόταν η μορφή της Παναγίας. Πλήθος αφελών και εύπιστων έτρεχαν στις ψευτοαγίες. Μάταια οι ιερείς προσπαθούσαν να τους αποτρέψουν. Ο πατήρ Αθανάσιος και πάλι προσπάθησε να προφυλάξει τα πνευματικά του παιδιά. Όταν παρουσιάστηκε το φαινόμενο, η σίγμα β ήρθε και έμεινε στο Μαρούσι, στην Οδόν Μεσογείων. Το σπίτι της καθημερινά ήταν γεμάτο κόσμο. Κάποιοι γείτονες που υποψιάστηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά, της πρότειναν να δει τον πατέρα Αθανάσιο. Αυτή δέχθηκε και πήγε στην Ερατζιώτισσα. Ο γέροντας διέκρινε αμέσως το πνεύμα της πλάνης και πονηρίας, της ενεργουμένης κατά την διδασκαλία του διαβόλου. Μίλησε ξεκάθαρα. «Παιδί μου, αυτός είναι ο διάβολος που εμφανίζεται. Αλλά να δούμε και τι διάβολος είναι. Είναι δερματοδιάβολος. Να μην τα ξαναδείξεις αυτά στον κόσμο». Της είπε και άλλα, αλλά αυτή δεν τον άκουσε. Έλεγε μάλιστα με ίηση. «Αυτός ο παπάς με ζήλεψε, γιατί αν και είναι παπάς ο ίδιος, δεν του γίνονται τέτοιες χάρες».

συνέχισε και συνεχίζει να πλανά τους ανθρώπους. Το ίδιο συνέβη και με την ΑΚ. Κάποιοι μας είπαν ότι και αυτή επισκέφθηκε τον πατέρα Θανάσιο, δίχως να μεταπιστεί. Δεν μπορέσαμε να το επιβεβαιώσουμε. Γεγονός πάντως είναι πως αρκετοί αρχιερείς προσπάθησαν να τη βοηθήσουν, αλλά δεν δέχθηκε με κανένα τρόπο. Συνεχίζει τις αποκαλύψεις και με το πρόσχημα της φιλανθρωπίας και ευπηίας παρασύρει ανθρώπους που την υπηρετούν και τη θεωρούν Αγία. Οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς κατέχονται από εωσφορικό εγωισμό και δεν ακούνε κανέναν. Γι' αυτό και είναι μάλλον αδύνατο να μεταπιστούν και να αφήσουν την πλάνη τους. Πολύ σωστά, ο πατήρ Αμφιλόχιος Μακρής, ο διακριτικός αυτός γέροντας και φίλος του πατρός Αθανασίου, τονίζει: «Ο Θεός να μας ελευθερώσει από την πλάνη, γιατί η πλάνη είναι το χειρότερο πράγμα. Όταν αμαρτήσει κανείς, το διαισθάνεται, μα όταν πλανηθεί, δεν το αισθάνεται. Και η πλάνη, ο Θεός να μας φυλάει από οποιαδήποτε πλάνη, είναι πάντα καρπός, επάρσεως και εγωισμού».

Στα χειρόγραφα του πατρός Αθανασίου βρίσκουμε και το εξής κείμενο. «Ο πιστός άνθρωπος έχει το Θεό οδηγό εις πάντα δρόμων και δεν πλανάται ποτέ. Ο δε υπερήφανος άπιστος και ματαιόφρον ακολουθεί τους ιδίους του λογισμούς και δεν ξέρει που υπάγει. Η πλάνη εισήχθη στον κόσμο πρώτον υπό του διαβόλου, έπειτα δια τας ατόπους επιθυμίας τούτου του κόσμου, υπερίσχυσε και επλήθυνεν εις τους ανθρώπους τας κακοδοξίας και τας αιρέσεις». Άλλοτε πάλι, κοντά στην Αρατζιώτισσα, εγκαταστάθηκε μια καφετζού και άρχισε τις δουλειές της. Ο πατήρ Αθανάσιος την Κυριακή στο κήρυγμά του έθιξε το θέμα και μίλησε χωρίς περιστροφές. «Παιδιά, εδώ κοντά άνοιξε ένα μαγαζί του διαβόλου. Να έχετε το νου σας. Μη σας παραπλανήσει και αρχίσετε να την επισκέπτεστε για να σας πει τον καφέ ή να σας ρίξει τα χαρτιά. Σας προειδοποιώ ότι όλα αυτά είναι εκ του πονηρού. Μακριά από αυτά».

Δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορος. Λυπόταν αφάνταστα να βλέπει τα παιδιά του Θεού που στο βάπτισμά τους αρνήθηκαν τον σατανά και πάση τις έργες αυτού και πάση τη λατρεία αυτού και πάση τις αγγέλες αυτού και πάση τη πομπή αυτού να ξεχνούν αυτές τις υποσχέσεις και να επιστρέφουν στον παλαιό άνθρωπο. Να τονίσουμε ακόμα πως ο γέροντας δεν ανεχόταν τις παντός είδους δυσιδαιμονίες που οι άνθρωποι τις συνδέουν με την πίστη. Παραδείγματος χάρη, δεν έδινε την Αγία Ζέση, δεν διάβαζε φανουρόπιτα κλπ. Αν του πήγαιναν, τους έλεγε να τη μοιράσουν, γιατί ευχή τέτοια δεν υπάρχει.

Στον τομέα που ο πατήρ Αθανάσιος πραγματικά διέπρεψε ήταν η εξομολόγηση. Ήταν ένα από τα αγαπημένα του θέματα στα κηρύγματά του και καλούσε συνεχώς τους ανθρώπους να προσέλθουν στο φιλάνθρωπο μυστήριο. Έλεγε συχνά: «Από πού αρχίζει, παιδιά, η εξομολόγηση? Από το Γολγοθά. Δείτε, ο ένας ληστής βλαστημάει και ο άλλος μετανοεί και εξομολογείται πάνω στο σταυρό και να, μπαίνει πρώτος στον παράδεισο. Βλέπετε, από το Γολγοθά αρχίζει η εξομολόγηση και εμείς έτσι πρέπει να εξομολογούμαστε, με ειλικρίνεια όπως ο ληστής. Η μετάνοια η καλή καθαρίζει, αγιάζει, λαμπρύνει την ψυχή». Και ο ίδιος χρόνια ολόκληρα εξομολογούσε, ενθάρρυνε, συμβούλευε, καθοδηγούσε, αφού κραζόταν τον καθημερινό πόνο, θεράπευε, καθάριζε και ανόρθωνε πεσμένες ψυχές. Ποτέ δεν σταμάτησε την εξομολόγηση, ακόμα και όταν ήταν άρρωστος. Εξομολογούσε πότε στο ναό, πότε στο κελί του και το καλοκαίρι κάτω από τα πεύκα σε μια γωνιά του σπιτιού. Ιδιαίτερα στις παραμονές μεγάλων γιορτών και περισσότερο τον Αύγουστο, άρχιζε αμέσως μετά τον όρθρο, πολλές φορές χωρίς καν να βάλει κάτι στο στόμα του. Άλλοτε ερχόταν νηστικός, κατάκοπος και καταϊδρωμένος από τα Μελίσια, όπου επισκεπτόταν τους φυματικούς, χαιρετούσε όλους και ζητούσε μια μικρή χάρη. «Παιδιά, 2 λεπτά μόνο να πιω ένα ποτηράκι νερό και θα σας δεχτώ όλους, ακόμα κι αν είναι να ξημερωθούμε». Και πράγματι, καθόταν ως αργά τη νύχτα, δεν έδιωχνε ποτέ κανέναν. Εξομολογούσε όλους, μέχρι τον τελευταίο. Όταν μάλιστα έμενε μαζί του και ο πατήρ Πανάρετος, δουλιγέρης, και έβλεπε τόσο κόσμο ως αργά τη νύχτα, έβγαινε από το κελί του και διαμαρτυρόταν: «Τώρα είναι αργά. Τι περιμένετε τέτοια ώρα? Μόνο τα θηρία βγαίνουν τη νύχτα». Ο πατήρ Αθανάσιος όμως, χαμογελώντας, τους καθησύχαζε και τους έκανε νόημα να έρθουν από την άλλη πόρτα. Η φήμη του απλώθηκε όπως απλώνεται η ευωδία, όχι μόνο στο Μαρούσι, αλλά σε όλη την Αττική και πιο πέρα ακόμα. Τα πλήθη, σαν τις μέλισσες, μαζεύονταν για να ρουφήξουν τον νέκταρ της αγάπης του και να γλυκαρθούν μέσα στη δοκιμασία της θλίψης και του πόνου τους. Κάθε μέρα η νερατζιώτισσα ήταν γεμάτη κόσμο. Ένα ανθρώπινο μελίσι. Μια μέρα πέρασε κάποιος που ερχόταν για πρώτη φορά και είδε πλήθος κόσμου. Ήταν μια απλή καθημερινή. Υπολόγισε ότι θα γιορτάζει η νερατζιώτισσα. Όμως η ημερομία δεν του θύμιζε τίποτα, γι' αυτό και ρώτησε: «Τι γιορτάζει σήμερα αυτή η εκκλησία? Πού είναι αφιερωμένη?» Τον κοίταξαν όλοι απορριμμένοι. Του εξήγησαν και ο άνθρωπος έφυγε κατάπληκτος.

ατέλειωτες οι ώρες της εξομολογήσεως. Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από το πετραχύλι του. Και τι δεν άκουσαν οι τείχοι της εκκλησίας, του κελιού, τα πεύκα. Κάποια μέρα τον επισκέφθηκε ο πατέρας ενός ιερομονάχου. Ο γέροντας εξομολογούσε κάτω από το πεύκο. Το δέντρο, περιέργως, χωρίς αιτία, είχε αρχίσει να ξεραίνεται από κάποια άκρη του. Τον ρώτησε: «Πάτερ, τι έπαθε το πεύκο και ξεραίνεται?» «Τόσες πολλές και μεγάλες αμαρτίες που έχει ακούσει, πώς να μην ξεραίνεται?» απάντησε. «Πάσα εκτίσεις συστενάζει και συνοδύνει».

Πέρα από την Ερατζιώτισσα, ο γέροντας μια φορά την εβδομάδα εξομολογούσε και στην Κηφισιά, στο εκκλησάκι της Παναγίας που γιορτάζει στην απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου 23 Αυγούστου. Το εκκλησάκι αυτό είναι ιδιαίτερα αγαπητό στους Κηφισιώτες. Μάλιστα στη δεκαετία του 40 είχε γίνει μπροστά στα έκπληκτα μάτια του κόσμου ένα μεγάλο θαύμα. Μια γυναίκα με σοβαρό πρόβλημα στα πόδια είχε κάνει 7 εγχειρήσεις τη μέρα της γιορτής και κατά τη διάρκεια της λιτανίας η ανάπηρη θεραπεύτηκε και πέταξε τα δεκανίκια. Όλοι άρχισαν να φωνάζουν «Θαύμα! Θαύμα!» Η Παναγία έκανε το θαύμα της και όσοι ζουν το θυμούνται με πολλή συγκίνηση.

Ο γέροντας εξομολογούσε και πολλούς ανθρώπους των γραμμάτων, καθηγητές πανεπιστημίου, λογοτέχνες, πολιτικούς, στρατιωτικούς, επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, επίσης αρκετούς αρχιερείς και ιερείς. Οι αρχιερείς, έχοντας διάφορα προβλήματα στις μητροπόλεις τους, έρχονταν πολύ πρωί και κάθονταν ως αργά το βράδυ. Ο γέροντας είχε έμφυτο το χάρισμα του παιδαγωγού και του ψυχολόγου. Διέθετε μεγάλη πείρα και κυρίως χάρη Θεού. Είχε την ικανότητα να δημιουργεί άνετο κλίμα με εκείνο το πατρικό του χαμόγελο που βοηθούσε ευθύς εξ αρχής τον εξομολογούμενο να νικήσει τους δισταγμούς του και να φύγει ελευθερωμένος. Γνώριζε καλά ότι πολύ το επικεκριμένον εν ανθρώπης και ότι η έλλειψη αυτογνωσίας και η ντροπή είναι από τα κυριότερα εμπόδια στην εξομολόγηση. Έτσι, σαν τον Σοκράτη, τηρουμένων των αναλογιών, με κατάλληλες ερωτήσεις, με λόγους ενθαρρυντικούς ή με τη σιωπή του και το μιλίχιο ύφος του, οδηγούσε στη συνειδητοποίηση των κριθίων και στο ξεπέρασμα του εμποδίου της ντροπής. Ο εξομολογούμενος παραδινόταν με εμπιστοσύνη. Απλές κουβέντες ήταν πολύ βοηθητικές. «Έλα παιδί, πες το, πες το, μη το φυλάς». Τα άκουγε όλα με υπομονή, ηρεμία, καλοσύνη και αγάπη. Απέφευγε δε διακριτικά, αλλά τόσο ψυχολογημένα να κοιτάζει στα μάτια τον εξομολογούμενο, ιδιαίτερα όταν είχε βαριές αμαρτίες.

0: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώση νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδωλεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, κύριε, και επίλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν με κατά του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστό εσύ, κύριε, και εν τη χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενη σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει ει το σωτήριόν σου η ψυχή μου ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ει το λόγιόν σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ό,τι εγεννήθηνο ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τας εντολά σου. κατά το έλεος σου ζήσαν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα εντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα εντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα εντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσι μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου, ότι τα συντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπη εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνη τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου ου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απώλειας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη δραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δημηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι, Κύριος, εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αραθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε.

0: αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλη μαρικούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερέμδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
0: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
3: Θεόν Αγία η μνήμη αυτή.

0: Ορθοδόξου Αρχιερεί,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Του κτήτορα και ανακοινιστά των Αγίων του Θεού Μονών και Εκκλησιών και τη Αγία Μονή Ταύτη,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Του γονεί ημών και διδασκάλου,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Του πνευματικού πατέρα και πάντα του προαπελθόντα πατέρα και αδελφού ημών, του ενθάδε ευσεβώ κειμένου και απανταχού Ορθοδόξου,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών. Το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και η εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Πώς μπορούμε δηλαδή να βρούμε τον Θεό παντού και, γιατί όχι, στην καλή λογοτεχνία, η οποία εμπλουτίζει τη ζωή μας, γνωρίζουμε καλύτερα τη ζωή γύρω μας μέσα από τις ζωές αυτών των ηρώων των λογοτεχνικών έργων που διαβάζουμε, αλλά και μέσα από την αλήθεια που πολλές φορές γράφεται στα πολύ υψηλά έργα και όχι μόνο της λογοτεχνίας, και όπου είναι η αλήθεια της ζωής, κάπου εκεί κρύβεται και ο Θεός. Πατήρ Βασιλείος Χριστοδούλου, λοιπόν, «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς», εκδόσεις Γρηγόρη. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, «Το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης», συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα, εκδόσεις Αρμός. Είμαστε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, εκεί που η συζήτηση στρέφεται γύρω από αυτό που ονομάζουμε καρδιά. Η αυτογνωσία, λέγαμε λοιπόν, είναι ένα άθλημα διαρκείας, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι ο τρόπος να συναντήσουμε τον εαυτό μας, να ανασάνουμε ψυχικά, να αφήσουμε τις δυνατότητές μας να έρθουν στην επιφάνεια. Επομένως, λέει ο Πρόβατας, μπορούμε να μετατρέψουμε την παροιμία σε «πρώτη βγαίνει η ψυχή μου και μετά η αυτογνωσία». Αυτογνωσία μέχρι την τελευταία στιγμή. Και μετά, το επέκεινα, λέει ο Καραγιάννης. Πρόβατας, αυτό μου φέρνει στο μυαλό την ενσυναίσθηση. Το μεγαλύτερο παράδειγμα ενσυναίσθησης και το πρώτο καταγεγραμμένο στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι στην Ιλιάδα. Όταν πάει ο Γεροπρίαμος να παρακαλέσει τον Αχιλλέα να του δώσει το άψυχο σώμα του γιου του Έκτορα. Εκείνη τη στιγμή, η μεγαλύτερη δόξα του Αχιλλέα, ο οποίος είναι μία μηχανή που σκοτώνει ανθρώπους, είναι να συλλάβει τον αντίπαλο βασιλιά, να τον κάνει ό,τι θέλει. Ανταυτού, κάθεται, τον ακούει, βάζει και τα κλάματα και στο τέλος του δίνει το σώμα του γιού του. Μπήκε πραγματικά στη θέση του. Ίσως είδε τον εαυτό του ως γέροντα σε μία αντίστοιχα δύσκολη θέση. Καραγιάννης. Οι γνήσιοι άνθρωποι μπορούν να εκτιμούν ακόμα και τους αντιπάλους τους. Δεν τους εξουθενώνουν. Όταν ο άλλος πέσει, αν εσύ περιφέρεις το σώμα του περιφρονητικά, στην ουσία περιφέρεις τη δική σου μιζέρια. Ο Αχιλλέας, λίγο πριν σκοτώσει τον Έκτορα, είχε βρεθεί σε αντίστοιχη κατάσταση, σε ένα εσωτερικό τραγικό αναβρασμό, όπου βρίσκεται και η ρίζα του βιβλίου μου, «Η αδικία που πληγώνει». Το βιβλίο αναφέρεται στην αηδία και την οργή που ένιωθε ο Αχιλλέας για τον Αγαμέμνονα. Οργή γιατί ο Αγαμέμνον ήταν ένας αναξιόπιστος αρχηγός. Ήταν τελευταίος στη μάχη αλλά πρώτος στα λάφυρα. Ήθελε τη δόξα χωρίς να ηγείται. Και αυτή η οργή του Αχιλλέα, που δεν μπορούσε να εκφραστεί γιατί θα οδηγούσε σε εμφύλιο, μετατράπηκε σε απόσυρση. Η απόσυρση φαινομενικά πήρε τη μορφή της κλινικής κατάθλιψης. Επομένως, το σημαντικό στοιχείο που κομίζει η αδικία, που πληγώνει, είναι ότι η παγιωμένη αίσθηση αδικίας οδηγεί στον εγκλωβισμό του ίδιου του αδικημένου, που φτάνει να καταγράφεται ως κατάθλιψη. Είναι τότε που τα αντικαταθλιπτικά βοηθούν κάπως στο σύμπτωμα, αλλά δεν επαρκούν, δεν επιλύουν το βαθύτερο τραύμα. Μόνο μια έμπνευση θα απελευθερώσει τον άνθρωπο από το τραύμα για να μπορεί να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από την πίκρα. Ένας εξαιρετικός δικαστής μου είχε διηγηθεί κάποτε μια δίκη όπου κατηγορούμενοι ήταν γιατροί. Είχαν χειρουργήσει ένα νέο από την Αλβανία που χειρουργήθηκε για κάτι όχι σημαντικό στο πόδι του και τελικά πέθανε. Η μητέρα μπήκε στην αίθουσα κρατώντας τη φωτογραφία του σαν εικόνισμα. Προφανώς μετά από συμβουλή των δικηγόρων για να προκαλέσει συγκίνηση. Ο δικαστής μου είπε, ήταν αδιαστικά θεατρικό. Μετά όμως πήρε το λόγο ο θείος του παιδιού και είπε, εγώ τον πήρα από την Αλβανία με το αυτοκίνητό μου και τον έφερα στα Γιάννενα για κάτι καλύτερο. Και εγώ μετά από λίγες μέρες με το ίδιο αυτοκίνητο τον γύρισα πίσω νεκρό. Η στιγμή ήταν συγκλονιστική. Τότε ο δικαστής παρατήρησε τη μητέρα. Καθόταν σιωπηλή. Της κύλησε ένα δάκρυ. Ένα γνήσιο, αληθινό δάκρυ. Δίπλα της καθόταν μια τσιγκάνα που περίμενε τη δική της δίκη. Από μια οικογένεια που, όπως έλεγε ο ίδιος ο δικαστής, τους είχαν επανειλημμένα καταδικάσει για κλοπές και ληστείες. Η γυναίκα αυτή, η τσιγκάνα, έβγαλε το μαντίλι της, το βρώμικο μαντίλι της, και το έδωσε στη μητέρα να σκουπίσει το δάκρυ της. Ήταν η ίδια γυναίκα που την επόμενη στιγμή θα μπορούσε να της έπαιρνε το πορτοφόλι, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια μητέρα που καταλάβαινε μια άλλη μητέρα, σχολίασε ο δικαστής. Αυτή η ενσυναίσθηση φυσικά, λέει ο πρόβατας, δεν έχει καμία σχέση με τον ίκτο. Καμία. Ο ίκτος είναι προσβλητικό συνέστημα. Πλησιάζεις για να προσφέρεις συμπαράσταση, αλλά στην πραγματικότητα επιβαρύνεις, καημένε, τι σου έτυχε. Προβάλλοντας τη δική σου ανεπάρκεια να αντιμετωπίσεις το δύσκολο γεγονός, βλέπεις τον άλλο σαν καημένο. Δεν τον αναγνωρίζεις, δεν τον εμπιστεύεσαι. Τον μικραίνεις για να μην αναγνωρίσεις τη δική σου μικρότητα. Ένα δευτερόλεπτο, συγγνώμη που διακόπτω. Είναι πιο προσβλητικό για αυτόν που δέχεται τον ίκτο ή για αυτόν που τον νιώθει? Αυτός που δέχεται αυτού του είδους την εντός εισαγωγικών συμπαράσταση, αν είναι ειλικρινής, νιώθει ότι θέλει να χαστουκίσει αυτόν που δεν τον σέβεται ή να αδιαφορήσει. Δεν γίνεται. Για ποιο λόγο? Είναι κάτι πολύ σκληρό, λέει ο Καραγιάννης. Μια άξια γυναίκα που έχασε τα παιδιά της μου έλεγε ότι κάποιος της είπε, πώς αντέχεις? Εγώ στη θέση σου δεν θα άντεχα. Τι εννοούσε? Γιατί δεν αυτοκτόνησες? Αν το δούμε ψύχρεμα, πολλά από όσα λέγονται ως λόγια συμπαράστασης στις κηδείες περιέχουν τεράστια σκληρότητα. Το «καημένε» δεν είναι αθώο. Λέγεται με τρόπο που υπονοεί πως ο άλλος είναι πλέον καταδικασμένος, ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα νόημα, καμιά ελπίδα. Υπάρχει όμως και η άλλη φράση, εξίσου αμήχανη, «ζωή σε μας». Πρόβατας, αυτό δεν είναι βαθιά εγωιστικό? Και το συμπληρώνω, να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Το να ζήσουμε να τον θυμόμαστε είναι μια επιφανειακή ευχή για να αποφύγουμε το επώδυνο ζήτημα του δικού μας θανάτου. Σαν να θέλουμε να ξεχωρίσουμε εκείνον που μόλις πριν λίγο ήταν ζωντανός από τη δική μας πορεία, τη δική μας ζωή. Ο θάνατός του τότε μας αφορά μόνο ως ανάμνηση, όχι ως κοινή ανθρώπινη μοίρα. Είναι βαθιά επώδυνο το γεγονός ότι συχνά δεν υπάρχει ούτε μια στιγμή σιωπής, ούτε μια στιγμή αυτοσυνειδησίας, και ανταυτόν ακούγονται αβάστακτα ελαφρές κουβέντες του τύπου «που θα πας διακοπές». Επαναφέρω την ερώτηση, λέει ο πρόβατας, είναι πιο προσβλητικό για αυτόν που δέχεται τον ίκτο ή για αυτόν που τον εκφράζει? Φυσικά και για τους δύο. Αν μπορούσε να καταλάβει αυτός που εκφράζεται με ίκτο πόσο προσβλητικό είναι για εκείνον που τον δέχεται, ίσως να πρόσεχε. Αλλά δεν θα το συνειδητοποιήσει ποτέ, γιατί θεωρεί πως το κάνει με καλή πρόθεση. Ξέρετε τι λέμε για τις καλές προθέσεις. Μιας και ο λόγος για ίκτο, μου ήρθε στο μυαλό ένα σπουδαίο μυθιστόρημα του Στέφαν Τσεβάιχ, «Ο επικίνδυνος ίκτος», εκδόσεις Άγρα, φίλοι ακρότες, όπου ο πρωταγωνιστής παραμένει δίπλα και κοντά και πηγαίνει όλο ένα και πιο κοντά σε μια γυναίκα η οποία είναι ερωτευμένη μαζί του, αλλά είναι ανάπηρη. Και εκείνος από ίκτο παραμένει κοντά της, γιατί εκείνη τον βλέπει σαν την τελευταία της ελπίδα στη ζωή και σαν την τελευταία της ελπίδα να βρει τον τρόπο να περπατήσει, γιατί είναι στο αμαξίδιο πάντα. Ο επικίνδυνος ίκτος, λέει ο Τσβάιχ, είναι ο ίκτος που αισθανόμαστε, όχι η συμπόνια που λέμε για τον άλλον άνθρωπο, αλλά η λύπηση ότι κάθομαι δίπλα στον άλλον, όχι επειδή το θέλω και τον αγαπώ, αλλά γιατί αισθάνομαι ενοχές, αισθάνομαι δυσάρεστα για αυτά που θα νιώσει ο άλλος όταν εγώ φύγω. Είτε είναι έρωτας, είτε είναι φιλία, είτε οτιδήποτε άλλο. Και στο τέλος του μυθιστορήματος υπάρχει μια καταστροφή και για τους δύο, η οποία ξεκινάει από καλές προθέσεις, όπως λένε εδώ οι συζητητές, οι συνομιλητές, από τη διάθεση δηλαδή να συμπαρασταθώ στον άλλον, όχι όμως επειδή τον αγαπώ, γιατί αν του συμπαραστέκομαι επειδή τον αγαπώ, μπορεί να φτάσω και στη θυσία. Αλλά εδώ είναι επειδή τον λυπάμαι, και στην ουσία λυπάμαι τον εαυτό μου που δεν θέλω να νιώσει τα δυσάρεστα συναισθήματα ενοχής, εάν τον εγκαταλείψω. Και επομένως δεν σας πω πώς ήταν το καταστροφικό τέλος, αξίζει πάντως να διαβάσετε αυτό το αριστούργημα, «Ο επικίνδυνος ίκτος» του Τσβάιχ. Και συνεχίζω. Προβατάς, από την άλλη βλέπει κανείς και πόσο φοβερό έλλειμμα ψυχικού ανοίγματος υπάρχει σήμερα. Αν με ρώταγαν, τι θα προτιμούσες να δεις στο μέλλον, τον κορυφαίο επιστήμονα του κόσμου ή τον πιο διάπλατα ανοιχτό στην ψυχή άνθρωπο? Θα διάλεγα τον δεύτερο. Θέλω κάποτε να συναντήσω τον ηλίθιο τον Ντοστογεύσκη, τον απόλυτα ανοιχτό άνθρωπο. Και επειδή δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα ζήσουμε, λέει ο Γκραγιάννης, όλοι άλλα 70 ή 120 χρόνια, μήπως να προσπαθήσουμε να γίνουμε εμείς από σήμερα λίγο πιο ανοιχτοί ψυχικά προς τους άλλους? Να επιδιώξουμε να γίνουμε ο ηλίθιος του Ντοστογεύσκη, λέει ο Προβατάς. Ακριβώς, αλλά αυτό απαιτεί επεξήγηση. Πρέπει να έχουμε κατά νου βέβαια ότι ο πρωταγωνιστής στο μυθιστόρημα αυτό, ο ηλίθιος του Ντοστογεύσκη, ήθελε ο Ντοστογεύσκη κάποια στιγμή να γράψει ένα μυθιστόρημα για τον Χριστό. Δεν τα κατάφερε, έφυγε από τη ζωή αυτή, αλλά πιθανότατα να προσέγγιζε αυτή την επιθυμία του το μυθιστόρημα αυτό, ο ήρωας δηλαδή, ο ηλίθιος, να μοιάζει ή μοιάζει πολύ με τον Χριστό. Ακριβώς λοιπόν, λέει ο Καραγιάννης, αλλά αυτό απαιτεί επεξήγηση. Η πραγματική ηλιθιότητα είναι να μην είσαι ανοιχτός στους άλλους ανθρώπους. Αφέλεια είναι η άγνοια της πονηριάς. Καλοσύνη είναι η επεξεργασμένη επιλογή. Γνωρίζεις το κακό και το έχεις δει και το έχεις νιώσει, αλλά επιλέγεις να κινηθείς διαφορετικά. Γνωρίζεις την κομπίνα, αλλά δεν γίνεσαι κομπιναδόρος. Μπορείς να κάνεις παράλληλες σχέσεις εκτός της σχέσης σου, αλλά επιλέγεις για το βαθύτερο συμφέρον σου να αναδείξεις τη δική σου. Διακρίνεις τα σκοτεινά σημεία των άλλων, αλλά επιλέγεις να σχετιστείς διαφορετικά. Η ανοιχτότητα δεν είναι άγνοια κινδύνου. Είναι πράξη δύναμης. Είναι στόχευση. Δεν είναι άγνοια. Είναι επιλογή. Η καλοσύνη δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη. Η αγάπη δεν είναι εντολή. Είναι ικανότητα. Η τρυφερότητα έχει τρομερή δύναμη. Πάντοτε με συγκινούν τα μικρά αγριολούλουδα, τα βλαστάρια που βγαίνουν από τη γη. Πηγαίνετε σε μια αλάνα, θα δείτε ένα μικροσκοπικό βλασταράκι να σηκώνει χαλίκια, να σπάει πέτρες. Πώς το κάνει? Η τρυφερότητα έχει αφάνταστα πιο διαφορετική δύναμη από την κακία. Αλλά αυτή την καλοσύνη δεν μπορούμε να την περιμένουμε από κάποιον άλλον. Αν δεν την εκπέμπουμε εμείς, κανείς δεν θα μας τη χαρίσει και πουθενά δεν θα τη συναντήσουμε. Προβατάς, ο Καμί έχει πει: το φθινόπωρο είναι μια δεύτερη άνοιξη, όπου κάθε φύλλο είναι ένα λουλούδι. Επομένως, λέει ο Καραγιάννης, και για κάποιους ανθρώπους εδώ που μπορεί να είναι στο φθινόπωρο της ζωής, τα καλύτερα τα έχουν μπροστά τους. Προβατάς, ο πρίγκιπας Μίσκιν έχει πει και την περιβόητη φράση: η ομορφιά μου δίνει μια αίσθηση πληρότητας, μέτρου, ειρήνευσης και παλόμενης θρησκευτικής ταύτισης με την πανουσία της ζωής. Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Προφανώς δεν εννοούσε το πρόσωπο, εννοούσε την ψυχή. Η ψυχή θα σώσει τον κόσμο. Καραγιάννης. Γιατί μέσα από την αυτογνωσία θα ανακαλύψουμε τον ασυνείδητο εαυτό, τις ενορμήσεις, τα ένστικτα, τις φαντασιώσεις μας, τις ενοχές μας, τον σκοτεινό μας εαυτό. Όλα αυτά που κουβαλάμε μέσα μας σιωπηλά. Φτάνουμε να λέμε πως τίποτα από όσα ζούμε δεν είναι απόλυτα αληθινό. Γιατί αν οι άλλοι ήξεραν τα σκοτάδια μας, τις σκέψεις ή τις πράξεις μας, θα έχαναν κάθε ιδέα για μας. Γι' αυτό και πολλοί έρχονται στην ψυχοθεραπεία με φόβο. Αγωνιούν για το τι μπορεί να φανερωθεί, για το τι κακό μπορεί να αναδυθεί. Ωστόσο η γνήσια αυτογνωσία πάει πιο βαθιά. Δεν σταματά στον κοινωνικό εαυτό, ούτε στο σκοτεινό. Κατεβαίνει πιο κάτω, στον πυρήνα, εκεί όπου υπάρχει κάτι καθαρό, κάτι όμορφο. Γι' αυτό συνήθως το ανακαλύπτεις μόνο μέσα από το βλέμμα του άλλου, αυτού που γνωρίζει τα σκοτάδια σου. Αλλά δεν σε περιορίζει σε αυτά. Εκεί η αγάπη σώζει τον άλλον. Εκεί η ομορφιά σώζει τον κόσμο. Γιατί δεν είναι η επιφανειακή, η ευκολοδιάκριτη ομορφιά. Είναι η κρυμμένη ψυχική ομορφιά. Αυτή που βρίσκεται κάτω από το σκοτάδι. Για να τη δεις πρέπει να αντικρίσεις ολόκληρο τον εαυτό σου. Να δεις τα σκοτάδια σου. Αλλά να μην μείνεις σε αυτά. Να πας πιο κάτω. Προβατάς, ο άνθρωπος είναι η μεγαλύτερη απελπισία μας, αλλά και η μεγαλύτερη μας ελπίδα. Ναι, κάποιες φορές η απελπισία σώζει. Όταν πρόκειται για απελπισία από τις ψεύτικες ελπίδες. Αν έχεις στηρίξει τον εαυτό σου σε κάτι που δεν είναι αληθινό, είναι φυσικό να απελπιστείς. Το κρίσιμο είναι να μην μείνεις εκεί. Να μην το ζήσεις ναρκισιστικά. Με τη λογική πάει τελείωσε ο κόσμος. Να αντέξεις να πας πιο κάτω. Πιο κάτω και από την απελπισία. Ακριβώς. Εκεί βρίσκεται το στέρεο έδαφος. Εκεί υπάρχει η αυθεντική ελπίδα. Γιατί η απελπισία είναι το δεύτερο στρώμα. Βρίσκεται στον σκοτεινό εαυτό. Είναι όταν βλέπεις πως όσα είχες στηρίξει στον ψευδή σου εαυτό δεν ισχύουν πια. Όταν αντικρίζεις τα δικά σου κενά, τις λανθασμένες επιλογές, τα λάθη, την ευθύνη σου. Και εκεί έχεις δύο δρόμους. Ή θα μείνεις κολλημένος, ψάχνοντας μια καινούργια ψεύτικη ελπίδα για να στηριχτείς, ή θα προχωρήσεις. Θα δουλέψεις την ανεπάρκειά σου, θα αναρωτηθείς πώς έφτασα ως εδώ, τι επέλεξα, τι ζήτησα, σε τι πίστεψα. Αν το κάνεις αυτό, αν κατέβεις πιο βαθιά, τότε βγαίνεις από την απελπισία και συναντάς μια νέα, γνήσια ελπίδα.

0: Το οικογενειακό περιβάλλον παίζει τόσο μεγάλο ρόλο για την ψυχική ανάπτυξη ενός παιδιού. Δεν μπορεί να ξεφύγει ένα παιδί από το περιβάλλον του. Η ερώτηση, λέει ο Καραγιάννης, είναι διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο που αν αναφερθούμε στη σημαντική επίρρεια της οικογένειας, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αυτή λειτουργεί εγκλωβιστικά στον ψυχισμό που θα παραμένει δέσμιος του παρελθόντος. Αν πάλι αναφερθούμε στην ελευθερία του ανθρώπου να αυτοπροσδιορίζεται, κινδυνεύουμε να υποβαθμίσουμε τη σημασία των πρώτων παιδικών χρόνων, των πρώτων βιωμάτων, της οικογενειακής δομής και λειτουργίας που καθορίζει τους ρόλους και τους χαρακτήρες των μελών. Ναι, η σημασία της οικογενειακής λειτουργίας σαφώς επηρεάζει τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών ως μελλοντικών ενηλίκων. Με έναν τρόπο που δεν μπορεί να τον αποβάλει? Όχι. Αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στη διαμόρφωση της αρχικής ταυτότητας του εαυτού. Ο ενήλικος καλείται στη συνέχεια να επεξεργαστεί και να αξιοποιήσει τις όποιες αρνητικές ή θετικές εμπειρίες. Στη δική μου καταγραφή, τα οικογενειακά πρότυπα διαμορφώνουν το ψυχολογικό DNA και επηρεάζουν την προσωπικότητα πολύ πιο έντονα από ότι το βιολογικό DNA. Το βιολογικό DNA δεν το φοβάμαι. Όμως, ένα κακό DNA δεν είναι λίγο πράγμα, λέει ο πρόβατας. Δεν είναι αυτό που σε καθορίζει αδιαπραγμάτευτα, λέει ο Καραγιάννης. Αν έχω οποιοδήποτε γονίδιο, δεν είναι απαραίτητο ότι θα εμφανιστεί. Αναφέρομαι στον τομέα της ψυχικής υγείας και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Το DNA αποτελεί μια δυνητική και όχι υποχρεωτική βάση για τη διαμόρφωση του εαυτού. Με την έννοια ότι το όποιο γονίδιο μπορεί να υφίσταται, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, ότι θα ορίσει την εκδήλωση μιας ψυχιατρικής διαταραχής. Ακόμη και αν υπάρχει κληρονομικότητα σε επίπεδο έντονων ψυχιατρικών διαταραχών, είμαι σίγουρος ότι σε μια άλλη οικογένεια το ίδιο άτομο δεν θα είχε απαραίτητα την ίδια εξέλιξη. Στο βιβλίο μου «Αλλάζει ο άνθρωπος» έχω ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο οποίο παραθέτω τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα που αναφέρονται στην επιγενετική και επιβεβαιώνουν το πόσο ο τρόπος ζωής που επιλέγουμε να υπάρχουμε αλλάζει και τα βιολογικά δεδομένα μας. Ταυτόχρονα, στο ίδιο βιβλίο αναφέρομαι και στην πλαστικότητα του εγκεφάλου που πλέον δεν καταγράφεται με την ακαμψία με την οποία τον κατέγραφαν στο παρελθόν. Ενώ αντίθετα, λέει ο πρόβατας, αν είχε καλό DNA σε μια ψυχοπαθολογική οικογένεια. Μια οικογένεια που λειτουργεί με όρους ψυχοπαθολογίας θα το επηρεάσει. Σε ποιο βαθμό και με ποιο σύμπτωμα θα εμφανιστεί είναι κάτι που δεν είναι καθορισμένο, αλλά σαφώς θα υπάρξει επιβάρυνση. Δηλαδή, αυτό που φοβάμαι πιο πολύ είναι το ψυχολογικό DNA, το οποίο αποτελείται από τα πρότυπα αλληλεπίδρασης μέσα στην οικογένεια, από τους ρόλους που αναλαμβάνονται σε πολύ νεαρή ηλικία, από ταυτίσεις που γίνονται είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο, από πρότυπα που παίρνουν τα παιδιά από τους γονείς τους και από τα γεγονότα της ζωής που θα συμβούν, ανάλογα με την κοινωνική πραγματικότητα της οικογένειας και τον τρόπο αντιμετώπισης τους από τους γονείς. Επομένως, όλα αυτά είναι που διαμορφώνουν το ψυχολογικό DNA, το οποίο μεταβιβάζεται από το παρελθόν. Για παράδειγμα, οι τοπικές παραδόσεις στη διάκριση ανδρών-γυναικών στη Μεσσηνία, Λακωνία, Κρήτη καθόριζαν τους κοινωνικούς όρους που περνούσαν στην οικογένεια, τις προσωπικότητες που θα εξελίσσονταν στη συνέχεια. Ως αποτέλεσμα βλέπουμε ότι ενώ στον παραδοσιακό χώρο αυτό είχε μια χρηστικότητα, χρησιμεύε για την ασφάλεια της οικογένειας ή για την προστασία των γυναικών από την αρχαϊκότητα των άλλων μελών της κοινότητας, σήμερα βλέπουμε ότι οι άντρες από αυτές τις περιοχές υστερούν σε σύγκριση με τις γυναίκες, γιατί οι άντρες κέρδιζαν τα πάντα μόνο και μόνο επειδή ήταν άντρες, ενώ οι γυναίκες έπρεπε να σπουδάσουν, έπρεπε να αγωνιστούν για την καταξίωση. Επομένως, το οικογενειακό πλαίσιο διαμορφώνει καταστάσεις και επηρεάζει καθοριστικά τα πρώτα βιώματα, αλλά η ζωή και οι ίδιοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να υπερβούν τα δοσμένα τους. Επειδή θεραπευτικά δεν μπορούμε να αλλάξουμε ολόκληρη την κοινότητα, δουλεύουμε μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας και όταν το κάνουμε αυτό, βλέπουμε θαύματα ιδίως όταν το μέλος που παρουσιάζει το σύμπτωμα είναι παιδί. Εδώ και 40 χρόνια ήμουν ο πρώτος που εισήγαγε την οικογενειακή θεραπεία στο χώρο της παιδοψυχιατρικής στο δημόσιο τομέα με εξαιρετικά αποτελέσματα. Έχουμε συγκλονιστικές αποδείξεις για το πόσο μπορεί να ανατραπεί μια κατάσταση όταν δουλεύουμε συστημικά. Ωστόσο, αυτό που χρειαζόταν πριν από 40 χρόνια να εξηγούμε, ότι δηλαδή δεν είναι αποτελεσματικό να εστιάζουμε στο παιδί με το σύμπτωμα, αλλά χρειάζεται να εξετάζουμε τα δυσλειτουργικά οικογενειακά μοτίβα και πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε προς το συμφέρον όλων των μελών, σήμερα έχει μεταλλαχθεί σε κάτι επικίνδυνο, σε έναν επιστημονικό λαϊκισμό. Το μήνυμα που προσπαθούσαμε να περάσουμε έχει μεν επικρατήσει, αλλά με έναν στρεβλό τρόπο. Σήμερα πια λέμε απλοϊκά, φταίνε οι γονείς για τα πάντα. Και αυτό όχι μόνο δεν είναι αληθινό ή βοηθητικό, αλλά είναι αφόρητα ενοχοποιητικό. Προβατάς, αυτό όμως είναι λάθος. Υπάρχουν γονείς που φταίνε, αλλά δεν ισχύει ότι οι γονείς φταίνε πάντοτε και για τα πάντα. Βέβαια είναι λάθος. Οι γονείς μπορούν να επηρεάσουν τα δεδομένα. Ο τρόπος με τον οποίο θα σταθούν απέναντι στα προβλήματα είναι η δική τους ευθύνη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εκείνοι δημιουργούν όλα τα προβλήματα, γιατί και αυτοί υπήρξαν κάποτε παιδιά. Αναρωτιέμαι, και το λέω, ως ένας από τους πρώτους που εισήγαγαν στην Ελλάδα την έννοια της ευθύνης των γονέων μέσα από την οικογενειακή θεραπεία. Πώς γίνεται σήμερα να λέγεται τόσο εύκολα από ειδικούς ότι φταίνε οι γονείς? Πόσο πολύ έχει ενοχοποιηθεί ο γονιός? Πόσο συχνά οι ειδικοί του χώρου της ψυχικής υγείας, πρέπει να το πούμε, συχνά ήδη αρνούνται να αποκτήσουν παιδιά, είναι οι πρώτοι που σπέβδουν να τους κατηγορήσουν? Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Όμως, όταν οι γονείς αναλαμβάνουν την ευθύνη να φροντίσουν το παιδί τους, όχι μόνο να το διαπαιδαγωγήσουν, αλλά να το χαρούν, τότε γίνονται υπέροχες αλλαγές. Για μένα, αυτό είναι το ζητούμενο. Οι γονείς να μπορούν να χαίρονται το παιδί τους. Τότε κάτι αλλάζει και για τους ίδιους. Ο γονιός, μέσα από την αγάπη για το παιδί του, προσπαθεί να υπερβεί τα δικά του κολλήματα και να διαβεί μια εσωτερική διαδρομή που δεν θα έκανε ποτέ αν δεν είχε παιδί. Εκεί γίνονται οι εκπληκτικές αλλαγές, συχνά με επώδυνο τρόπο, γιατί επενεργούν η αποσταθεροποίηση και ο αναστοχασμός. Επομένως γίνεται με τη συμμετοχή τους. Σαφώς με τη συμμετοχή τους. Ακόμα και αν δεν έρθουν στον ειδικό για να κάνουν την υπέρβαση, έχουν ήδη σκεφτεί και προετοιμαστεί πριν έρθουν για το τι θα πρέπει να κάνουν. Η υπέρβαση μπορεί να γίνει με τις παρεμβάσεις του ειδικού. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που οι γονείς κάνουν μόνοι τους αυτή την υπέρβαση, μόνο και μόνο για να μην χάσουν τη σχέση με το παιδί τους. Προβατάς, ο κοινός μας αγαπημένος ο Καμί έχει πει κάτι που ταιριάζει πολύ. Ο άνθρωπος είναι το μόνο «ον» που αρνείται να είναι ο εαυτός του. Όλα τα άλλα όντα, συνεχίζω προβατάς, είναι αυτό που είναι. Ο άνθρωπος το αμφισβητεί. Και για εμάς τους χριστιανούς ισχύει αυτό πάνω απ' όλα, ότι θέλουμε να βγούμε χωρίς να καταργήσουμε τη φύση μας, να την υπερβούμε, δηλαδή με τη χάρη του Θεού. Αυτό δεν συμβαίνει στα ζώα. Πόσο εύκολο είναι τελικά να μην αρνείσαι τον εαυτό σου και ποιος είναι ο λόγος που τον αρνούμαστε? Αν δούμε τον εαυτό μας, λέει ο Καραγιάννης, όχι ως κάτι δοσμένο, αλλά ως κάτι που διαμορφώνεται, τότε αλλάζουν όλα. Ο εαυτός μας δεν είναι απλώς κάτι που πρέπει να ανακαλύψουμε. Είναι κάτι που δημιουργείται εν όσο τον αναζητούμε. Αν βολευτούμε με αυτό που ήδη είμαστε, τότε ναι, έχουμε αρνηθεί τον εαυτό μας, γιατί έχουμε αρνηθεί τη δυναμική μας. Προβατάς, στις ανθρώπινες σχέσεις οι πρώτοι που απαγορεύουν στον άλλον να είναι ο εαυτός του είναι οι γονείς τα ίδια τους τα παιδιά. Δεν το λέω ως γονιός, δεν έχω παιδί, το λέω ως παιδί καλών γονιών. Καραγιάννης, θα τολμήσω να μιλήσω με όρους εμπειρίας και γνώσης. Έχω την ευλογία να έχω ζήσει θεραπευτικά χιλιάδες οικογένειες. Όταν ξεκίνησα, δεν ήθελα να δουλέψω φαρμακευτικά, ούτε να εστιάσω μόνο στα συμπτώματα των παιδιών. Δούλευα με τους γονείς και τις οικογένειες και τους έλεγα: «Στα συμπτώματα των παιδιών σας πρέπει να αναρωτηθούμε. Είναι στραβός ο γελός ή στραβά αρμενίζουμε? Προσπαθούσα να τους δείξω πως τελικά στραβά αρμενίζουμε, πως κάνουν λάθη και αυτά παγιώνονται ως συμπτώματα στα παιδιά τους. Έπρεπε να το εξηγώ ξανά και ξανά. Σήμερα όμως υπάρχει ένας λαϊκισμός που οδηγεί στο να υβρίζονται οι γονείς. Ενοχοποιούνται για τα πάντα. Υπήρξε το αντιψυχιατρικό κίνημα. Υπήρξε ο ψυχίατρος Λέγκ που έλεγε ότι η κακοποίηση του παιδιού ξεκινά με το πρώτο φιλί της μητέρας. Υπήρξαν πολλοί που έριξαν όλο το βάρος στους γονείς, ότι ελέγχουν τα παιδιά, τα περιορίζουν, τα θέλουν όπως οι ίδιοι τα φαντάζονται. Έχω δουλέψει με οικογένειες όπου υπήρξαν κακοποιήσεις, ακόμα και αιμομιξίες. Αλλά γενικά, η γονεϊκότητα δεν πρέπει να ενοχοποιηθεί. Οι στοιχειοδός καλοί γονείς προσφέρουν τον εαυτό τους. Νοιάζονται, φροντίζουν με το δικό τους τρόπο, με τα λάθη τους. Συχνά δεν συνειδητοποιούν τις λανθασμένες τους επιλογές και συμπεριφορές. Κάποιες φορές αντιδρούν άσχημα, αλλά και πάλι κάτι αναζητούν. Και όταν αντέχουν να ακούσουν έναν θεραπευτή να τους λέει «Δεν το κάνεις αυτό καλά με το παιδί σου», αυτό οφείλουμε να το εκτιμήσουμε. Θυμάμαι παλιά έδινα μάχες με τους γονείς. Μια μητέρα είχε φέρει ένα παιδί με τικ, ένα παιδί του 19 και 9. Της είπα να παίξει και λίγο μπάσκετ, γιατί του άρεσε, και μου απάντησε «Να παίξει», αλλά με την προϋπόθεση ότι θα γίνει σαν τον Γκάλι. Σιγά υπάρχουν και καλύτερα εδώ που τα λέμε, NBA ας πούμε. Φανταστείτε τώρα να είστε το παιδί μιας τέτοιας μητέρας ή ενός πατέρα. Υπάρχουν δηλαδή, το γνωρίζω από το χώρο του σχολείου, ότι σε αποδέχομαι μόνο αν έχεις 20 σε όλα. Υπήρχαν και γονείς μάλιστα οι οποίοι διαμαρτύρονταν σε εμάς τους καθηγητές, γιατί είχαμε βάλει 20 και σε άλλα παιδιά στη τάξη και όχι μόνο στο δικό τους. Τρέχα γύρευε. Συνεχίζω. Εκείνη την ημέρα της μίλησα πολύ σκληρά, αλλά το κατάλαβε. Δόξα τω Θεώ. Σήμερα δεν θα αντιδρούσα έτσι. Θα αναρωτιόμουν. Γιατί ζητάει κάτι τέτοιο αυτή η γυναίκα? Και τότε πιθανόν έβλεπα ότι ήταν ένας ικανός άνθρωπος που δεν της επέτρεψαν να σπουδάσει. Την εμπόδισαν οι τότε συνθήκες. Έκανε μια δουλειά που δεν την εξέφραζε. Ανεχόταν προϊσταμένους, που δεν εκτιμούσε. Συμβιβάστηκε σε ένα γάμο που δεν την κάλυπτε. Τώρα ήθελε να δώσει στο παιδί της ό,τι δεν πήρε εκείνη. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε, αλλά δεν θα την αντιμετώπιζα καταγγελτικά. Θα προσπαθούσα να καταλάβω την ιστορία της, να τη δω και αυτήν ως παιδί. Όχι για να τη δικαιολογήσω, αλλά για να την κατανοήσω. Και τότε και αυτή θα μπορούσε πιθανό να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό της και το παιδί της. Ακριβώς αυτό λέει ο πρόβατας. Οι γονείς δεν αφήνουν τα παιδιά να είναι ο εαυτός τους. Προβάλλουν πάνω τους τις δικές τους επιθυμίες. Υπάρχει όμως και κάτι χειρότερο, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Σήμερα δεν είναι το κυρίαρχο ζήτημα ο κυριαρχικός έλεγχος των γονιών. Σήμερα είναι η εγκατάλειψη των παιδιών εν ονόματι της ελευθερίας και της αυτονομίας. Λέγαμε κάποτε για την Ευρώπη ή την Αμερική ότι στην ηλικία των 14-15 αφήνουν τα παιδιά να μεγαλώσουν μόνα τους. Ενώ παλιότερα γελούσαμε με την Ελληνίδα μάνα που έπαιρνε τηλέφωνο και ρωτούσε «Πήρες τη ζακέτα σου, κρύωσες, έφαγες?» Αυτά που φαίνονταν υπερβολικά, σε λίγο αυτή η Ελληνίδα μητέρα θα είναι είδος προς εξαφάνιση. Γιατί τώρα δεν πάμε σε κάτι πιο ισορροπημένο, πάμε στο άλλο άκρο. Υποτίθεται πως αφήνουμε τα παιδιά ελεύθερα, αλλά στην ουσία τα εγκαταλείπουμε. Δεν τα φροντίζουμε επικαλούμενοι την ελευθερία. Δεν τους βάζουμε όρια, αποθεώνοντας το «κάνε ό,τι θέλεις». Αλλά πίσω από αυτά συχνά κρύβεται κάτι άλλο. Βαριέμαι να ασχολούμαι μαζί σου και δεν δίνω μάχες. Θέλω κι εγώ να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, με το τι με ευχαριστεί. Προβατάς. Αυτό ξεκινάει από πολύ νωρίς. Να τελειώσει το δημοτικό, να τελειώσει το γυμνάσιο, να τελειώσει το λύκειο, να μπει στο πανεπιστήμιο. Ναι, αλλά πλέον μόλις το παιδί δώσει εξετάσεις, έρχεται, το έκανα το καθήκον μου. Μετά λένε, θα του δίνω και χρήματα, ας πάει και σε μια επαρχιακή πόλη για να είναι και αυτόνομος. Και έτσι τα παιδιά φτάνουν να μην σκέφτονται καν σε ποια σχολή θα πάνε, αλλά σε ποια πόλη που θα παρέχει περισσότερες ευκαιρίες διασκέδασης. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο, λέει ο προβατάς. Όχι. Το ζητούμενο για ένα νέο είναι να γίνει ο εαυτός του. Και αυτό σημαίνει να γίνει καλύτερος από αυτό που είναι. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί ειδικοί ψυχικής υγείας που υποτίθεται ότι στηρίζουν τα παιδιά και τους εφήβους, αλλά οι ίδιοι είναι ανώριμοι. Συμμαχούν μαζί τους λέγοντας ότι έχουν πάντα δίκιο, ότι για όλα αυτά είναι οι γονείς. Αυτή είναι η επιφανειακή ψυχολογία. Ναι, οι γονείς κάνουν άπειρα λάθη. Ακόμη και ο καλύτερος γονιός θα κάνει λάθη. Όμως, δεν είναι τα λάθη και μόνο που καθορίζουν τη σχέση με το παιδί. Σήμερα έρχονται γονείς 75 ή 80 ετών και ζητούν ένα ραντεβού. Λένε, θέλω να μιλήσω για τα λάθη που έχω κάνει, για το πώς το έχω χειριστεί. Γιατί το παιδί μου έχει κολλήσει, γιατί έχει μπλέξει. Αυτά τα λάθη που έκανα μπορώ σήμερα να τα διορθώσω. Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω. Και εκεί βλέπεις πως ναι, έχουν κάνει όλα τα λάθη που περιγράφουμε. Ίσως και πιο σοβαρά λάθη. Όμως προχωρούν προς την κατανόηση, προς την αυτογνωσία. Και όταν ένας ηλικιωμένος φτάνει στο σημείο να ζητήσει συγγνώμη από το παιδί του για όσα έκανε, συνειδητά ή ασυνείδητα, με λόγια ή με πράξεις, τότε συμβαίνει κάτι συγκλονιστικό. Είναι η στιγμή που υπερβαίνει τον εαυτό του, τον ναρκισισμό του, την απόλυτη βεβαιότητά του για το τι είναι σωστό. Προβατάς. Από μια ηλικία και μετά όμως δεν υπάρχει και η ατομική ευθύνη του ανθρώπου, και ας υπήρξε παιδί ενός κακού ή ανεπαρκούς γονιού. Είμαστε άνθρωποι και έχουμε την επιλογή να αποφασίζουμε τι θα κάνουμε. Και βέβαια ναι. Είπατε πριν, το ζητούμενο είναι να γίνει ο εαυτός του. Σε σχέση με τον ψηφιακό εαυτό των ανθρώπων που έρχονται σε εσάς, συνεχίζουν να είναι τα εργαλεία ψυχοθεραπείας και αναγνώρισης της νόσου ίδια. Πρέπει να πούμε πως αφού ο ψυχοθεραπευτής είναι άνθρωπος, δεν υπάρχει ένα μόνο πρότυπο. Αυτή την περίοδο είμαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συστημικών Ψυχοθεραπευτών της Ελλάδας. Όμως παρόλα τα κοινά στοιχεία μας δεν υπάρχει μόνο μια οπτική. Αυτό που πραγματικά θεωρώ απαραίτητο είναι ότι όποιος επιλέγει να βιώσει την ψυχοθεραπεία, να πηγαίνει με κριτική διάθεση, με μια κριτική στάση να αναρωτιέται, να αξιολογεί, να επεξεργάζεται, μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει σχέση που να οδηγεί σε κάτι αληθινά θεραπευτικό. Προβατάς, αυτό δεν επιβαρύνει το θεραπευόμενο. Θέλω να πω, η συμβουλή είναι εμφανώς σωστή, αλλά αν ο θεραπευόμενος επιβαρυνθεί και με αυτό... Στους φίλους μας, λέει ο Καραγιάννης, έχουμε δικαίωμα να επιλέγουμε ποιον θα έχουμε δίπλα μας. Αντίστοιχα, αν κάποιος αποφασίσει ότι θέλει να κάνει ψυχοθεραπεία, καλό είναι να έχει ξεκαθαρίσει τι ζητάει. Όπως και στον έρωτα. Πρώτα αποφασίζεις τι θέλεις. Θέλεις μια αρπαχτή, θες κάτι ευκαιριακό, τότε πας σε πλατφόρμα. Αν όμως θέλεις κάτι άλλο, κάτι που να έχει διάρκεια, βάθος, συνοχή, έναν σύντροφο ζωής, τότε πρώτα πρέπει να το έχεις αποφασίσει για τον εαυτό σου. Αυτό επιτρέπει να κάνεις και τις αντίστοιχες επιλογές. Με ποιον θα είσαι. Το ίδιο ισχύει και με τον θεραπευτή. Επομένως, αν ζητάμε απλώς την απάλυνση ενός συμπτώματος, υπάρχουν αυτοί που θα μας το προσφέρουν. Τότε σου αρκεί κάποιος που θα σου λέει «πάρε ανάσες για να μην αγχώνεσαι». Άλλωστε, τέτοιες συμβουλές δίνει εύκολα και το ψηφιακό σύστημα. Ήδη λέει, σε βλέπω κουρασμένο. Κάνε ένα διάλειμμα. Αν αποζητούμε μια σοβαρή αυτογνωσία, αν θέλουμε να δούμε τι κάνουμε με τη ζωή μας, πού την πηγαίνουμε, γιατί δυσκολευόμαστε, τότε έχουμε να επιλέξουμε υπεύθυνα. Αν όμως αποζητούμε μια επιφανειακή συγκάλυψη ερωτημάτων, όπως αν θα πρέπει να διαλέξουμε τον Κώστα που είναι καλός για η οικογένεια αλλά μίζερος, ή τον Γιάννη που είναι ελκυστικός αλλά δεν θέλει τις δεσμεύσεις, δίχως να αναρωτηθούμε γιατί μπαίνουμε σε τέτοια διλήμματα, τότε έχουμε να επιλέξουμε θεραπευτή για να μας απαντήσει, όπως οι καφετζούδες της περασμένης εποχής, ποιο να προτιμήσουμε. Τότε δεν θα συνειδητοποιήσεις ότι μάλλον θα δυστυχήσεις όποιον και αν διαλέξεις. Δεν θα σκεφτείς τι είναι αυτό που έκανε και τις 74 προηγούμενες σου σχέσεις να πήγαν στράφη. Γιατί να μην πάει και η 75η. Τι σημαίνει πήγε στράφη για μια σχέση? Αυτό που δεν επεξεργάζομαι πηγαίνει στράφη. Οτιδήποτε και το πιο δύσκολο και το πιο αρνητικό, αν δεν το εκτιμήσω με την έννοια να το αναγνωρίσω, να το δω, να καταλάβω τι μου λέει, τότε δεν θα το αξιοποιήσω. Θα πάει στράφη. Θα τολμήσω να σας πω κάτι το εντελώς αντίθετο με το στράφη. Βγαίνει μια κοπέλα από το διπλανό γραφείο μέσα στην αντίστοιξη. Ήταν μαζί με μια νέα συνάδελφο. Η κοπέλα ήταν 20 χρονών, πρώτη φορά την έβλεπα. Ήταν γεμάτη τατουάζ σε όλο της το σώμα, είχε εξωτερικά χαρακτηριστικά έντονα και piercing παντού. Πειρακτικά τη ρωτάω έτσι αυθόρμητα. Εδώ που έρχεσαι, έχεις κερδίσει κάτι? Έσκυψε το κεφάλι, το σκέφτηκε για μια στιγμή και μετά σήκωσε το βλέμμα, με κάρφωσε στα μάτια και μου λέει: «Και τα κόπρανα μπορούν να γίνουν λίπασμα». Ζήλεψα τη συνάδελφο. Τι ωραία θεραπευόμενη είχε. Προβατάς. Είμαστε σε μια εποχή που οι άνθρωποι βρίσκονται τρομερά εύκολα μέσα από το διαδίκτυο. Βρίσκονται άμεσα και όποτε θέλουν. Όμως το να βρεθείς με κάποιον δεν σημαίνει ότι είσαι και μαζί. Τώρα οι άνθρωποι είναι μαζί αντιστρόφως ανάλογα από το πόσο εύκολα βρίσκονται στο διαδίκτυο. Ναι, το μαζί είναι πολύ πιο απαιτητικό, γιατί σημαίνει συνύπαρξη, σημαίνει να αντέξουμε τη διαφορετικότητα του άλλου, να υπάρξει όσμωση με την ετερότητα, να επιμένουμε να συνυπάρχουμε ακόμα και αν δυσκολευόμαστε. Αυτό το μαζί είναι πολύ απαιτητικό. Ταυτόχρονα όμως είναι αυτό που διευρύνει την ταυτότητά μας. Οι γνήσιες ταυτότητες συγκροτούνται πάντοτε μέσα από το «σχετίζεστε». Η ταυτότητά μας εμπεριέχει όλους εκείνους με τους οποίους συνυπήρξαμε. Περιλαμβάνει όλες τις εμπειρίες μας και κυρίως όσα μας δυσκόλεψαν από εκείνους. Η ταυτότητά μας είναι στο μαζί με τους άλλους. Όταν δεν υπάρχει αυτή η ταυτότητα που σχετίζεται με τους άλλους, τότε μένουμε άτομα. Όταν μένουμε άτομα, χάνεται η έννοια του προσώπου, γιατί το πρόσωπο υφίσταται στη σχέση. Όταν αμήνομαι για να υπερασπιστώ την ιδιαιτερότητά μου, τότε μετατρέπομαι σε ένα κλειστό άτομο που εμποδίζω την επικοινωνία και έτσι δεν εμπλουτίζομαι. Σαφώς εδραιώνονται έτσι η μοναξιά και η ιδιορυθμία. Ο άλλος μας δυσκολεύει όταν αγγίζει ένα ευάλωτο τμήμα του εαυτού μας. Όταν δεν αντέχεις τη δυσκολία που σου προκαλεί ο άλλος, όταν δεν αντέχεις να τον συναντήσεις, αποφεύγεις μια ευάλωτη πλευρά του εαυτού σου. Προβατάς. Από την άλλη όμως, αυτός ο φόβος της μοναξιάς δεν είναι και λίγο κακό σύμβουλος για την επιλογή των ανθρώπων που θα είναι δίπλα μας? Τι είναι πιο καλό εν τέλει, η μοναξιά ή μια κακή συντροφιά? Καταρχάς, είμαστε μόνοι μας, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Γεννιόμαστε μόνοι μας και θα πεθάνουμε μόνοι μας. Η ευθύνη του εαυτού μας είναι προσωπική υπόθεση. Το εργαστήρι του προσώπου είναι στο πεδίο της μοναξιάς μας, εγώ με τον εαυτό μου. Εκεί χτίζεται ο εαυτός μας, μέσα στη μοναξιά, αλλά επεξεργαζόμενος στις σχέσεις με τους άλλους. Αν όμως προσπαθώ να αποφύγω τον εαυτό μου, τότε βρίσκομαι διαρκώς μέσα σε σχέσεις εντός εισαγωγικών, μόνο και μόνο για να ξεφύγω από αυτό το κακό είδος μοναξιάς, την απομόνωση. Αυτή είναι η χειρότερη μοναξιά, γιατί στην πραγματικότητα προσπαθώ να αποδράσω από εμένα, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαι εγώ και ο εαυτός μου και εκεί συμβαίνουν τα πιο σκληρά. Εκεί χρειάζομαι όλα τα χάπια. Προβατάς. Εκεί την αλήθεια μας όλοι την ξέρουμε. Μπορεί όλη μέρα να λέμε όποιο ψέμα θέλουμε, αλλά το βράδυ είμαστε εμείς και ο εαυτός μας. Φυσικά. Δεν αποδέχομαι το δίλημα, συμβιβασμός ή μοναξιά. Αυτά είναι εννοητικά κολπάκια. Όπως και τα αντίστοιχα ψευτοδιλήματα που θέτουν αρκετοί γονείς οι οποίοι υποτίθεται ότι ζητούν θεραπεία ως ζευγάρια και στο τέλος πετάνε. Τι είναι καλύτερο, να μείνουμε συμβιβασμένοι και να τσακωνόμαστε συνεχώς ή να χωρίσουμε? Και όλα αυτά τίθεν για το καλό των παιδιών. Η απάντηση δεν είναι αυτή που ακούμε να αναπαράγεται συνεχώς ακόμη και από κάποιους ψυχολόγους. Ναι, εμείς θα χωρίσουμε, αλλά θα σας αγαπάμε πάντα. Παραμύθια. Αυτό που θα ήθελαν τα παιδιά είναι δύο γονείς που να αγαπιούνται, που επενδύουν ο ένας τον άλλο, που αγαπούν τα παιδιά τους και τα χαίρονται, να μπορούν να υπάρχουν με τρόπο ώστε ο καθένας να έχει το δικό του πρόσωπο, αλλά και η σχέση τους να παραμένει δημιουργική. Σε Σε αντίθετη περίπτωση, ένα διαζύγιο που αποφασίζεται γενναία με πόνο αλλά και με απόφαση προάσπισης του βίου δεν ζητάει άλοθη, παίρνει την ευθύνη ώστε η συνέχεια να μην είναι μια απλή διαφυγή. Τότε μπορεί μέσα από αυτή την υπεύθυνη στάση να βιώσουν και ο γονιός και τα παιδιά ότι διανοίγονται άλλοι ορίζοντες. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μπούμε σε ψεύτικα διλήμματα. Ας δούμε την αλήθεια. Η μοναξιά υφίσταται, είμαστε μόνοι μας και ψάχνουμε να βρούμε συνοδοιπόρους σε διαφορετικά πεδία, γιατί δεν γίνεται να υπάρχει μόνο ένα πεδίο που μας αφορά. Αναζητούμε ανθρώπους για να μοιραστούμε, να επεξεργαστούμε, να εμπλουτιστούμε. Τότε το μαζί δεν είναι διαφυγή από τον εαυτό μας. Το μαζί είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε με τον άλλον, τον σύντροφο, τους φίλους, τον συνεργάτη, την ομάδα μας, ώστε να υπερβαίνει αυτό που δεν μπορούσαμε να κάνουμε μόνοι μας. Τέλειωσε και ο χρόνος για σήμερα. Δημήτρης Καραγιάννης, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα για τον εαυτό, τη σχέση, την ερωτική, τη σχέση, τη φιλική, τη συζυγική, τη γονική. Όλα τα ακούμε, όλα τα σκεφτόμαστε. Δεν χρειάζεται να τα αποδεχόμαστε όλα όσα διαβάζουμε εδώ, είτε από αυτό είτε από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, αλλά καλό είναι να τα ακούμε και να αναρωτιόμαστε για όσα ακούμε ή διαβάζουμε. Δημήτρης Καραγιάννης λοιπόν, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22 625 και στο 210-41-18-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτηρημών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτοντα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Μαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν του Αγίου Νύμου ορητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άσκηση και αγιότητα. Τον Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Προσευχή παρμένη από το βιβλιαράκι με τα ονόματα που μνημόνευε ο πατήρ Ανδρόνικος. Σώσον Κύριε και ελέησον τους μισούντας, υβρίζοντάς με και ενεργούντας εναντίον μου με ατιμία και μην επιτρέψεις να απολεσθούν εξαιτίας εμού το μαρτωλού. Σώσον Κύριε και ελέησον όσους εξαιτίας της αφροσύνης μου σκανδαλίζονται και εμποδίζονται από την οδό της σωτηρίας. Όσους οδηγούνται σε κακά έργα και ανάξια, με τη Θεία Σου πρόνοια, φέρε τους πάλι πίσω στο σωτήριο δρόμο. Όσους παρεξέκλυναν από την ορθόδοξη πίστη και τυφλώθηκαν από τις καταστροφικές αιρέσεις, με το φως της γνώσεώς Σου φώτισέ τους και ένωσέ τους στην Αγία Σου Αποστολική και Καθολική Εκκλησία. Ως τάρετς υπεδείκνυε σε κάθε μοναχό και κοσμικό να μελετά το 17ο κάθισμα του ψαλτηρίου και μόλις το τελειώνει να μνημονεύει ονόματα ξεκινώντας από τα λόγια που παραθέσαμε προηγουμένως, ζητώντας από τον Κύριο τη σωτηρία όσων μας βρίζουν. Την τελευταία περίοδο της ζωής του, ο αρχιμανδρίτης Ανδρόνικος έλεγε συχνά στους μαθητές του «Σας παραδίδω στη Μητέρα του Θεού». Αυτή δεν θα σας εγκαταλείψει. Αυτή σας εξέλιξε. Αυτή και θα σας σώσει. Το ίδιο έλεγε και στους κοσμικούς. Στο κελί του πατρός Ανδρονίκου υπήρχαν μόνο λίγες εικόνες και βιβλία με τα οποία προσευχόταν. Ντυνόταν πολύ απλά. Χρήματα δεν κρατούσε γιατί όλα τα μοίραζε αμέσως σε όσους είχαν ανάγκη. Το ίδιο ενέπνεε και στους άλλους, δηλαδή να μην φυλάνε χρήματα. Όπου θα είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Σύμφωνα με τα λόγια αυτά του Χριστού, έθετε την καρδιά του στον ουράνιο θησαυρό και εκεί ανύψωνε και τον νου του. Η μνήμη του θανάτου σαν πιστός φύλακας ασφάλιζε την καρδιά του δικαίου από την προσκόλληση στο εφήμερο και φθαρτό, βάζοντας μέσα του τη δίψα του αιωνίου.

Ασθένεια και τελευτή του πατρός Ανδρονίκου. 68 χρόνια αγωνίστηκε ο άνθρωπος του Θεού στη μοναχική ζωή και συνάντησε σύμφωνα με τη Θεία Πρόνοια τη μακαρία τελευτή του έξω από τη μονή της μετανοίας του. Το Νοέμβριο του 1973, κατά τη διάρκεια της αναγνώσεως της πρωινής του προσευχής, ο Στάρετς άρχισε να μιλάει μπερδεμένα και ακανόνιστα και σε λίγο χάθηκε η μιλιά του και παρέλυσε η αριστερή πλευρά του. Πολλοί υπέθεσαν ότι το απέμεναν λίγες μόνο ώρες ζωής, αλλά κατά Θεία Πρόνοια έπρεπε να ζήσει προς ωφέλεια των πνευματικών του τέκνων. Ο Μητροπολίτης Ζινόβιος τον επισκεπτόταν καθημερινά. Μέσα σε 25 μέρες η ομιλία του αποκαταστάθηκε, αλλά η αριστερή πλευρά έμεινε παράλυτη. Μην έχοντας τη δυνατότητα να επισκέπτεται τον ναό ο πατήρ Ανδρόνικος, προσευχόταν αδιαλείπτως στο κελί του και κοινωνούσε καθημερινά των εχθρών μυστηρίων. Την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής αισθάνθηκε βελτίωση και έτσι μπόρεσε να ψάλει τον Ιρμό «Βοηθός και Σκεπαστής». Αλλά την τρίτη εβδομάδα η κατάστασή του χειροτέρευσε και έπαψε να δέχεται τροφή. Στις 17 Μαρτίου 1974, ημέρα Κυριακή και στις 6.30 το πρωί, ο πατήρ Ανδρόνικος έπεσε σε λίθαργο. Οι δυνάμεις του εξασθενούσαν και την 5η 21 Μαρτίου στις 6 το πρωί, ο πατήρ Ανδρόνικος ειρηνικά και ανώδυνα παρέδωσε το πνεύμα του στον Θεό. Το σκήνομά του τοποθετήθηκε στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη, όπου ο Μητροπολίτης Ζινόβιος ετέλεσε πανηχίδα. Το σώμα του Στάρετς παρέμεινε στο ναό μέχρι τις 26 Μαρτίου. Ενώπιον του σκηνώματος διαβάζονταν τρισάγια και γινόταν ανάγνωση του Ευαγγελίου από εντοπίους και ξένους ιερείς. Στις 26 Μαρτίου ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Μασλόφ ετέλεσε τη Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων και στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Ζινόβιος μαζί με πλήθος κληρικών ετέλεσε την νεκρόσιμη ακολουθία. Στα απομνημονεύματα του Αρχιμανδρίτου Παυλίνου καταγράφεται περιστατικό θεραπείας μιας άρρωστης γυναίκας που άγγιξε το κάλυμα του φερέτρου του γέροντος κατά τη διάρκεια της κηδείας του. Παραδίδονται επίσης προφορικές μαρτυρίες από κάποιους πιστούς που έλαβαν βοήθεια μετά την κοίμηση του γέροντος με τις πρεσβείες του. Έτσι, η μοναχή Μαρία από το μοναστήρι του Κρασνοκόρσκ διηγήθηκε πόσο πολύ θλιβόταν μετά τον θάνατο του πατρός Ανδρονίκου. Τότε είδε το εξής εκπληκτικό όνειρο. Την τρίτη ημέρα μετά την κηδεία του, βλέπω τον πατέρα Ανδρόνικο τριγυρισμένο από αγγέλους. Προσπίπτω και βλέπω τον Πάτουσκα με χρυσά ενδύματα να λειτουργεί στο θυσιαστήριο. Εκείνος με πλησίασε, έκανε στο κεφάλι μου το σημείο του σταυρού και μου είπε «Γιατί κλαις, να πεις στους αδελφούς και σε όλους ότι εγώ τα βλέπω και τα ακούω όλα, όλα να μου τα λένε και εγώ όλους θα τους βοηθώ και σένα σε ακούω, μη στενοχωρείσαι». Πολλοί και μέχρι σήμερα σειραίουν από όλα τα μέρη στον τάφο του πατρός Ανδρονίκου. Οι ασθενείς παίρνουν χώμα και το χώμα αυτό με τις πρεσβείες του Πάτουσκα τους δίνει παρηγοριά και θεραπεία.

Όσιο Σεραφείμ Ρομαντσόφ. Ο αρχιμανδρίτης Σεραφείμ γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 1885 στο χωριό Βορονόκ της επαρχίας Κούρσκ, στην οικογένεια του χωρικού Ρωμανού Ρομαντσόφ. Κατά το Άγιο Βάπτισμα του έδωσαν το όνομα Ιωάννης. Τελείωσε το εκκλησιαστικό ενωριακό σχολείο και το 1910, μετά τον θάνατο των γονέων του, εγκαταστάθηκε στη Μονή του Γκλίνσκ. Από το 1914 υπηρέτησε στο στρατό και έλαβε μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1916 τραυματίστηκε. Μετά την αναρρωσή του, επέστρεψε στη Μονή του Γκλίνσκ. Όταν δέχτηκαν τον Ιωάννη ως δόκιμο, τον έβαλαν στην κουζίνα και του έδωσαν εντολή να απευθύνεται σε έναν από τους γέροντες για όλα τα ερωτήματα και τις αμφιβολίες του. Πήγε λοιπόν σε κάποιον μερικές φορές και άρχισε να μελαγχολεί. Κάτι δεν πήγαινε καλά στις μεταξύ τους σχέσεις, κάτι του έλειπε. Δεν ένιωθε να βλάπτεται, αλλά η ψυχή του δεν μπορούσε να ανοιχθεί. «Γιατί, Βάνια, έγινες τόσο μελαγχολικός?» τον ρώτησε κάποιος άλλος δόκιμος που κι αυτός είχε διακόνημα στην κουζίνα. Δεν άντεξε ο Ιωάννης και του τα είπε όλα. Εκείνος του πρότεινε να πάει στον δικό του γέροντα. Απλώς να πάει να τον ακούσει και να του μιλήσει, εάν το θελήσει. Ο γέροντας αυτός πολύ του άρεσε. Σε αυτόν θα μπορούσε όλη την ψυχή του να την ανοίξει. Βέβαια, του είπε τι τον ανησυχούσε. «Τι θα γίνει τώρα?» «Πήγαινε στον γέροντά σου», του είπε ο άλλος γέροντας, «και πες του τα πράγματα όπως είναι. Αν σε απολύσει εν ειρήνη, έλα σε μένα». Πήγε στον γέροντα του ο Βάνια, ανησυχώντας μήπως προσβληθεί και του εκμυστηρεύτηκε τους λογισμούς του. Εκείνος, αφού τον άκουσε, του είπε απλά. «Αυτά συμβαίνουν. Αφού η ψυχή σου δεν αναπαύεται, πήγαινε. Εγώ θέλω μόνο την πνευματική σου ωφέλεια. Πήγαινε εν ειρήνη». Το 1919 ο Ιωάννης Ρομαντσόφ έλαβε τη μοναχική κουρά με το όνομα Ιουβενάλιος και άρχισαν για αυτόν τα χρόνια της σπουδής της επιστήμης των επιστημών, δηλαδή της μοναχικής ζωής. Υπομονετικά πέρασε διάφορες δοκιμασίες και με την καθοδήγηση σοφών γερόντων απέκτησε την πείρα της υπακοής και της ταπεινώσεως. Με προθυμία πέτυχε το κατόρθωμα της προσευχής. Η διάπειρη προσευχή, έλεγε πολλές φορές αργότερα, με προστάτευσε σε όλες τις δύσκολες περιστάσεις. Το 1920 χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος.

στη Γεωργία, στα βουνά της Αμπχαζίας και στην Κυργυσία. Το 1922, μετά το κλείσιμο της μονής του Γκλίνσκ, ο πατήρ Ιουβενάλιος εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι του Ντραντ, που είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, στην πόλη Σοχούμι. Το μοναστήρι αυτό είναι κατά την επάνδρωση και την σημασία του δεύτερο στην Αμπχαζία μετά τη μονή του Νέου Άθωνος. Το καθολικό του οικοδομήθηκε τον 10ο αιώνα και αφιερώθηκε στην κοίμηση της Θεοτόκου. Κατά την αναστήλωση του μοναστηριού τον 19ο αιώνα ανακαλύφθηκε η εικόνα της Παναγίας σε κανονικό μέγεθος, με τα χέρια της σε σχήμα προσευχής και με χαμηλωμένο το κεφάλι. Ο λαός την ονόμασε Θλιβωμένη. Υπάρχουν αντίγραφα αυτής της εικόνας. Στο μοναστήρι του Ντραντ υπήρχε τυπογραφείο όπου εξέδιδαν φυλάδια διδακτικού περιεχομένου για τον λαό. Μετά το κλείσιμο του μοναστηριού του Νέου Άθωνος, μέρος των μοναχών μετακινήθηκε στη μονή του Ντραντ. Εκεί σχηματίστηκε μια αγροτική παραγωγική κοινότητα, στην οποία εντάχθηκαν οι μοναχοί και αυτό ανέβαλε το κλείσιμο του μοναστηριού. Το 1926, ο επίσκοπος Σοχούμι Νίκων χειροτώνησε σε ιερομόναχο τον πατέρα Ιουβενάλιο και κήρωντάς τον μεγαλόσχημο του έδωσε το όνομα Σεραφείμ. Όταν έκλεισαν και αυτό το μοναστήρι, ο πατήρ Σεραφείμ για κάποιο διάστημα έζησε με κάποιους γνωστούς του πλησίων του Σοχούμι και έπειτα με κάποιους ερμήτες στα βουνά της Αμπχαζίας. Το ερημητήριό τους βρισκόταν περίπου 200 χιλιόμετρα από το Σοχούμι. Με τις προσπάθειες των ίδιων των μοναχών, τότε ήσαν σχεδόν 30 άνθρωποι, οικοδομήθηκε εκεί η εκκλησία. Αργότερα και αυτός ο τόπος καταστράφηκε και οι μοναχοί εκδιώχθηκαν. Από το 1928, ο πατήρ Σεραφείμ ζούσε στην Κυργυσία. Εξαιτίας της πίστεως διώχθηκε και για 10 περίπου χρόνια βρέθηκε σε τόπους φυλακίσεως και εξορίας. Από αυτήν την περίοδο της ζωής του, γνωστό είναι μόνο το γεγονός ότι σε κάποιον σταθμό, σε κάποιο σημείο διανομής των κρατουμένων, στο Ροστόφ, συναντήθηκε με άλλους συνασκητές του από τη μονή του Γκλίνσκ και συγκεκριμένα τον πατέρα Ανδρόνικο και τον πατέρα Ζνόβιο.

πνευματικό στη Μονή του Γκλίνσκ. Το 1947 επέστρεψε στη Μονή του Γκλίνσκ και ορίστηκε πνευματικός της. Συχνά ο πατήρ Σεραφείμ ανελάμβανε διοικητικά καθήκοντα, αλλά άφηνε τα ιδιαίτερως περίπλοκα ζητήματα να λυθούν με κοινές αποφάσεις μαζί με τον πατέρα Σεραφείμ Αμέλιν και τον πατέρα Ανδρόνικο. Ο πατήρ Σεραφείμ, ο αρχιμανδρίτης και προϊστάμενος της Μονής, πατήρ Σεραφείμ Αμέλιν και ο πατήρ Ανδρόνικος αποτελούσαν τον βασικό πνευματικό πυρήνα και σε αυτούς συνέρεαν πολυάριθμοι προσκυνητές. Όμως ο πατήρ Σεραφείμ Ρομαντσόφ ήταν κάτι ξεχωριστό για τους πιστούς. Τακτοποιούσε τους προσερχομένους στα καταλήματα, εμβάθυνε σε όλα, εξομολογούσε συχνά και στέκονταν για αυτόν ατέλειωτες σειρές για μια συμβουλή. Άνθρωποι πολλοί περίμεναν καρτερικά για μέρες, μόνο για να εξομολογηθούν και να δεχθούν τις νοθεσίες του. Ο πατήρ Σεραφείμ, αν και αγαθός εκ χαρακτήρος, ήταν αυστηρός στις παρενέσεις του. Έκανε ευχαριστήριες δεήσεις για όλους τους επισκέπτες του μοναστηριού και ειδικές δεήσεις όταν έπαιρναν τον δρόμο της επιστροφής. Ο Μπάτουσκα έδινε νοθεσίες και συμβουλές παντού, στον δρόμο, στο διακόνημα, στο κελί. Οι συμβουλές του δεν αποτελούσαν ένα σύστημα απαγορεύσεων και οι υποδείξεις του δεν βιώνονταν σαν ένα είδος φορτικής κηδεμονίας. Όποιος μετανοούσε τον συγχωρούσε με αγάπη συγκαταβαίνοντας στην ανθρώπινη αδυναμία και συγκαταβαίνοντας είχε πάντοτε την αίσθηση ότι οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια για να τους συγκρατήσεις από την αθυμία. Όμως η εντολή του παρέμενε νόμος απαρέγκλητος. Δεν μπόρεσες τώρα, προσπάθησε στο μέλλον. Ο γέροντας στήριζε, ενδυνάμωνε και κατήφθηνε στον ορθό δρόμο τόσο τους μοναχούς όσο και τους λαϊκούς κατά την περίοδο των δύσκολων δοκιμασιών της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ήταν η εποχή που με τον ακολουθεί κανείς τον δρόμο τον σπαρμένο με τα αγκάθια των στερήσεων και δοκιμασιών αποδείκνυε την πίστη και την αφοσίωση στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δεχόταν τους προσευχομένους πότε έναν έναν χωριστά και πότε όλους μαζί, ανάλογα με την ανάγκη που υπήρχε ή ανάλογα με τις περιστάσεις. Ο πατήρ Σεραφείμ ήταν προορατικός, έβλεπε τις ψυχές των προσερχομένων και προσευχόταν για αυτούς. Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα ανθρώπων που γνώρισαν τον Μπάτιουσκα, πολλοί θεραπεύτηκαν από το ψωμί και το νερό που πήραν από τα χέρια του. Ήταν ακούραστος. Από τις 4 το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα ήταν στο πόδι. Καθημερινά, πρωί και βράδυ, βρισκόταν στο ναό για τις ακολουθίες. Στο κελί του έκανε τον κανόνα του, διάβαζε δεήσεις και δεχόταν τους ανθρώπους. Κανείς δεν άκουσε από αυτόν παράπονο ή λόγο οργισμένο. Ποτέ δεν είπε ότι κουράστηκε ή ότι πιέζεται, ούτε εξέφραζε έστω με μια του κίνηση κάποια δυσαρέσκεια. Δεν σκεπτόταν την ξεκούρασή του, ούτε νοιαζόταν για τον εαυτό του.

συμβουλές μέσα από τις επιστολές του. Τις νύχτες απαντούσε σε επιστολές. Στο τραπέζι του πάντα υψωνόταν μια στίβα γραμμάτων, στα οποία έριχνε μια ματιά και τα τακτοποιούσε σε μικρότερους ορούς. Από αυτά, όσα περιείχαν αιτήματα για προσευχή, αντέγραφε τα ονόματα στο συνοδικό. Για τα γράμματα με τα οποία ζητούσαν συμβουλή, συλλογιζόταν προσεκτικά και κάποιες φορές τα έβαζε στην άκρη για να επανέλθει αργότερα. Ποτέ δεν βιαζόταν να απαντήσει εάν ήταν κάτι τι σοβαρό. Ο πατήρ Σεραφείμ προσπαθούσε να βοηθήσει, να παρηγορήσει ή να συμβουλεύσει στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Δεν αγαπούσε διόλου την πολυλογία, τα σκοτεινά νοήματα, ούτε την προσποιητή και μόνο στα λόγια ταπείνωση. Ο ίδιος ή και με τη βοήθεια των πνευματικών του τέκνων αντέγραφε αποσπάσματα από τα έργα του Αγίου Θεοφάνους του Εγκλίστου ή του Ιγνατίου Μπραντσιανίνοφ και άλλων πνευματικών συγγραφέων και τα έστελνε για στήριξη μαζί με την απάντηση στο γράμμα τους σε όσα πνευματικά του τέκνα είχαν ανάγκη. Τον καιρό που τα πνευματικά βιβλία είχαν εξαφανιστεί, αυτό ήταν ο δικός του οβολός για την πνευματική διαπαιδαγώγηση του λαού. Σε πολλά γράμματα στο τέλος υπάρχει δική του ιδιόχειρη σημείωση. Δώστε το σε όλους να το διαβάσουν. Επί τη βάση των γραμμάτων που μας διαβίβασαν τα πνευματικά τέκνα του πατρός Σεραφείμ, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς ο γέροντας καθοδηγούσε τους ανθρώπους που το εμπιστεύονταν την ψυχή τους και προς τα που κατήφθηνε τις ψυχικές τους δυνάμεις.

Άσκηση και Αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Διαβάζουμε το Αγιορείτικο Μεσονυκτικό του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου από τις εκδόσεις Αρμός.

0: Γεροπαϊσίου επίσκεψη. Ένα πρωινό, μόλις είχε ξημερώσει και είχα τελειώσει τον όρθρο, άκουσε ένα διακριτικό κτύπημα στη θύρα. Πηγαίνοντας να ανοίξω, σκεπτόμουν ποιος να τον πρωί-πρωί. Αντίκρισα σκυφτό τον γέροντα Παΐσιο. «Ευλογημένε», μου λέει, «πώς τακτοποιήθηκες». Αδύνατος, κοντός, πρόχειρα ντυμένος, με ένα ελαφρύ χαμόγελο. Χάρηκα έκτακτα για την απρόσμενη επίσκεψη. Πέρασε διστακτικά μέσα, ανέβηκε να προσκυνήσει το εκκλησάκι. Κατέβηκε στο κάτω μεγάλο δωμάτιο. Ήταν τότε σχεδόν άδειο. Δύο καρέκλες και ένα τραπέζι. Κάτι του πρόσφερα. «Στερεωμένος», μου είπε. Μου μίλησε για τους παλαιούς εδώ γέροντες. Ήταν εργατικοί, φυλακόλουθοι, ενάρετοι. «Σήμερα λίγαν πρωί είχα δύο κρούσματα», μου είπε. «Ήλθε ένας μεσόκοπος να γίνει υποτακτικός μου. Τον ρώτησα αν έχει οικογένεια. Έχει δύο παιδιά στο δημοτικό», μου είπε. Του λέω, «θα τελειώσουν το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, το πανεπιστήμιο. Θα τα παντρέψεις και μετά θα έλθεις να σου πω πού θα μονάσεις, γιατί εγώ δεν βαστώ μοναχούς». «Έτσι κάνουμε παιδιά και τα παρατάμε και πάμε για μοναχή». Η δεύτερη περίπτωση χειρότερη της πρώτης. Ήλθε ένας άλλος και μου λέει, «Γέροντα, βρήκα μια γυναίκα πιο πνευματική της γυναίκας μου και ήλθα να πάρω την ευλογία σου». Παλάβωσε ο κόσμος. Πήρα τα βουνά. Ήλθα να δω τι κάνεις. Δεν κάθισε πολύ. Χάρηκα πολύ. Μετέφερε ευλογία, χάρη, ειρήνη. Όπως τότε στη Σιμονόπετρα, όπου έμεινε δύο μέρες και δύο νύχτες δίπλα από το κελί μου και μου δώρισε το πλεχτό σκουφάκι του, μόλις που πήγαινα να του το ζητήσω για ευλογία. Τη δεύτερη νύχτα συνταράχθηκε το κελί από μία απρόσμενη επίσκεψη. Ήλθε μέσα στη νύχτα να χτυπήσει τη θύρα μου, να μου ζητήσει τάχα την ώρα, να με ρωτήσει σε πόση ώρα αρχίζει η ακολουθία, να μεγαλυνέψει. Το πρωί μου εξήγησε. Το ταγκαλάκι δεν κοιμόταν. Πάντα θα θυμάμαι τη σύναξη, όπου μας μίλησε για γεροντάκια του Θεού, θεατές του ακτίστου φωτός, μοναχές καρισματούχες, αγώνες μακρούς, δάκρυα και αγρυπνίες, εικόνες, αγιαλείψανα και θαύματα. Κανείς δεν έφτασε στο Θεό άκοπα, όπως λέει και ο Αββάς Ισαάκ. Πρέπει να απομακρύνουμε το κοσμικό πνεύμα από τον μοναχισμό. Ο ιδρώτας είναι το λουτρό και το μύρο του μοναχού. Η προσευχή είναι το κύριο έργο του μοναχού, ανώτερη και από την Ιεραποστολή και τη φιλανθρωπία. Η προσευχή χαρίζει αιώνια ανάπαυση στις ψυχές των και κοιμημένων. Πιο πολύ να προσευχόμαστε για τους αγαπητούς και κοιμημένους αδελφούς μας, αδελφοί μου. Αιωνία η μνήμη αυτών. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος. Αλληλούια. Λευκός θάνατος. Έξω χιονίζει, όλα λευκά, ο ουρανός και η γη λευκοντημένα. Από το βάρος του χιονιού σπάζουν τα κλαδιά των δένδρων. Ξύλα στην ακίνητη σόμπα, τα καημένα τα πουλάκια δεν βρίσκουν που να λουφάξουν. Αναγκαστικά έγκλειστοι. Ο χειμώνας πάντα πιο καλογερικός. Σε ασφαλίζει και σε περιορίζει σε προσοχή, σε προσευχή, σε αυτοέλεγχο, σε αυτομεμψία, σε μελέτη, σε καταγραφή, σε απολογισμό. Ο ειλικρινής έλεγχος, η ταπεινή ενόραση, η θεοδίδακτη διάκριση συνεργούν στη μία απογοήτευση, την πάντα ανεπίτρεπτη, τη συχνά δαιμονοκίνητη. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, τις υποστήσετε. Εμνήστην του ονόματός σου και υφράνθην, εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτως φυλαχτηνή ημάς. Εκοιμήθη ο γέρον Δημήτριος του ιερού κελίου τριών ιεραρχών Σαράβαρη. Το σεμνό ιερατείο με τα μπλε, πράσινα και μαύρα πετραχίλια. Ο σοφός ηγούμενος της Ιβύρων Βασίλειος μίλησε ωραία στην τράπεζα. Ο Μακαρίτης ήταν γνωστός παράξενος, αλλά γνήσιος και αληθινός. Σαν ένας βράχος, ένα δέντρο, σαν τον Άθωνα μπροστά του ήσουν μικρός. Τα μούτρα του σαν το χειμωνιάτικο καιρό. Ετών 90 και έτρεχε. Λίγο καιρό γυροκομήθηκε από τον πατέρα Πέτρο, που πάντα με ιδιαίτερη αγάπη, σεβασμό και ενδιαφέρον φροντίζει τα γεροντάκια. Ο Γεροδημήτρης ήταν χιώτης. Παρακαλούσε, όπως έλεγε, τους Καραμανλίδες, τους Καπαδόκες, τρεις ιεράρχες του κελιού του, να τον συνδράμουν στις ανάγκες του με πολλές θείες λειτουργίες. Φυλακόλουθος. Δεν άφηνε τα ιερά γράμματα της Εκκλησίας. Έτρεχε στα βουνά να βρει παπά για λειτουργία χειμώνα και καλοκαίρι. Ερχόταν και σε μας. Με θερμό παρακαλούσε να στείλω τον παπά Χρυσόστομο. Τον έστελνα. Έφερνε φουντούκια, δυο κηδόνια, λίγα καρύδια, λίγο σαπούνι, ευλογία. Προχθές πήγαμε σε άλλη κηδεία, στον Παπανεκτάριο, τον Σταυρονικητιανό, τον οδοντίατρο από τον Πόρο. Σοβαρός, σιωπηλός, σεμνός, καλογερικός. Υπόμενε την ασθένεια, ετών 57. Προείστατο ο επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος, με την ωραία φωνή του και το απλό αγιορείτικο ύφος του. Όλα ήσυχα στη μονή Σταυρονικήτα. Εκοιμήθησαν εν κυρίω, ο Παπαϊωσή Φιλοθεήτη στο μετόχι τη Πορταριά, τη προσευχή άνθρωπο, ο Σεραφείμ των Σαβαίων, πάνω από τις Καριές, υπερήλικας, ο Αντώνιος Κουτλουμουσιανός, μαθηματικός από τις Αίρες, ο Φιλάρετος ο Καυσοκαλυβίτης, ο Αγιογράφος την ημέρα της εορτής του, ο εκατοντάχρονος ο Νούφριος Αγιανανίτης, πρώην Σιμωνοπετρίτης, ο Παπαδημήτρης ο Θασίτης, ο Τρίγωνας, ο Τυπικάρης του Πρωτάτου, ο τελευταίος Ντορβαζής, όπου όρφανος 13 ετών ήλθε στο Άγιον Όρος. Ο Παπαδιονύσης ο Ρουμάνος, ο καλός πνευματικός, από την ωραία Κολιτσού, τον γραφικό Άγιο Γεώργιο, με την ευλαβή συνοδεία του και ένα πλήθος μοναχών και λαϊκών να διηγούνται με άφατη συγκίνηση τον ένθεο βίο του, τους αγαθούς λόγους του, το ασκητικό του κατόρθωμα, την ολοσχερή παράδοσή του στο Θεό, που υπηρέδησε 70 χρόνια στο Άγιον Όρος. Και άλλοι και άλλοι. Ο θάνατος Εργιάννα. Μακάριοι όσοι τον καλωσορίσουν άνετα, όσους τους βρίσκει έτοιμους, έτοιμους σχετικά τέλος πάντων. Άμμο μη εν οδώ, αλληλούια. Λευκός θάνατος, Εράσμιος. Κατάλευκα γεροντάκια. Συγκινούμε πάντα από τα γεροντάκια του όρους, τα κατάλευκα, τα κυρτωμένα, τα σεμνά, τα αληθινά, τα ταπεινά, που βαδίζουν πάντα αργά, που δεν έτρεχαν ποτέ, δεν είχαν μαζί τους ρολόι, έβλεπαν την τροχιά του ήλιου και κανόνιζαν την εργασία τους. Άνθρωποι μέτριοι, του μέτρου, της διακρίσεως, της σοβαρότητος, της ευθύτητος, της ντομπροσύνης, της καλοσύνης και της αγαθότητος. Με το εγκάρδιο ανεπιτίδευτο ψάλσιμο και τις καθημερινές και εορτές και τη βαθιά εκείνη επίγνωση όλων των τελουμένων στην Εκκλησία. Κορυφαία πάντοτε η στάση και ο τρόπος τους κατά τη θεία μετάληψη, με μια ιδιαίτερη προσοχή, μεγάλη ευλάβεια, δέος και φόβο, φωτεινά και ήρεμα πρόσωπα, καθαρά μάτια. Όταν σου λέγανε ευλόγησον, ευλογείτε, να είναι ευλογημένο, το εννοούσαν, το συναισθάνονταν, κυριολεκτούσαν στα αλήθεια. Πιο κύρια, όταν στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου αναφωνούσαν Χριστός Ανέστη ή Αληθός Ανέστη. Χαίρομαι να είμαι μέσα στην Εκκλησία, μου λέγε πιστικά ο γέροντας Θεόκτιστος Διονυσιάτης από την Εύανδρη Ήπειρο. Μιλούσα με τους Αγίους. Μέσα στην Εκκλησία μου περνούν όλα τα βάσανά μου. Καθόταν στον άρθηκα της Εκκλησίας, με τις θαυμάσιες τοιχογραφίες της Αποκαλύψεως, ώρες πολλές με το κομποσκίνι στο χέρι. Μου ζητούσε να γράψω για τους συντοπίτες του Αγίους. Τελικά έγραψε κάποιος άλλος και χάρηκε πολύ. Περίπου 40 χρόνια στη μονή, εκείνη το μεταξύ του υπόγειου μικρού κελιού του και του λίεν κατανικτικού καθολικού. Ο Φυλάγιος, Φιλόθεος, Φιλάδελφος και Φυλακόλουθος Θεόκτιστος, είχε μια πηγαία ευλάβεια και μυστική αρετή. Έλεγε ο Μακάριος. Ήμουνα μακριά από το Θεό, αλλά με λυπήθηκε η Παναγία. Αρρώστησα βαριά. Την παρακάλεσα να με κάνει καλά, γιατρεύτηκα και έγινε μοναχός. Πέτυχα τον πρώτο αριθμό του λαχείου. Έλεγε σε κάποιους φίλους προσκυνητές: κάθομαι απέναντι από την Παναγία, το παρεκκλήσι που βρίσκεται η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας των χαιρετισμών, του ακαθίστου, και μου μαλακώνει ο πόνος. Πάω στο παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων και μου ησυχάζει το στομάχι. Εκεί, στην Ιερά Μονή Διονυσίου, γνώρισε και τον πατέρα Βλάσιο. Πολλοί ίσως τον είχαν για αφελή και απλοϊκό. Η ταπεινότητά μου τον πιστεύει απλό. Τη μακαρή απλότητά του τη βεβαιώνω, γιατί διατηρώ ζωηρά στη μνήμη μου τη στάση του σε μια θεία λειτουργία του καθολικού της μονής του. Κάθοταν σε ένα απόμερο στασίδι μέσα στο μισοσκόταδο, δύο ώρες πριν ξημερώσει, σκυμμένος, σκεπασμένο το ασκητικό του πρόσωπο από το κουκούλι του, σαν άκουγε τη θεία λειτουργία για πρώτη φορά, σαν μαθητής μικρός. Έκθαμβος, με το στόμα ανοιχτό, κοιτούσε την ωραία πύλη, τον παπά, την εικόνα της Παναγίας, σχεδόν ακίνητος, αποσβολωμένος με τείχες στα τελούμενα έμφοβα. Ήταν ένας ταπεινός που αγαπούσε πολύ τις προφητείες του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού και τις ερμήνευε χαριτωμένα. Ήταν αγαθός και μοίρασε καλλιγραφημένα στους προσκυνητές τις προφητείες του μεγάλου αυτού Αγίου, εφιστώντας την προσοχή στη διατήρηση της ορθόδοξης παράδοσης. Ήταν, επαναλαμβάνω, απλός και δεν μπορούσες να τον παρεξηγήσεις. Ήταν αυτός που ήταν, απέριτος, ακτίμων, απροσποιητός, αληθινός, ωραίος. Η Ιερά Μονή Διονυσίου φυλάει στους τάφους και το οστεοφυλάκιό της ως θάμα μακαρίων γερόντων, γνωστών και αγνώστων. Ένας τέτοιος υπήρξε και ο γεροαρσένιος ο Πόντιος, ο συνασκητής και ισόβιος συναγωνιστής του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού και κατόπιν συνοδοιπόρος του Παπαχαράλαμπου, του Διονυσιάτη Ηγουμένου. Εμείς λίγο τον γνωρίσαμε, αλλά όπως λέγει ο παραδελφός του, γέροντας Ιωσήφ, βατοπαιδινός, υπήρξε πάντοτε ευθύς, απλός, άκακος, πράος, υπήκοος, σπάνιος αγωνιστής, ακτίμων, αμνησίκακος, ακριβής, άγρυπνος, ένας μεγάλος αθόρυβος εργάτης της αρετής. Πράγματι, είχε πάντα μια πρόθυμη υπακοή στον γέροντά του και όχι μια τυπική και πρόχειρη. Αγαπούσε τη συνεχή νηστεία, μονοφαγία, λιτοφαγία, ολιγοφαγία, ολιγοϊπνία και πολύ ωρή καθημερινή αγρυπνία και δεν τα ακολουθούσε αναγκαστικά αλλά πρόσχαρα. Τον έβρισκαν το χάραμα να μετανίζει και να κάνει κομποσχήνη και να λέει «Πόσο νωρίς ξημέρωσε». Η Αθωνίτισσα Θεοτόκος έχει φυλαγμένα στο περιβόλι της πολλά καλοκάγαθα γεροντάκια. Στη γειτονική της Διονυσίου Μονή του Αγίου Παύλου θα σταθώ σε δύο λιγότερο γνωστές μορφές σύγχρονων πατέρων που λίγο τις γνωρίσαμε αλλά πολύ μας ωφέλησαν. Πρόκειται για τον Παπα Παύλο από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, άνθρωπο μορφωμένο και καλά κατρετισμένο, αγαπητό αδελφό με καθαρό ορθόδοξο φρόνημα και γνήσιο αγιορείτικο ήθος που η ξαφνική εκτιμία του λύπησε πολλούς πολύ. Κατά τον Λίαν Σεβαστό Αγιοπαυλίτη Ηγούμενο Παρθένιο, ο Παπα Παύλος υπηρέτησε άοκνα επί 32 έτη τη Μονή της Μετανοίας του, ιερουργώντας καθημερινά το Άγιο Θυσιαστήριο επί 3 συνεχείς δεκαετίες. Η διακονία του ήταν πρόσκαρη και προς όλους τους αδελφούς του. Μνημόνευε στην Αγία Προσκομιδή χιλιάδες ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων, γνωστών και αγνώστων. Αγαπούσε ιδιαίτερα την Παναγία και την επεκαλείτο συνεχώς. Σε ένα γνωστό του έγραφε: «Η ταπείνωση και η επιμονή θα νικήσει, θα κάμψει την ευσπλαχνία του Κυρίου και η εξομολόγηση σε καλό πνευματικό κατεσχύνει τον εχθρό μας και ταπεινώνει τον εγωισμό». Ο δεύτερος είναι ο γέροντας Γεώργιος. Αγωνίστηκε στο κοινόβιο επί 6 δεκαετίες. Πάντοτε και μέχρι τέλος του βίου του θυμόταν τα λόγια του μακαριστού και εναρέτου ηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αθανασίου που του είχε πει περί ξενιτείας, εγκρατείας και ακτιμοσύνης. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής κατάφερνε να φυγαδεύει συμμάχους και για το λόγο αυτό καταδικάστηκε σε θάνατο. Με τη βοήθεια των προστατών Αγίων της Μονής ελευθερώθηκε και επέστρεψε στην αγαπητή Μονή του. Έζησε σαν ένας αφανής ασκητής μέσα στο μοναστήρι του, απομακρυσμένος από κολακευτικά μάτια και εγωιτευτικά λόγια. Γενναίος αγωνιστής του πνεύματος, με αρχές μοναχικές αρχαίων θεσμών που τη στήρισε απαράβατες παρά τον πολύ κόπο που ορισμένοι και δεν κατανοούσαν. Εκοιμήθη μακάρια προσευχόμενος στο ταπεινό κελάκι του. Στη γειτονική Νέα Σκήτη έζησαν και ζουν μέχρι τις ημέρες μας αρκετές ιερές μορφές. Θα σταθώ μόνο σε μια τέτοια λησμόνητη μορφή που μου έκανε ιδιαίτερα καλή εντύπωση. Πρόκειται για τον μακαριστό γέροντα Ελπίδιο. Γεννήθηκε στη Λευκοσία της Κύπρου το 1913. Νέος μόνασε στη Μονή Σταυροβουνίου και κατόπιν στα Ιεροσόλυμα. Επί πολλά έτη εργάστηκε ως πνευματικός στην Αθήνα και απέκτησε πολλά πνευματικά τέκνα. Την τελευταία δεκαετία του έζησε ταπεινά στην καλύβη της Νέας Κήτης του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήταν αδερφός δίδυμος του Ιεροσολυμίτη Ιερομάρτυρα Φιλούμενου. Μιλώντας και επενώντας τον εξαίρετο συνασκητή του πατέρα Ευθύμιο και τονίζοντας την αρετή της ταπείνωσης που πράγματι τον κοσμούσε, τη δικαιολογούσε να υπάρχει πλούσια σε εκείνον λόγω του ότι αγάπησε τη σιωπή και την αφάνεια, το λάθε βιό σας, ενώ ήταν σπουδαίος ιεροκήρυκας και επιφανής κληρικός της Αρχιεπισκοπής Κύπρου κατά την τριετή παραμονή του στη Σκήτη. Την κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο ένδοξη αδοξία αγάπησε υπέρμετρα και ο ίδιος και εντρυφούσε στο λάθε βιό σας μόνιμα. Μιλούσε και τιμούσε τους άλλους για να μην αναφέρεται στον εαυτό του. Μακάριζε το Άγιο τέλος του αδελφού του, τη την οσία βιωτή του, την ευσέβεια των καλών γονέων του, τις αγνές κυπριακές παραδόσεις, τις αγωνίες και τους αγώνες στα Ιεροσόλυμα, την παραμονή του στην ωραία Νέα Σκήτη. Μια μέρα, στο σιμωνοπετρίτικο κονάκι στις Καριές, που ήμουν μόνος, με επισκέφθηκε ένα άγνωστο για μένα τότε γεροντάκι, που με εντυπωσίασε απρόσμενα. Κάτι έφερε για τον αντιπρόσωπο. Δεν θυμάμαι τι ήταν, κάστανα, φουντούκια ή καρύδια. Πέρασε στην κουζίνα, κάθισε ντροπαλά στο τραπέζι, στην άκρη, δειλά, σαν φοβισμένα, σαν να μιλούσε με κάποιον σπουδαίο. Του πρόσφερα ρακί, λουκούμι, καφέ και νερό. Ήπια από λίγο. Το λουκούμι τ' άφησε, είχε μια ωραία ταπείνωση. Χαμηλό βλέμμα, χαμηλή φωνή, λίγα λόγια. Μενωμένα τα πόδια, μαζεμένο το ισχνό και λίγο κύριο το κορμί του, ξεθοριασμένο το κοντό του ζωστικό, σφιχτή την παλιά ζώνη του. Όπως έπιανε το ποτήρι το φλιτζάνι σαν να έτρεμε το χέρι του. Δεν είχε Πάρκινσον, νομίζω πως έτσι θα στεκόταν και όταν ήταν μόνος του. Τον ρώτησε για το κελί του. Ήταν από το παντοκρατορινό κελί του Αγίου Γεωργίου του φανερωμένου πάνω από την καψάλα. Οροφύλακας ο Άι Γιώργης. Οι παλιοί έλεγαν: οι καριές αρχίζουν από το κελί του Αγίου Γεωργίου, κάτω από τη μονή Κουτλουμουσίου, του Μακαρίτη του Γεροχρύσανθου, και τελειώνουν στον Άγιο Γεώργιο τον Φανερωμένο, που φανερώθηκε κάποτε και θαυματούργησε. Ο έκτακτος συνομιλητής μου, που παρότι πέρασε πολύ καιρό, θυμάμαι και την τελευταία του κίνηση, ήταν ο τελευταίος γέροντας μιας μακράς σειράς μακαριών γερόντων, ο πατήρ Γεώργιος. Είχε μεγάλη ευλάβεια στον προστάτη του Άγιο και με τη χαρακτηριστική του απλότητα, διηγείτο τα θαύματα που συνέβησαν στον ίδιο και τους γεροντάδες του. Συχνά επαναλάμβανε το λόγο του σεβαστού γεροντά του Παχωμίου ότι θα εκυμάτωσε σε ηλικία 80 ετών. Έτσι και έγινε. Από καιρό είχε ετοιμάσει τον τάφο του και αποχαιρετούσε τους πατέρες λέγοντας: «Εγώ φέτος θα πεθάνω», μου το είπε ο γεροντάς μου. Γέροντας του γεροντά του ήταν ο γέρον Ευλόγιος, από την Εύβοια, που με υπόδειξη της Θεοτόκου ήλθε στο περιβόλι της και έγινε υποτακτικός του περιβόητου ασκητή του Άθο Χατζηγιώργη στην Κερασιά. Ο γέρον Ευλόγιος ήταν πολύ αυστηρός με τον εαυτό του και επιεικής με τους άλλους. Δεν βγήκε ποτέ στον κόσμο. Επί 13 ολόκληρα έτη είχε να γευθεί λαδερό φαγητό. Δέχτηκε πολλές δαιμονικές επιθέσεις, τις οποίες απέκρουσε με τη δύναμη της θερμής πίστης και προσευχής και της καθαρής ταπείνωσης. Το ίδιο και ο Παχώμιος και ο Γεώργιος.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και ποιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον μας. Δόξα Πατρί Κύριο και Άγιο Πνεύμα, και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς, ελέησον μας, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών δέσποτες εγχώρησον σ' ονομίας ημίν. Άγιε Επίσκεψε Κυρίας της ασθενείας ημών ένα και εν το ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Άγιο Πνεύμα, και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πατρί μόνο εν της ουρανής αγίαστη, το όνομά σου ήρθε τη βασιλεία σου και εν τη θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των οποίων σου δώσει μεν σήμερον και άφεση μεν τα φιλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πείρας μόνο, αλλά ρίσαι ημάς υπό του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον κληρονομία σου, νίκας βασιλεύσεις και τα βαρβάρων δωρούμενος και δωσών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, ότι ψωθήσαν στο βρέκο ουσίως και επωνύμωση και εν η πολιτεία του κτηρμού σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών οίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει εν τη σύνοπλων ειρήνης αή των τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας του αιώνα μην προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδησε καθήτας και εσύ ασημών πανέμπτε Θεοδόκε, στήριξε ορθοδόξων πολιτείων σώζεως εκέλευσης βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκη. Διότι έτε και στον Θεόν μου ανευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

είδε, Κύριε, αντιλήπτορμο, η δόξα μου και η ψεών κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξε και επίκουσέ μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθεν, Κύριος, αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσουμε από μυριάδου, λέω, τον κύκλος είναι επιθεμένον μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάτωξες πάντας, χρεοντάς με ατέως, δόντας αμαρτωλών συνέδριψας. Του Κυρίου σωτηρία εκτελών της ευλογίας σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθεν, Κύριος, αντιλήψετέ μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξε με, διατουργή σου παιδεύσε με, ότι τα βέλη σου ελπάγησαν μου και επεστήριξε με την χείρα σου. Που καίς την ίεση εν σαρκή μου προσώπου της οργής σου, που καίς την ειρήνη εν σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου πήραν την κεφαλή μου, ως η φορτή μου βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζαν και σάψαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάνουν θυνέως τέλος όλη την ημέρα εξτροπάζουν επορευόμενη. Ότι έψωμε πλήση των βεγμάτων και ουκαίς την ίεση εν σαρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην ως φόδρα ριόμουν επ' συναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, του συναγμού όσων που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθην κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού που έστει με θεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίον σου μίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακόρθεν έστησαν και εξεβιάζονται ζητούντες ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μη εράλησαν ματαιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα την μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και οικονομικός σου εράλους που λίγαν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι που ακούν και που έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επίση η κυρία ήλπισα, εσύ ακούσει, κύριο Θεό μου, ότι είπαν μη πατε επιχαρώσει με εχθρή μου και εντό αλευθύνε πόδα μου, πε με μεγαλοριμώνησαν. Ότι εγώ ισμάστηκα σε έτοιμο και αλγηθόμουν με ποιόν με στη απαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ με και πληθύνουν τη ανεμισούν του με αδίκω. Οι ανταπεδόντε μου κακάντε αγαθών ενδιαβαλών με κατεδίκων καθοσύνη. Μην εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεό μου, μία από τις αγαπές μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Μην εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεό μου, μία από τις αγαπές μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζει, ότι ψέ σε ψυχή μου, σαπλώσει, σάρξου με εγκυρίμα και βάτω και ανίδρο. Ούτω εν το γιο όφθενση, του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου περιζωά, τα χείλη με πένε σου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και ενώ το όνομα τη σου έρωτα χείρα μου. Ως εξιστέατος και ποιότητας εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Ήμνη μου ανεβώνουσε επί της ορμνής μου με τις όρθες αμελέτων σε, ότι γεννήθησε ο ηθός μου για τη σκέπτα μου τεριγών σου γαλιάσουμε. Ακολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν δελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησαν ψυχή μου, εισελεύσονται στη κατώτατη της γης, παροδοθήσονται σκύρες ορμφέας μου, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δεύας ηλεύσει ορμφήσετε επ' το Θεό επενεθήσετε πάσου σου αμνήνουν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Έτσι όρθιε σε μελέτη των Ισία του γεννήτη του ηθό μου και σκέπτο με τερίγων σου καλλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν δελάφτη δεξιά σου. Δόξα πατρική, ο κύριο πνεύμα και νύν και η κύριο του αιώνα του νιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον. Δόξα πατρική, ο κύριο πνεύμα και νύν και η κύριο του αιώνα του νιώνα μην. Κύριε Θεό, σωτηρία μέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το ου σου στην δέησή μου. Ότι απλήστηκε εγώ η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσολογήστη μετά το καταβενόν των εσλάκων, εγεννήθη ω άνθρωπο αβοήθητο εν κρίση ελεύθερο. Ω τραυματία καθεύδων σαν τάφων, ο καμνή τη έτυχε αυτή εκ τη χειρό απόστησαν. Έθεν το μελάκο το τάδων σκοτεινή και ενσκία θανάτων. Επιμέ επέστρεφτη θυμό και πάντα με τουρισμού σου επίγεξε επιμέ. Εμάκνε γνωστού με πρωμοθεί με δέλημα εαυτή. Παρεδόθην και ο εξυπορευόμενη φθαλμή μου στένεσαν από πτωχία. Και έκραξε προ σε κύριο όλη την ημέρα αντί επέτασε προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια, ή ιατρή εναστή σου και εξομολογήσον δέση. Μη διηγήσει τέτοιν το αυτολαιό στην αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσε την σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου και επιλυσμένη. Κι εγώ προ σε κύριο και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Ή να την κυρία αποθεί την ψυχή μου υποστρέψε προσωπών σε πεμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψει κοινότητός μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και σπορήθην. Επ' εμέ δήλθην οργές σου, ευρυσμοί σου εξτάραξάν με. Εκύκλωσάν με σου είδωρ όλην την ημέραν πηρέσκον με άμα. Εμάκνας επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός, σωτηρία σου μέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείναν το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθώνουν πάσα τα συνταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τη ανομία, τον ιόμενο πάσα τη νόσου, τον λυτρώμενο φθορά στην ζωή σου, τον θεφανούντα εν λέγει εκτριμή, τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να κενιστεί στο σέρι του νεότη σου. Ποιόν ελίμο σύνοσε, Κύριο Κύριε, με πάσα δικουμένη, εγνώρι.

0: σε έτσοδος αυτού Μωυσή της Ιης Ισραήλ θελήματα αυτού. Εκτήρημον και λέμον ο Κύριος Μακρόθυμος και Πολυέλεος, ο Κυστέλος οργιστής του εδώης των αιώνα μηνύ, που κατά τας ανομίας ημών επίησε εν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών τα παιδό και εν ημίν, ότι κατά το ύψος τυρών από της γης κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού εψωγμένος αυτών, καθώς αναπέχουσιν αν τα λέποδης ημών, εμάκλην αυτημών της ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριου σου κτήρησε Κύριος ευγμένος αυτών, ότι αυτός έγνει το πλάσμα ημών, εμπνήσει τυχούς εσμέν, άνθρωπος ως κόρτωσε ημέρα αυτού, ως οι άνθρωποι του αγρού τους ξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού, το δέλος του Κύριου από τιόνους και ως τιόνους τους ευγμένους αυτών, και δικαιοσύνη αυτού επιείσιον, της φυλάουσης την διαθήκην αυτού, και μεμνημένης των ορών αυτού του ποιήσει αυτάς, Κύριος εν τερανό ετοιμά στον θρόνο αυτού και βασιλεί αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι, ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούν στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της σποτείας αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της σποτείας αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ρώτησε την δεησίμαν τη αληθεία σου, εισάξον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάσεων. Ότι κατεδίωξε εχθρό εν ψυχή μου, ταπείνωσε εν ψυχή τη ζωή μου. Εκάθισε έμενο σκοτεινή σου νεκρού αιώνα. Και η κηδεία σαν επέμε το πνεύμα μου, ρεμία τα ράχτη καρδία μου. Εμνεί την μέρον αρχαίων μελέτησαν πάση τη έργη σου, εν τίμα των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασε προ τα σχήρα σου ψυχή μου, για να δρώσει. Τα χείρι άκουσαν, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επέ μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστών ποιησών το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη κυριωδών εν πορεύσουν περισσέρα την ψυχή μου. Εξέλιμε εκ των εχθρών μου, κύριε, που σε κατέφυγον. Διδάξον με το πίνη το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν διηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει ω την ψυχή μου. Και εν το ελαιό σου ξελοθρέψει ο εχθρό μου. Και απολύσει πάντω τρίποντα ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάξον κύριε δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρική, ο και η πνεύμα και ανήν και έη και στου αιώνα του νέου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, διαιρέσου. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, διαιρέσου. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, διαιρέσου. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευγλαδίων.

γραφείου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπερπλεόντων αντιπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπερ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργή

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει, συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο

μήνε δρόμος Χριστού πανεμφήμε η ανεάνη σπαγκαλής και μάρτης πεπικυρμένη όθεν η σελήνη θάση σπαστάδα ουρανίων κόσμο διανέμουσα η αμάτων χαρίσματα και σώζουσα

0: Αγία σου, νίκας της βασιλέψη κατά βαρβάρου δωρούμενος και το σαφιλότο για του σταυρού σου πολίτευμα.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσον

σου Χριστόν αγαπήσασα, τη λαμπάδα σου φεδρός ευθεπίσασα. Τεσσάρετες διέλαμψες πανέμφυνε, ο Θεμνής Ελλήνη θάσιν αυτό εις τους γάμους. Το στέφος της αθλησεώς παρά αυτού δεξαμένη, αλλά κινδύνο λύτρωσε ημάς, τους εκτελούντας εν πίστη.

πολιτεία, του συκτιμού σου δόρισε, Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου, τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων,

σου αγνή και τα θαύματα του διαβόλου ίσχυναν τα τροπέα. Χριστόν καρτών υμφίω σου εκαρδία ποθούσα, ο μαστίγα σου θάνατο δι' αυτόν λεπτοήθης. Αλένε τέθης όλη το Θεό, της ευσεβίας φορούσα τον Στέφανο.

0: Χριστή σας Χριστέ, ψηλοί ασάμενος την του ξύλου κατάραν, την αστόν απάτημε, θανατώσαν τα όφιν, και δωρήσω θείαν μη ζωή, δόξα τη Θεία, σταυρώσει σου Κύριε.
1: Χρήσον ο Θεός κατά τον Μέγα Ηλαιός, την κατά που θες το θυμό σου εξάλληψε τον μημά μου. Επί πλήρω πλήρωμε από τις νομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ό,τι τον ομένο μου αγινώσει και αμαρτία μου οποίων μου στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πόνο οποίων σε επίσης όπως αν δικαιωθείς τις λόγες σου και νικείς το πνεύμα θέση ειδού γαρ μου οποίες είναι αλήθιν και αμαρτίες εκεί σε σε με η μήτρη μου. Ειδού γαρ αλήθιν η γάπη σε στάδουλα και τα κρύφια της οποίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόμπο και καθαριστήσουν με πνίσμα και επιχειών ευχανθήσουν από τις μεγαλίες σου και αφροσύν να βαλιάσουν διότι ως Θεέ τα πληρωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσου να μοίρε με εξάλληψαν καρδία να καθαρά. Κτίσουν με μία Θεό και με ευθέ εκκίνηση τη εγκάτη μου, μία απόρριψη με το πρόσωπό σου. Και να στο άγιο μία αντιλαμβάνει απ' εμού, απόδοση με εργαλεία σου δίδυο σου και πνεύμα διαμανικό στο δεξιό μου με διδάξω. Αν όμω σε δώσω και σε μη σε πισέ επιστρέψω, σε μη σε μεξιμάθω ο Θεό. Ο Θεό τη σωτηρία μου αγαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου διαδεχή μου ανοίξει. Και το στόμα μου και την ενωσή σου. Ό,τι θέλεις σας εσύ να το κάνω και αυτόματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε θρημένων καρδίων, σε δεδομένην και τεμπνωμένων ο Θεός έχει ξοδεινώσει αγάθων και ίδια ευδοκίες θυσιών. Και οικοδομηθεί τότε τη Χιλουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις της δικαιοσύνης σου νεφρά και λοκαυτόματα που αλήσεις σου, έπειτα σε στυλιώσουν μόσχους. Σταυρών χαράξας μοσίες επευθείας λάβδο των ελεγχθών διέται με το Ισραήλ πεζεύσαντι, την δε επιστρατικός παραώ της άλμας υποτίζας σήμας, είναι πρέπει διαγράψας, το ΑΕΤ τον όπλο διώξει στο άσομο το Θεό μου ότι δεν δόξαστε. Πανάγιε σταυρέ του Χριστού σα ονειμάστε την άμυ σου. Το τύπον πάλι μοσή του αχνά του πάθου με αυτό προέφυνε. Των ιερών μεσούμενων σταυρώδε σχηματιστή δεδαμένε τρόπε που παλά μεσήγηρε. Το κράτο διολέ σα αμαλίκ του πανόλου διώξει στο άσομο το Θεό μου ότι δεν δόξαστε. Πανάγιε σταυρέ του Χριστού σα ονειμάστε την άμυ σου. Ανέθηκε Μωυσή επιστήλη άκο. Φθαλοποιού λιτήριον και ιοβόλου δείγματος και ξύλο τύπο σταυρού, τον προσγύν συνόμενον όφιν προσέδισε νεγκάσιον εν τούτο, θριαβεύσα στο πείμα, διώχριστο άσομα το Θεό μου ότι δεν δόξαστε. Πανάγιε σταυρέ του Χριστού σας ανημάστε δυνάμει σου. Υπέδειξε ουρανός του σταυρού του τρόπιον το ευσεβίας κάτωρη και βασίλη θεόφωνη, εχθρών ενώ δυσμενών, κατεβλήθη φρίαγμα, απάτη ανετράπηδε και πίστησε φυκρώθη, γης της πέρας η Θεία Διό Χριστό άσωμα το Θεό μου ότι δεν δόξαστε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Έλκει προς υμνοδίων των υπερκοσμίων τα συστήματα, των βρωτών τα σχολεία υπανέμφημος κόρη της θαύμασε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Γένος υπερηδούσε και την εκ του πλούτου περηφάνεια νησεπτή εμφημία, αντί πάντων Χριστών επεκτήσατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Κάλος επιθυμήσα στη σωριωτά της σου πανέμφημε, ο δεσπότης καρδίας ουρανίων θαλάμων εξίωσε, και νίκαια ή και εις τους αιώνας την όνου να μείνω. Άχρεντε Θεωτό και εις εσερκωμένων των αίδιων και υπέρθειων λόγων υπερφύσιν τεκούσα ημνούμενσε. Ράβδος εις τύπον του μυστηρίου παραλαμβάνεται το βλαστόγρα προκλίνου των ιερέα, της διεγούσης δε πρώην εκκλησία μου εξήθησε, ξύλο σταυρό εις κράτος και στελέωμα. Πανάγιε σταυρέ του Χριστού σας ονειμάστε δυνάμει σου. Ως επαφή και λαπιζωμένη ίδρυα πρότομος απειθούν τη λαό και σκληροκαρδίο της Θεοκλήτου Εδήλου Εκκλησίας των Μυστήριων, εις ο σταυρός το κράτος και στελέωμα. Πανάγιε σταυρέ του Χριστού σας ονειμάστε δυνάμει σου. Πλευράς αχράντου λόγου έχει τρωθεί σε σύντρο συνέματι εξηλειφθήσει, εγγενίζων διαθήκην κυριεπτικών αμαρτίας στον πιστό γασταυρός κάφημα και βασιλέου κράτος και στελέωμα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Όφθησε τη βήματος αρενοπών ψυχήν φέρουσε και τον εχθρόν ανδρικής εν αθλενάθλης, ετροπός οπανέμφυνε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Μόμος εν το κάλι σου, ουδέρι της ψυχής πέφηκε και σε Χριστός νύπνινα κοινά της εν υφώσει προσήκατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ία σε πανέμφυνε. Τους της εμείς ψυχής μόνο πασμά της Χριστού θράψουν στις πλευρίες του εαυτού τα σοφίσματα. Και νίκαια ή και εις τους αιώνας την όνει να μείνει. Σε πάντες και κτήμεθα καταφυγήν και σκέπειν ημών χριστιανή. Σε δοξολογούμεν ασυγείτος Θεόνυφε. Συ το στερέωμα των προστρεχόντων, Συ Κύριε, Συ το φως των εσφωτισμένων και η μνήση.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητήν.
1: Ιερέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτού.

0: Ομέν του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο υψωθείς με το σταυρό εκουσίως την επωνύμωση κοινή πολιτεία, τους δημούς ο Λόγος Χριστέ ο Θεός έφερνα με την δυνάμεση τους Χριστούς βασιλείς ημών, νίκας χωρίγων αυθείς και των πονεμίων την συμμαχία νέχειε, της είναι όπλων ειρήνης αιτ των τρόπεων.
0: Τον νεμάντος ο ρήθρης μαρτής Χριστού,

0: να μην.
1: Το σταυρόν του σωτήρος από της γης και κρυμμένο να νύλε το έσποδι. Χαράστε επίπληση οικουμένη στα πέρατα και τεμένη θεσπίζει ύψουστε πνεύματι και το σκύπτρον κομίζει επί τα βασίλεια. Η σεκτή Ελένη το Υιό εκβόσα. Η φάπλωσον δέσποτά τα σας χείλας και πρόσδεξε τον δεικνυμένον άπαση. Κράτος σου και νίκα σοφέ και τα έθνη διδάξον εγχάρητη προσκυνήτως τα βασίλεια.

0: σαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συγκύρια.
0: Συγχαρεί ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών,

0: Αμήν. Εν τη αυτή σου καλώς η γονή σου και με τα θάνατον ημάς αγιάζεις και στον θαυμάτων πλήσεις υπανέφημε, όθεν σου την κοίμησιν την Αγίαν τιμόμεν, πίστη παριστάμην το σεπτό σου λειψάνω, ειν αριστόμεν όσων ψυχικών και των θαυμάτων την χάρη να αντλήσομεν.
1: Και των θαυμάτων την χάρη να αντλήσομεν.
0: Της πανεφήμου νόος παράδεισος εδείχθη, εν μέσω κεκτημένος φυτών Αθανασίας, το σώμα ταύτης των σεπτών, τούτου οι τριγώντες καρπούς τους ευθαλείς, συντόμως αγιάζονται, ορώντες δε θαυμάζουσιν, ότι πώς το νεκρό σώμα ως περσόνα να βλιστάνει τα αίματα, μυρίζοντα πάντας. Δύο με τα σπουδής δεύτε πάντες είναι μη το ταπεινό, και καθαρθέντες πολισμού παντός, περιπτυξόμεθα τούτο και των θαυμάτων την χάρη να αντλήσομε.
1: Των θαυμάτων την χάρη να αντλήσομε.
0: Τη 16η αυτομηνός μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας. Υπερθέου κτανθείς ανάρκτου τες μήλες εφημίες σε Χριστέφην εφημία, τι και 10η εφημία ανέκτανε ενάρκτος, και αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μελιτινής, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Φίλε δεινό στους οπούς χώρου και ύψεις εν ταπεινούς, πεινώντας εν έπνησιν αγαθόν και πλουτούντας εξαπέστην λεκίνους, τιμιωτέραν τον χελούρι και ένδοξα τέρα ασυγκρίνους τους σεραφού, την αδία.

μίσο σου και θύρι προσπαλέσω σου και πυρή και είδα τη στο μοθήσα σου των λογισμών θείο πνεύματι του σχόντου στον άρχοντα τες του αίματος ροές ανδρικός ένα πέπνιξας και ανέδρανες νοητούς προς θάλαμος

0: Ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου

Ο Θεός μου πρόσχεσε την ατία κατά νυμπές μου, τους πρεσβείες της Θεοτός μου, σώσ' μου, σώσ' μου.

0: Κυρίου Βεϊθόν, Κύριε Ελέησον, Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών ο καταστήσας
1: ο Κύριος σε βασίλευσε
0: και στρατιάς
1: οργίζε Χριστός
0: Ανάγιον εις λειτουργίαν της εις δόξης ποιήσον συν τη ισόμνη Αγίων Αγγέλων για δέστον συνειτουργούντων ημίν και συνδόξων
1: και ευνόησον
0: ότι πρέπει σε πάσα δόξα τη μη

Αποστόλων των ζήλων επιδειξάμενη επί τας χώρας των σλάβων Ευαγγελίου το φως τη βγάσατε λάμπρος δύο κηρύγματι Θεσσαλονίκη σύμπλαστη και αστέρες φαΐνη Μεθόδιε συγκυρίλων αυτά των φυθέ

0: Σε το ενεργούν τη δία σου πασινιώματα.
1: Σαν εδείχθη συμπέρματο και θαυμάτων του Θεοφόρε, Φυρίδα Πατρί
2: και τα σώματα.
1: Δύο νεκρόσοι εν τα φωτοσφόρη και όφημοι σκισούν μετέβαλε. Και εν το μέλλον τα Αγία σου έφρα. Αγγέλου σε έσχεση λειτουργώντα ιερότα του. Δόξα το σε δοξά σαν Χριστό. Δόξα το σε Στεφανό σαν Δόξα το ενεργούν τη διά σου. Τα βασιλιά
2: και επί πάντα των λαών.

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Διαλέησον, διαλέησον, διαλέησον.
0: Έτι δεόμεθα, υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως.

ευχαριστούμενση Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε κενήν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς, αξίους γενέστε του προσφέριν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου, και εκάνωσον ημάς Σου σέθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών επικαλείστεσαι, εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ήης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης,

πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην, ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.

0: Ο Θεός ηλάσθητη με το αμαρτωλό κοινή σου.
1: Αμήν.

Πηγαίνεστε εσύ ευρώς με την θυσία ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χαρικότητας.

Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή μου, ουρανού και γης, ουρατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενήτη εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον διημάσεις ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία με τον φόντα των ουρανών και σωπηρέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και να ανθρωπίσονται. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθτε καταφέντα. Και αναστάντα τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιόν Πατρός και πάλι. Ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιόν του εκ του Πατρός εκπορευόμενο. Το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άβασιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν

επαντήγω από τη δυσποτεία σου συγχαρή Θεός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αυτόσον, σύ και ομολογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματι σου το Αγίο, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν σύ, και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, και της η παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

έτι προσφερομένση την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρεία και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύουμε κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκύ...

Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Κηρύκων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Ομολογητών, Εγκρατευτών και Παντός Πνεύματος Δικαίου, εν πίστη τετελειωμένους.

Συ παρακατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύουμε, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, και κατάξει.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας πειρασμών,

ουρανού θελέπιδε επί τους υποκυκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτε τα προκείμενα πάσιν ημίν, εις αγαθόν εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουση σύμπλευσον, της οδηπορούση συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών,

Χριστέ από θρόνου δόξου τη βασιλεία σου και έλθε εις το αγιάσαι ημάς. Ο άνω το πατρί συνταθήμενο και ο δε ημίνα οράτο συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο και διημών παντί το λαό. Ο Θεό ελάστη την. Ο Θεό ελάστη την. Ο Θεό ο Θεός μου. Ο βασιλεύς μου.

Πλήρωμα πνεύματος Αγίου. Ευλογημένη η ζέση στον Αγίου σου πάντα την ηλικία και εις τους αιώνας των αιώνων. Ζέσεις πνεύματος Αγίου. Πιστεύω, Κύριε, και μονομόντισε ο Θεός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και ζώντας, ο Λιθόνιος των κόσμων από την

mı giriyorsun?

και ζωή την αιώνη. Πληρωθείοντας το μαΐ μόνο ενέσεως σου, Κύριε, όπως εμείς με τη δόξα σου, ότι εξίωσες ημάς με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, την ίσον ημάς

θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, ή αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του πατρός

0: Θεός η ελπίση μόν δόξα
1: Σύ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ως αρχής σταυρωθεί.

του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης, της Αγίας εν δόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας και των συναυτή μαρτυρισάντων Βίκτορος και Σωσθένους, των εν Αγίης Πατέρων ημών Κυπριανού Επισκόπου Καρχιδόνος και Κυπριανού Μητροπολίτου Κιέβου, της Αγίας εν δόξου μάρτυρος Μελιτινής και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Κασιανού και Προκοπίου, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων

0: και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εφημίας της Εν Χαλκιδόνη. Η Αγία Εφημία έζησε επί Διοκλητιανού, 284-305. Βλαστός πλουσίων και ευσεβών γονέων της Χαλκιδόνος, του συγκλητικού Φιλόφρονος και της Θεοδωροσιανής, γαλουχήθηκε με την πίστη του Χριστού. Την εποχή του Μεγάλου Διωγμού, 303, όταν σε κάποια εορτή ο ανθίποτος της Ασίας Πρίσκος πρόσταξε επί ποινή θανάτου όλοι οι κάτοικοι της επαρχίας να παρουσιαστούν στην Χαλκιδόνα για να θυσιάσουν στον εκεί τιμόμενο Θεό Άρη, οι χριστιανοί σχημάτιζαν μικρές ομάδες και άλλοι μεν εκρύβοντο σε απομονωμένες οικίες, ενώ άλλοι κατέφευγαν στις ερημίες για να διασωθούν από τον τύρανο και να διαφυλάξουν την πίστη τους. Ένας τέτοιος όμιλος ήταν και της Αγίας Εφημίας, αποτελούμενος από 49 χριστιανούς. Μεταξύ αυτών η Αγία έλαμπε με τις αρετές και τη σοφία της σαν λαμπρότατο άστρο. Γρήγορα όμως τους ανακάλυψαν και τους οδήγησαν ενώπιον του Ανθιπάτου. Αυτός καταρχάς αποπειράθηκε να τους παρασύρει στην ασέβεια με κολακίες και υποσχέσεις υγιεινών απολαύσεων. Αλλά ο ιερός συνασπισμός, εμπνεόμενος και καθοδηγούμενος από την Εφημία, του απήντησε: «Εμείς, Ανθίπατε, θεωρούμε μεγάλη ντροπή, ενώ λάβαμε από το Θεό νου και φρένες, να λατρεύουμε άφωνα και κοφά ξώανα και να αρνηθούμε τον μόνον αληθινό Θεό, τον ποιητή του ουρανού και της γης. Οι τιμωρίες που επισύεις εναντίον μας μάλλον θα μας φανούν ελαφρές και όχι αρκετές για τέλειο μαρτύριο. Δοκίμασε όμως για να μάθεις τη δύναμη του Θεού μας». Οι λόγοι αυτοί άναψαν την οργή του τυράννου και επί 19 ημέρες βασάνιζε καθημερινώς τους μάρτυρες. Επειδή τους έβλεπες στερεούς στην πίστη του Χριστού, τους μεν άλλους Αγίους ο ίδιος έριξε στη φυλακή, την δε Εφημία ως προεξάρχουσα της ομάδος παρέδωσε στους δημίους να συντρίψουν το σώμα της με σιδερένιους τροχούς. Την ώρα του μαρτυρίου η Εφημία επικαλέστηκε τη βοήθεια του Θεού και ευθύς θείος άγγελος εμφανίστηκε, την έλυσε από τους τροχούς και της θεράπευσε τις πληγές. Ενώ η Αγία επρόκειτο να ρηφθεί μέσα σε αναμένη κάμινο, τις οποίες οι φλόγες είχαν υψωθεί 45 πύχης, οι δήμοι Σοσθένης και Βίκτορ έβλεπαν λευκοφόρους άνδρες να στέκονται δίπλα της και να διασκορπίζουν τις φλόγες. Αμέσως παραιτήθηκαν και οι δύο από το έργο τους, ομολόγησαν στον Πρίσκο τη δύναμη του αληθινού Θεού και καταδικάστηκαν σε θάνατο διαθυριομαχίας. Όταν οι νέοι δήμοι έριξαν την Αγία στην κάμινο, το πυρ χύθηκε έξω και τους κατέκαυσε, η δε μάρτης εξήλθε αυλαβής. Πνέοντας θυμό ο Ανθίπατος, πρόσταξε να την ρίξουν σε μεγάλο λάκκο ύδατος, γεμάτο με σαρκοβόρα θηρία της θαλάσσης, για να την κατασπαράξουν. Η Αγία έκανε επάνω της το σημείο του σταυρού και μόνη της πήδησε στο νερό, τα δε θηρία, χωρίς να την πειράξουν, την πήραν στα νότα τους. Αν και κατεπλάγει ο τύρανος από τα γενόμενα, δεν υπεχώρησε. Διέταξε να την ραβδίσουν άσπλαχνα, να τεμαχίσουν το σώμα της με κοπτερά πριόνια και να το κατακάψουν σε πυρωμένα τηγάνια. Θεία δύναμης όμως εξουδετέρωσε την ενέργεια των τιμωρητικών οργάνων και η μάρτης παρέμεινε και πάλι αυλαβής. Ο θεομάχος Πρίσκος, αμετάθετος από την πλάνη, εξαπέλυσε εναντίον της στο στάδιο 4 λεοντάρια και 3 αρκούδες. Τα θηρία την πλησίασαν και καταφυλούσαν τα πόδια της. Ένα απλό δείγμα όμως μιας αρκούδας έγινε αφορμή να εκδημήσει η Αγία προς τον Κύριον. Μεγάλος σεισμός δόνησε τότε την πόλη και οι γονείς της μεγαλομάρτυρος Εφημίας βρήκαν ευκαιρία να λάβουν το μαρτυρικό της σώμα και να το ενταφιάσουν κοντά στη Χαλκιδόνα. Μετά την κατάπαυση του διωγμού, οι χριστιανοί απέθεσαν το τίμιο λείψανό της σε Λάρνακα και το κατέθεσαν στη μεγαλοπρεπή βασιλική που ανήγειραν προς τιμήν της επάνω στον τάφο της. Στο ναό αυτό το 451 συνήλθε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, κατά την οποία συνέβη και το θαύμα της απορρίψεως του τόμου των αιρετικών που μνημονεύεται στις 11 Ιουλίου.

τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μελιτινής. Η Αγία Μάρτης Μελιτινή ήθλησε στην Μαρκιανούπολη της Θράκης επί της βασιλείας του Αντωνίνου, 138-161. Επειδή εκήρυτε τον Χριστό, συνελήφθη από τον άρχοντα της πόλεως Αντίοχο, κτυπήθηκε σκληρά και παραδόθηκε στη γυναίκα του, ώστε με τις κολακίες της να μαλαχθεί και να αρνηθεί την πίστη της. Τα πολλά θαύματα όμως που η Μελιτινή επετέλεσε με την προσευχή της και η καταθρημάτιση των ειδώλων του Απόλλωνος και του Ηρακλέους οδήγησαν στην αληθινή πίστη πολλούς απίστους και αυτήν ακόμη τη γυναίκα του Αντιόχου, ο οποίος τελικά διέταξε για την Μελιτινή τον διαξήφους θάνατο. Κάποιος ευσεβής χριστιανός από τη Μακεδονία ονόματι Ακάκιος, επιστρέφοντας από τα μέρη εκείνα στην πατρίδα του, πήρε μαζί του και το ιερό λείψανο της Μάρτυρος. Κατά το θαλάσσιο όμως ταξίδι ο Ακάκιος αρρώστησε και πέθανε. Όταν το πλοίο προσρωμίστηκε σε ακροτήριο της νήσου Λίμνου, ενεταφίασαν εκεί το λείψανο της Αγίας και δίπλα στον τάφο της τον φιλομάρτυρα Ακάκιο.

Πέφτει αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Λουντμίλης, βασιλίσσης των Τσέχων. Η Μακαρία Λουντμίλα, μάμη του Αγίου Βεντσεσλάβου, βασιλέως της Βοημίας, ήταν σύζυγος του Τσέχου Δουκός Βορσιβόη I. Μαζί του δέχτηκε το Ευαγγελικό Κήρυγμα και βαπτίστηκε από τον μεγάλο φωτιστή των Σλάβων Άγιο Μεθόδιο. Οι νεοφώτιστοι δούκες με ζήλο αφοσιώθηκαν στη χριστιανική ανατροφή των τέκνων τους και στη διάδοση του χριστιανισμού στην Βοημία. Έκτισαν πολλές εκκλησίες, στις οποίες τοποθετούσαν ιερείς που συντηρούσαν οι ίδιοι. Ο Βορσιβόη πέθανε το 894 σε ηλικία 36 ετών, αφήνοντας την Μακαρία Λουντμίλα 3 ιούς και μία θυγατέρα. Η νεαρή Χήρα υπέμεινε την απώλεια του ανδρός της με γενναιότητα και υποταγή στο θείο θέλημα και απελευθερωμένη από τους γήινους δεσμούς, διεμήρασε την περιουσία της στους πτωχούς. Στον θρόνο, μετά τον πρωτότοκο ιό της Σπιτίχνιεφ I, ανήλθε ο αδελφός του Βρατισλάβος I. Αυτός, πρωτού πεθάνει, εμπιστεύθηκε την διακυβέρνηση του κράτους και την ανατροφή του πράου και άκακου ιού του Βεντσεσλάβου στη χριστιανή μητέρα του Λουντμίλα και όχι στην ασεβή γυναίκα του Δραγομήρα, που ήθελε να επιβάλλει στη χώρα την ειδωλολατρεία. Η Δραγομήρα, η οποία μισούσε την πεθερά της, εξεμάνει, διότι έτσι τα σκύπτρα διέφυγαν από τα χέρια της και δωροδόκησε δύο έμπιστους βογιάρους να τη θανατώσουν. Φτάνοντας η φωνή στον πύργο της πόλεως Τέτσεν, όπου η φιλήσυχος βασίλισσα είχε απομακρυνθεί ένα εκατόν διαφορών τους, περίμεναν να νυκτώσει. Έσπασαν τότε την πύλη και όρμησαν μέσα. Τη συνέλαβαν, έδεσαν σχοινή στον λαιμό της και την έπνιξαν. Η Αγία Λουντμίλα έλαβε τον Στέφανο του Μαρτυρίου στις 15 Σεπτεμβρίου του 1920 σε ηλικία 61 ετών. Στον τάφο της, στα τείχη της πόλεως, κάθε νύχτα φαινόταν αναμένη λαμπάδα και γίνονται πολλά θαύματα. Τα σημεία αυτά οδήγησαν τον εγγονό της, Βετεσλάβο, να μετακομίσει με τιμές στα ιερά της Λείψανα στην Πράγα και να τα καταθέσει στο ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου σώζονται μέχρι σήμερα. Η Αγία Λουντμίλα τιμάται ως προστάτης της Βοημίας.

0: ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού Καρχιδόνος. Ο Θάσκιος και Κύλιος Κυπριανός γεννήθηκε στην Καρχιδόνα, κοντά στη σημερινή Τίνιδα, στις αρχές του 3ου αιώνος. Υιός επιφανούς οικογενείας εθνικών, έλαβε λαμπρή μόρφωση και διέπρεψε με σπάνια δυνότητα στο επάγγελμα του ρήτορος, ώστε νωρίς να αποκτήσει μεγάλη έγκλη τόσο μεταξύ των εθνικών όσο και μεταξύ των χριστιανών της πατρίδος του. Όταν το 246, ύστερα από έκλειτον βίο, προσήλθε στο χριστιανισμό δια του πρεσβυτέρου και κυλίου και βαπτίστηκε, το γεγονός προκάλεσε ζωηρό ενδιαφέρον και έντονες συζητήσεις στη μεγάλη ρωμαϊκή πόλη της Αφρικής. Μετά τη βάπτισή του, διεμήρασε τον πλούτο του στους φτωχούς και ζώντας ως ασκητής, με ζήλο αφοσιώθηκε στην προσευχή και στη μελέτη των θείων γραφών και των εκκλησιαστικών συγγραφέων. Το 248-249, με ομόφωνη απέτηση του λαού, εξελέγει διαβοής επίσκοπος Καρχιδόνος παρά την εναντίωση ορισμένων κληρικών, οι οποίοι από αντιζηλία για τον παραγκονισμό τους τον κατηγόρησαν για ακαταλληλότητα ως νεοβαπτιστέντα. Το 250, με την έναρξη του διωγμού του Δεκίου κατά των χριστιανών, οι εθνικοί της Καρχιδόνος, που δεν είχαν συγχωρήσει στο λαμπρό τους ρήτορα την προδοσία που τους έκανε, ζητούσαν επίμονα στο στάδιο να ρηφθεί και ο Κυπριανός τους λέοντες. Προσέκρουσαν όμως στη Θεία Βουλή, διότι η ιδιοκόμνη Εκκλησία είχε ανάγκη από τον ποιμένα της. Ο Κυπριανός αποχώρησε από την Καρχιδόνα μαζί με άλλους επιφανείς χριστιανούς και κατέφυγε για ένα χρόνο και πλέον σε άγνωστο τόπο, κοντά στην πόλη από όπου διήφθηνε την Εκκλησία, ευρισκόμενος σε συνεχή αλληλογραφία με το ποίμνιό του. Κατά τον διωγμό αυτό, πολλοί χριστιανοί, για να αποφύγουν τα βασανιστήρια και το μαρτύριο, δέχθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα ή υπέγραψαν μόνον ότι θυσίασαν. Όταν κατεσήγασε ως άλλος του διωγμού, οι εκπεσόντες αυτοί χριστιανοί, που ονομάστηκαν αποστάτες ή πεπτοκότες, λάψοι, μετανοημένοι ζητούσαν να γίνουν πάλι δεκτοί στην Εκκλησία, θέτοντας ένα νέο και σοβαρό ζήτημα στους εκκλησιαστικούς ποιμένες. Ο Άγιος Κυπριανός, φωτισμένος από το Άγιον Πνεύμα, ακολούθησε τη βασιλική οδό της μεσότητος. Απέρριψεν μεν την αίτησή τους για άμεση αποκατάσταση στους κόλπους της Εκκλησίας, δεν τους εστέρισε όμως και κάθε ελπίδα σωτηρίας. Πίστευε ότι οι αποστάτες έπρεπε να υποβληθούν σε μακροχρόνια μετάνοια, ενώ όσοι θυσίασαν στα είδωλα χωρίς εξαναγκασμό, απλώς από φόβο, υπεβάλλοντο σε ισόβια μετάνοια. Σε περίπτωση όμως νέου διωγμού, θα εγίνοντο αμέσως δεκτοί και θα τους παρήχε το η Θεία Κοινωνία ώστε να ενισχυθούν προς τους νέους αγώνες. Στην απόφαση του Κυπριανού αντιτάχθηκε μερής αντιδραστικών πρεσβυτέρων. Με επικεφαλής τον διάκονο Φιλικίσιμο, τον κατηγόρησαν για υπερβολική αυστηρότητα και ανεκήρυξαν κάποιον δικό τους, Φορτουνάτο, σχισματικό επίσκοπο Καρχιδόνος. Αντιθέτως, όσοι απέρριπταν τελείως την αποκατάσταση των εκπεσόντων, σχημάτισαν την μερίδα των αυστηρών και τον κατηγόρησαν για υπερβολική επίοικια. Ηγέτης τους ήταν ο Μοντανιστής Μάξιμος, που αυτοανακηρύχθηκε επίσης επίσκοπος της πόλεως. Και ο Νοβάτος, ενώ αρχικά πρωτοστατούσε στο κίνημα του Φιλικίσιμου, βρέθηκε ξαφνικά στη Ρώμη οπαδός της αυστηρής παρατάξεως του Νοβατιανού, προκειμένου να αντιπαλέσει προς τον Πάπα Ρώμης Κορνήλιο, τον οποίον υποστήριζε ο Κυπριανός. Η τρομερή Πανόλης, που ενέσκυψε στην Καρχιδόνα το 252, έθεσε τέρμα στο σχίσμα, απετέλεσε όμως αφορμή για νέον διωγμό εναντίον της Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αυτής δοκιμασίας, ο Άγιος Κυπριανός απέδειξε όλο το μεγαλείο της αρετής του. Με υποδειγματική αυταπάρνηση, διοργάνωσε βοήθειες υπέρ των ασθενών, παραμυθούσε τους συγγενείς των τεθνεώτων, ενίσχυε τους κλονισμένους στην πίστη και στην ελπίδα τους προς τον Θεό και ενεταφίαζε τους αποθνίσκοντας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, πράξεις που προκάλεσαν την εκτίμηση και τον θαυμασμό και αυτών ακόμη των εθνικών. Μόλις επανήλθε η ειρήνη, ο Κυπριανός συνεκάλεσε τρεις συνόδους στην Καρχιδόνα για να ρυθμίσει τα εσωτερικά προβλήματα της Εκκλησίας και ιδιαίτερα το θέμα της προσλήψεως των αιρετικών. Εάν δηλαδή θα γινόταν με βάπτισμα ή με απλή επίθεση των χειρών, όπως γινόταν στη Ρώμη. Στις συνόδους, ο Κυπριανός υποστήριζε την παράδοση της Εκκλησίας της Αφρικής και των Εκκλησιών της Ανατολής, σύμφωνα με την οποία όσοι αιρετικοί επιθυμούσαν να γίνουν μέλη της Εκκλησίας έπρεπε να βαπτιστούν. Δεν ζητούσε όμως να επιβάλλει αυτή την πράξη της Εκκλησίας σε εκκλησίες που είχαν διαφορετική παράδοση. Ο επίσκοπος Ρώμης Στέφανος αντέδρασε ζωηρά στην απόφαση και απαιτούσε όλες οι εκκλησίες να αποδεχτούν την ρωμαϊκή πράξη. Αν και ο επίσκοπος Αλεξανδρίας Άγιος Διονύσιος επενεύει προς συμβιβασμόν, η αδιάλακτη στάση του Στεφάνου επέφερε ρήξη των εκκλησιαστικών σχέσεων μεταξύ της Ρώμης και των εκκλησιών της Βορείου Αφρικής, οι οποίες αποκαταστάθηκαν μόνο μετά το θάνατο του τελευταίου. Κατά την 9η ποιμαντορία του, ο Κυπριανός τόσο διέλαμψε στον επισκοπικό θρόνο της Καρχιδόνος, ώστε όχι μόνον οι 130 επίσκοποι της Αφρικής, της Νουμιδίας και της Μαυριτανίας τον θεωρούσαν ως τον πρώτο μεταξύ τους, αλλά και επίσκοποι από τη Γαλλία, τη Ρώμη και την Καπαδοκία ζητούσαν τις συμβουλές του. Το 256, ενώ ακόμη η διάσταση με την Εκκλησία της Ρώμης δεν είχε αρθεί, ο Αυτοκράτορ Βαλεριανός κίνησε νέον διωγμό. Ο Κυπριανός συνελήφθη στις 30 Αυγούστου του 257 και εξορίστηκε στο Κούρουμπι. Από εκεί διοργάνωσε βοήθειες υπέρ των χριστιανών, οι οποίοι εκρατούντος στα φοβερά μεταλλεία του Σιγείου της Νουμιδίας. Ύστερα από αποκάλυψη, εγνώρισε ότι είχε φτάσει η ώρα να ομολογήσει την πίστη του δια του μαρτυρίου και μόλις το επετράπη επανήλθε στην Καρχιδόνα. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 258 συνελήφθη πάλι και οδηγήθηκε ενώπιον του νέου ανθιπάτου Γαλερίου Μαξίμου. Κατά την ανάκριση, ο Άγιος Επίσκοπος δεν επιδίωξε να απολογηθεί. Όταν άκουσε ότι καταδικάζεται στον διαξήφου θάνατο, είπε «Deo gratias», δόξα τω Θεώ. Το πλήθος των χριστιανών που παρακολουθούσε τη δίκη ανεβόησε και εμάς μαζί του, δημιουργώντας μεγάλη σύγχυση. Εκεί ο Κυπριανός έβγαλε το ομοφόριό του και γονάτισε να προσευχηθεί, στον τόπο δηλαδή του μαρτυρίου. Παρέδωσε το στιχάρι του στους διακόνους που τον είχαν περιστοιχήσει και ήρεμα περίμενε το δήμιο. Όταν έφτασε, είπε να του δώσουν 25 χρυσά νομίσματα για τον κόπο του. Έδεσε κατόπιν μόνο στα μάτια του και απετμήθη την κεφαλή το 258 στις 14 Σεπτεμβρίου. Ο λαός άπλωνε υφασμάτινα αντικείμενα για να απομάξει το αίμα του μάρτυρος επισκόπου του. Τη νύχτα οι πιστοί, για να διασώσουν το σώμα του από τη μανία των ειδωλολατρών, το μετέφεραν κρυφά με ύμνους έξω από την πόλη και το ενεταφίασαν στην παραλία. Η επέτειος του μαρτυρίου του εορταζόταν με πάνδημο μνημόσυνο σε όλη την Αφρική, στη Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη και στην Ισπανία. Το συγγραφικό του έργο, αποτελούμενο κυρίως από επιστολές και σύντομες πραγματείες, θεωρείται από τα αξιολογότερα κείμενα της λατινικής πατερικής γραμματείας και της ορθοδόξου θεολογίας. Τεστον σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Baretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
7: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 16, συνέχεια. Φυλάκισης του Παύλου και του Σίλα και απελευθέρωσης αυτών. Όταν δε εμείς επηγαίναμεν εις τον τόπο της προσευχής, συνέβη να μας συναντήσει μία νεαρά δούλη που είχε μαντικόν πνεύμα και παρήχε πολλά κέρδη στους κυρίους της προλέγουσα επιπληρωμή και φανερώνουσα με τας μαντίας της τα άγνωστα. Αυτή οικολούθησε κατά πόδα στον Παύλο και τον Σίλα και φώναζε λέγουσα «Αυτοί άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, οι οποίοι μας γνωστοποιούν δρόμον και μέσο ασφαλές, δια του οποίου θα σωθείτε. Τούτο δε έκανεν επί πολλάς ημέρας, όχι βέβαια με αγαθό σκοπό, αλλά πέβλεπε το μαντικό πνεύμα, εις το να ελκύσει υπέρ αυτού την απεριόριστον εμπιστοσύνη του λαού και να εκμεταλλευθεί εν τέλει ταύτην δολίως και πανούργος. Αγανακτήσας δε ο Παύλος και στρέψας ο πίσω προς την ακολουθούσα αυτόν δούλη, είπε προς το πνεύμα «Σε διατάσω επικαλούμενος το όνομα του Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτήν και πράγματι εξήδε το πονηρό πνεύμα κατά την αυτήν στιγμή. Αλλά όταν είδα η Κύριή της ότι έφυγε μετά του δαίμονος και η ελπής της επικερδούς εργασίας και επιχειρήσεώς των, συνέλαβον τον Παύλο και τον Σίλα και τους έσυραν εις την αγορά δια να τους παρουσιάσουν εις τους άρχοντας. Και αφού τους οδήγησαν εις τους στρατηγούς, είπων «Αυτοί οι άνθρωποι που είναι ταραξίοι Ιουδαίοι προκαλούν ταραχή στην πόλη μας και κηρύττουν θρησκευτικά έθιμα τα οποία δεν είναι επιτετραμένων εις εμάς που είμαι θαρουμέοι να τα παραδεχόμεθα πολύ δε περισσότερο ούτε να τα τηρώμεν και να τα εφαρμόζομεν και μας έφθει μαζί όχλος εναντίον των και οι στρατηγοί τότε εξέσχισαν τα ενδύματα των δύο Αποστόλων και διέταξαν γυμνούς πλέον καθώς ήσαν να τους ραβδίσουν εμπρός εις όλο εκείνο το πλήθος και αφού τους έδωκαν πολλά κτυπήματα τους έριψαν εις την φυλακή παραγγείλατες εις τον δεσμοφύλακα να τους φρουρεί ασφαλώς ώστε να μην δραπετεύσουν. Αυτός δε εφόσον είχε λάβει τέτοια παραγγελία τους έβαλε εις το βαθύτερο διαμέρισμα της φυλακής και έδεσε σφιχτά τα πόδια των εις το τιμωρητικό όργανο που έλεγε το ξύλο, ώστε να μην μπορούν πλέον οι Απόστολοι ούτε πελάχιστον να μετακινηθούν. Κατά το μεσονύχτιο δε ο Παύλος και ο Σίλας, όσα να μην τους είχε συμβεί τίποτε και να μην αισθάνονται κανένα πόνο, έψαλον ύμνους προς τον Θεόν, τους οίκουαν δε οι φυλακισμένοι. Και έξαφνα έγινε μεγάλο σεισμός, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια της φυλακής και ίνιξαν κατά την αυτή στιγμή ολέθυρε και όλων των φυλακισμένων εαλύσεις με τας οποίας είχαν δεθεί ουτή και λύθησαν. Όταν δεν το μεταξύ ξύπνησε ο δεσμοφύλαξ και είδε ανοιχτά στα στήρας της φυλακής, ετράβηξε τη μάχαιρά του κι το έτοιμος να αυτοκτονήσει επειδή ενόμιζε ότι έχουν δραπετεύσει φυλακισμένοι και συνεπώς θα επεβάλλετο εις αυτόν η ποινή του θανάτου. Εκ φιλοτιμίας λοιπόν εθεώρησε προτιμότερο να αυτοκτονήσει παρά να θανατωθεί με το στίγμα της καταδίκης. Αλλά ο Παύλος εφώναξε με μεγάλη φωνή και είπε: «Μη κάμεις τίποτε κακό εις τον εαυτό σου. Δεν πρόκειται να σου ζητηθούν ευθύνε και να τιμωρηθείς, διότι όλοι είμεθα εδώ». Κατόπιν δε τούτου, ο δεσμοφύλαξ, αφού εζήτησε φώτα, επίδησε μέσα εις την φυλακή και αντιληφθείς το θαύμα, σκεφτείς δε ότι είχε κακομεταχειριστεί τους δούλους αυτούς του Θεού, κατελήφθη από τρόμο και έπεσε εις τους πόδας του Παύλου και του Σίλα και αφού τους έβγαλε έξω εις την αυλή της φυλακής, τους είπε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω δια να επιτύχω κι εγώ τη σωτηρία την οποία κηρύτεται?» Αυτοί δε είπαν: «Πίστευσε εις τον Ιησούν Χριστόν ως μόνο λυτρωτή και ως υπέρτα των Κύριων και θα σωθείς και εσύ και όλη η οικογένειά σου». Και ανέπτυξαν εις αυτόν και εις όλους όσοι ήσαν εις την οικία του τας θεμελιώδης αλήθειας της διδασκαλίας του Κυρίου. Και αφού τους επήρε μαζί του κατ' εκείνην την ώρα της νυχτός, τους έλουσε από τα αίματα που είχαν τρέξει από τα τραύματα των ραβδισμών και αμέσως ευαπτίστηκε αυτός και όλοι οι δικοί του. Και αφού τους ανέβασε στο σπίτι του, ετοίμασε τράπεζα και δοκίμασε μεγάλη χαρά μαζί με όλη την οικογένειά του, αιτία δε της χαράς του αυτής ήτο επειδή είχε πιστεύσει εις τον Θεό. Αφού δε εξημέρωσε, απέστλαν οι στρατηγοί τους υπερασπιστάστων και ραβδούχους εις τον δεσμοφύλακα και είπαν: «Απόλυσε από την φυλακή τους ανθρώπους εκείνους». Ανήγγειλε δε ο δεσμοφύλαξ τους λόγους τούτους προς τον Παύλο και του είπε ότι απέστλαν οι στρατηγοί ανθρώπους και διέταξαν να φεθείτε ελεύθεροι. Τώρα λοιπόν εξέλθετε από τη φυλακή και πηγαίνετε, ας είναι δε μαζί σας ειρήνη. Ο Παύλος όμως είπε δια του δεσμοφύλακος προς τους ραβδούχους: «Αφού μας έδιραν οι στρατηγοί σας δημοσία, χωρίς να μας πειράσουν από δίκη, ανθρώπους οι οποίοι είμεθα Ρωμαίοι πολίτε, μας έριψαν εις τη φυλακή και τώρα μας βγάζουν από τη φυλακή λαθρέως. Όχι βέβαια, δεν θα βγούμε διόλου απ' εδώ, αλλά ας έλθουν αυτοπροσώπως ήδη και ας μας βγάλουν αυτοί». Ανήκυλαν δε οι ραβδούχοι τους λόγους τούτους εις τους στρατηγούς και εφοβήθησαν οι στρατηγοί όταν ήκουσαν ότι ο Παύλος και ο Σίλας ήσαν Ρωμαίοι. Εφοβήθησαν δε διότι επεβάλλοντο βαρύτατε ποινέης πάντα ο οποίος θα εκακομεταχειρίζεται το Ρωμαίο πολίτη. Και αφού ήλθαν εκεί οι στρατηγοί, τους παρεκάλεσαν να βγουν από την φυλακή και αφού τους έβγαλαν, τους παρεκάλουν να αναχωρήσουν από την πόλη. Όταν δε οι δύο Απόστολοι εξήλθαν από την φυλακή, εμβήκαν εις την οικία της Λυδίας και αφού είδον τους αδελφούς, τους προέτρεψαν να μένουν σταθεροί στο Ευαγγέλιο και ανεχώρησαν.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα» που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος Σουρωτής Θεσσαλονίκης, διαβάζουμε τα ακόλουθα αποσπάσματα. Ένας νεαρός μοναχός της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, επειδή είχε πολύ κατάνοιξη την ώρα της προσευχής και προδιδόταν στην ακολουθία από τους λυγμούς και τα κλάματα, δεν κατέβαινε γι' αυτόν τον λόγο στην εκκλησία, αλλά προσευχόταν μόνος του στο κελί του. Όταν είδε ο ηγούμενος να απουσιάζει μια-δυο από την ακολουθία, μπήκε σε λογισμούς και κάλεσε τον μοναχό του ηγουμενείο και τον ρώτησε: «Γιατί, παιδί μου, δεν έρχεσαι στην ακολουθία όπως όλοι οι πατέρες?» Ο αδελφός απήντησε: «Ιέροντα, δυσκολεύομαι στο ναό, ενώ στο κελί μου μπορώ να προσεύχομαι με πολύ κατάνοιξη και περισσότερες ώρες χωρίς να με βλέπει κανείς.» Τότε ο διακριτικότατος ηγούμενος Παπασοφρόνιος του είπε: «Έχεις δίκιο, παιδί μου, αλλά για να μην γίνει σκάνδαλο, να κατεβαίνεις την ακολουθία στο ναό.» Ο αδελφός το δέχθηκε με χαρά και κατέβαινε πρώτος στο ναό για την ακολουθία. Μετά όμως από λίγο διάστημα, οικονόμησε τον αδελφό ο ηγούμενος σε διακόνημα ησυχαστικό έξω της μονής και ανέπαυσε τον αδελφό, ο οποίος βοηθήθηκε παράλληλα πνευματικά και απέκτησε περισσότερη ευλάβεια και καρδιακή προσευχή.

Στην σκήτη των Καυσοκαλυβίων ήταν ένας νεαρός μοναχός που ζούσε στο θέλημά του δίχως γέροντα. Επόμενο ήταν φυσικά να τον πετάει ο πονηρός από τα δεξιά στα αριστερά και να τον ρίξει στην αμέλεια. Στις αρχές μεν νίστευε πολύ, αλλά μετά το έριξε έξω. Έτρωγε πολύ, έπινε και κρασί και, επειδή ήταν νέος, φλογιζόταν η σάρκα του και όταν πλάγιαζε, αναγκαζόταν να βγάζει το ζωστικό του και να κοιμάται με τα εσώρουχα. Βλέποντας αυτήν την αταξία του παιδιού, η Παναγία, σαν καλή μητέρα, τον ξύπνησε σκουτώντας τον και του έκανε παρατήρηση με τα εξής λόγια. «Άλλη φορά να εγκρατεύεσαι στο φαγητό και να κοιμάσαι σεμνά με το ζωστικό σου». Ο μοναχός μετά από αυτό επόμενο ήταν να αλλοιωθεί πνευματικά και να αγωνίζεται με ευλάβεια. Στην Ιερά Μονή Κωνσταμονή του, επί Φιλαρέτου, ήταν ένας νεαρός μοναχός που δεν κατέβαινε στην ακολουθία από αμέλεια και παρέλειπε και όλα τα πνευματικά του καθήκοντα. Ο ευλαβέστατος ηγούμενος Παπαφιλάρετος του έκανε κατ' επανάληψην παρατηρήσεις και τον ουθετούσε, αλλά εκείνος και πάλι αδιαφορούσε για όλα. Αναγκάστηκε πια ο γέροντας να τον αφήσει στην Παναγία και την παρακαλούσε μέρα νύχτα να βοηθήσει πια εκείνη τον αδελφό. Μια μέρα λοιπόν είδε την Παναγία ο αδελφός να του λέει θλιμμένη: «Λυπάμαι για τα χάλια σου. Αφού τώρα που είσαι νέος και υγιής δεν κατεβαίνεις στο ναό για να προσευχηθείς, αλλά κάθεσαι στο κελί σου και σε πνίγουν οι άσχημοι λογισμοί, πότε θα πας, σαν γυράσεις ή όταν αρρωστήσεις?» Μετά από αυτό το γεγονός, ο μοναχός άλλαξε τελείως και κατέβαινε πρώτος στην ακολουθία και αγωνιζόταν με προθυμία μεγάλη.

0: Σε ένα κελί κοντά στις Καριές, είχε έρθει κάποτε ένας ηλικιωμένος και έγινε μοναχός. Έλαβε όμως μόνο την ρασοευχή με σκοπό να ζει χαλαρά. Δεν έκανε ποτέ τον κανόνα του, αυτόν τον ελάχιστο που είχε, ούτε και άλλα πνευματικά. Και έλεγε, «Όταν θα γίνω μεγαλόσχημος, τότε θα τον κάνω». Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ανέπαβε ψεύτικα τον λογισμό του και, χωρίς να το καταλάβει, έφτασε στα τελευταία του. Είχε πέσει πια στο κρεβάτι και ψυχοραγούσε. Τότε είχε ένα φοβερό διάλογο με τους δαίμονες, οι οποίοι τον βασάνιζαν, και ο μοναχός αναγκαζόταν να φωνάζει και να ζητά βοήθεια. Τρέχει ο γέροντας και τον ρωτάει, «Τι έχεις?» Εκείνος απάντησε, «Να, οι δαίμονες με βασανίζουν για τον κανόνα μου που άφησα». «Θα τον κάνω εγώ, πες τους», είπε ο γέροντας και έφυγε. Σε λίγο πάλι άρχισε να φωνάζει. Έτρεξε πάλι ο γέροντας και του λέει, «Τι έχεις? Σιγά θα ξυπνήσεις τους πατέρες». Εκείνος απήντησε, «Δεν μπορώ να αντέξω, γέροντά μου, γιατί οι δαίμονες με πνίγουν για τις ακολουθίες που παρέλειψα». «Πες τους, θα τις κάνει και αυτές ο γέροντάς μου». Έτσι μόνο βρήκε ανάπαυση η ψυχή του αμελούς αδελφού και τελικά παρέδωσε την ψυχή του. Σε έναν προϊστάμενο της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου, όταν ήταν ιδιόρυθμη, είχε εμφανιστεί άγγελος Κυρίου και του είπε, «Τι κάνετε εσείς εδώ? Έχω 30 ολόκληρα χρόνια να πάρω ψυχή με πνευματική κατάσταση καλή, όπως την θέλει ο Θεός». Οι πατέρες παραμέλησαν τους πνευματικούς αγώνες και άρχισαν να ζουν σχεδόν όπως οι κοσμικοί, είπε ο άγγελος. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα». Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ 3» της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ». «Ιδαφός και μπήκα. Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου». Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
6: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
7: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
8: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
6: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
7: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
11: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για καλαμαράκια με πατάτες. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά. Έχουμε λοιπόν μισό κιλό καλαμαράκια, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 μικρό κρεμμύδι κομμένο σε καρέ, 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο, 50 γραμμάρια λευκό ξηρό κρασί, 150 γραμμάρια ντοματάκια ψιλοκομμένα, 1/4 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο γλυκό, 4 μεγάλες πατάτες χωρίς φλούδα, φύλλα μαϊντανού ή σχοινόπρασου για το σερβίρισμα, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Καθαρίζουμε τα καλαμαράκια και τα κόβουμε σε χοντρές ροδέλες. Σε μία κατσαρόλα σοτάρουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά στο ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και το σκόρδο να βγάλουν τα άρωμά τους. Προσθέτουμε τα καλαμαράκια και τα σοτάρουμε για 5 λεπτά. Σβήνουμε με το κρασί και αφού εξατμιστεί προσθέτουμε τα ντοματάκια μαζί με λίγο ζεστό νερό και το μπούκοβο. Βράζουμε για 15 περίπου λεπτά. Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε κηδονάτες. Τις ρίχνουμε στην κατσαρόλα με λίγο ζεστό νερό και βράζουμε για 20 λεπτά χωρίς να ανακατέψουμε και μόνο να ανακινούμε την κατσαρόλα. Μόλις μαλακώσουν οι πατάτες και έχει μελώσει η σάλτσα, αλλά το πιπερώνουμε, ανακινούμε την κατσαρόλα να πάει σε όλο το φαγητό και σερβίρουμε με λίγα φύλλα μαϊντανού ή σχοινόπρασου. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας. Για τα καλαμαράκια με πατάτες θα χρειαστούμε 1/2 κιλό καλαμαράκια φρέσκα ή κατεψυγμένα, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 μικρό κρεμμύδι κομμένο σε καρέ, 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο, 50 γραμμάρια λευκό ξηρό κρασί, 150 γραμμάρια ντοματάκια ψιλοκομμένα, 1/4 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο γλυκό, 4 μεγάλες πατάτες χωρίς φλούδα, φύλλα μαϊντανού ή σχοινόπρασου για το σερβίρισμα, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 10.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Καλό πρωινό, καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς συντομώνουμε. Πυριακή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ. Σας στέλνουμε στη συντροφιά μας τη μέρα μας που ξεκίνησε. Για ό,τι θέλετε να μας πείτε, να ρωτήσετε, να καταθέσετε, πάντοτε τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας, στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-4118-602, 210-4118-640 και ηλεκτρονικά μηνύματα στο opugis@hotmail.com.

Όσες φορές καταπιανόμαστε με θέματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά, την ανατροφή, την διαπαιδαγώγηση, το σχολείο, πάντοτε υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εσάς και πολύ πολύ σωστά υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Γι' αυτό και εμείς θα επανερχόμαστε στα θέματα αυτά ανατακτά διαστήματα. Σήμερα λοιπόν, καθώς ο Σεπτέμβρης πάντοτε είναι ο μήνας που όλους μας πιέζει, μικρούς και μεγαλύτερους, λόγω της επιστροφής των παιδιών στο σχολείο, θα μείνουμε σε ένα θέμα που οι γονείς το αντιμετωπίζουν σχεδόν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και το τέλος του Ιουνίου. Βλέπετε, είναι η μόδα, είναι οι τάσεις και τα όνειρα των γονιών που αυξάνουν τις διαθέσιμες επιλογές σε απογευματινές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα τα παιδιά να ασφικτιούν σε ένα βαριφορτωμένο καθημερινό πρόγραμμα. Πόσες δραστηριότητες είναι πολλές και πώς επιλέγουμε τις κατάλληλες για το παιδί? Μήπως τελικά παραφορτώνουμε τα παιδιά με 1000 πράγματα και δεν μένει καθόλου χρόνος στα μικρότερα παιδιά να παίξουν και στα μεγαλύτερα να αναπνεύσουν?

Τη Δευτέρα έχεις Αγγλικά και μετά Κολυμβητήριο, την Τρίτη έχεις Κουμόν και μετά Καράτε, την Τετάρτη Αγγλικά και Κουμόν, την Πέμπτη Ρομποτική και Κολυμβητήριο, την Παρασκευή Κουμόν και το Σάββατο το πρωί πάλι Καράτε. Πώς σου φαίνεται το φετινό σου πρόγραμμα? Παρόμοιες συζητήσεις και σκληρές διαπραγματεύσεις θα γίνονται όλες τις εβδομάδες του Σεπτεμβρίου σίγουρα στις περισσότερες οικογένειες με παιδιά. Η ρύθμιση των εξωσχολικών δραστηριοτήτων των παιδιών θυμίζει το γνωστό παιχνίδι Τζέγκα. Η παραμικρή λάθος κίνηση, όπως για παράδειγμα ένα τέταρτο καθυστέρηση στην προσέλευση, μπορεί να γκρεμίσει όλο το οικοδόμημα, να πάει πίσω τον προγραμματισμό της ημέρας και να φέρει τα πάνω κάτω. Η οργάνωση των απογευματών μοιραία επηρεάζει όχι μόνο τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους γονείς. Ακόμα και τις γιαγιάδες και τους παππούδες, οι οποίοι, όταν είναι διαθέσιμοι φυσικά, ούκο λίγες φορές προσπαθούν να αξιοποιήσουν το νεκρό αυτό χρόνο. Στους χώρους αναμονής συναντούνται μαμάδες να διορθώνουν διαγωνίσματα, άλλες με ακουστικά να κάνουν τηλεδιασκέψεις μέσω Zoom, μπαμπάδες να ετοιμάζουν ισολογισμούς μέσα σε σταθεμένα αυτοκίνητα, άλλοι να πετιούνται σφαίρα στα 50-60 λεπτά του μαθήματος στο σούπερ μάρκετ ή σε άλλο εκπαιδευτικό χώρο για να παραλάβουν ένα ακόμη παιδί της οικογένειας. Κάπως έτσι λοιπόν, οι απογευματινές δραστηριότητες εξελίσσονται σε μια οικογενειακή υπόθεση, όχι μόνο γιατί προϋποθέτουν τη δυνατότητα κάποιου μέλους της οικογένειας να συνοδεύει τους μαθητές σε αυτές, αλλά και επειδή μαρτυρούν πολλά για το πώς λειτουργεί μια οικογένεια, ποιες προτεραιότητες θέτει και πόσο επενδύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του παιδιού. Οι σύγχρονοι γονείς διακατέχονται από αγωνία για τον κενό χρόνο, τον οποίο θέλουν πάση θυσία να γεμίζουν, καθώς διατείνονται ότι το παιδί δεν πρέπει να κάθεται. Αυτό επισημαίνει η ψυχολόγος Ελεονόρα Σουρλάγκα, που θεωρεί ότι στην πλειονότητά τους οι μαθητές κάνουν υπερβολικά πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες. Την ίδια νοοτροπία των γονέων την παρατηρούμε και στις διακοπές. Φεύγουν για λίγες μέρες και κουβαλούν όλα τα παιχνίδια του παιδιού τους ή κανονίζουν να είναι με συνομήλικά του παιδιά από φόβο μήμα το παιδί της οικογένειας βαρεθεί. Αυτά μας λένε οι ψυχολόγοι και με μου πείτε δεν το κάνουμε. Η καθημερινή συμμετοχή σε δραστηριότητες, ακόμα και σε τρεις μέσα σε ένα απόγευμα, αναμφισβήτητα πυροδοτεί στρες στα παιδιά, επισημαίνει η κυρία.

συναισθήματα και αναμνήσεις. Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικές εσωτερικές διεργασίες στην ψυχοσυναισθηματική τους εξέλιξη. Το επιχείρημα που αντιπαραβάλλουν οι γονείς στην κυρία Σουρλάγκα όταν αντιμετωπίζει αυτά τα περιστατικά είναι ότι είναι προτιμότερο ελεύθερος χρόνος να γεμίζει με δραστηριότητες παρά τα παιδιά να στραφούν και να απορροφηθούν σε κάποια οθόνη. Αυτό συμβαίνει, λέει η ίδια η ψυχολόγος, όταν οι γονείς εργάζονται πολλές ώρες, οπότε λείπουν από το σπίτι και ο φροντιστής που βρίσκεται στη θέση τους δεν δύναται να θέσει όρια στο παιδί. Όταν κάθε απόγευμα γεμίζει με προπονήσεις, τμήματα, στόχους και μετακινήσεις, η απουσία του ελεύθερου χρόνου γίνεται εκοφαντική. Αυτό τονίζει η κυρία Άσπα Πασπάλη, η οποία είναι παιδοψυχολόγος, επιστημονική διευθύντρια σε ειδική μονάδα. Το παιδί χάνει την ικανότητα για αδόμητο παιχνίδι, όπως και την ευκαιρία για επαφή με τους συνομιλίκους χωρίς την παρουσία ενηλίκων. Όταν το παιδί βρίσκεται διαρκώς σε οργανωμένη κίνηση, δεν απομακρύνεται μόνο από τον εαυτό του, απομακρύνεται και από τον γονιό του. Χάνονται τα κοινά απογεύματα, οι απλές συζητήσεις, οι στιγμές που το παιδί και ο γονιός μένουν μαζί χωρίς βιασύνη και απλώς μιλούν, γελούν, ρωτούν, ακούν. Αν ένα παιδί σχολάει νωρίς, δηλαδή γύρω στη μία το μεσημέρι, ίσως μπορεί να συνδυάσει έως δύο δραστηριότητες το απόγευμα, κυρίως αν έχουν διαφορετική φύση. Για παράδειγμα, μάθημα αγγλικών και ένα άθλημα. Όμως, θα πρέπει να έχει χρόνο και για το διάβασμα του σχολείου, το οποίο από μια ηλικία και μετά δεν μπορεί να συμπιέζεται σε μια ωρίτσα, κατά την οποία ενδεχομένως το παιδί να είναι και κατάκοπο. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την προσωπικότητα του ανηλίκου, τους προσωπικούς του ρυθμούς. Πόσο χρόνο χρειάζεται το ίδιο για ξεκούραση, για φαγητό, για διάβασμα? Η ιδέα να μείνει ένα απόγευμα κενό προκρίνεται από τους επιστήμονες ψυχικής υγείας. Ένα απόγευμα χωρίς πρόγραμμα, ούτε ρολόι, είναι πολύ περισσότερο από ένα διάλειμμα. Είναι απαραίτητο. Το παιδί χρειάζεται χώρο για να ξεκουράζεται, να βαριέται, να επινοεί, να αφήνει το μυαλό του να πηγαίνει όπου θέλει. Τότε γεννιούνται οι πιο δημιουργικές του ιδέες. Εκπαιδεύεται στην αυτορύθμιση. Μαθαίνει να ακούει τι έχει ανάγκη, να φροντίζει το χρόνο του και τελικά τον εαυτό του. Συνεπώς δεν είναι απώλεια ευκαιριών, αντίθετα είναι ένα δώρο. Κάθε παιδί δικαιούται να έχει χρόνο, στον οποίο δεν υπάρχουν προσδοκίες από αυτό και μπορεί να είναι απλώς παιδί. Αρκεί αυτός ο χρόνος να μην γεμίσει με οθόνες που απορροφούν το βλέμμα και αδειάζουν την εμπειρία. Ένα τέτοιο απόγευμα αποκτά αξία όταν αφήνει πίσω του μια αίσθηση ηρεμίας και σχέσης. Για πολλά παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρώτων τάξεων του δημοτικού, η παιδική χαρά αποτελεί τη γη της επαγγελίας. Η παιδική χαρά δεν είναι απλώς χώρος εκτόνωσης, αλλά και ένας από τους λίγους χώρους όπου το παιδί κινείται ελεύθερα, παρατηρεί τους άλλους, δοκιμάζει όρια και κοινωνικούς ρόλους, μαθαίνει να περιμένει τη σειρά του, να διαπραγματεύεται, να αντέχει μικρές απογοητεύσεις και να χτίζει επαφή. Όλα αυτά χωρίς την παρεμβολή της σχολικής δομής ή της οργανωμένης δραστηριότητας. Το ίδιο ισχύει εν πολλής και για τα δημοφιλή play dates, έτσι όπως το λένε στο εξωτερικό. Δηλαδή τι είναι αυτό? Είναι οι συναντήσεις με φίλους στο σπίτι. Εκεί μπορούν να παίξουν με λιγότερους κανόνες, να αυτοσχεδιάσουν, να μάθουν πώς να είναι οι ίδιοι αυτοί που φιλοξενούν, αλλά και πώς έχουν το ρόλο όταν φιλοξενούνται, και να συναντήσουν τον άλλο μέσα από το παιχνίδι, μέσα από μια δική τους απλότητα τόσο πολύ χρήσιμη. Αυτές οι εμπειρίες δεν φαίνονται πάντα θεαματικές, όμως αφήνουν ένα βαθύ αποτύπωμα στις ψυχές των παιδιών.

Η εμπλοκή των παιδιών με δραστηριότητες, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι αναμφισβήτητα ένα θετικό πρόσημο. Τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο και μετά να κάθονται στο σπίτι να σκέφτονται. Το ζητούμενο είναι το κριτήριο που επιλέγονται οι δραστηριότητες. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε ένα ιδιαίτερο ταλέντο του παιδιού, να ενισχύσουμε μια αδυναμία του. Ένα παιδί που δεν είναι ιδιαίτερα κοινωνικό, μπορούμε να το ενθαρρύνουμε να ενταχθεί στους προσκόπους, για παράδειγμα, λέμε τώρα, ή μια αντίστοιχη ομάδα που κάνουν δραστηριότητες, μας λέει η ψυχολόγος. Ένα πολύ εγωκεντρικό παιδί μπορεί να ξεκινήσει ένα ομαδικό άθλημα. Στις μικρές ηλικίες τα παιδιά είναι μεν τα μπουλαράζα, λευκό χαρτί, λευκή πλάκα, δεν μπορούν ωστόσο να προσδιορίσουν τα θέλω τους και έτσι αλλάζουν συνεχώς γνώμη. Είναι απαραίτητα τα δοκιμαστικά για να αντιληφθούν πραγματικά ποιες είναι οι απαιτήσεις ενός αθλήματος ή ενός εργαστηρίου. Μπορούν να πάνε δηλαδή τα παιδιά να δοκιμάσουν μια, δύο, τρεις φορές σε τρία, τέσσερα, πέντε διαφορετικά πράγματα που νομίζουν ότι τους αρέσουν και αν τους αρέσουν κάτι από αυτά να το συνεχίσουν. Αν τους αρέσει να μην το κάνουμε το ζόρι φυσικά, αυτό θέλει πολύ προσοχή. Άπαξ και το παιδί καταλήξει στην επιλογή του, είναι σημαντικό να δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει με συνέπεια να παρακολουθεί το τμήμα τουλάχιστον για κάποιους μήνες, για να μπορέσει να κατανοήσει τη φιλοσοφία, παράδειγμα, ενός αθλήματος ή μιας τέχνης, ενός μουσικού οργάνου. Η ύπαρξη ήδη γνωστών παιδιών στο νέο πλαίσιο δεν είναι προαπαιτούμενο. Προτιμότερο να έχει την ευκαιρία εκεί για νέες φιλίες. Καθώς θα αμοιείται σε κάτι νέο, ενδέχεται να ανακαλύψουμε ότι έχει κάποιο ταλέντο. Όμως δεν θα πρέπει να εγκλωβιστούμε σε μια τέτοια προσδοκία. Δεν ξεκινάει το παιδί μας, παράδειγμα, μουσική για να γίνει ο επόμενος Μότσαρτ, ούτε ποδόσφαιρο για να γίνει ο επόμενος Ρονάλντο. Οι δραστηριότητες είναι τρόπος να καταλάβουμε τι δίνει ζωή στο παιδί μας. Όχι μόνο τι καταφέρνει, αλλά και που δείχνει ενθουσιασμό, συγκέντρωση, ξενιασιά. Το ταλέντο βοηθά στην επιλογή, όμως πιο σημαντικό είναι το πώς νιώθει το παιδί μέσα σε αυτό που κάνει. Η χαρά δείχνει το δρόμο. Για πολλά παιδιά, η δραστηριότητα λειτουργεί και ως στήριγμα αυτοπεποίθησης, ειδικά όταν το σχολείο δεν προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για να νιώσουν ικανά ή ξεχωριστά. Εκεί, ένας εξωσχολικός χώρος μπορεί να γίνει το μέρος όπου το παιδί ακούγεται, το παιδί προοδεύει και λάμπει. Ποια στάση πρέπει να κρατάμε ως γονείς? Μπορούμε να προτείνουμε και κάτι που ενισχύει μια δυσκολία, αρκεί να υπάρχει χώρος για έκφραση και όχι πίεση. Αξίζει να αναρωτηθούμε. Φεύγει από εκεί πιο ήρεμο, πιο χαρούμενο, με λίγο περισσότερη σιγουριά μέσα του? Αν η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι ναι, τότε η δραστηριότητα το έχει βοηθήσει ουσιαστικά. Ανατακτά χρονικά διαστήματα δημιουργούνται τάσεις και μόδες. Είναι τάσεις στις οποίες οι γονείς τείνουν να υποκύπτουν, και τις περισσότερες φορές η αλήθεια είναι αυτή. Οι γονείς υποκύπτουν άκρητα με τη μία. Κάποτε ήταν απαράβατος κανόνας το θεατρικό παιχνίδι. Στη συνέχεια ακολούθησε η ρομποτική, έγινε της μόδας. Η μαγειρική, το κουμόν. Η ιαπωνέζικη μέθοδος γρήγορης εκμάθησης μαθηματικών υπάρχουν σε πολλές γειτονιές, ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο. Τα κινέζικα, τα αρχαία ελληνικά, το STEAM, η αναρρίχηση, το parkour και εσχάτως οι πρόσκοποι ζουν μέρες δόξης ξαφνικά. Μεταξύ των γονέων επικρατεί συχνά μιμητισμός και αναδυόμενος ανταγωνισμός. Η απόφαση για το τι θα παρακολουθήσει ο μαθητής δεν λαμβάνεται πάντοτε με δημοκρατικό τρόπο. Πολλές φορές οι γονείς γράφουν τα παιδιά σε αυτό που ήδη ονειρεύονταν να είχαν παρακολουθήσει στα δικά τους παιδικά χρόνια, χωρίς να αφουγκράζονται τις επιθυμίες των παιδιών τους, σημειώνει και πάλι η ψυχολόγος κυρία Σουρλάγκα. Παρακολουθώ παιδιά που με έχουν παρακαλέσει να μεσολαβήσω στους γονείς τους ώστε να διακόψουν κάποιο μάθημα ή προπόνηση, ομολογεί η ίδια. Σε κάποιες περιπτώσεις τα παιδιά πηγαίνουν σχεδόν με το ζόρι. Αν για παράδειγμα η προπόνηση διαρκεί μία ώρα, έχει προηγηθεί άλλη μία ώρα με καυγάδες. Είναι της πάση γνωστό ότι η εκγύμναση ωφελεί τα μέγιστα τα παιδιά και τους εφήβους. Αν όμως ένα παιδί συνειδητά αρνείται, τότε απλά κι εμείς θα πρέπει να σταματήσουμε να επιμένουμε. Μπορούμε εναλλακτικά να οργανώσουμε μικρές δράσεις σε επίπεδο οικογένειας που να περιλαμβάνουν κίνηση, όπως μια βόλτα με ποδήλατα την Κυριακή. Αντίστοιχα, πανίσχυρα είναι και τα στερεότυπα. Οι περισσότεροι γονείς, όταν ακούν από ένα αγόρι να ζητά μπαλέτο ή ζωγραφική, από ένα κορίτσι να θέλει να μάθει ποδόσφαιρο, δυσανασχετούν ή απλώς κλείνουν τα αυτιά τους στην επιθυμία του, η οποία δεν αποκλείεται να συνδέεται
και με κάποιο έμφυτο ταλέντο του. Ακόμα, βέβαια, όταν οι γονείς συντάσσονται με το θέλω του παιδιού τους, ενδέχεται να δυσκολευτούν να βρουν τον κατάλληλο εκπαιδευτικό χώρο. Ωστόσο, αρκεί να δοκιμάσουν να βρουν έναν αθλητικό όμιλο, μια ομάδα που να υποστηρίζει αυτό που ψάχνει το παιδί τους, έναν όμιλο τέχνης ή κάποιον που διδάσκει μια γλώσσα, ένα μουσικό όργανο ή οτιδήποτε άλλο. Θέλει ψάξιμο και όχι απλά να πάμε κάπου επειδή πήγε κάποιος άλλος και μόνο και αυτό να μας στάνει ή γιατί εκείνη η παρέα των παιδιών.

δραστηριότητες λοιπόν οι εξωσχολικές, όλες αυτές που έρχονται να γεμίσουν το πρόγραμμα, τα απογεύματα των παιδιών, έχουν τελειώσει ένα απαιτητικό πρόγραμμα στο σχολείο, τα φορτώνουμε με πάρα πολλές δραστηριότητες και πρέπει μέσα στις δραστηριότητες να βρουν και το χρόνο να μελετήσουν και να είναι καλοί και να είναι σε όλα αποδοτικοί, και εμείς απλά να μην μπορούμε να καταλάβουμε ότι ενδεχομένως με όλα αυτά να πιέζουμε τα παιδιά μας. Προσοχή, πολύ μεγάλη. Πέρα και πάνω από τις εξωσχολικές δραστηριότητες που πληθαίνουν σύν το χρόνο, όλο και κάτι καινούριο βγαίνει και γίνεται και μόδα, η εκμάθηση ξένων γλωσσών υπήρξε ανέκαθεν προαπαιτούμενο για την ελληνική οικογένεια. Και καθώς φαίνεται να μην χωρούν στο ορολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, μοιραία οι γλώσσες στριμωχνούνται και αυτές το απόγευμα. Και εδώ πάλι δεν λείπουν οι υπερβολές. Δεν είναι λίγες οι φορές που γονείς έχουν ζητήσει από τον κύριο Σιούντρη, που έχει κέντρο ξένων γλωσσών, να εντάξει τα παιδιά τους, μαθητές ακόμα και σε πρώτες τάξεις του δημοτικού, σε τμήματα εκμάθησης κινέζικων. Υποστηρίζουν το παιδί τους έχει έφεση στις ξένες γλώσσες και θέλουν να καλλιεργήσουν το ταλέντο του, ξεκινώντας την εν λόγω γλώσσα που θεωρείται πολλά υποσχόμενη. Αυτή είναι μια οπτική των γονέων, αλλά σύν το χρόνο αποφασίσαμε μαζί με τους συνεργάτες μου, λέει ο κύριος Σούντρης, να εντάσσουμε στα κινέζικα μαθητές που φοιτούν τουλάχιστον στην τρίτη γυμνασίου και όχι στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Η μόδα των κινέζικων σταδιακά ατονεί και το ενδιαφέρον των γονιών στρέφεται σε σταθερή αξία, την κατάκτηση και όχι εκμάθηση των αγγλικών. Επιθυμία όλων είναι τα παιδιά να έχουν πάρει το προφήσενση πρωτού αρχίσει το διάβασμα των Πανελληνίων, που φτάσαμε. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, επιδιώκουν το παιδί να ξεκινήσει τα αγγλικά όσο δυνατόν νωρίτερα. Τους διαμηνύουμε ωστόσο ότι ζητούμενο είναι το πώς θα ξεκινήσουν τα παιδιά και όχι το πότε. Λέει και πάλι ο κύριος Σούντρης με νόημα. Θέλουμε να αγαπήσουν την ξένη γλώσσα και να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της. Όπως εξηγεί, το 10% των μαθητών ξεκινά στην πρώτη δημοτικού, το 50% στη δευτέρα και το 40% στην τρίτη. Στην pre-junior τάξη τα παιδιά εξοικειώνονται με τη γλώσσα αποκλειστικά μέσω του παιχνιδιού και στη junior A και B πιάνουν μολύβι και χαρτί, οπότε είναι προαπαιτούμενο να έχουν αποκτήσει συνείδηση της διαφορετικότητας των γλωσσών και να μην αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στα ελληνικά. Ανεξάρτητα από την τάξη στην οποία το παιδί ξεκινά, εκτιμάται ότι μπορεί να επιταχύνει σε μεγαλύτερη ηλικία, ακολουθώντας ένα θερινό εντατικό τμήμα, προκειμένου να ολοκληρώσει τα διπλώματα των αγγλικών ως μαθητής. Σε περασμένες δεκαετίες οι μαθητές ξεκινούσαν μετά την τρίτη δημοτικού τις ξένες γλώσσες. Τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Άλλωστε τα αγγλικά με παιγνιώδη τρόπο έχουν ενταχθεί στην ύλη του νηπιαγωγείου. Κάποιες έρευνες δείχνουν ότι η γλωσσική ευαισθησία ξεκινά από τη βρεφική ηλικία και παραμένει ιδιαίτερα υψηλή ως περίπου τα 10 με 12 έτη. Η πρώιμη επαφή με μια δεύτερη γλώσσα, ακόμα και πριν από τα 5, φαίνεται να ενισχύει την φωνολογική επίγνωση, τη συγκέντρωση και την ευελιξία σκέψης. Από τα 7 ως το 8, τα περισσότερα παιδιά είναι σε θέση να κατανοούν τη λειτουργία διαφορετικών γλωσσών και να τις οργανώνουν με μεγαλύτερη σταθερότητα. Αν το παιδί έχει κατακτήσει βασικά στοιχεία της μητρικής του γλώσσας, αν μπορεί να παρακολουθεί οδηγίες, να συγκεντρώνεται και να αποδέχεται την ματέωση χωρίς άγχος, τότε είναι έτοιμο για την ξένη γλώσσα. Ο στόχος δεν είναι να αποστηθεί σε κανόνες, αλλά να ακούσει, να μιλήσει, να συμμετέχει σε τραγούδια, για παράδειγμα, ιστορίες και κινήσεις. Μετά το τέλος της καραντίνας, είναι διαπιστωμένο ότι οι εξωσχολικές δραστηριότητες, ειδικά οι αθλητικές που χρειάζονται εξωτερικούς χώρους, κέρδισαν έδαφος. Πολλοί γονείς με προγράμματα προπονήσεων καθορισμένα ξεκινάνε έτσι τη σχολική χρονιά και μετά προσπαθούν επάνω στις προπονήσεις να κουμπώσουν όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Η φρενίτιδα των εξωσχολικών δραστηριοτήτων σταματά απότομα όταν ξεκινά η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες. Στην Ελλάδα, άλλωστε, οι Πανελλήνιες έχουν αποκτήσει δυσανάλογα μεγάλη βαρύτητα. Λες και είναι το μόνο που μετράει στη ζωή ενός εφήβου. Και κάπως έτσι κόβονται όλα όσα τον στήριζαν. Δραστηριότητες, δημιουργική έκφραση, φυσική εκτόνωση, χρόνος με τους συνομιλίκους του και άλλα. Παιδιά που μέχρι το γυμνάσιο έλαμπαν από φαντασία, κίνηση, χαρά, ξαφνικά μαραίνονται. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να μελετά 18 ώρες την ημέρα χωρίς συνέπειες. Πολλές διαταραχές άγχους και κατάθλιψης αρχίζουν ακριβώς τότε.
στερώντας από το παιδί όλα τα υπόλοιπα, του μαθαίνουμε ότι υπάρχει μόνο για έναν στόχο, ενώ η εφηβεία χρειάζεται στήριξη μέσα από πολλές ταυτότητες. Του μαθητή, του φίλου συνομιλίκου, του μουσικού, του αθλητή και άλλα. Οι δραστηριότητες που με τόσο κόπο καλλιεργήθηκαν στις μικρές ηλικίες λειτουργούν αργότερα ως μέσο αντιμετώπισης του στρες, ενώ δεν αποκλείεται να διανοίξουν σε ορισμένους εναλλακτικούς επαγγελματικούς δρόμους. Υπήρχαν ταλαντούχα στη μουσική παιδιά που σταμάτησαν τελείως για 2 χρόνια να παίζουν το μουσικό τους όργανο. Και αυτό λόγω των Πανελληνίων, με τη λογική ότι θα συνέχιζαν μετά, πιθανώς ως φοιτητές εννοώντας το μετά. Κάτι όμως που δυστυχώς τελικά δεν συνέβη και σταμάτησαν αυτό που έκαναν.

Παραμένουμε σε όλα αυτά που μας απασχολούν τους μήνες, τους σχολικούς, Σεπτέμβρη με Ιούνιο. Όλα αυτά που έρχονται μπροστά μας ως δυσθεώρητα βουνά στο ξεκίνημα κάθε σχολικής χρονιάς. Έξω από μια αίθουσα δημοτικού, μια μητέρα σίγοψη στηρίζει με ένταση. Η δασκάλα ξεπέρασε το όριο. Δεν ήξερε τι είχε προηγηθεί, δεν ρώτησε, όμως ήταν έτοιμη να μοιραστεί την αγανάκτησή της στο γονεϊκό τσάτ, σε αυτή την ομάδα που έχουν με τους άλλους γονείς. Την ίδια στιγμή η δασκάλα νιώθει ότι κάθε της λέξη παρακολουθείται και παρεξηγείται, σαν να πρέπει να απολογείται διαρκώς. Και κάπως έτσι η φυσική συμμαχία γονιού και δασκάλου δίνει τη θέση της σε αδικαιολόγητη καχυποψία. Η Μαριάννα, εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής με 20 χρόνια εμπειρία, εξηγεί. Οι γονείς σήμερα έρχονται με μεγάλες προσδοκίες και ένα φίλτρο ωρεοποίησης για τα παιδιά τους. Είναι δύσκολο να παραδεχτούν δυσκολίες ή προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, η Ελένη, μητέρα δύο παιδιών στο δημοτικό, αποκαλύπτει. Πολλές φορές νιώθω ότι όταν πάω να μιλήσω με τη δασκάλα, εκείνη με βλέπει σαν απειλή. Δύο φωνές που δείχνουν πως η δυσπιστία υπάρχει και από τις δυο πλευρές. Οι απαιτήσεις και οι αμυντικές στάσεις θολώνουν την ουσία, δηλαδή την πρόοδο του παιδιού. Ο Μιχάλης είναι φιλόλογος σε γυμνάσιο και λύκειο της επαρχίας και τονίζει: πολλοί γονείς δεν επικοινωνούν ποτέ μαζί μας, μόνο αν τύχει να μας δουν στον δρόμο. Και αυτό φυσικά δεν το θεωρώ επικοινωνία. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς λειτουργεί το παιδί τους στο διάδρομο ενός σούπερ μάρκετ. Ενδιαφέρονται μόνο για τις επιδόσεις. Έτσι, όταν βάζω έναν όχι άριστο βαθμό, είμαι σίγουρος ότι μετά θα πρέπει να δώσω εξηγήσεις. Συχνά σε κλίμα έντασης. Γνωρίζω όμως πολλούς συναδέλφους που δίνουν μεγάλες βαθμολογίες για να μην αντιμετωπίσουν δύσκολους γονείς. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς το γιατί. Οι βαθμοί στη χώρα μας λειτουργούν σαν σήμα κοινωνικής αξίας, σαν προαναγγελία του μέλλοντος. Την αιμονή με την βαθμοθυρία περιγράφει και ο Νίκος Ράπτης. Το ότι στην Ελλάδα όλοι σχεδόν οι μαθητές καταντούν αριστούχοι είναι σύμπτωμα συνολικής οργανωσιακής χρεοκοπίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος, λέει. Ο ίδιος είναι πρόεδρος ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στην περιοχή της Λάρισας. Ωστόσο, ο Γιώργος, πατέρας μαθητής γυμνασίου, είχε μια διαφορετική μεταμορφωτική εμπειρία. Η φιλόλογος του γιού μου με πήρε τηλέφωνο απλώς για να μου πει ότι τον είδε πιο χαρούμενο τον τελευταίο καιρό. Αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω πως οι βαθμοί μπροστά στην ευτυχία του γιού μου έχουν λιγότερη σημασία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το τηλεφώνημα. Σχεδόν μου άλλαξε τη ζωή. Πρόκειται για μικρές χειρονομίες που χτίζουν εμπιστοσύνη, εκεί που οι βαθμοί συχνά την γκρεμίζουν. Πίσω από την εικόνα του δημόσιου υπαλλήλου με τις πολλές διακοπές, όπως λέμε οι περισσότεροι για τους εκπαιδευτικούς μας, κρύβεται μια άλλη πραγματικότητα. Νηπιαγωγός με 30 χρόνια πείρα υπενθυμίζει τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, ειδικά στην αρχή της θητείας τους. Ο Έλληνας δάσκαλος είναι με μια βαλίτσα στο χέρι, μακριά από την οικογένεια και τους αγαπημένους του. Συνεχείς μετακινήσεις, οικονομική εξόντωση, με διπλά ενίκεια και πάγια όταν υπάρχει οικογένεια, και ακριβά έξοδα μετακίνησης. Και επιπλέον, πρέπει να είμαστε και ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί και γραφειοκράτες. Αυτό μας εξαντλεί. Απέναντι σε αυτή την εξάντληση στέκεται η σύγχυση του γονιού. Η Νίκη, μητέρα μαθητή γυμνασίου, εξηγεί. Άλλος καθηγητής μου λέει ότι το παιδί χρειάζεται υποστήριξη. Άλλος ότι είναι όλα καλά. Αυτό με μπερδεύει και με αγχώνει. Μήπως δεν φταίει το παιδί, αλλά ο δάσκαλος. Ο προβληματισμός για τη σχέση εκπαιδευτικού και γονέα αφορά και τα ιδιωτικά σχολεία φυσικά. Εκεί ο γονιός είναι και πελάτης και φέρνει μαζί του την κουλτούρα του πληρώνω και απαιτώ. Εδώ ο κύριος Ράπτης απαντά. Στο ιδιωτικό αλλά και στο κρατικό σχολείο, ο γονιός με την εγγραφή του αγοράζει και την αλήθεια για το παιδί του. Οι εκπαιδευτικοί δεν πουλάμε παπούτσια. Μοιάζουμε μάλλον με γιατρούς. Σας ακούω, συνεργάζομαι μαζί σας, αλλά στο τέλος καταλήγω σε μια συνταγή για το συγκεκριμένο παιδί. Υπάρχει πιλότος στο τιμόνι και αυτός είναι ο εκπαιδευτικός. Η Μαρία, μητέρα μαθήτριας ιδιωτικού λυκείου, εκτίμησε το γεγονός ότι ο καθηγητής της κόρης της αφιέρωσε χρόνο για να εξηγήσει λεπτομερώς αδυναμίες αλλά και δυνατά σημεία, δίνοντάς της πρακτικές συμβουλές για το πώς να στηρίξει το παιδί στο σπίτι. Ένιωσα πως υπάρχει συνεργασία. Γι' αυτό άλλωστε επιβαρύνεται η οικογένειά μας με ένα πολύ σημαντικό έξοδο, όπως το ιδιωτικό σχολείο. Στα δημόσια σχολεία οι περιορισμοί είναι διαφορετικοί. Η Δήμητρα, μητέρα μαθήτρια σε γυμνάσιο της Δυτικής Αττικής,
Θυμάται. Πήγα να συζητήσω για μια δύσκολη περίπτωση που είχαμε στα μαθηματικά. Ο καθηγητής με άκουσε προσεκτικά, αλλά μου εξήγησε ότι με 25 παιδιά στην τάξη είναι δύσκολο να αφιερώσει ξεχωριστό χρόνο σε καθένα, ειδικά όταν αυτό δυσκολεύεται. Σημασία έχει να βγει η διδακταία ύλη. Κατάλαβα την πίεση που έχει, αλλά έφυγα με την αίσθηση ότι πρέπει κι εγώ να βοηθήσω περισσότερο στο σπίτι. Διαφορετικές συνθήκες, ίδια πρόκληση. Πώς θα συνεργαστούν δάσκαλος και γονιός χωρίς να εγκλωβιστούν στις αμυντικές τους στάσεις.

Σε πολλούς σχολικούς διαδρόμους και ακόμη περισσότερο στις ομαδικές συνομιλίες που δημιουργούν οι γονείς, ο τρόπος διδασκαλίας σκανάρεται διαρκώς, ενώ ακόμα και η προσπάθεια αμφισβητείται. Η Νεφέλη, μητέρα μαθήτρια γυμνασίου, θυμάται πως όταν προσπάθησα να συζητήσω για μια πτώση στους βαθμούς, ένιωσα ότι ο καθηγητής με αντιμετώπιζε με ειρωνία. Δεν θέλω να αμφισβητήσω το έργο του, αλλά θα ήθελα περισσότερη διάθεση διαλόγου. Η Κατερίνα, μητέρα ενός παιδιού, με μαθησιακές δυσκολίες, λέει: όταν έλαβα για πρώτη φορά σημείωμα ότι το παιδί μου χρειάζεται βελτίωση, ένιωσα ότι μιλούσαν για μένα. Δεν είναι εύκολο να μην αμυνθείς. Από την άλλη, η Μαριάννα θυμάται γονείς που εμφανίστηκαν στο σχολείο απροειδοποίητα, απαιτώντας εξηγήσεις για ένα σχόλιο στην τάξη. Νιώθουμε συχνά ότι δεν έχουμε το δικαίωμα ούτε να κάνουμε παρατήρηση στο παιδί. Και δεν θα ξεχάσω και μια μαμά που με μεγάλη δυσαρέσκεια μου είπε πως έπρεπε να την είχα πάρει τηλέφωνο για να προλάβουμε αυτό το 9. Όπως είπε, λες και το παιδί της έμεινε στην ίδια τάξη με το 9 στη θεατρική αγωγή. Οι γονείς συχνά νιώθουν ότι οι δάσκαλοι τους απορρίπτουν ή δεν τους ακούν. Οι δάσκαλοι συχνά νιώθουν ότι οι γονείς υποτιμούν τη δουλειά τους ή απαιτούν υπερβολικά. Η καχυποψία και από τις δύο πλευρές δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο που καταλήγει τελικά να ζημιώνει το ίδιο το παιδί. Πρέπει λοιπόν να επικοινωνούμε με το δάσκαλο, όχι μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα, αλλά μια σύντομη επικοινωνία για το πώς προσαρμόζει το παιδί μπορεί να προλάβει μεγαλύτερες δυσκολίες. Οποιαδήποτε αλλαγή ή παρατήρηση έχουμε να κάνουμε, οφείλουμε να επικοινωνούμε άμεσα με τον εκπαιδευτικό. Πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε το δάσκαλο? Με διάθεση διαλόγου, όχι κατηγορίας. Αντί «γιατί κάνατε αυτό», καλό είναι να δοκιμάσουμε το «θα ήθελα να καταλάβω τι συνέβη». Και βέβαια, το ερώτημα από πολλούς γονείς είναι: και αν δεν βρω ανταπόκριση, τότε θα επιμείνετε με ψυχραιμία, θα ζητήσουμε συνάντηση με τον υπεύθυνο ή τον διευθυντή, όμως δεν πρέπει να χάνουμε από το βλέμμα μας τον στόχο, την υποστήριξη του παιδιού, όχι τη δικαίωση, τη δική μας ως γονιού.

Τι πρέπει να τρώνε τα παιδιά στα διαλύματα? Άλλο ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα που μάλλον μας διαφεύγει. Δηλαδή, μας διαφεύγει το πόσο σημαντικό είναι. Μπορούμε να εμπιστεθούμε τα είδη του κηλικίου? Γιατί χρειάζεται σταδιακή προσαρμογή σε μια άλλη διατροφή μετά τις διακοπές? Το πώς τρέφονται τα παιδιά κατά τη διάρκεια των ωρών που βρίσκονται στο σχολείο δεν είναι θέμα ίσονος σημασίας, είπαμε. Αντίθετα, μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή τους, αλλά και να διαμορφώσει θετικά ή αρνητικά το διαιτολόγιό τους μέσα στην ημέρα. Το θέμα φαγητό στα διαλύματα είναι πάντοτε επίκαιρο. Τα παιδιά προέρχονται από μια περίοδο ραστώνης, μετά τις διακοπές δηλαδή του καλοκαιριού όταν επιστρέφουν στα σχολεία, και ελευθερίας. Λόγω των διακοπών είναι λογικό να ξέφυγαν αρκετά από τη ρουτίνα που είχαν χτίσει ολόκληρο τον χειμώνα. Γι' αυτό και πρέπει οι γονείς να ακολουθήσουν μια μελετημένη μέθοδο ώστε να τα επαναφέρουν στον σωστό διατροφικό δρόμο. Πρέπει σιγά σιγά και πάντα με συζήτηση με τα παιδιά οι γονείς να τα επαναφέρουν σε εργοστασιακές συνθήκες. Πώς γίνεται αυτό? Δεν μπορεί να γίνει απότομα. Οι παιδοψυχολόγοι συστήνουν μετά τις 15 Αυγούστου κανονικά να αρχίζει η διαδικασία ετοιμασίας των παιδιών για την επιστροφή τους στα σχολεία. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό από τους γονείς είναι ότι δεν ενδείκνεται να χρησιμοποιούν το φαγητό ως επιβράβευση ή τιμωρία. Δεν είναι ούτε επιβράβευση ούτε τιμωρία το φαγητό. Φυσικά, αυτοί θέτουν τα όρια, αλλά ταυτόχρονα δίνουν και το καλό παράδειγμα. Εργοστασιακές συνθήκες όμως για έναν μαθητή τι ακριβώς είναι? Πώς πρέπει να τρέφεται στη διάρκεια του σχολικού ωραρίου? Η διατροφή του παιδιού ξεκινάει πριν καν πάει στο σχολείο. Ξεχνάμε ότι τα παιδιά πρέπει να παίρνουν ένα καλό πρωινό. Είναι πολύ σημαντικό γεύμα και δεν πρέπει να το παραλείπουμε. Στη συνέχεια στο σχολείο θα πρέπει να φάνε ένα σνακ που δεν θα είναι πλούσιο σε θερμίδες, αλλά κάτι μικρό για να ξεγελάσει την πείνα τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχει κορεστεί η πείνα τους και δύσκολα θα μπορέσουν να φάνε μεσημεριανό στο σπίτι. Η 7χρονη εμπειρία της Νίκης Μπούκας σε σχολικό κηλικείο είναι κάτι περισσότερο από χρήσιμη για να κατανοήσουμε πώς ακριβώς λειτουργούν τα παιδιά στο διάλειμμα. Η ίδια διατηρεί κηλικείο σε δημοτικό σχολείο και έχει διαπιστώσει ότι το μεγάλο σοκ το παθαίνουν τα πρωτάκια. Γι' αυτό και προσπαθεί, λέει, να προσεγγίζει τα παιδιά σαν μαμά για να μην φοβούνται. Το κηλικείο είναι σημαντικό για την κοινωνικοποίησή τους. Εκεί μαθαίνουν τι θα πει να περιμένουν στη σειρά τους, να παίρνουν τα ρέστα τους και την απόδειξή τους. Η εμπειρία της κυρίας Μπούκα δείχνει ότι τα περισσότερα παιδιά φέρνουν φαγητό από το σπίτι. Σημειώνει όμως πως τα παχύσαρκα παιδιά δεν ψωνίζουν από το κηλικείο. Όταν βλέπεις μια μαμά που δίνει στο παιδί της κρουασάν ή άλλα απαγορευμένα για εμάς ήδη, αντιλαμβάνεσαι αμέσως ότι δεν υπάρχει συνειδητοποίηση για το τι σημαίνει σωστή διατροφή στο σχολείο. Πρέπει να ακούσετε τι ζητάνε τα παιδιά κάθε Δευτέρα ή μετά από διακοπές. Κάτι που σημαίνει ότι στα σπίτια τους τα παιδιά τρώνε ό,τι θέλουν δίχως κάποιος να τους το απαγορεύσει. Επίσης, πρέπει να υπάρξει πρόνοια για το τι αγοράζουν τα παιδιά στις εκδρομές του σχολείου. Είναι μια άλλη σημαντική παράμετρος του θέματος.

Καλό είναι οι γονείς να έχουν και μια άποψη από το κηλικείο που υπάρχει στα σχολεία, για να δουν τι πουλάει και να ξέρουν τι μπορούν να πάρουν τα παιδιά τους. Από εμπειρία ξέρουμε πως 4 φορές την εβδομάδα τα παιδιά παίρνουν φαγητό από το σπίτι και μία τρώνε στο κηλικείο. Αυτή τη μία οι γονείς πρέπει να ξέρουν τι θα επιλέξουν τα παιδιά τους. Υπάρχει το ερώτημα αν η καλή διατροφή στο σχολείο ευθύνεται εν μέρη και για την παιδική παχυσαρκία. Η παιδική παχυσαρκία όμως είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Παίζουν ρόλο κοινωνικοί και οικογενειακοί παράγοντες, αλλά και μια πιθανή προδιάθεση του ατόμου. Φυσικά, η κακή διατροφή στο σχολείο διαδραματίζει και αυτή αρνητικό ρόλο. Το αγαπημένο από τα είδη των παιδιών στο κηλικείο είναι σίγουρα το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Είναι το πιο συνηθισμένο και το πιο οικονομικό από αυτά που αγοράζουν τα παιδιά συνήθως. Από εκεί και πέρα επιλέγουν κάποια τυρόπιτα, ή ακόμα σπανακόπιτα αν υπάρχει. Επίσης μπορούν να φτιάχνονται και κάποια σμούθις από φρέσκα φρούτα. Στα κηλικεία, αυτοί που εργάζονται έχουν τεράστια και σημαντική ευθύνη. Πρέπει τα προϊόντα να είναι ελεγμένα. Δεν χρειάζεται να παίζει κάποιος με την υγεία των παιδιών. Αυτό λοιπόν είναι το πλέον σημαντικό στη λειτουργία. Η σχέση με τους γονείς είναι μια άλλη παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Υπάρχουν γονείς που δεν προσεγγίζουν το κηλικείο. Σέβομαι εκείνους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, αλλά υπάρχουν κι άλλοι που πιστεύουν ότι στα κηλικεία πολλούνται απαγορευμένα για τα παιδιά τους προϊόντα. Για να είμαι ειλικρινής, πριν αποκτήσω κηλικείο κι εγώ δεν επέτρεπα στα δύο παιδιά μου να αγοράζουν κάτι από το σχολείο. Το θέμα είναι αν οι φόβοι των γονέων βασίζονται σε έναν ακόμη αστικό μύθο ή εδράζονται σε μια πραγματικότητα. Ποιες είναι οι τρεις πολύ σύντομες συμβουλές? Πρώτον, επιλέγουμε ένα σωστό σκεύος για να βάλουμε το φαγητό που θα πάρει μετά το παιδί στο σχολείο. Συνήθως ένα ανοξείδωτο σκεύος θα είναι ιδανικό. Δίνουμε δύο επιλογές στην άκρη στο παιδί, τις οποίες όμως εμείς θέτουμε. Αυτό δημιουργεί την ψευδαίσθηση στο παιδί ότι επιλέγει τελικά εκείνο που θα φάει. Και τα σνακ που μπορούμε να επιλέξουμε είναι τα εξής: τόστ με τυρί, σπιτική πίτα, σπιτικό κέικ με καρότο ή μήλο, φρούτα, ξηρή καρπή, σπιτικές μπάρες, σάντουιτς με ταχίνι και φυστικό βούτυρο, παστέλι ή ατομικά χαλβαδάκια. Αυτά λοιπόν είναι 3 μικρά μυστικά, 3 μικρές συμβουλές για τους γονείς και το θέμα του κηλικείου. Παραμένουμε στο θέμα του τι αντιμετωπίζουν οι γονείς και οι μαθητές κάθε φορά με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς.

Και πριν ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή, να μιλήσουμε λίγο για το άγχος, τους βαθμούς και τα κλάματα που προκαλεί αυτό. Είναι μεσάνυχτα, πριν από το διαγώνισμα. Ένα 13χρονο κορίτσι με πόνο στο στομάχι και κλάματα προσπαθεί να αποστηθήσει κάτι που ήδη ξέρει. Ο φόβος της αποτυχίας προκαλεί μια σειρά από συμπτώματα άγχους που γνωρίζουμε πολύ καλά ως ενήλικες. Σφίξιμο στο στομάχι, ταραχή, ξηροστομία, ξερόβιχας, τρεμάμενα χέρια και ταχυκαρδία. Το άγχος της επίδοσης κρύβεται συχνά μέσα σε σχολικές τσάντες και μπλε τετράδια και προκαλεί εσωστρέφεια, ξαφνική έλλειψη αυτοπεποίθησης και οικογενειακούς πονοκεφάλους. Σήμερα αποτελεί μια σιωπηλή αλλά διαβρωτική εμπειρία για τους μαθητές, η οποία μπορεί να συνδέεται με τις εξετάσεις, αλλά αφορά συνολικά την αίσθηση ότι η αξία ενός παιδιού εξαρτάται από το πόσο καλά αποδίδει στο σχολείο, αν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων που θέτουν δηλαδή οι μεγαλύτεροι. Το άγχος είναι γκάζι. Το άγχος επίδοσης είναι φρένο. Το φυσιολογικό άγχος δείχνει πώς το άτομο ενδιαφέρεται, σε κινητοποιεί, δραστηριοποιεί. Αντίθετα, το άγχος επίδοσης σε παραλύει. Το άγχος επίδοσης θα σε οδηγήσει σε υποεπίδοση ή υπεραπόδοση. Αρχίζει μια ασυγχρονία στο σώμα μας. Είτε χάνω το ποιος είμαι, είτε τραυματίζομαι κυριολεκτικά ή ψυχικά. Παιδιά που ήταν γεμάτα περιέργεια αποσύρονται. Παιδιά που ήταν εξωστρεφή παγώνουν μπροστά στο ενδεχόμενο αποτυχίας. Για την Κωνσταντίνα Ζώτα και τον Γιάννη Πανόπουλο, γονείς δύο κοριτσιών 15 και 13 ετών, το άγχος της επίδοσης εγκαταστάθηκε σταδιακά, κυρίως στην απαιτητική μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο, όταν για πρώτη φορά η πρωτότοκη είχε έρθει η ώρα να δώσει τις πρώτες γραπτές της εξετάσεις. Ήταν μια πολύ στρεσογόνα περίοδος για το σπίτι μας. Συνηθίζεται να δίνεις εξετάσεις σε κάποιο μάθημα για να εισαχθείς σε κάποιο ιδιωτικό γυμνάσιο. Εκεί εμφανίστηκε η πρώτη ανησυχία. Πού θα περάσω, αν θα είμαι με τους φίλους μου, αν είμαι αρκετά καλή για να με δεχτεί το εκάστοτε σχολείο. Δεν ξέραμε πώς να τη στηρίξουμε, χωρίς να φαινόμαστε πιεστικοί. Ήμασταν και εμείς αγχωμένοι. Βρεθήκαμε πιο προετοιμασμένοι και πιο άνετοι με το δεύτερο παιδί. Ο πατέρας παρατηρεί ότι το άγχος προκύπτει σε μικρή ηλικία από τον μιμητισμό. Οι γονείς δείχνουν την κατεύθυνση, ότι υπάρχει ένας στόχος και ο δρόμος είναι ανηφορικός. Ένας γονιός που εργάζεται πολλές ώρες και δείχνει στο σπίτι πως θεωρεί πολύ σημαντική τη δουλειά, έχει ο ίδιος στρες και εγκλωβίζεται σε αυτό, δύσκολα μπορεί να προσφέρει στο παιδί του ένα διαφορετικό αφήγημα από αυτό που ο ίδιος ενσαρκώνει. Το μικρό παιδί θα αντιγράψει αυτό που βλέπει, ειδικά οι γονείς κοντά στα 40 που έχουν εφήβους και ταυτόχρονα είναι οι ίδιοι σε παραγωγική ηλικία, επενδύουν όλη την ενέργειά τους στη δουλειά. Αυτό κάτι μαθαίνει όμως στα παιδιά τους. Η Δώρα Κουντουρά, φιλόλογος στο δεύτερο πρότυπο Λύκειο των Αθηνών, βλέπει το άγχος επίδοσης καθημερινά στις τάξεις. Υπάρχει η κρατούσα, λέει, αντίληψη ότι το σχολείο δεν κάνει τίποτα. Είναι κάπως προαποφασισμένο από τους γονείς. Και έτσι γίνεται υπερπροσπάθεια οικογενειακή, ώστε το σπίτι να το αντικαταστήσει το σχολείο. Με ιδιαίτερα, με βοηθήματα, οι γονείς να διαβάζουν τα παιδιά μέχρι μεγάλη ηλικία. Δεν είναι αδικαιολόγητο. Το γυμνάσιο και το λύκειο έχουν μεγάλες απαιτήσεις. Το πρόγραμμα σπουδών είναι δύσκολο. Η ύλη πολύ. Αυτή η συνεχής υποστήριξη όμως καλλιεργεί μια νοοτροπία στους μαθητές ότι πρέπει να τα έχεις όλα σωστά. Ότι στο σχολείο πας για να δείξεις αυτά που ξέρεις, όχι για να μάθεις. Το σπίτι, αλλά και συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα, προετοιμάζουν το παιδί για τις εξετάσεις του λυκείου. Γνωρίζουν από νωρίς ότι το ελληνικό σχολείο είναι μια ατέλειωτη ακολουθία εξετάσεων. Ένας κακός βαθμός σε ένα διαγώνισμα μπορεί να τα σοκάρει στην πρώτη λυκείου, λέει η καθηγήτρια.

Η αξιολόγηση που λαμβάνουν τα παιδιά στο σχολείο καταδεικνύει όσα ξέρουν ως μαθητές ή και όχι ακριβώς. Η Δανάη Δελιγιώργη τονίζει ότι η ιδέα της αξιολόγησης γίνεται πρόβλημα όταν δεν υπάρχει σωστή βάση μάθησης. Θεωρώ πως υπάρχει σχετική έλλειψη των σωστών τεχνικών μάθησης. Πάρτε ένα παράδειγμα από τον αθλητισμό. Στα αθλήματα υπάρχει μια επιμονή στην τεχνική. Αν ο προπονητής δεν μπορεί να χτίσει μια συνήθεια στον αθλητή, ο δεύτερος δεν θα μάθει να το κάνει και δεν θα μάθει να προστατεύεται. Δηλαδή, αν δεν μάθει πώς πρέπει να κλωτσάει στο ταεκβοντό και να χτυπάει λάθος όταν προπονείται χωρίς αντίπαλο και στον αέρα, σίγουρα όταν έρθει η ώρα να κάνει ένα λάκτισμα σε ξύλινη σανίδα θα τραυματιστεί. Όταν έχουμε τόσα χρόνια λάθος τεχνική, αυτό γίνεται πρόβλημα. Το άγχος μπορεί να υπάρχει πάντα, παντού, ακόμη και στα μωρά. Στους εφήβους όμως φαίνεται πιο έντονα, επειδή εκεί σοβαρεύουν τα πράγματα. Γονείς, εκπαιδευτικός, ψυχοπαιδαγωγός, με διαφορετικά λόγια, υποδεικνύουν τον αντίκτυπο που έχει στα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ένας αριθμός. Το βάρος του βαθμού είναι τεράστιο. Η αγωνία για το πόσο έγραψαν ή για το βαθμό προόδου είναι μεγάλη και θεωρούν ότι τα καθορίζει ως άνθρωπος. Σε αυτό φέρουν ευθύνη και οι γονείς, αλλά και η εκπαιδευτική κοινότητα. Ακόμη και οι άριστοι μαθητές δεν γλιτώνουν από την αμφιβολία. Τα παιδιά που είναι καλοί μαθητές έχουν συνήθως γονείς που αναρωτιούνται ακόμα αν είναι καλοί μαθητές. Με ρωτάνε τι να κάνουν στην άριστη κόρη τους ή στον άριστο γιο τους και επισημαίνω πως αυτά τα παιδιά χρειάζονται την επιβράβευσή τους και όχι την αμφιβολία τους. Μαθητής του 18 ανέκαθεν σήμαινε καλός μαθητής και ας μην αφιερώνει χρόνο στο να μάθει. Κυνηγάνε τους βαθμούς περισσότερο από αυτό που θα ήταν χρήσιμο για τα ίδια. Εμείς προσπαθήσαμε να τις απεγκλωβίσουμε από τους βαθμούς. Αν δεν διάβασαν για το διαγώνισμα και δεν έμαθαν κάτι στο χρόνο που επένδυσαν, δεν με νοιάζει αν πήραν 18. Ο χρόνος και η προσπάθειά τους έχουν τη μεγαλύτερη αξία, λέει η Κωνσταντίνα Ζώτα. Το σύστημα κρατάει το παιδί γαντζωμένο σε μια κλίμακα σχεδόν αιώνια έγκυρη που καθορίζει την αξία του. Ταυτόχρονα οι ίδιες κοινωνικές συμβάσεις φροντίζουν να υπενθυμίζουν αυτή την κατάταξη. «Είσαι καλός μαθητής», μπορεί να ρωτάει ένα πρωτάκι, ο περίγυρος και οι άνθρωποι που κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν λόγο. Ο παιδίατρος, ο γείτονας, ακόμη και ένας τυχαίος γνωστός. Σε κάθε τέτοια ερώτηση μπορεί να ακούγεται αθώα, λειτουργεί σαν μια ακόμη υπενθύμηση ότι η αξία του μετριέται σε δεκαδική κλίμακα. Και έτσι το άγχος μεγαλώνει για το παιδί. Τι σημαίνει όμως επιτυχία για ένα παιδί και πώς μπορεί ο γονιός να συμβάλλει στο να μην συνδέεται αποκλειστικά με την επίδοση? Σχολείο και γονείς ξέρουν ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται και για πράγματα που δεν συνδέονται με τους βαθμούς, όπως η κατασκήνωση, μια ευκαιρία ανταλλαγής μαθητών, η μουσική, ένα χόμπι που λαμβάνουν χώρα σε ασφαλή περιβάλλοντα στα οποία δεν κρίνεσαι ούτε αξιολογείσαι. Ο γονιός συχνά γίνεται προπονητής, τρέχει το παιδί σε δραστηριότητες, το συμβουλεύει, ζει ξανά κάποιες εμπειρίες που είχε ο ίδιος ως παιδί, συμπάσχει. Οφείλει να θυμάται πως η ξεκούραση είναι μέρος της προπόνησης, η ενθάρρυνση είναι μέρος του αγώνα, όσο και η παρατήρηση, η πίεση, και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Όταν όμως ο γονιός δεν έχει ασκηθεί στην αυτοπαρατήρηση, όταν δεν έχει σταθεί στις δυνάμεις του, στις δυσκολίες που ο ίδιος μπορεί να αντιμετώπισε σε αντίστοιχες εμπειρίες, αλλά αντιθέτως αποδίδει την προσωπική του πορεία στην κακή τύχη ή στα λάθη των άλλων, τότε αποκαλύπτει πως δεν έχει αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του. Δεν έχει καλλιεργήσει δεξιότητες όπως η συναισθηματική ανθεκτικότητα, η αποδοχή της αποτυχίας ως ευκαιρία μάθησης. Έτσι, ακόμα και αν με αγαθές προθέσεις δηλώνει «θέλω το παιδί μου να μην περάσει όσα έζησα εγώ», με το παράδειγμα και τη στάση του τελικά υπονομεύει τις προσπάθειες του παιδιού. Είναι σημαντικό να βρεθεί το σημείο αυτό όπου οι μικρότεροι μπορούν να ξεδιπλώσουν ταλέντα, να κάνουν κάτι που τους αρέσει, να απελευθερωθούν από το άγχος τους. Χρειάζονται μικρές νίκες που δεν αναδεικνύουν κάποια ανεπάρκεια και δεν χρειάζονται καθοδήγηση. Πρακτικά μπορείς να τα βοηθήσεις αν τα αφήσεις ελεύθερα, λέει η Κωνσταντίνα. Ένας δρόμος απλώς είναι να μην εστιάζουμε στο λάθος και στην κριτική. Όσο λιγότερο εστιάζουμε σε κάτι, τόσο δείχνουμε στα παιδιά μας ότι δεν είναι σημαντικό, ότι δεν έγινε και τίποτα. Και τότε περνάει. Θα περάσει χωρίς άγχος, καταλήγουν οι γονείς.
Χρειάζεται να δώσουμε χώρο, να επιβραβεύσουμε την προσπάθεια, να πούμε πως είμαστε περήφανοι, να ενισχύσουμε την αυτενέργεια και την δημιουργικότητα των παιδιών.

Σε καμία περίπτωση λοιπόν τα παιδιά δεν είναι ο βαθμός. Σε καμία περίπτωση η ζωή τους δεν κρίνεται από τις εξετάσεις ή από ένα διαγώνισμα. Ας τα αποφορτίσουμε όσο μπορούμε, κάνοντας εμείς την πρώτη κίνηση, να μην δείχνουμε τον πανικό, να μην αγχωνόμαστε εμείς, να μην ανησυχούμε πώς θα τα πάνε στο διαγώνισμα. Θα τα πάνε μια χαρά. Και αν δεν έχουν το βαθμό που θα είναι ο άριστος, όπως θα θέλαμε, θα έχουν το βαθμό που εκείνη τη στιγμή αντιπροσωπεύει την προσπάθειά τους. Και η προσπάθεια μιας ολόκληρης ζωής, ακόμα και στα σχολικά τους χρόνια, δεν κρίνεται από έναν βαθμό και ένα διαγώνισμα. Ούτως ή άλλως, η ζωή μας δεν κρίνεται ούτε καν από τις πανελλήνιες, μην το ξεχνάμε αυτό, και μην έχουμε παραπάνω απαιτήσεις από τα παιδιά. Δύσκολα όλα αυτά τα θέματα, όμως είναι θέματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά από την ώρα που ξεκινάνε και πάλι τα σχολεία, τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούνιο. Καλή δύναμη να ευχηθούμε σε όλους, μικρούς και μεγαλύτερους, γονείς και μαθητές. Και μην ξεχνάμε αυτό που πάντοτε τονίζουμε. Ωραία τα λένε οι επιστήμονες, ωραία διαβάζουμε όλες τις μελέτες, ωραία τα παρακολουθούμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε. Καλό είναι να ψάχνουμε και να ρωτάμε και να ζητάμε βοήθεια όταν οι ίδιοι δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά υπάρχει και κάτι απείρως σημαντικότερο που τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας ξεχνάμε, γι' αυτό και βλέπουμε τον τόπο να ξεφτίζει από κάθε άποψη με έναν λαό που παραπέει. Προσευχή. Είναι ένα όπλο, είναι μια δύναμη, είναι μια λύση. Ας την καλλιεργήσουμε εμείς για να μας την αντιγράψουν και τα παιδιά. Δεν μπορείς να τη διδάξεις μόνο στα λόγια. Όταν εσύ δεν στέκεσαι ποτέ για λίγα λεπτά προσευχόμενος, πώς θα μάθει το παιδί να το κάνει. Προσευχή λοιπόν και ζητήσουμε τα δικά μας λάθη και τις δικές μας ατέλειες να τις συμπληρώσει και να τις διορθώσει ο Θεός. Και σε εμάς και στα παιδιά μας και σε όλους. Και αυτό που λέγαμε και σε προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση που είχαμε αντίστοιχα θέματα και που θα ξαναπούμε προφανώς και σε επόμενες τέτοιες συναντήσεις πρωινές που πάλι θα έχουμε αντίστοιχα θέματα. Αυτό που εμείς θέλουμε να πούμε στα παιδιά, ας παρακαλέσουμε την Παναγιά μας να τους το ψιθυρίσει. Ας προσευχόμαστε δηλαδή και ο Κύριος να δίνει την σύνεση και την φώτιση στα παιδιά. Και τότε σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι πολύ πολύ καλύτερο από αυτό που θέλουμε και πολύ πιο άριστο από αυτό που νομίζουμε. Κάπου εδώ, ο χρόνος που είχαμε και για σήμερα ολοκληρώθηκε. Τα θέματά μας κινήθηκαν γύρω από τις δραστηριότητες της εξωσχολικής των παιδιών. Αναφερθήκαμε λίγο στον τρόπο που προσεγγίζουν τον εκπαιδευτικό οι γονείς και τις απαιτήσεις που έχουν ή την κριτική που του ασκούν. Καμιά φορά και άδικα, βέβαια, μην το ξεχνάμε. Αναφερθήκαμε στη διατροφή και φυσικά στο άγχος και τους βαθμούς. Και κάπου εδώ θα αποχαιρετήσουμε όλους και όλες εσάς που και τούτο το πρωινό ήσασταν στην πρωινή μας αυτή ραδιοφωνική συντροφιά της Πυριακής Εκκλησίας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.

0: μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-869-008 και 694-078-9316.
2: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα», τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Ιδαφός και μπήκα», η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
4: Ώρα Ελλάδος 11.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
0: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποίησε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη. Μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αδελφοί. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, ένα από τα διδακτικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και βρισκόμαστε στο 24ο κεφάλαιο. Όπως μας δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουμε και στην προηγουμένη μας εκπομπή, το κεφάλαιο αυτό είναι το λαμπρότερο από όλο το βιβλίο, τόσο από την άποψη της διδασκαλίας την οποία μας προσφέρει, όσο και από άποψη ποιητικής ωραιότητος. Επίσης είναι σπουδαίο αποδογματικής απόψεως, εφόσον παρουσιάζεται σε αυτό προσωποποιημένη η σοφία του Θεού να συστήνει τον εαυτό της. Εκείνη μόνο μπορεί να ομιλήσει για τον εαυτό της όπως πρέπει. Το ότι η σοφία ομιλεί σε πρώτο πρόσωπο προετοιμάζει την αποκάλυψη του Θεού περί του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού, ο οποίος ομιλεί στον κόσμο.

του Θεού είναι εκείνη η οποία ευρίσκεται κοντά στο Θεό, στο θρόνο του Θεού, εν υψηλής, εκείνη η οποία επέλεξε ως κληρονομία και ως λαό της τον λαό του Ισραήλ, και εκείνη τελικά η οποία προπάντων των αιώνων και προπάσης δημιουργίας ήταν με το Θεό. Είναι εκείνη που γεννάται από τον Θεό και δεν είναι δημιούργημα, αλλά είναι συνάναρχη με το Θεό, όπως ακριβώς ο Υιός και Λόγος του Θεού, εφόσον τελικά, όπως αποκαλύφθηκε, η σοφία του Θεού και ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι το αυτό πρόσωπο. Προπάντων λοιπόν των αιώνων, ευθύς εξ αρχής, ο Κύριος έκτισέ με και δεν θα πάψω να υπάρχω στους αιώνες των αιώνων, άναρχος και ατελεύτητος. Και προχωρούμε στον 10ο στίχο. «Εν σκηνή Αγία ενώπιον αυτού ελειτουργήσα και ούτως εν Σιών εστηρίχθην. Εν πόλη ηγαπημένη ομοίως με κατέπαυσε και εν Ιερουσαλήμ η εξουσία μου». Αφού εξέλεξα το λαό του Ισραήλ, συνεχίζει η σοφία, και αναπαύθηκα εις αυτόν, του δίδαξα, του υπέδειξα την λατρεία προς τον Κύριο. Μέσα στην Αγία σκηνή του μαρτυρίου και στο ναό του λειτουργήσα ενώπιόν του και έτσι εγκαταστάθηκα μόνιμα στη Σιών. Ο ίδιος με εγκατέστησε στην αγαπημένη του πόλη, την Ιερουσαλήμ, όπου έβαλε το θρόνο μου, την έδρα της εξουσίας μου. Στην αρχή η λατρεία του Θεού προσφερόταν στη σκηνή του μαρτυρίου, τότε που ο λαός του Θεού βρισκόταν στην έρημο. Και η κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου και η όλη οργάνωση της λατρείας έγιναν μετά από οδηγίες του ίδιου του Θεού, της ίδιας της σοφίας του Θεού. Έτσι εδώ τονίζεται από τον σοφό συγγραφέα η θεοσύστατη οργάνωση της λατρείας του Ιουδαϊσμού. Με την ίδρυση του ναού από τον Σολομώντα και την εγκατάσταση της λατρείας στην Ιερουσαλήμ, η πόλη αυτή έγινε το κέντρο της ζωής των Εβραίων και το ορατό σημείο της παρουσίας του Θεού κοντά στο λαό του, δηλαδή της Ιουδαϊκής, όπως λέγεται, θεοκρατίας. Έτσι οργανώθηκε μια θεοσύστατη λατρεία, η οποία προετοίμασε την λογική λατρεία του Θεού, την οποία ο Υιός του Θεού, όταν ως άνθρωπος έλθει στον κόσμο, θα διδάξει. Και συνεχίζει το ιερό κείμενο. «Και ερίζωσα εν λαό δεδοξασμένο, εν μερίδι Κυρίου κληρονομίας αυτού. Ως κέδρος ανυψώθην εν το Λιβάνο και ως κυπάρισος εν όρεσιν αερμών. Ως φίνιξ ανυψώθην εν Αιγιαλής και ως φυτά ρόδου εν Ιεριχώ. Ως ελέα ευπρεπής εν πεδίο και ανυψώθην ως πλάτανος. Ως κυνάμωμον και ασπάλαθος αρωμάτων δέδοκα ως μην και ως Σμύρνα εκλεκτή διέδοκα ευωδίαν. Ως χαλβάνι και όνιξ και στακτή και ως Λιβάνου ατμής εν σκηνή. Κι εγώ έριξα ρίζες σε ένα τιμημένο και δοξασμένο λαό που ήταν μερίδιο της κληρονομίας του Κυρίου», συνεχίζει να λέει η σοφία. «Σαν κέδρος του Λιβάνου υψώθηκα και σαν κυπαρίσι στα βουνά του Αερμών».

αφού ρίζωσα στο λαό του Θεού, προσθέτει η Σοφία, δηλώνοντας έτσι τη στενή σχέση που έχει πλέον με το λαό αυτό, ο λαός αυτός δοξάστηκε με τη σύνδεσή του μαζί μου και βεβαίως με την υπακοή του στη σοφία του Κυρίου, στο λόγο του Κυρίου. Έτσι έγινε πραγματικά κληρονομία και περιουσία του Θεού και στη συνέχεια υψώθηκε και έδωσε πολλούς καρπούς στον Ισραήλ. Αυτή την δόξα και καρποφορία η οποία σημειώθηκε στο λαό του Θεού την παρομοιάζει, όπως ακούσαμε στη συνέχεια, ο Θεόπνευστος Υιός του Σιράχ σαν την υψηλή κέδρο του Λιβάνου που ήταν δέντρο μεγαλοπρεπές και είχε πολύ στερεό ξύλο. Η παρομοίωση αυτή τονίζει το μεγαλείο και τη δύναμη που χάρισε η Σοφία στο λαό του Ισραήλ. Την παρομοιάζει επίσης, όπως ακούσαμε, με το υψηλό κυπαρίσι του όρους Αερμών για να τονίσει το ύψος στο οποίο ανύψωσε η Σοφία τους Ιουδαίους. Η αναφορά στο ύψος των δένδρων αυτών οδήγησε τους Αγίους Πατέρες που ερμηνεύουν το στίχο αυτό και σε μία επιπλέον σκέψη, για να μπορέσει κανείς να είναι δεκτικός των διδαγμάτων της Σοφίας και να επικοινωνήσει μαζί της, θα πρέπει να ανεβεί υψηλότερα από τα χαμερπή και ταπεινά ενδιαφέροντα, όταν λέω ταπεινά εννοώ γήινα, τα οποία σαγηνεύουν και μαγνητίζουν και δεσμεύουν τους ανθρώπους. Η καρδιά θα πρέπει καθαρή να πετάξει προς τα ύψη της αναζητήσεως του Πνεύματος για να μπορέσει να αντιληφθεί τη διδαχή της σοφίας και να προσλάβει τη δόξα την οποία αυτή προσφέρει σε όσους την αγαπούν και την επιζητούν. Ύψος λοιπόν και σταθερότητα προσφέρεται σε εκείνους οι οποίοι επιζητούν τα υψηλά και ανεβαίνουν πάνω από τα ανθρώπινα πάθη και τις ανθρώπινες μικρότητες. Τονίζει εδώ την αξία του αγώνα δια της μετανοίας και της ασκήσεως, προκειμένου ο άνθρωπος να καθαριστεί από τα πάθη, να γίνει ελαφρός και να μπορεί να ανέβει υψηλότερα σε πνευματικά επίπεδα που θα τον καταστήσουν ικανό να αντιληφθεί τα μεγάλα δώρα της σοφίας. Αλλά εκτός από το ύψος, η σοφία είναι εκείνη η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όσους την αγαπούν να φέρουν και πνευματικούς καρπούς. Γι' αυτό και συνεχίζει με τις παρομοιώσεις να ομιλεί στη συνέχεια για τον Φίνικα. «Ως Φίνιξ ανυψώθην εν Αιγιαλής και ως φυτά ρόδου εν Ιεριχώ, ως ελαία ευπρεπής εν πεδίο και ανυψώθην ως πλάτανος. Υψώθηκα σαν τα φινικόδεντρα στα παράλια της Παλαιστίνης και σαν τις τριανταφυλιές στην Ιεριχώ, σαν όμορφη ελιά στην πεδιάδα και σαν πλατάνη ψήλωσα». Βλέπετε, η ομορφιά συνδυάζεται με την καρποφορία στο στίχο αυτό. Τα φινικόδεντρα είναι υψηλά και ωραία δέντρα. Τα φύλλα τους είναι μεγαλοπρεπή και εντυπωσιακά, αλλά και ο καρπός τους γλυκύτατος και θρεπτικότατος. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στις περιοχές εκείνες της Παλαιστίνης και των γύρω άλλων περιοχών τα φινικόδεντρα είναι καρποφόρα δέντρα που προσφέρουν τον καρπό τους, τους χουρμάδες τους, οι οποίοι
είναι θρεπτικότατη και νοστιμότατη, γλυκύτατη. Επίσης αναφέρει τις 30 φυλιές της Ιεριχώ, οι οποίες ήταν πολλές και σκόρπιζαν την ομορφιά και το άρωμα στην περιοχή. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται τα φώτα και τα διδάγματα της σοφίας. Επίσης παρομοιάζεται με την όμορφη ελιά στην πεδιάδα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στην περιοχή της Ιερουσαλήμ και της Παλαιστίνης η ελιά ευδοκιμεί και είναι πολυτιμότατη για το λάδι της, το οποίο αποτελεί βασικό είδος διατροφής στον τόπο εκείνο, όπως βέβαια και στο δικό μας τόπο, στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο γενικότερα. Και επίσης αναφέρει και το πλατάνι, το οποίο εκτός του ότι γίνεται υψηλό, είναι και μακρόβιο. Έτσι λοιπόν, η σοφία δίνει στον άνθρωπο ύψος, πνευματικό, ομορφιά, καρποφορία και επίσης δίνει διάρκεια στο χρόνο, που προαναγγέλει την αιώνια προοπτική εκείνων οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό και δέχονται τη σοφία Του. Αλλά συνεχίζει με τις παρομοιώσεις και στον επόμενο στίχο. «Ως κυνάμωμον και ασπάλαθος αρωμάτων δέδοκα οσμήν και ως μύρνα εκλεκτή δέδοκα ευωδίαν, ως χαλβάνι και όνυξ και στακτή και ως λιβάνου ατμής εν σκηνή». Σαν την κανέλα και σαν τον ασπάλαθο της Αιγύπτου σκόρπισα την ευωδία μου, σαν εκλεκτή σμύρνα, σαν την χαλβάνη και τον όνυχα, σαν την ευωδιαστή στακτή και σαν θυμία μαλιβάνου σκόρπισα το άρωμά μου στη σκηνή. Μετά την παρομοίωση λοιπόν με τα διάφορα δέντρα της σοφίας, ακολουθεί η παρομοίωση με διάφορα μπαχαρικά και αρώματα πολύτιμα, την κανέλα, τον ασπάλαθο, τη σμύρνα, τη χαλβάνη, τον όνυχα, το λιβάνι, όπως ακούσαμε, τα οποία εκτός από την ευχαρίστηση την οποία προσφέρουν στην αίσθηση της όσφρησης με την οσμή τους, έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες. Ευεργετικά λοιπόν τα αποτελέσματα της παρουσίας της σοφίας στη ζωή του Ισραήλ. Προσφέρουν ευχαρίστηση και ταυτόχρονα θεραπεία ασθενειών και παθών ψυχής και σώματος. Και τέλος, παρομοιάζεται με ένα υπέροχο καλοπιστικό φυτό, την τερέβινθο, και με ένα πλούσιο οποροφόρο, την άμπελο. «Εγώ ως τερέμινθος εξέτεινα κλάδους μου και η κλάδη μου κλάδι δόξης και χάριτος. Εγώ ως άμπελος βλαστήσα σαχάριν και τα άνθη μου καρπός δόξης και πλούτου. Και άπλωσα τα κλαδιά μου σαν την τρεμιθιά, κλαδιά μεγαλόπρεπα γεμάτα χάρη». Η τερέμινθος, η τρεμιθιά, όπως λέγεται στην Καθομιλουμένη, είναι ένα δέντρο που μπορεί να αναπτυχθεί έως και 5 μέτρα, απλώνει ωραία κλαδιά, τα οποία στην άνοιξη προσφέρουν ωραιότατα άνθη που δένουν σε καρπούς εύγευστους. Επομένως πρόκειται για ένα δέντρο το οποίο είναι επίσης σύμβολο ομορφιάς και καρποφορίας. Και επίσης το αμπέλι, που φέρνει τους βλαστούς, τα γεμάτα χάρη άνθη του και τέλος τους πλούσιους καρπούς του. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις παρομοιώσεις,
έδειξε η Σοφία τον πλούτο των δωρεών της και με τον εποπτικό αυτό τρόπο προετοιμάζει τους ανθρώπους ώστε να επιθυμήσουν ακόμη περισσότερο τη σοφία. Είναι ποιητικός ο λόγος, αλλά ταυτόχρονα και πολύ διδακτικός. Μέσα από αυτά τα παραδείγματα έδειξε πώς μπορεί ο άνθρωπος, δεχόμενος τα φώτα της σοφίας του Θεού, να αναδειχθεί σε ωραίο και πλούσιο σε αγαθά έργα άνθρωπο, δηλαδή σε χαριτωμένη ύπαρξη. Ο λόγος είναι πολύ σημαντικός και με ενδιαφέρον, μετά από ένα μικρό διάλειμμα, θα ακούσουμε και τη συνέχεια.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει σε 91,2 μεγακύκλους στον FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 24ο κεφάλαιο, στον 18ο στίχο. Ήδη η Σοφία, συνιστώντας τον εαυτό της και παρουσιάζοντας τις ευεργεσίες τις οποίες προσφέρει στους ανθρώπους, παρομοίασε τις δωρεές της και τα αποτελέσματά τους με ωραιότατα δέντρα και φυτά που προσφέρουν την ομορφιά τους και τους καρπούς τους. Θα προχωρήσει τώρα για να μιλήσει σαφέστερα για το ποιες είναι αυτές οι δωρεές που καθιστούν τον άνθρωπο ωραίο και ευεργετικό για τους άλλους. Διαβάζουμε τον 18ο στίχο του 24ου κεφαλαίου. «Εγώ μήτυρ της αγαπήσεως της καλής και φόβου και γνώσεως και της σωσίας ελπίδος, δίδομαι ουν πάση της τέκνης μου αηγενής της λεγομένης υπ' αυτού. Εγώ είμαι η μητέρα της όμορφης αγάπης, της αγνής και άδολης. Είμαι η μητέρα του θείου φόβου, του σεβασμού, της αληθινής γνώσεως και της Αγίας Ελπίδος. Εγώ λοιπόν τα προσφέρω όλα αυτά σε όλα μου τα παιδιά και αναβλύζω αιώνια μέσα από τη διδασκαλία των λόγων του Θεού. Εγώ είμαι η μητέρα της αγάπης, της αληθινής αγάπης, της αγνής, της ανιδιοτελούς, μεγάλος λόγος, του οποίου το μέγεθος θα λάμψει ακόμη περισσότερο και θα φανεί στην Καινή Διαθήκη. Εκεί που θα αποκαλυφθεί ότι τελικά ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει. Στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται λίγος λόγος για την αγάπη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό που δηλώνει η Σοφία στο στίχο αυτό. Είμαι η μητέρα της αγάπης. Όταν κανείς είναι με τη σοφία του Θεού, έχει την πηγή της αγάπης, της αληθινής και ανιδιοτελούς. Επίσης του φόβου του Θεού που είναι η αρχή της σοφίας, δηλαδή του βαθύτατου σεβασμού προς το Θεό, του αισθήματος που αισθάνεται ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού, σύμφωνα με το οποίο υπολογίζει το Θεό σε κάθε του σκέψη, σε κάθε του λόγο, σε κάθε του απόφαση και πράξη. Και επίσης, ο φόβος του Θεού φέρνει τη γνώση, τη γνωριμία με το Θεό, τη γνώση των αληθιών του Θεού και η γνώση φέρνει την ιερά ελπίδα, την αγία ελπίδα, την κατά Θεόν ελπίδα, αυτή που στηρίζεται στην πίστη. Πίστη στην παντοδυναμία, την αγάπη και πανσοφία του Θεού, όπως είδαμε να διδάσκει το Ιερό Κείμενο σε άλλο σημείο. «Χαρίζω», είπε, «τις δωρεές μου σε όλα τα παιδιά μου». Παιδιά της είναι οι άνθρωποι που την επιζητούν, την εμπιστεύονται και την αγαπούν. Δηλώνει επίσης το ότι είναι αιώνια, εφόσον λέει ότι είναι αηγενής. Είναι αιώνια, ατελεύτητη. Δεν πεθαίνει ποτέ, αντίθετα αναγεννάται συνεχώς γιατί προέρχεται από εκείνον τον Θεό που είναι η πηγή της ζωής. Και ο λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος τη φέρνει και την κάνει παρούσα στη ζωή των ανθρώπων.
Έτσι λοιπόν, εφόσον είναι τόσο σημαντικά τα όσα μας προσφέρει, είναι επίσης σημαντικό να νιώσουμε την ανάγκη να προσεγγίσουμε ακόμη περισσότερο τη σοφία. Και ακριβώς σε αυτή την στενότερη σχέση μας προσκαλεί στον επόμενο στίχο. «Προσέλθετε προς με οι επιθυμούντες μου και από των γεννημάτων μου εμπλίσθητε. Το γάρ μνημόσυνών μου υπέρ το μέλι γλυκή και η κληρονομία μου υπέρ μέλητος Κυρίων. Οι αισθιοντές με έτι πεινάσουσι και οι πίνοντές με έτι διψίσουσιν. Ο υπακούων μου ουκ εσχυνθήσετε και οι εργαζόμενοι εν εμή ουχ αμαρτήσουσι». Ελάτε λοιπόν κοντά μου όλοι εσείς που με ποθείτε και θα χορτάσετε από τους καρπούς μου. Ελάτε λοιπόν κοντά μου. Η πρόσκληση αυτής της σοφίας προσφέρεται τώρα ξεκάθαρα προς τους ανθρώπους. Βέβαια, αυτή η πρόσκληση, η ίδια πρόσκληση, θα επαναληφθεί αργότερα όταν η σοφία του Θεού, ο Λόγος του Θεού, θα έλθει στη γη ως άνθρωπος. Όταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενανθρωπίσει. Αυτός ο σαρκωθής Θεός Λόγος θα καλέσει τους ανθρώπους κατά τον ίδιο τρόπο λέγοντας «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω και αν τις διψά ερχέστο προς με και πεινέτο και όποιος διψά ας έρθει σε μένα και θα πιει». Με όσα είπε προηγουμένως η Σοφία, με παρομοιώσεις και σαφή λόγο, έδειξε τον πλούτο των δωρεών της και κάλεσε όσους θέλουν να προσέλθουν σε αυτήν. «Ελάτε και θα χορτάσετε από τους καρπούς μου». Η ψυχή του ανθρώπου πεινά. Δεν είναι μόνο το σώμα που πεινά. Πεινά και η ψυχή. Και βεβαίως η ψυχή πεινά για αλήθεια, για αγάπη, για γνώση πραγματική, για ζωή αιώνια, για σχέση με το Θεό και Δημιουργό. Ελάτε λοιπόν να χορτάσετε, διότι μόνο αυτός ο Θεός μπορεί να χορτάσει τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα ονομάσει τον εαυτό του Άρτον, ο οποίος κατήλθε από τον ουρανό για να προσφέρει την αληθινή τροφή στους ανθρώπους. Και γι' αυτό θα καλέσει τους ανθρώπους προκειμένου να γευθούν το Θεό και να έρθουν σε ένωση μαζί Του με τα λόγια «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου και πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου». Βλέπετε πως η Παλαιά Διαθήκη προετοιμάζει για εκείνα που με σαφήνεια και μεγαλείο θα μας φανερωθούν στην Καινή. Εκεί μόνο μπορεί να χορτάσει ο άνθρωπος. Λέει επίσης και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. «Και μόνο η ενθύμησή μου είναι γλυκύτερη από το μέλι και η απόκτησή μου είναι γλυκύτερη από την κυρίθρα». Μόνο όταν με θυμηθείτε, όταν με μνημονεύετε, όταν αναφέρετε το όνομά μου, θα γλυκαίνεται η ύπαρξή σας. Πολύ περισσότερο από ότι γλυκαίνεται το στόμα του ανθρώπου με το μέλι και την κυρίθρα. Αυτό το μνημόσυνο είναι η μνήμη του Θεού. Μία επίδοση την οποία πρέπει να έχουν όλοι οι χριστιανοί, όλοι οι πιστοί, αν θέλουν πραγματικά να έχουν σχέση και κοινωνία με το Θεό.
Η μνήμη του Θεού είναι αυτή που διατηρεί τη σχέση μαζί Του. Γι' αυτό και όλα μέσα στην Εκκλησία μας αυτή τη μνήμη του Θεού διαρκώς τονίζουν και ενισχύουν. Είναι η διαρκής ανάταση της υπάρξεως προς το Θεό και η αίσθηση ότι ο άνθρωπος κινείται διαρκώς μέσα στην παρουσία του Θεού. Αυτό ακριβώς γλυκαίνει την ύπαρξη. Και όλο και περισσότερο ο άνθρωπος επιζητεί το Θεό. Όταν η ψυχή του ανθρώπου καθαρεί από τα μολύσματα της αμαρτίας και απελευθερωμένη από τις δεσμεύσεις των παθών και των σαρκικών επιθυμιών, επιζητεί το Θεό, τότε γίνεται δεκτική του Θείου Λόγου. Αντιλαμβάνεται το Θείο Λόγο και όλο και περισσότερο τον ποθεί. Πνευματική υγεία της ψυχής είναι η επιθυμία να ακούει το Λόγο του Θεού για να μαθαίνει τι είναι αρεστά σε Αυτόν και να τα κάνει πράξη. Γι' αυτό και ο επόμενος στίχος είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικός. «Όσο περισσότερο με απολαμβάνουν οι άνθρωποι, τόσο μεγαλύτερη πείνα νιώθουν για μένα, και όσοι με πείνουν, τόσο πιο πολύ με διψούν». Όσοι τρέφονται με τη σοφία του Θεού δεν θα αισθανθούν ποτέ κορεσμό. Αντιθέτως, θα αισθάνονται απόλυτη ικανοποίηση, η οποία όχι μόνο δεν θα τους προκαλεί κορεσμό, αλλά θα τους ανοίγει όλο και περισσότερο την όρεξη. Όλο και περισσότερο θα επιθυμούν να απολαμβάνουν τα Θεία δωρήματα, τις Θείες Αποκαλύψεις, το πλήρωμα και τη δροσιά την οποία αυτή προσφέρει στον άνθρωπο. Κανείς δεν βαρύνεται όταν βρίσκεται σε αληθινή σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης με το Θεό και με τη σοφία του Θεού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικός αυτός ο στίχος, γι' αυτό και πολύ συχνά τον χρησιμοποιούν οι Άγιοι που έχουν γευθεί πραγματικά τι σημαίνει σχέση με το Θεό. «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος», λέει ο Ιερός Ψαλμωδός. «Δοκιμάστε, γευθείτε και θα δείτε πόσο καλός είναι ο Θεός». Αυτό παραπέμπει τη σκέψη μας στο θέμα των πνευματικών αισθήσεων. Κι άλλοτε έχουμε πει ότι όπως έχουμε σωματικές αισθήσεις, έτσι έχουμε και πνευματικές αισθήσεις. Οι πνευματικές μας αισθήσεις βρίσκονται εν υπνώση και χρειάζεται να υποκινηθούν, να αναπτυχθούν, να ξυπνήσουν και να γευτούν τις πνευματικές εκείνες δωρεές που προσφέρει ο Θεός και η σχέση μαζί Του. Και εκείνος που τρώει από μένα θα θέλει όλο και περισσότερο να τρώει. Όλο και περισσότερο θα νιώθει πείνα και όσοι πείνουν από μένα τόσο πιο πολύ θα με διψούν. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός τόνισε «Η σάρξ μου είναι αληθινή βρώσης και το αίμα μου αληθινή πόσης». Ο Κύριος μας προσφέρει τον εαυτό Του ως τροφή και ποτό για να συντηρηθούμε και να αναπτυχθούμε μέσα στην πνευματική ζωή που είναι ζωή αιώνιος. Είναι, αδελφοί μου, η προοπτική μας. Είναι ο λόγος για τον οποίο γεννηθήκαμε και υπάρχουμε στον κόσμο. Να βρούμε το Θεό και να ζήσουμε μαζί Του στην αιωνιότητα.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 24ο κεφάλαιο, στον 22ο στίχο. Η Σοφία του Θεού προσφέρεται σε μας και αποτελεί τροφή και ποτό που μας συντηρεί στη ζωή. Είναι πνευματική μας ανάγκη και ζωτική μας ανάγκη. Να βρισκόμαστε σε σχέση με το Θεό και να τρεφόμαστε από τη σοφία Του. Είναι ζωτική μας ανάγκη να βρισκόμαστε ενωμένοι με τον Κύριο Ιησού Χριστό, που είναι η σοφία του Θεού, που έγινε άνθρωπος και ήλθε ανάμεσά μας. Προσθέτει και κάτι ακόμη σημαντικό στα όσα είπε παραπάνω, η σοφία του Θεού, συνιστώντας τον εαυτό της και παρουσιάζοντας τις πολλές ευεργεσίες τις οποίες προσφέρει σε όσους την αγαπούν και την επιζητούν. «Ο υπακούον μου ούκ εσχυνθήσετε και οι εργαζόμενοι εν εμή ούχ αμαρτήσουσι. Όποιος υπακούει σε μένα δεν θα ντροπιαστεί ποτέ και όσοι εργάζονται μαζί μου δεν θα πέσουν σε αμαρτία». Ο άνθρωπος λοιπόν που υπακούει στις οδηγίες ή στις εντολές, αν θέλουμε, της σοφίας, δεν θα ντροπιαστεί ποτέ. Γιατί αυτή η σοφία θα τον προστατεύει από το να κάνει επιλογές και πράξεις οι οποίες είναι αναξιοπρεπείς και αντίθετες από το πραγματικό συμφέρον του ανθρώπου. Δεν θα ντροπιαστεί, αλλά θα έχει την πνευματική αξιοπρέπεια του ανθρώπου ο οποίος συμπεριφέρεται θεοπρεπώς, όπως δηλαδή αρέσει στο Θεό. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι πάντοτε πολύτιμος και ελκυστικός για τους ανθρώπους, αλλά και σταθερός και άξιος εμπιστοσύνης. Αυτοί που εργάζονται μαζί μου, δηλαδή σύμφωνα με τις εμπνεύσεις και προτροπές που τους προσφέρω, δεν θα παρεκτραπούν και δεν θα αμαρτήσουν ποτέ. Είναι μια αλήθεια η οποία ολοκληρώνεται στην εφαρμογή της με τη σάρκωση του μονογενούς Υιού του Θεού, με την σταυρική του θυσία, την Ανάστασή του και εν συνεχεία την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στην Εκκλησία είναι ορατή πραγματικότητα η παρουσία της σοφίας στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όσοι τον ακολουθούν και ζουν ενωμένοι μαζί του μέσα στο σώμα του έχουν όλες αυτές τις δωρεές τις οποίες προανέφερε το Ιερό Κείμενο. Και αν υπήρξαν πριν από την έλευση του Θεανθρώπου στη γη έστω λίγοι άνθρωποι που βίωσαν αυτή την αλήθεια την οποία καταγράφει ο σοφός Υιός του Σιράχ και απέφυγαν κατά το δυνατόν την αμαρτία και την κατεσχήνη που αυτή προκαλεί, ασυγκρίτως περισσότερο ισχύει αυτό για τη δική μας κατάσταση. Για μας που ζούμε μετά Χριστόν και έχουμε στη διάθεσή μας την ίδια του την παρουσία και όλη την εξαγιαστική χάρη της Εκκλησίας του. Στο σημείο αυτό φαίνεται να σταματά να μας ομιλεί η ίδια η Σοφία και παίρνει πάλι το λόγο ο Ιερός Συγγραφέας και διευκρινίζει ορισμένα πράγματα. Πρώτα-πρώτα θα μας πει στην πράξη τι πρέπει να κάνουμε για να έχουν εφαρμογή σε μας αυτά όλα που ακούσαμε από το αψευδέστατο στόμα της σοφίας του Θεού
όταν μας παρουσίασε τον εαυτό της και τις πολλές της ευεργεσίες προς εμάς. Όλα τα εξαιρετικά αυτά χαρίσματα για τον άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης μπορούν να γίνουν προσιτά και μπορεί κανείς να τα επιδιώξει όταν εφαρμόζει το νόμο του Θεού, διότι περιέχονται στη βίβλο της Διαθήκης, στο νόμο δηλαδή που παρέδωσε δια του Μωυσέως ο Θεός στον Ισραήλ. Ας διαβάσουμε λοιπόν τον 23ο στίχο του 24ου κεφαλαίου. «Ταύτα πάντα βίβλος Διαθήκης Θεού υψίστου, νόμων όν εν ετήλατο ημίν Μωυσής, κληρονομίαν συναγωγές Ιακώβ». Όλα αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως περιέχονται στη βίβλο της Διαθήκης του Θεού του Υψίστου, στο νόμο που μας όρισε ο Μωυσής για να τον έχουμε οι Ισραηλίτες αιώνια κληρονομιά στις διάφορες συνάξεις μας. Πολύτιμος ο νόμος του Θεού, αλλά όχι επαρκής. Ο νόμος δόθηκε για να δώσει κάποιες αρχές της κατά Θεόν ζωής, αλλά κυρίως για να προετοιμάσει για αυτό που επρόκειτο να έλθει, για το πλήρωμα της Αποκαλύψεως δια του Μεσσίου, δηλαδή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διότι ο νόμος τελικά, κατά τον Απόστολο Παύλο, είναι παιδαγωγός εις Χριστόν. Ο νόμος ήταν ο δρόμος με τον οποίο πορεύονταν οι Ισραηλίτες για να συναντήσουν το Μεσσία, την σαρκωμένη σοφία του Θεού. Στο κείμενο που διαβάζουμε, η σοφία παρουσιάζεται προσωποποιημένη, αλλά όχι σαφώς ότι είναι ένα πρόσωπο, το οποίο είναι μαζί με τον Θεό. Αυτό έφτασε πολύ κοντά στην Θεία Αποκάλυψη, αλλά την πλήρη Αποκάλυψη θα την έχουμε στην Καινή Διαθήκη, και μάλιστα διαστόματος του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή λέει σαφέστατα: «Εξ αυτού δε ημείς εστέ εν Χριστώ Ιησού, ως εγεννήθη ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης. Εσείς είστε ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος αποδείχθηκε σε μας ότι είναι η σοφία του Θεού, η δικαίωση, ο αγιασμός και η απολύτρωσή μας». Έτσι λοιπόν, ξέρουμε τώρα τη σημασία του νόμου και πού αυτός κατήφθηνε το λαό του Ισραήλ. Μπορούσαν να ελπίζουν στο πλήρωμα της Αποκαλύψεως, το οποίο θα προσφέρει ο Θεός όταν θα ερχόταν ο κατάλληλος καιρός. Παιδαγωγός λοιπόν και οδηγός εις Χριστόν είναι ο νόμος. Και ακολουθεί μία ενθάρρυνση, γιατί μπορεί ο άνθρωπος κάπου να λυγίσει. Είναι ασθενής. Ο άνθρωπος εύκολα παρεκτρέπεται, ευόλιστη η πορεία του. Γι' αυτό και λέει ο συγγραφέας: «Μη εκκλείεστε ισχύν εν Κυρίω, κολλάστε δε προς Αυτόν, ή να κρατεώσει μας Κύριος Παντοκράτορ, Θεός μόνος εστί και ουκ έστιν έτι πλην αυτού σωτήρ. Μη χάνετε το θάρρος και τη δύναμή σας, αλλά μείνετε γενναίοι με τη βοήθεια του Κυρίου. Προσκοληθείτε σε Αυτόν για να σας κάνει δυνατούς. Ο Παντοκράτορας Κύριος είναι ο μοναδικός Θεός και δεν υπάρχει άλλος σωτήρας εκτός από Αυτόν». Σαφέστατα,
διακηρύσσεται εδώ μια παγκόσμιας σημασίας αλήθεια, ότι ένας είναι ο αληθινός Θεός και μόνο Αυτός μπορεί να σώσει τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άλλος σωτήρας. Είναι ακριβώς αυτό που είπαν και οι Απόστολοι ομιλώντας για τον Κύριο Ιησού Χριστό, ότι ουκ έστιν εν άλλο ουδενή η σωτηρία. Και συνεχίζει, ο πυμπλών ως φυσών σοφίαν και ως τίγρης εν ημέρες νέων, ο αναπληρών ως Εφράτης σύνεσιν και ως Ιορδάνης εν ημέρες θερισμού, ο εκφαίνων ως φως παιδείαν, ως γιών εν ημέρες τριγητού. Αυτός είναι που πλημμυρίζει τους ανθρώπους με σοφία, αυτός ο Θεός, σαν τον ποταμό Φυσών και τον Τίγρη την εποχή της άνοιξης και της καρποφορίας, τότε που λιώνουν τα χιόνια. Αυτός σκορπίζει τη σοφία που τόσο πλούσια στους ανθρώπους, σαν τον Εφράτη και τον Ιορδάνη που πλημμυρίζουν την εποχή του θερισμού και ποτίζουν τη γη. Αυτός είναι που σκορπίζει σαν ολόλαμπρο φως τη γνώση για να παιδαγωγεί και να φωτίζει τους ανθρώπους, όπως πλημμυρίζουν τα νερά του ποταμού Γιών την εποχή του τρίγου. Πάλι καταφεύγει σε παρομοιώσεις και εικόνες για να μας τονίσει τη μεγάλη ευλογία που χαρίζει ο Θεός με τον νόμο και τη σοφία Του προς τους ανθρώπους. Είναι σαν τους ποταμούς, λέει, Φυσών και Τίγρη, που αρδεύουν πλούσια τη γη κατά την άνοιξη, τότε που υπάρχουν άφθονα νερά που προέρχονται από τα χιόνια των βουνών που αρχίζουν να λιώνουν. Αυτή η άρδευση γονιμοποιεί και κάνει έφορη τη γη. Αυτό ισχύει και για το έδαφος της ψυχής. Το νερό ήταν πάντα σύμβολο σοφίας για τους Ιουδαίους και σύμβολο των δωρεών του Θεού, αλλά και της πνευματικής ζωής. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα του ύδατος για να φανερώσει την πνευματική ζωή που μας χαρίζει το Πνεύμα το Άγιο ή και αυτός ο ίδιος. Μοιάζει επίσης με τους ποταμούς Εφράτη και Ιορδάνη που ξεχυλίζουν και ποτίζουν τα διψασμένα εδάφη κατά τον καιρό του θέρους. Με την εικόνα αυτή τονίζει τον πλούτο της συνέσεως και της σοφίας που πλημμυρίζει τον άνθρωπο, ο οποίος μελετά το νόμο του Κυρίου και μοιάζει, όπως λέει ο πρώτος ψαλμός, σαν το δέντρο που είναι φυτευμένο εκεί που τρέχουν τα νερά και έχει πλούσιο φύλωμα και δίνει τον καρπό του όταν είναι ο κατάλληλος καιρός. Έτσι λοιπόν, ο Θεός είναι ευεργετικός στον άνθρωπο και ο άνθρωπος γίνεται ευεργετικός στο περιβάλλον του. Η παιδεία και η μόρφωση χαρίζεται από τον Κύριο με τον νόμο του και είναι τόσο χρήσιμη και απαραίτητη όσο και τα νερά του ποταμού Γιών που διαβρέχουν τη γη κατά το φθινόπωρο, τότε ακριβώς που χρειάζεται πότισμα για να μπορέσουν να βλαστήσουν τα σπέρματα που πέφτουν στη γη. Τον κατάλληλο καιρό λοιπόν δίνει ο Θεός το φωτισμό του, τη χάρη του, σε εκείνους οι οποίοι την επιθυμούν. Ορισμένοι ερμηνευτές σημειώνουν ότι ο συγγραφέας αναφέρει τα ονόματα αυτών των ποταμών που στην Αγία Γραφή συνδέονται και με τον παράδεισο της Εδέμ. Θυμηθείτε εκεί για τους ποταμούς που πότιζαν τον κήπο της Εδέμ, για να τονίσει ότι ο νόμος του Κυρίου δόθηκε για να οδηγήσει τον άνθρωπο στο δρόμο που θα τον φέρει και πάλι στην ευτυχία του Παραδείσου, ώστε να βρει εκείνη πάλι τη σχέση οικειότητας με το Θεό. Υποδηλώνεται ο δρόμος της επιστροφής στο χαμένο Παράδεισο. Και ο Ιορδάνης αναφέρεται ιδιαίτερα, παρότι δεν είναι μεγάλος ποταμός, γιατί ήταν ταυτισμένος με τη ζωή του Ισραήλ. Τα άφθονα νερά του χάριζαν ζωή στα εδάφη της Παλαιστίνης και ήταν πάντα ένα σύμβολο των δωρεών του Θεού, της πνευματικής εφορίας και της καρποφορίας. Γι' αυτό άλλωστε και με πολλά θαύματα ο Θεός έδειξε αυτή την ιδιαίτερη παρουσία Του
μέσα στο λαό του και ειδικότερα με τα νερά του Ιορδάνη. Άλλωστε εκεί έγινε και η αποκάλυψη του Υιού του Θεού, του Κυρίου Ιησού Χριστού ως Υιού του Θεού. Εν Ιορδάνη εφανερώθη ο Κύριος, όπως και η Αγία Τριάδα. Βλέπετε πως με πολλές εικόνες καθοδηγεί τη σκέψη μας το κείμενο της Σοφίας Σιράχ προς την κατεύθυνση της πλήρους δωρεάς του Θεού που θα προσφερθεί δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι πολλές και μεγάλες οι ευεργεσίες του Θεού και όπως θα δούμε όχι μόνο για το λαό του Ισραήλ αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό όμως το θέμα θα ομιλήσουμε μελετώντας το Ιερό Κείμενο στην επομένη μας εκπομπή. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

0: Η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ, 3, της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Εγγραφή τώρα.
7: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ώρα Ελλάδος, 12.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Σοφίας για των Τριών Θυγατέρων της Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 10 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο 5 το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία συλλειτουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστούν η θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. Επί τη μνήμη της Αγίας Σοφίας και των Τριών Θυγατέρων της πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο των Αγίων που βρίσκεται στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Θείας Αναλήψεως Δραπετσόνας. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων στο παρεκκλήσιο. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσεως Χαϊδαρίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Παναγίας Οδηγήτριας Χαλκίδας και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδας. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 7 θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός, θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων, στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί επίσης σήμερα Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6 το απόγευμα και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Σειρά ομιλιών με θέμα ερμηνεία στο βιβλίο των Ψαλμών πραγματοποιεί ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Κανάκης κάθε Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου. Η παράκληση του Αγίου Ελευθερίου θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς τελούνται κάθε ημέρα το πρωί η Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα ο Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο 5 στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πειραιώς στις 6.30 το απόγευμα, Παναγίας Ρόδων Ταμάραντων Χατζικυριακίου στις 6.30 μετά τον Εσπερινό. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Φιλοχείου τεν Πάτμο στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πειραιός ως ακολούθως. Αύριο 5 στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινό στο απόδειπνο και χαιρετισμοί του Αγίου. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου Φιλοχείου του Εν Πάτμο. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου από 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο ναό. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία, Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιώς την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί και η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αλίμου την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Η παράκληση του Τιμίου Σταυρού θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία Ιεροσολυμίτισσα. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί η Εσπερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Νησο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πειραιακή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ζωοδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα της Πάτμου και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στους Λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4118-602. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Θα λάβει μέρος επίσης χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
1: Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
1: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
7: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, ραδιοπαραμυθία, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, καλώς μας ήρθατε και πάλι. Σήμερα με τον κύριο Κώστα Γανωτή θα μιλήσουμε για το πώς πρέπει να κάνουμε υπομονή, με ποιο τρόπο επίσης η ζωή μας συναντά τα απροσδόκητα και πώς ένας αληθινά άνθρωπος που ορίζεται από το χώρο της πίστεως οφείλει να αντιμετωπίσει το απροσδόκητο. Ο Τάσος Ζιάκας έχει τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή στη μουσική και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερος, όπως και

0: τη Φίβη Κωνσταντέλου, που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Αρχική πρόταση, ένα πολύ καλό βιβλίο, Παύλος ο Απόστολος των Εθνών. Αξίζει να διαβάσουμε μικρή και μεγάλη αυτό το αφιέρωμα στον άνθρωπο που διένυσε 20.000 χιλιόμετρα με κάθε γνωστό μέσο της εποχής για να διαδώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου στο γνωστό τότε κόσμο. Στον άνθρωπο που φυλακίστηκε, βασανίστηκε, λιθοβολήθηκε, ναυάγησε και δεν πτωήθηκε. Το βιβλίο περιέχει το βίο του και αναλυτικό οδηπορικό στις πόλεις όπου εκήρυξε. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος Εφηβικά. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Κυρία Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Σήμερα είμαστε μαζί πάλι σε αυτή την εδώ την εκπομπή, έτσι να απαντήσουμε σε ερωτήματα των ακροατών μας που έχουν κατά καιρούς θέσει σε εσάς κυρίως, και θέλουν να ρωτήσουν πράγματα που τους καταδυναστεύουν στη ζωή τους. Και πράγματι, κύριε Γανωτή, η ζωή είναι τόσο γεμάτη πειρασμούς, ιδίως τελευταία, που πια οι πειρασμοί σαν να έχουν γίνει καθεστώς, σαν οι πειρασμοί να είναι ο κανόνας. Και γι' αυτό ο κόσμος έχει χάσει τη χαρά του, το κέφι του να ζει, να αντιμετωπίζει ακόμη και τους πειρασμούς. Και όλα μας φαίνονται σαν ό,τι έρχεται μας φαίνεται σαν απρόσμενο και δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε.
1: Το λέτε ότι ιδίως στην εποχή μας, κάθε φορά που έχουν οι άνθρωποι βάσανα λένε ιδίως στην εποχή μας, ιδίως σε μένα, όλοι νομίζουν ότι το βαρύτερο πέφτει σε αυτούς και στην εποχή τους, αλλά δεν είναι έτσι. Ξέρετε, νομίζω ότι αυτό προκύπτει και από τις προηγούμενες εκπομπές που κάναμε και μιλήσαμε για την κατάθλιψη. Θα ήθελα πριν να αρχίσουμε τη συζήτηση να σας διαβάσω ένα μικρό ποιηματάκι του Κωνσταντίνου Καβάφη για να δείτε πώς βλέπουν τη ζωή αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κυριευθεί από την κατάθλιψη. Είναι η μονοτονία. Τη μια μονότονη ημέρα, άλλη μονότονη, απαράλλακτη ακολουθεί. Θα γίνουν τα ίδια πράγματα, θα ξαναγίνουν πάλι. Οι όμοιες στιγμές μας βρίσκουνε και μας αφήνουν. Μήνας περνά και φέρνει άλλον μήνα. Αυτά που έρχονται κανείς εύκολα τα εικάζει. Είναι τα χτεσινά, τα βαρετά εκείνα, και καταντά το αύριο σαν αύριο να μην μοιάζει. Για σκεφτείτε πόσο πετυχημένα ο ποιητής αυτός διατυπώνει αυτή την κατάσταση που υπάρχει στον κόσμο, να είναι βαρετή η ζωή, να μην μοιάζει, λέει, το αύριο σαν αύριο. Άρα έχει μέσα δύο αύριο μέσα του. Το ένα είναι το πραγματικό μέσα στο οποίο ζει και το άλλο είναι το φανταστικό που θα είναι ωραίο και ενδιαφέρον και ξαφνικό και ευτυχισμένο, το οποίο όμως, λέει, το πραγματικό αύριο δεν είναι σαν γι' αυτό το φανταστικό. Άρα κρύβουμε μια φανταστική ομορφιά της ζωής, τη θάβουμε μέσα στην διαπίστωση ότι δεν υπάρχει, είναι φανταστική, και αυτή που υπάρχει είναι απέσια. Αυτή είναι η εικόνα της ζωής του κόσμου. Και αν βλέπετε τους ανθρώπους να τρέχουν με ιαχές στα ποδόσφαιρα, στα πολιτικές εκδηλώσεις, στα συλλαλητήρια, στις διασκεδάσεις, στις έντονες, στα φαγάδικα, και όλα αυτά είναι ακριβώς για να φτιάξουν ένα αύριο που να είναι συγκινητικό, ενδιαφέρον εκπληκτικό θα λέγει κανείς, αλλά να είναι πραγματικό. Και η αποτυχία φαίνεται κάθε φορά, όπως λέει και ο Καβάφης εδώ, ότι περνάνε και φεύγουν και ξαφανίζονται, όπως λέει και σε ένα άλλο ποιημάτου, στα κεριά, πως είναι σαν κεριά αναμένα που περνάνε από μπροστά μας, σβήνουν στο παρόν και χάνονται στο παρελθόν και είναι απέσια να τα βλέπει κανείς. Λοιπόν, πρέπει να δεχτούμε ότι ο κόσμος ζει έτσι. Ο κόσμος. Όμως, μέσα στον κόσμο υπάρχει κάτι που κινείται. Φανταστείτε ένα απόλυτο σκοτάδι και μέσα σε αυτό να κινείται ένα κεράκι, να πηγαίνει πέρα δόθε. Και αυτό το κεράκι είναι η Εκκλησία, είναι οι άνθρωποι που προέθενται των Θεών ενώπιον αυτών, που κάνουν την προσευχή τους και η καρδιά τους βλέπει την ομορφιά του κόσμου που δεν την βλέπει ο κόσμος. Αν θέλετε από τη δεύτερη περίπτωση ένα παράδειγμα, μπορώ να σας φέρω.
0: Βεβαίως.
1: Θέλετε τώρα.
0: Βεβαίως να το πούμε τώρα.
1: Είναι από τις διηγήσεις που κάνει για τη ζωή του ο Άγιος Πορφύριος, ο αγαπημένος μας.
0: Φυσικά.
1: Μια μέρα, ένα πρωινό, στο Άγιον Όρος εννοεί, και προχώρησα μόνος μου στο Παρθένο δάσος. Όλα δροσισμένα από την πρωινή δροσιά λαμπύριζαν στον ήλιο. Βρέθηκα σε μια χαράδρα, την πέρασα, κάθισε σε ένα βράχο. Δίπλα μου κρύα νερά κυλούσαν και έλεγα την ευχή. Ησυχία απόλυτη. Τίποτε δεν ακουγόταν. Σε λίγο μέσα στην ησυχία ακούω μια γλυκιά φωνή μεθυστική να ψάλει, να υμνεί τον πλάστη. Κοιτάζω, δεν διακρίνω τίποτα. Τελικά απέναντι σε ένα κλαδί βλέπω ένα πουλάκι. Ήταν αηδόνι. Κι ακούω το αηδονάκι να κελαϊδάει, να σχίζεται. Μάλιασε που λέμε η γλώσσα του, φούσκωσε από τον λαρυγγισμούς ο λαιμός του. Αυτό το πουλάκι το μικροσκοπικό να κάνει κατά πίσω τα φτερά του για να έχει δύναμη να βγάλει αυτούς τους γλυκύτατους τόνους, αυτή την ωραία φωνή, και να φουσκώνει ο λαρυγκάς του. Πω, πω, πω. Να είχα ένα ποτηράκι με νερό για να πηγαίνει, να πηγαίνει να πίνει και να ξεδιψάει. Μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια, τα ίδια εκείνα δάκρυα της χάριτος που κυλούσαν αβίαστα, τα οποία απέκτησα από το γεροδημά. Όσοι έχουν διαβάσει τη ζωή του ξέρουν ότι κάποια στιγμή κρυμμένος μέσα στο Νάρθηκα είδε το γεροδημά έναν ασκητή να μπαίνει μέσα και να προσκυνάει, και τόσο πολύ τον εθαύμασε και τον αγάπησε που μετέδωσε ο γεροδημάς τη χάρη του που είχε ως ασκητής στο μικρό παιδάκι, στον καλογεράκο που ήταν ο Πορφύριος, και ένιωσε μια μεγάλη χαρά. Ήταν η δεύτερη φορά που τα δοκίμασα. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω αυτά που ένιωσα, αυτά που αισθάνθηκα. Σας φανέρωσα όμως το μυστήριο και σκεφτόμουν γιατί το αηδονάκι να βγάζει αυτούς τους λαρυγγισμούς, γιατί να κάνει αυτές τις τρίγες, γιατί να ψάλει αυτό το υπέροχο άσμα, γιατί να ξεραγιάζεται, γιατί, για ποιο σκοπό. Μήπως περιμένει να το επενέσει κανείς? Όχι βέβαια, εκεί κανείς δεν θα το κάνει αυτό. Μόνος μου με φιλοσοφούσα, αυτό το απέκτησα μετά το γεγονός με το γεροδημά. Πριν από αυτό δεν το έκανα. Πόσα δεν μου είπε το αηδονάκι και πόσα του είπα μες στη σιωπή. Αηδονάκι μου, ποιος σου είπε ότι εγώ θα περνούσα από εδώ? Εδώ κανείς δεν πλησιάζει. Είναι τόσο απρόσιτο το μέρος, πόσο ωραία κάνεις χωρίς διακοπή το καθήκον σου την προσευχή σου στο Θεό, πόσα μου λέει το Αϊδονάκι μου, πόσα με διδάσκεις. Θεέ μου, συγκινούμε, Αϊδόνι μου, μου δείχνεις με το κελάιδισμά σου πώς να υμνώ το Θεό. Μου λες χίλια, πολλά, πάρα πολλά. Είδατε που κατάφερε και το διάβασα.
0: Πολύ ωραία, έτσι.
1: Είναι από τα λόγια του ίδιου του Αγίου μας. Και λέει κανείς τι βρίσκαμε και πηγαίναμε κοντά του.
0: Από το πιο μικρό όμως, από την πιο μικρή αφορμή, έβρισκε τη χαρά του.
1: Είναι μικρή αφορμή, μεγάλο αποτέλεσμα. Και εδώ βλέπουμε δύο εικόνες ζωής. Τη μια η μονοτονία του Καβάφη, που είναι ο απολογητής της κατακτημένης από το δαίμονα ζωής, και η άλλη η ζωή του Αγίου που χαίρεται με τα πάντα, επειδή πήρε τη χάρη του Παπαδημά, λέει, του Γεροδημά, πήρε τη χάρη του, τη χάρη να επικοινωνεί με το Θεό, και από εκεί ύστερα βλέπει τα πάντα σαν να είναι, όχι σαν να είναι, αλλά ως διακοσμητικά ή μάλλον ως συστατικά στοιχεία της Βασιλείας του Θεού επί της γης.
0: Κύριε Γανωτή, μέσα σε όλο αυτό που ζούμε, τη μελαγχολία, έτσι, την κατάθλιψη που είναι πνευματικής φύσεως πράγμα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους βλέπουμε γύρω μας, λίγοι, που μας παρηγορούν. Πόσο όμως, ας πούμε, εγώ έχω δει ανθρώπους να τους συμβαίνουν από μικρά, μικροπράγματα, μικροατυχίες, ας πούμε, κάτι μικρό απροσδόκητο, και το αντιμετωπίζουν σαν να είναι η καθημερινότητά τους και περνάει σαν να μην υπάρχει, ενώ σε άλλους θα λειτουργούσε βαριά και ασήκωτα στους ώμους.
1: Βεβαίως, είναι η παράδοση του ανθρώπου. Είδατε, αυτούς τους ανθρώπους ο Χριστός τους λέει νεκρούς. Κάποιος ήθελε να πάει κοντά στο Χριστό, νεαρός, και λέει, Κύριε, θέλω να έρθω κοντά σου, να συμμετέχω κι εγώ στο σωτήριο έργο σου, αλλά έχω, λέει, οικείους που έχουν την ανάγκη της προστασίας μου. Να θάψω τους γονείς μου πρώτα, λέει, και ύστερα να έρθω. Και του είπε ο Χριστός, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς και εσύ έλα από πίσω μου. Άρα οι άνθρωποι οι οποίοι σαν, ας πούμε, έργο τους θεωρούν μόνο την υποχρέωση να θάψουν τους γονείς τους και δεν έχουν τίποτε άλλο εκπληκτικό να τους συγκινεί και να τους παρασύρει, αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρεί νεκρούς ο Χριστός. Είναι ήδη πεθαμένοι αυτοί πνευματικά. Καταλάβατε. Και τέτοιοι είμαστε από λίγο ως πολύ όλοι μας. Και εκεί είναι η ευθύνη μας, να βγούμε με παλικαριά πέρα από αυτόν τον κλειό που μας κλείνει μέσα στη ρουτίνα της καθημερινής ζωής. Εσείς το κάνατε αυτό στα νιάτα σας, λέω νιάτα και τώρα νιάτα
0: και
1: έχετε,
0: αλλά... Όχι, νιάτα ήταν.
1: Σας νιάτα όταν πήγατε στην Αφρική και δουλέψετε κοντά στην Αγία Ευτέρπη.
0: Και στη μητέρα Θεανό και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και έβλεπα, όπως τώρα το λέτε, αυτό το απροσδόκητο στους Αφρικανούς, ας πούμε, λειτουργούσε με έναν υπέροχο τρόπο. Δεν τους ένοιαζε τόσο πολύ. Χαμογελούσαν. Δεν έκλαιγαν τη μοίρα
1: αυτό
0: τους.
1: Αυτό σημαίνει ότι αυτοί, αυτό που λέμε εμείς απροσδόκητο, το είχαν σαν κατάσταση μέσα τους και το περίμεναν. Δεν ήταν, ήταν προσδοκόμενο. Όπως ένα μικρό παιδάκι που ξυπνάει το πρωί, περιμένει όλες τις ώρες της ημέρας που ξεκινάει να ζει να είναι ευχάριστες και τρέχει από μια έκπληξη σε μια άλλη. Εγώ το θυμάμαι ότι ήμουν μικρός και ζούσα εκεί στο Βόλο κοντά στο πάρκο και στη θάλασσα, που ανεβαίναμε στο ένα δέντρο, μετά κατεβαίναμε, πηγαίναμε στο άλλο δέντρο, μετά κατεβαίναμε και πηγαίναμε στη θάλασσα, μετά μπαίναμε μέσα στη θάλασσα, πλατσανίζαμε, μετά μαζεύαμε καβούρια, και ξέραμε ότι και την επόμενη ώρα κάτι θα μας τύχει τέτοιο ευχάριστο. Δηλαδή την έκπληξη την είχαμε αναμενόμενη, και ενώ ήταν αναμενόμενη, ήταν και έκπληξη συγχρόνως. Αυτή είναι μια, θα λέγαμε, μια περιγραφή σε μια διάσταση βέβαια μόνον της Βασιλείας του Θεού που είναι μέσα μας και έρχεται και κυριεύει και χρωματίζει και τον έξω μας κόσμο.
0: Και αυτό το θεωρούμε απροσδόκητο στη ζωή μας.
1: Κοιτάξτε, το λέμε απροσδόκητο εμείς γιατί ξεχάσαμε την παιδική μας ηλικία. Ξεχάσαμε τα παιδικά μας, τα νηπιακά μας χρόνια και τα παιδικά μας ακόμη, που ήταν όλα τα καλά προσδοκόμενα. Ακόμα και κακό αν συνέβαινε, απλώς περικαλούσε την περιέργειά μας και σε λίγο το ξεχνούσαμε. Το ξεχνούσαμε. Θυμάμαι να γίνονται μπομπαρδισμοί, να μαθαίνουμε ότι κάπου σκοτώθηκαν άνθρωποι, ότι γκρεμίστηκαν κάποια σπίτια, αλλά εμείς έπρεπε να παίξουμε, ήμασταν παιδιά. Και συνεχίζουμε το παιχνίδι μας, αφού είχαμε καταγράψει το γεγονός μέσα στη μνήμη μας, για να το σχεδιάσουμε και να το σχολιάσουμε αργότερα. Για την ώρα είχαμε το παιχνίδι μας.
0: Άρα με αυτή την παρομοίωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι το παιχνίδι είχε τη σημασία του, την βαθιά σημασία του, η χαρά.
1: Ζούσαμε μέσα σε ένα κόσμο φανταστικό με το παιχνίδι. Και αυτός ο φανταστικός κόσμος ήταν πολύ ωραίος, γιατί έβγαινε μέσα από μια ωραία ψυχή παιδική. Και αυτός είναι ο μυθολογικός κόσμος, που τον βλέπει κανείς παραμυθένιον, την ίδια ώρα που ο άλλος τον βλέπει πεζόν. Κοιτάξτε τώρα, ναι. Αν έβλεπε ένα, αν άκουγε ένα ιδόνιο καβάφι στο δάσος, άσε που δεν διάλεξε ποτέ τέτοιο θέμα, αλλά κι αν έβλεπε ένα ιδόνι μέσα στη χαράδρα και να τ' άκουγε να κελαϊδάει έτσι, θα έλεγε και το ιδόνι κελαϊδάει.
0: Μελαγχολικά.
1: Μελαγχολικά. Ή ζητάει το τέρι του, και όταν ικανοποιήσει την επιθυμία του, θα σταματήσει και θα στίβει πάλι να βρει κανένα σκουλικάκι να φάει. Θα το έκανε τόσο πεζό που θα το συγχαινώσουν.
0: Άρα μπορούμε να μετατρέψουμε, έτσι, τα πράγματα σε ένα συνεχές παιχνίδι, όπως μας μιλάτε για την παιδική μας,
1: ναι,
0: ηλικία.
1: Αλλά δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη μετατρέψουμε, διότι το παιδί πιστεύω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το ότι η μάνα του λέει ελάτε ρε να φάτε παλιότερα που σας περιμένω τόση ώρα και να τους βάλει να φάνε, αυτό το θεωρεί μετατρέψιμο του παραδείσου σε πεζότητα. Καταλάβατε, είναι η πραγματικότητα, η ουράνια είναι αυτή που ζει ο Άγιος άνθρωπος και το αθώο παιδί, και η μεταβολή των πραγμάτων, της αίσθησης των πραγμάτων σε πεζότητα είναι η μετατροπή. Είναι ο ψεύτικος κόσμος αυτός.
0: Ωστόσο ο πόλεμος είναι απ' έξω. Ακούμε, δηλαδή, όπως μας είπατε, ας θυμηθούμε πάλι αυτή την εικόνα που μας είπατε, να την αναλύσουμε λίγο περισσότερο, που είστε και φιλόλογος, ότι το παιδί παίζει, συνεχίζει να παίζει. Ο πόλεμος όμως είναι εκεί, απέναντι, πέφτουν βόμβες. Θα το αξιολογήσει αργότερα, μας είπατε.
1: Ναι, είδατε, δηλαδή, θα μαζεύομαι. Ας πούμε, εκεί που παίζαμε εκεί στο πάρκο, πέρασε μια ομάδα, ήταν 2-3 Ιταλοί και είχαν κανένα δυο δικούς μας Έλληνες δεμένους με χειροπέδες και τους πηγαίνανε αυτά που είχαν εκεί, στα καταλήματά τους, τους είχαν συλλάβει. Και εμείς πικραθήκαμε βέβαια για μια στιγμή που είδαμε τους ανθρώπους με δεμένα τα χέρια, αλλά δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε αυτή τη λύπη πολύ. Αφού πέρασαν 5 λεπτά και τους βλέπαμε έτσι και περνούσαν, μετά γυρίσαμε πάλι στα παιχνίδια μας. Κοιτάξτε όμως ότι πέρασαν 80 χρόνια από τότε και εγώ το θυμάμαι. Άρα το κράτησα στη μνήμη μου. Το τύλιξα με την παιδική μου αθωότητα και δεν το άφησα να μου χαλάσει την εικόνα της ζωής. Αυτό μου θυμίζει κάτι, θα σας το πω, θα σας φανεί λίγο αστείο. Καμιά φορά μέσα στις κυψέλες που έχουν οι μέλισσες, που έχουμε για τις μέλισσες, κατορθώνει να μπει κάποιο ζώο, είτε κατσαρίδα είτε ποντίκι. Οι μέλισσες το σκοτώνουν, αλλά επειδή δεν μπορούν να το βγάλουν έξω, το αλείβουν με κερί όλο. Και το κάνουν, το απομονώνουν δηλαδή. Και δεν μπορεί πια να επηρεάσει την οσμή και την κατάσταση της κυψέλης. Έτσι κάνει και το παιδί. Όταν του τυχαίνουν γεγονότα ρουτίνας, που του τυχαίνουν πολύ συχνά, τα τυλίγει με αυτή την εικόνα της Βασιλείας του Θεού που είναι μέσα του ακόμα, τα τυλίγει και τα κάνει απρόσιτα, δηλαδή κάνει την ψυχούλα του, τη ζωή του απρόσιτη από αυτά, και συμβαίνουν άσχημα.
0: Αυτό είναι μεγαλείο, έτσι.
1: Και όμως έτσι συμβαίνει. Υπάρχουν παιδάκια, ας πούμε, που πεθαίνει ο πατέρας τους, ξέρω εγώ, τη μάνα τους. Κλαίνε εκείνη την ώρα, τη θάβουν και μετά τρέχουν να πάνε στα παιχνίδια τους μετά. Γιατί σου λέει πρέπει όλα αυτά να τα τυλίξουμε έτσι, να τα απομονώσουμε, να τα σκεφτούμε αργότερα με άλλη ωριμότητα, και τώρα πρέπει να συνεχίσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Σαν τον Απόστολο Παύλο που λέει ότι προσεύχονταν διαρκώς, και αυτό σημαίνει ότι πήγαινε από δόξης εις δόξαν, από τη μια δόξα στην άλλη. Καλύπτει τα πάντα με μια χαρά, ακόμα και όταν είναι μέσα στη φυλακή. Σκεφτείτε, μέσα από τη φυλακή γράφει και λέει χαίρεται, και πάλι νερό χαίρεται. Από πού βρήκε τη χαρά φυλακισμένη εκείνη τη εποχή με τους βάρβαρους τρόπους να την μεταδίδεις στον κόσμο και να τους λες χαίρεται, και πάλι νερό χαίρεται. Είναι αυτή ακριβώς η αίσθηση της Βασιλείας του Θεού που ζει και σκεπάζει τα πάντα.
0: Και αυτό μας θυμίζει αυτό που λέει ο Χριστός για τα παιδιά, έτσι.
1: Εάν κανείς δεν δει τη Βασιλεία του Θεού, δεν την δεχτεί σαν ένα από αυτά τα παιδιά, πάει, την έχασε. Άρα πρέπει να αποκτήσουμε ψυχολογία και πνευματική οριμότητα έμφυτη πλέον και μόνιμη μέσα μας σαν τα παιδιά, και συγχρόνως να έχουμε και την οριμότητα των μεγάλων από τις εμπειρίες τις ασκητικές που περνάμε.
0: Και δηλαδή με αυτό τον τρόπο, κύριε Γανωτή, του παιδιού που πολύ όμορφα μας είπατε, μας δώσατε την εικόνα, τη μέλισσα που σκεπάζει με κερί.
1: Απομονώνει τα ανεπιθύμητα, ναι, ζώα που μπαίνουν μέσα στην κυψέλη.
0: Αυτό, σε αυτό δηλαδή μπορεί να μαθητεύσει σιγά σιγά ο άνθρωπος, σε αυτό που λέτε.
1: Ξέρετε, αυτή είναι η δουλειά της Εκκλησίας. Ναι. Έλεγα, δεν ξέρω, σε εκπομπή κάπου που έγραφα ότι η Εκκλησία μας κάνει τουρίστες, μας παίρνει από το χέρι και μας κάνει βόλτα μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως τα ταξιδιωτικά γραφεία παίρνουν τους τουρίστες από την Ευρώπη, την Αμερική, και τους φέρνουν στα ακρογιάλια μας, τα υπέροχα, τις αμμουδιές και τα θαύματα του ήλιου που γίνονται στην πατρίδα μας, και τους κάνει βόλτες για να δουν πώς ονειρεύονται να ζήσουν. Λοιπόν, και εμείς, η Εκκλησία μας αυτό κάνει. Όταν λέει νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν, όταν λέει χαρά στα πάντα πεπλήρωτε της Αναστάσεως την πήραν η Λιφώτα, όταν λέει ειρήνη ημίν, τα Άγια της Αγίης, η χάρη του Χριστού να σας σκεπάζει και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, όλα αυτά είναι τουρισμός δικός μας μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Όταν τα νιώσουμε, είμαστε μέσα στη Βασιλεία, όχι σαν στη Βασιλεία, αλλά μέσα στη Βασιλεία του Πατρός. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Εστίν.
0: Έτσι, σκέφτομαι, ας πούμε, ότι για τα παιδιά, όπως είπατε, και αν εμείς θέλουμε να πάρουμε ένα παράδειγμα, να καταλάβουμε αυτή την αίσθηση που μας δώσατε προηγουμένως, ήταν μια, αυτό που ζούσαν ήταν μια κατάκτηση χωρίς μόχθο, ας πούμε.
1: Είδατε, κατάπληξη χωρίς μόχθο. Ξέρετε, αυτή την ώρα εμείς αγωνιζόμαστε με μόχθο να πλησιάσουμε λιγάκι, διανοητικά έστω και μακάρι και εμπειρικά, αυτή την Βασιλεία του Θεού που περιπολεί εδώ πάνω στη γη μας και μπαίνει μέσα στις καρδιές μας όταν τη ζητήσουμε. Αλλά οι Άγιοι, όπως και τα παιδιά, έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που να μην χρειάζονται μεγάλη προσπάθεια, ζουν μέσα σε αυτήν, ακόμα δεν έχουν κληθεί να την πληρώσουν, θα λέγαμε, δηλαδή να την καταφέρουν και με δική τους προσπάθεια. Είναι ακόμα δώρο σκέτο, όπως το μικρό παιδί δεν δουλεύει και όμως τρώει καλύτερα από τους γονείς του μέσα στο σπίτι, ύστερα θα αναγκαστεί να δουλέψει και αυτό και να φέρει την εισφορά του.
0: Έτσι λοιπόν, αυτό όμως γιατί άραγε δεν διατηρείται στην υπόλοιπη ζωή μας, τι κάνουμε και το χάσαμε?
1: Δεν το θέλουμε να διατηρείται. Ας πούμε, κάποια παιδιά στο σχολείο, εγώ τα κάνω, όταν έλειπαν οι καθηγητές έμπαινα μέσα ως γυμνασιάρχης και να τα απασχολήσω για να ησυχάσει ο τόπος. Και λέει, πέστε μου τα προβλήματά σας. Και μου λέγανε συχνά, κύριε, εγώ έχω παράπονα με τους γονείς μου. Γιατί, ρε παιδί μου, λέω, γιατί, λέει, δεν με αφήνουν να πάω μόνος μου στα αγγλικά ή στο χορό ή όχι που πηγαίνουν στα έξω σχολικά. Γιατί δεν σε αφήνουν? Έτσι, λέει, θέλουν να με συνοδεύουν. Ακούς εκεί 13χρονο παλικάρι τώρα, εγώ να πρέπει να με συνοδεύει η μάνα μου για να πάω στο καράτε? Δεν μπορώ να πάω μοναχός μου?
0: Τι κρύβει αυτό?
1: Άρα, ναι. Το παιδί αναπτύσσει εγωισμό πλέον, ότι είναι αυτάρκης. Θέλει να είναι αυτάρκης, όπως ήθελε ο δαίμονας τους πρωτοπλάστους να είναι αυτάρκης και όχι να περιμένουν ο Θεός να τους πει ποιο είναι το αγαθό και να τους δίνει εντολές. Λέει, πήγαινε, βγαίνετε έξω, ρε, λέει, και εσείς θα ξέρετε τι είναι το καλό και το κακό, όχι να σας το λέει αυτός. Είναι η έξοδος του ανθρώπου από τον παράδεισο, τον οποίον τον ζητάει.
0: Τον ζητάει μια ζωή.
1: Τον ζητάει μια ζωή, για σκεφτείτε. Και εγώ θυμώνω καμιά φορά που έρχονται να με πιάσουν όταν κατέβω κάνα σκαλοπάτι, κάνα πεζοδρόμιο, φύγετε από εδώ. Λέω, μπορώ να κατέβω? Ύστερα καταλαβαίνω ότι είναι εγωισμός μου και δεν θέλω να ταπεινωθώ.
0: Και έτσι την πατήσαμε από τον εγωισμό μας. Διαφορετικά θα ήμασταν τόσο χαρούμενοι όσο στην παιδική μας ηλικία.
1: Θέλουμε να γίνουμε θεοί, όχι κατά χάριν, αλλά αυτεξουσίως. Θυμάμαι έναν Άγιο Ιερέα που είχαμε στη Χαλκίδα, αλλά ήταν πολύ γραφικός. Λοιπόν, και ήταν γέρος. Όταν γονάτιζε τις γονατιστής στην ωραία πύλη, ήθελε, μετά δεν μπορούσε να σηκωθεί. Είχε ένα σκοινί κρεμασμένο από το τέμπλο και έπιανε το σκοινί να τραβήξει το σκοινί για να ανέβει πάνω. Εμείς το βλέπαμε πως αγωνιζόταν και πηγαίναμε να τους πιάσουμε από τους αγώνες, να τον σηκώσουμε. Και αγρίευε και μας λέει, φύγετε από εδώ καλόπαιδα που θέλετε να με βοηθήσετε. Άντε από εδώ, λέει, θύμωνε μέσα στην εκκλησία. Λοιπόν, ο καημένος, ο Άγιος άνθρωπος, γιατί και αυτόν τον κυρίευε το εγωιστικό αίσθημα της αυτάρκειας.
0: Άρα, κύριε Γανωτή, όσα παράξενα, όσα μας δυσκολεύουν στη ζωή μας, ας πούμε, τα απροσδόκητα, τα απρόβλεπτα, που μας κάνουν να χάνουμε την υπομονή μας, ορίζονται από τον εγωισμό μας.
1: Είναι και από τον δαίμονα. Έχουμε, πώς το λένε, έχουμε διαχειριστεί, διαφημιστεί και διαχειριστεί του εγωισμού μας τον δαίμονα και θέλουμε να νικήσουμε και να γίνουμε εμείς το παράξενο, εμείς το απροσδόκητο για τους άλλους. Γι' αυτό βλέπετε και στρατιωτική και πολεμική και εγώ γνώρισα και κατοχές και πολέμους και τα λοιπά και θυμάμαι ότι ικανοποιούνται να τρομοκρατούν τους ανθρώπους, να τους κάνουν να βλέπουν αυτό που δεν περίμεναν. Υπάρχει το απροσδόκητο κακό όπως και το απροσδόκητο καλό. Ο δαίμονας δεν ήταν πολύ εφευρετικός, γιατί δεν μπορούσε να εφευρεί τίποτε άλλο από αυτά που δημιούργησε ο Θεός. Απλώς είδε αυτά που δημιούργησε ο Θεός από την ανάποδη. Τα κοίταξε από την ανάποδη. Όπως ας πούμε ένα ρούχο που το γυρίζουμε από την ανάποδη και είναι χάλια, γεμάτο κλωστές και αυτά. Δεν είναι όμορφο, αλλά είναι το ίδιο ρούχο που όταν το γυρίζεις από την καλή είναι υπέροχο. Έτσι είναι η έκπληξη που κάνει ο δαίμονας. Και επειδή συνηθίσαμε με τις εκπλήξεις του δαίμονα, μετά όταν ο Θεός έρθει και μας γυρίσει τα πράγματα από την καλή και τα δούμε πόσο όμορφα είναι, μας φαίνονται μπεμπέ, ας πούμε, ότι είμαστε, ας πούμε, παιδιά είμαστε τώρα, σου λέει, εμείς να μας τα δείχνει έτσι. Ας πούμε, καθόμαστε στο λεωφορείο και φυσικά εγώ το είχα αυτό συνήθεια, έπιανα κουβέντα με τον διπλανό μου ή τη διπλανή μου, όποιος κι αν ήταν. Και τα παιδιά μου, αν ήταν μέσα στο ίδιο λεωφορείο, με μαλώνανε. Άκου, κύριε, μιλάς με τον πρώτο τυχόντα, λέει, πού τον ξέρεις. Ρε, λέω, δεν τον ξέρω, αλλά τον αγαπώ. Τον αγαπάς, λέει, γιατί, τι σου έκανε. Δεν μου έκανε τίποτα, λέω, αλλά δεν ξέρω άλλον τρόπο να σχετίζουμε με τους ανθρώπους. Α, λέει, ο παπάς μας από τώρα τα χασε, για σκέψου. Κάπως έτσι σκεφτότανε. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος ζωής να κρατήσουμε αυτή την αθωότητα, να την κρατήσουμε, να την καλλιεργήσουμε πλέον, ενώ ουσιαστικά μας δίνεται ας πούμε δωρεάν από την παιδική ηλικία άφθονη.
0: Ναι, άφθονη, άφθονη. Και παίρνουμε όμως μια ιδέα, κύριε Γανωτή, που μπορούμε κάπως να καταλάβουμε κάτι όταν πάμε πίσω σε αυτή την τόσο ξεχασμένη εποχή.
1: Είδατε, αυτό είναι που λέω ότι τα συμπτώματα της αθεΐας, της απιστίας, της κακής ωριμότητας έχουν γίνει τόσο πολλά, έχουν πήξει και έχουν σχηματίσει ένα ακίνητο πράγμα τη ζωή, ας πούμε, μια ακίνητη μάζα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε για να βγούμε από αυτήν.
0: Ναι, κύριε Γανωτή. Ναι.
1: Ας πούμε, όταν χτυπάει κανείς ξένο στην πόρτα και δεν τον ξέρουμε, τον αντιμετωπίζουμε πάντα εχθρικά. Ποιος είσαι, κύριε, και γιατί χτυπάς και τι θέλεις εδώ. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τίποτε το παράξενο καλό. Το θέλουμε όλα τα παράξενα και τα απροσδόκητα να είναι κακά.
0: Ενστικτοδός το κάνουμε αυτό.
1: Ενστικτοδός, αυτό που λέμε ενστικτοδός, τι θέλει το ένστικτο. Το ένστικτο σημαίνει να έχει σταλάξει μέσα στην καρδιά μας το κακό. Αλλά ο Θεός δεν το έκανε αυτό, το έκανε ο δαίμονας με την αποδοχή τη δική μας. Με την αποδοχή τη δική μας. Αυτή είναι η διαφορά. Χωρίς να πούμε εμείς, μάλιστα περάστε κύριε δαίμονα, δεν μπορεί να περάσει μέσα μας.
0: Ναι.
1: Θα πείτε πόσα παιδάκια κάνουν κακές πράξεις. Ναι, αλλά αυτές είναι απ' έξω επιθέσεις. Ακόμα δεν έχουν κυριεύσει την ψυχή τους, γι' αυτό τις ξεχνάνε γρήγορα. Όταν μεγαλώσουν λιγάκι, σιγά σιγά τις αποδέχονται. Θυμάμαι όταν ήμασταν μικρά αγοράκια, όταν εμείς και βγαίναμε έξω, λαχταρούσαμε να βρούμε κάποιον να μαλώσουμε, να ρίξουμε καμιά γροθιά. Ύστερα σε λίγο μιλούσαμε μαζί τους σαν να μην τρέχει τίποτα. Λοιπόν, γιατί αυτά ήταν επιθέσεις του πονηρού έξω, απ' έξω μας έρχονταν και δεν είχαν μπει ακόμα μέσα στη ψυχή μου να γίνουν μόνιμες καταστάσεις. Ύστερα σιγά σιγά όταν το αποδεχόμαστε αυτό ότι έτσι πρέπει να κάνουμε, αλλιώς θα μας φάνε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε και να έχουμε τα φρύδια συνοφριωμένη και έτοιμοι να παλέψουμε με τον αντίπαλο, τότε πλέον γίνονται δικά μας.
0: Άλλωστε και στο σχολείο και στην οικογένεια μην ξεχνάμε ότι αυτή ήταν η εκπαίδευσή μας.
1: Ναι, να μην σου πάρουν τον αέρα. Ξέρετε, εγώ θυμάμαι την εποχή, δεν ξέρω τώρα, στο σπίτι μας δεν το θυμάμαι να έγινε, αλλά το θυμάμαι που λέγανε οι μανάδες στις νύφες, στις κόρες τους ή στους γιους τους, όταν ήταν να παντρευτούν, κοίταξε λέει, να μην σου πάρει τον αέρα, να είσαι αυστηρός και ξέρω εγώ, να είσαι απαιτητικός ή απαιτητική από την αρχή κτλ. Γιατί την επιθετικότητα αυτή που την συσταίνει ο διάβολος στα μικρά παιδιά, την κρατάνε ύστερα και την κάνουν τρόπο ζωής.
0: Και είναι δύσκολο.
1: Όμως υπάρχει η έκπληξη.
0: Να την ξεφορτωθούν.
1: Η μόνιμη έκπληξη πάνω στη ζωή, εκτός από όλη την ομορφιά που την βλέπει ο Άγιος και μαγεύεται από αυτά. Εγώ πήγα τώρα τελευταία σε ένα μοναστήρι και είχαν ένα άλογο, όπως τα αγαπούσαν το άλογο οι γερόντισες εκεί και πώς το βγάζαν έξω και παίρναν τα παιδάκια και τα βάζανε πάνω στο άλογο και χίλια δυο. Αλλά εκτός από αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι γεμάτη εκπλήξεις. Ξεκινάει με το ευλογημένη βασιλεία. Όλη η ομορφιά του κόσμου και να είναι βασίλειο πλέον αυτό. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Να, η βασιλεία. Και ύστερα όλα τα λόγια είναι λόγια αγάπης, ερωτικά, λόγια παιδιού που χαϊδεύεται στην αγκαλιά της μάνας του, χαϊδεύεται στα χάδια του πατέρα του. Πράγματα που αν τα αξιοποιήσουμε δεν μας αφήνουν να περάσουμε πάνω από την αθώα παιδική ηλικία μας. Δεν μας αφήνουν να ανεβούμε πιο, να φύγουμε από αυτήν. Παραμένουμε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας αλλά και με την εμπειρία του μεγάλου ανθρώπου που έχει μάθει να υποχρεώνει και τις άλλες διαστάσεις της ψυχής του, δηλαδή και το μυαλό του και την λήψη αποφάσεων που είναι το, όπως λέγανε οι αρχαίοι ότι ήταν στο διάφραγμα, όλα αυτά να προσκυνήσουν την παιδικότητά του. Να υποταχθούν στο παιδικό του αίσθημα.
0: Κύριε Ανωτή, κλείνοντας την εκπομπή μας, γιατί φτάσαμε στο τέλος της.
1: Τι κρίμα, τόσο γρήγορα.
0: Τόσο γρήγορα, σαν την παιδική μας ηλικία, τόσο γρήγορα έφυγε. Ναι. Τι θα προτείνετε στους ακροατές μας που τόσο πολύ θέλουν να ακούσουν μια, έτσι, μια ευχή, μια βοήθεια.
1: Εντάξτε, εγώ το λέω πολύ συχνά και με περνάνε στο ψηλό, δηλαδή με κοροϊδεύουν κιόλας. Λέω, ό,τι ζητήσω με του Θεού μας το δίνει. Μας το ζητά, θέλει να το ζητήσουμε πολλές φορές, γιατί πολλές φορές το ζητάμε την ίδια ώρα που μέσα μας έχουμε ένα κράτημα και λέμε ναι μεν, αλλά είπαμε, ξέρω εγώ, κάνουμε τις εκπτώσεις μας. Να το ζητήσουμε πολλές φορές, όπως το Αηδονάκι, είδατε πώς το περιγράφει ο Άγιος Πορφύριος, θα τελειώσουμε με αυτό, κάνει πίσω τα φτερά του, λέει, για να πάρει ορμή, να τεινάξει το λαιμό του μπροστά και να κελαϊδήσει. Αλλά δεν σταματάει. Κελαϊδάει. Πολλές φορές εγώ θυμάμαι στο Πύλιο να κελαϊδάνε τα ειδόνια όλη την ημέρα, αλλά κελαϊδούσαν και τη νύχτα. Λέω, δεν κοιμούνται τα όντα αυτά, δεν κοιμούνται. Και τη νύχτα να ακούγονται μέσα στις ρεματιές, ανάμεσα στις φιλοσιές, αυτό που λέει ο Σολωμός, ανίκουστος κυλαϊδισμός και λιποθυμισμένος, που δεν σου κάνει καρδιά ούτε να κοιμηθείς ούτε να φας ούτε τίποτα. Ήταν μια μετάσταση στη βασιλεία των ουρανών. Έτσι πρέπει να φτάσουμε, και για να φτάσουμε εκεί πρέπει να το επιδιώξουμε. Ο Θεός μας θέλει θεούς και μας. Σου λέει, εγώ Θεός σας θα κάνω αυτά, και εσείς να γίνετε θεοί να τα ζητήσετε. Να τα κάνουμε μαζί αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνον τον ψαλμό που λέει, έστι ο Θεός εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Μας βάζει γύρω γύρω του και μας κρίνει ως Θεούς πλέον και όχι ως ανθρώπους. Εγώ δεν λέγω ημίν θεοί εστέ και οι υψείς του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκετε και ως εις των αρχόντων πίπτετε. Και εμείς ανοίγουμε την τηλεόραση να δούμε τι κάναν οι άρχοντές μας, για να εκπλαγούμε, λέμε, πω από τι σπουδαία πράγματα κάναν. Και λέει ο Θεός, μα τόσο χαμηλά πέφτετε σαν τους άρχοντές σας, λέει. Τι πράγματα είναι αυτά, λέει. Σαν άνθρωποι, σκέφτεστε πως κουρελιάζει τον ανθρωπισμό. Σαν άνθρωποι, λέει, πεθαίνετε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ σας έκανα θεούς. Αυτή την έκπληξη μας δίνει η Εκκλησία μας και πρέπει να τη ζητήσουμε, να την πάρουμε στα σοβαρά, διότι πολλοί που με ακούν αυτή την ώρα και άλλοι που θα τα ακούσουν από άλλους λένε χάζεψε αυτός, ψήλωσε.
0: Δεν πειράζει.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δεν πειράζει.
1: Συμβαίνουν και αυτά στη ζωή.
0: Έτσι, και με αυτή την ευχή να ψηλώσει ο νους μας, λοιπόν, με αυτόν τον
1: να
0: τρόπο.
1: Να ψηλώσει ο νους μας και να γίνουμε απαιτητές της παιδικής θεολογίας, γιατί είναι θεολογία αυτό που ζουν τα παιδιά.
0: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά και
1: εγώ
0: σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευλογία.
0: Όντως ο χρόνος περνάει και είναι αμήλικτος. Ευτυχώς που έχουμε ανθρώπους να μας τον κάνουν όμορφο πραγματικά, όπως είναι ο κ. Κώστας Γανωτής. Ευχαριστούμε τον Τάσο Δοσγιάκα που είχε την επιμέλεια, την ηχητική και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Μία πρόταση, τώρα που το σχολικό έτος τελείωσε, μπορούμε να χαρίσουμε στα μικρά παιδιά κάποια βιβλία που θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν τις γνώσεις με πολύ ευχάριστο τρόπο. Η Κατερίνα Μουρίκη έχει γράψει ένα πολύ τρυφερό βιβλίο που έχει τίτλο «Μετρώ τα ζώα στο κτήμα του παππού» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θύρα, με εικόνες της ζωής Χωριατέλη. Μετρώ τα ζώα στο κτήμα του παππού για να μάθουν τα αγαπημένα μας μικρά να μετρούν ως το 10. Εκδόσεις Θύρα, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη, τηλέφωνα για παραγγελίες 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210 5140 031.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Ώρα Ελλάδος, 1.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210 41

0: αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Η τιμία χοίρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
3: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης. Ο Δημήτρης Αλφιέρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή μας με την ενότητα του πατρός Δανίλη Ψωίνου, ο οποίος σήμερα μας μιλά για τον Τίμιο Σταυρό.
1: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
9: Αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε και πάλι εν Κυρίω. Ανταμώνουμε ξανά στο ευλογημένο αυτό ραδιόφωνο

0: και στη συχνότητα των 91,2 μεγακύκλων των FM για να ανταλλάξουμε γόνιμους πνευματικούς προβληματισμούς, για να μιλήσουμε για τον Θεό μας, για να ωφεληθούμε πνευματικά και να στηριχτούμε ώστε σε αυτούς τους ανισόρροπους δύσκολους καιρούς που ζούμε να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε, να τα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε προς το μεγάλο σκοπό που είναι η αγιότητα και η σωτηρία μας. Και δεν είναι τυχαίο πως αυτές τις ημέρες ζούμε κάτω από τη σκιά και την ευλογία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Εορτάσαμε αυτή τη μεγάλη εορτή της Εκκλησίας μας, τη μεγάλη ημέρα της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και ξέρετε αδελφοί, η Εκκλησία μας δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να εορτάζει, να θυμάται, να τιμά και να προσκυνά το ιερότερο σύμβολό της που είναι ο Σταυρός του Χριστού μας, γιατί ο Σταυρός πάντοτε συνδέεται με το πρόσωπο του Κυρίου μας και δει και ιδιαίτερα με το μεγάλο εκείνο γεγονός της σωτηρίας μας που είναι η θυσία του Κυρίου μας επάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό και η μέρα αυτή του Σταυρού είναι μέρα ξεχωριστή, ιδιαίτερη, η μέρα μεγάλη, και στα εκκλησιαστικά έτσι πράγματα λένε ότι φέρει τα ίσα της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Γι' αυτό είναι και η μέρα αυστηρωτάτης νηστείας. Ο Σταυρός λοιπόν συνδέεται με τη σωτηρία μας αδελφοί, και θα έλεγα ότι αποτελεί κέντρο της σωτηρίας μας. Είναι εκείνος δια του οποίου νικήθηκε ο θάνατος. Πώς το λέμε στην αναστάσιμη προσευχή, «Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο». Ο Σταυρός έγινε πρόξενος χαράς. Γιατί χαρήκαμε? Διότι δι' αυτού ο Κύριός μας ενίκησε τον θάνατο. «Θανάτο θάνατον πατήσας», ψάλλουμε την αναστάσιμη περίοδο. Και εδώ βέβαια δεν ισχύει αυτό που κάνουν οι άνθρωποι, «ο θάνατός ζωή μου», αλλά ισχύει το εντελώς αντίθετο. Ο θάνατος του Χριστού, του Θεού μας, έδωσε ζωή και περίσσια ζωής σε όλους μας. Ο θάνατος του Χριστού ιάται τον θάνατον του ανθρώπου. Ο Κύριός μας εκανήθη επάνω στο Σταυρό, πέθανε κατά άνθρωπον επάνω στο Σταυρό, για να μπορέσουμε να ζήσουμε εμείς, μιας και εμείς είμαστε έρμεα του θανάτου, επειδή δια της αμαρτίας ο τραγικός της επίλογος ήταν ακριβώς ο θάνατος. Δια της αμαρτίας λοιπόν εφέραμε τον θάνατο στη ζωή μας. Ο Σταυρός του Κυρίου μας όμως συνδέεται και με την αγάπη, με αυτή τη θυσιαστική αγάπη, με αυτήν την τέλεια αγάπη. Και επιτρέψτε μου εδώ να αντιδιαστήλω τα πράγματα, διότι ζούμε σε καιρούς, σε εποχές, σε ημέρες όπου όλοι μιλούν για αγάπη. Αλλά η αγάπη αυτή η σταυρική, η αγάπη του Χριστού, διαφέρει παρασάγκας από αυτήν την αγάπη για την οποία κάνουν λόγο όλες τις ημέρες μας. Πάνω στο Σταυρό λοιπόν μας έδειξε ο ίδιος ο Θεός πόσο πολύ μας αγαπά. Και για να το καταλάβουμε αυτό, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μια ωραία εικόνα, ένα βίωμα που όλοι θεωρώ ότι έχουμε. Όταν πούμε σε ένα μικρό παιδάκι όσο μας αγαπάει, εκείνο αυθόρμητα και άδολα θα ανοίξει τα χεράκια του, δηλαδή την αγκαλιά του, και θα μας πει τόσο πολύ. Αυτό λοιπόν έκανε και ο ίδιος ο Θεός μας επάνω στο Σταυρό. Δεν είναι τυχαία η θέση ή, συγχωρέστε με να πω, και η στάση η σταυρική. Είναι αυτή η θέση και αυτή η στάση που ο ίδιος ο Θεός ανοίγει την αγκαλιά του για να χωρέσουμε όλοι εμείς και για να μας δείξει πως ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν κάνουμε, όσο και αν αμαρτήσουμε, εκείνος πάντοτε θα είναι ανοιχτή αγκαλιά για εμάς. Ο Σταυρός του Κυρίου μας συνδέεται και με τη θυσία, με αυτό το λεγόμενο θυσιαστικό πνεύμα, το οποίο απουσιάζει από τη σκέψη μας, από τις συνήθειές μας και ιδιαίτερα στις ημέρες μας, από τη ζωή μας. Κανένας από εμάς δεν είναι έτοιμος να θυσιαστεί ούτε για τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν λέω για κάποιον άλλον, αλλά ούτε για τον ίδιο του τον εαυτό. Ο Κύριος μας θυσιάστηκε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας για όλο τον κόσμο και για όλους τους ανθρώπους. Και τέλος, ο Σταυρός συνδυάζεται και συνδέεται με μία ιδιότυπη, θα έλεγα, και ιδιόμορφη αγάπη. Μία αδύναμη αγάπη, φαινομενικά αδύναμη αγάπη, που στο τέλος είναι τόσο δυνατή και γίνεται τόσο ισχυρή που νικά τα πάντα, ακόμα και αυτόν τον ίδιο τον θάνατο. Την ημέρα λοιπόν της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού εορτάσαμε αυτό το ιστορικό γεγονός που συνέβη στα Ιεροσόλυμα περίπου, αν θυμάμαι καλά, το 330 μετά Χριστόν, όταν η Αγία Ελένη βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και ο κόσμος συγκεντρώθηκε στο Ναό της Αναστάσεως για να τον δει, για να τον προσκυνήσει, για να τον ακουμπήσει και να πάρει ευλογία. Επειδή ήταν τόσοι πολλοί άνθρωποι, ο Πατριάρχης τον ύψωσε ώστε να ευλογηθούν όλοι και να τον δουν όλοι. Ωστόσο, αυτή η εορτή, αλλά και το σύμβολο αυτό καθεαυτό του Σταυρού, υπενθυμίζει σε όλους εμάς, αγαπητοί μου αδελφοί, μία διάσταση που δεν ξέρω πόσοι διαθέτουμε στη ζωή μας. Εκείνη τη σταυρική διάσταση του χριστιανικού μας βίου. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι όλοι μας αποφεύγουμε να έχουμε σταυρό στη ζωή μας. Μία ζωή όμως χωρίς σταυρό δεν είναι ζωή. Μία ζωή από την οποία απουσιάζει ο Σταυρός είναι βίος αβίωτος, θα έλεγα. Δεν μπορούμε να μην μετέχουμε, αγαπητοί αδελφοί, σε αυτή τη σταυρική ζωή. Χριστιανισμός με ανέσεις, με αυροδίαιτη ζωή, με ανοιχτούς φαρδείς δρόμους δεν υπάρχει. Πάντοτε όλοι μας καθημερινά πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα τα γεγονότα της ζωής μας σταυρικά. Τον πόνο, τη θλίψη, την αρρώστια, τα αναπάντεχα, για να μπορούμε μέσα από αυτήν την σταυρική διάσταση των πραγμάτων να θεωρούμε παραπέρα και να αναμένουμε πιο μετά μία Ανάσταση. Δυστυχώς, και το λέω αυτό με μεγάλη μου λύπη, ενώ ο Χριστός μας ιστορικά σταυρώθηκε μία φορά, φροντίζουμε όλοι μας καθημερινά να τον σταυρώνουμε πάμπολες φορές. Πώς? Με τις αμαρτίες μας, με τα λάθη μας, με τα πάθη μας, με τις ατέλειες και τις αδυναμίες μας. Κυρίως όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, δύο είναι εκείνοι οι τρόποι με τους οποίους πασίδηλα σταυρώνουμε όλοι τον Χριστό. Θα τους αναφέρω έτσι επιγραμματικά στην αγάπη σας. Είναι η άγνοιά μας, η θελημένη άδειά μας, η θελημένη άγνοιά μας, το τονίζω αυτό πάλι. Πολλοί χριστιανοί λένε δεν ξέρω τι είναι σήμερα, δεν ξέρω πότε νηστεύουμε, δεν ξέρω πότε έχει λειτουργία, δεν ξέρω βασικά πράγματα της πίστεως. Τι σημαίνει αυτό το δεν ξέρω? Ωραία, δεν ξέρεις, δεν ρωτάς να μάθεις, δεν ενδιαφέρεσαι να μάθεις. Γιατί όλα τα άλλα τα γνωρίζουμε. Πάσης φύσεως. Και αγνοούμε ηθελημένα και πεισματικά, θα έλεγα, τα έχοντα σχέση με τον Θεό. Αυτή λοιπόν η άγνοιά μας είναι που σκοτώνει και εμάς, αλλά πριν από όλα σταυρώνει τον ίδιο τον Χριστό. Και ένα δεύτερο, η εναντίωσή μας με το θέλημα του Θεού. Πόσοι άνθρωποι, παρακαλώ, χριστιανοί, μυρωμένοι, βαπτισμένοι, στο Θεό παραδομένοι όπως λέμε, πόσοι τέτοιοι χριστιανοί δεν εναντιώνονται στο θέλημα του Θεού. Άσπρο λέει ο Θεός, μαύρο κάνουμε εμείς. Νίστεψε λέει ο Θεός, τρώμε εμείς. Πήγαινε στην εκκλησία λέει ο Θεός, εμείς έχουμε να πατήσουμε στην εκκλησία δεν ξέρω πόσο καιρό. Αυτά λοιπόν τα δύο, η άγνοια και η εναντίωση στον Θεό, είναι που τα καρφιά εκείνα τα οποία καθημερινά, με τα οποία καθημερινά, για να το πω καλύτερα, σταυρώνουμε τον ίδιο τον Χριστό. Βλέποντας, προσκυνώντας, τιμώντας, εορτάζοντας το ιερότερο αυτό σύμβολο της πίστεώς μας, τον Τίμιο Σταυρό, αγαπητοί αδελφοί, ένα μόνο πρέπει να κάνουμε. Να αποδεχθούμε αυτό το σύμβολο, να το φέρουμε επάνω μας ευλαβικά, να δορυφορήσουμε τη ζωή μας γύρω από αυτό και να προσδοκούμε μέσα από αυτόν τον σταυρικό τρόπο ζωής, όπως έλεγα και προηγουμένως, την Ανάσταση. Αποδεχόμενοι το Σταυρό του Κυρίου μας, τι κάνουμε, αποδεχόμαστε ταυτόχρονα τον ίδιο τον Χριστό. Γιατί Χριστός και Σταυρός, Σταυρός και Χριστός είναι ένα. Αποδεχόμενοι όμως πάλι το Σταυρό του Χριστού, τι κάνουμε, υπολογίζουμε τη θυσία του, ανταποκρινόμαστε στην αγάπη του και τελικά σωζόμαστε. Εύχομαι η χάρη και η ευλογία του Τιμίου Σταυρού που αυτές τις ημέρες εορτάζουμε να είναι με όλους μας αδελφοί. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Ρινίσματα Θεϊκού Λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Δανίλη Ψωίνο και για τη σημερινή του συμβολή. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
4: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Η τιμή αχιερά του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
11: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
12: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
11: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να συγχαρώ τον Δημήτρη Γερονιμάκη για τη μουσική επιλογή. Πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος, την ευχή σας.
1: Του κυρίου, έτσι καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στον αέρα.
0: Φτενιστείτε λίγο για τα μαλλιά σας, τα πήρε το ελικόπτερο. Μαρία Χαρατζοπούλου.
2: Την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Τι κάνετε?
2: Δόξα σε ο Θεός, καλά, μια χαρά.
0: Ωραία. Σας δεν σας πείραξε ο αέρας?
2: Όχι, όχι.
0: Με ελικόπτερο πάμε στην Πάτμο.
2: Α, δεν ξέρω, να ρωτήσουμε.
0: Εμείς θα πάμε ακτοπλοϊκός.
2: Ακτοπλοϊκός.
1: Safe.
0: Έτσι.
2: Πρώτο Θεός, λοιπόν, 5 με 9 Οκτωβρίου. Στο νησί της Πάτμου, η Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Να το πούμε και αυτό.
2: Λίγες θέσεις, και εκτός το ότι μείναν λίγες θέσεις, επειδή τώρα με παίρνουν συνέχεια πολλοί ακροατές και ρωτάνε μέχρι πότε να δηλώσουμε, με πήραν από το προκτορείο γιατί μου είπαν ότι τους ζητάει η ακτοπλοϊκή εταιρεία να στείλουμε τα ονόματα όσων θα συμμετάσχουν και να μας κρατήσουν τις θέσεις. Άρα λοιπόν επήγει όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή. Λοιπόν, 5 με 9 Οκτωβρίου, πρώτο Θεό, στο νησί της Πάτμου θα συγκεντρωθούν όσοι θα συμμετάσχουν, πρώτο Θεό.
1: Για να ακριβολογούμε, ναι, στην Μαρία, στο ιερό νησί της Πάτμου, γιατί έχει χαρακτηριστεί κιόλα επισήμως και από την Ιερά Σύνοδος το ιερό νησί της Πάτμου.
2: Έτσι είναι, πάτερ μου, έχετε δίκιο. Λοιπόν, 5 Οκτωβρίου, πρώτο Θεός, την πρώτη μέρα θα έχουμε συγκέντρωση στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε1, έξω από το πλοίο της Blue Star, για άμεση επιβίβαση. Στις 6 θα αναχωρήσει το πλοίο, θα έχει απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά για την Πάτμο. Θα είναι όλο το βράδυ στο εμπλό το πλοίο, τέλος πάντων γύρω στις 2 η ώρα τα ξημερώματα θα φτάσει στο νησί, και από εκεί είναι απέναντι σχεδόν από το λιμάνι το ξενοδοχείο Διαμονής, οπότε οι συμμετέχοντες θα φτάσουν στο ξενοδοχείο για να παραλάβουν τα δωματιά τους και να ξεκουραστούν. Κατόπιν το πρωί θα πάρουν πρωινό σε μπουφέ και θα ξεκινήσει το ευλογημένο πρόγραμμα αυτής της εκδρομής. Η πρώτη επίσκεψη λοιπόν είναι στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης. Το Σπήλαιο της Αποκάλυψης είναι τοποθετημένο στο λόφο μεταξύ της Σκάλας και της Χώρας, σημείο αναφοράς όχι μόνο της Πάτμου, αλλά και όλου του χριστιανισμού παγκοσμίως. Το σπήλαιο αυτό αποτέλεσε το καταφύγιο του αγαπημένου μαθητή του Ιησού, του Ιωάννη, το 95 μετά Χριστόν, όταν ο αυτοκράτορας Δομητιανός τον εξόρισε στην Πάτμο, τιμωρώντας τον για την κήρυξη του Λόγου του Θεού στην Έφεσο. Όπως κατέθεσε ο ίδιος ο Ιωάννης, δεν έφτασε στην Πάτμο ως ένας εξόριστος ιτημένος ή ένας πολιτικός κρατούμενος σε καιρούς χαλεπούς, αλλά ως εξόριστος ερπνευματική αποστολή, συνεχίζοντας να μεταλαμπαδεύει τον Λόγο του Θεού. Σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση, κατά την διάρκεια της διαμονής του στο σπήλαιο, σκίστηκε ο βράχος και μέσα από 3 μικρότερες σχισμές που συμβολίζουν την Αγία Τριάδα ακούστηκε η φωνή του Θεού. Ακούστηκε λοιπόν η φωνή του Θεού που υπαγόρευσε στον Ιωάννη το Ιερό Βιβλίο της Αποκάλυψης. Σήμερα το Ιερό Σπήλαιο έχει διαμορφωθεί σε λατρευτικό χώρο όπου δίνεται η δυνατότητα στους προσκυνητές να δουν τον χώρο στον οποίο γράφτηκε η Αποκάλυψη, να αγγίξει την τριπλή σχισμή στο βράχο, να επεξεργαστεί το σημείο στο οποίο αναπαυόταν ο Ευαγγελιστής, καθώς και να αγγίξει τα κυλώματα στο βράχο από όπου πιανόταν για να σηκωθεί. Είναι πολύ ευλογημένος τόπος. Το 1999 κηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Αφού λοιπόν οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν σε αυτό τον ευλογημένο τόπο, να προσκυνήσουν, στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για να επισκεφτούν το πρώτο κτίσμα που προσέχει κανείς φτάνοντας στην Πάτμο, που δεν είναι άλλο από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1088 από τον Όσιο Χριστόδουλο και στέκεται σαν κορώνα στον λόφο της χώρας, θυμίζοντας Βυζαντινό κάστρο, με ύψος που ξεπερνά τα 15 μέτρα. Καθώς περνά στην πύλη, συναντά την κεντρική εσωτερική αυλή, στρωμένη με βότσαλα και πέτρες, και στα αριστερά της πύλης βρίσκεται η κεντρική εκκλησία, το Καθολικό, ένα από τα πρώτα κτίρια κτισμένο το 1090. Είναι ένα πολύ έτσι σημαντικό προσκύνημα, το πρώτο προσκύνημα που θα κάνουν οι συμμετέχοντες σε αυτή την εκδρομή. Το να προσκυνήσουν στο Καθολικό αυτής της ευλογημένης μονής. Λόγω του ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν επιτρέπει περισσότερες από μία λειτουργίες την ημέρα σε κάθε Αγία Τράπεζα, το μοναστήρι έχει 10 εκκλησάκια, 3 εκ των οποίων βρίσκονται έξω από τα τείχη της Μονής. Είναι η Άγιοι Απόστολοι Βόρεια, ο Άγιος Γεώργιος Ανατολικά και ο Άγιος Φανούριος Δυτικά της Μονής. Μέσα στο μοναστήρι βρίσκονται τα εκκλησάκια του Οσίου Χριστοδούλου, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Άντου Βαπτιστή, του Αγίου Βασιλείου, του Τιμίου Σταυρού και το εκκλησάκι των Αγίων Πάντων, καθώς και το εκκλησάκι της Παναγίας. Στα δεξιά της κεντρικής εκκλησίας βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Χριστοδούλου, όπου φυλάσσονται και τα λείψανά του έπειτα από δική του παράκληση. Υπάρχει επίσης μουσείο, το οποίο κτίστηκε από τον Όσιο Χριστόδουλο και κληροδότησε σε αυτό τις πιο πολύτιμες εικόνες που αναγράφονται στην Διαθήκη του. Πρόκειται για μια εκπληκτική συλλογή από εικόνες, πρωτότυπα χειρόγραφα της βίβλου, ασημένια και χρυσά αντικείμενα, άμφια ραμμένα με ασημένιες και χρυσές κλωστές και στολισμένα με πολύτιμες πέτρες και πολλά άλλα. Τα περισσότερα εκθέματα του μουσείου έχουν ιδιαίτερη αξία. Όσιος Χριστόδουλος ίδρυσε επίσης τη βιβλιοθήκη της Μονής, η οποία σήμερα φιλοξενεί περισσότερα από 3.000 τυπωμένα βιβλία, 900 χειρόγραφα και 13.000 έγγραφα που χρονολογούνται πριν από το 1073. Λοιπόν, θα βρεθούμε εκεί, θα πάμε να δούμε και το σημαντικό μουσείο και τη βιβλιοθήκη. Έπειτα, γεμάτη από ευλογία από τα προσκυνήματα στην Ιερά Μονή και τις εικόνες που θα τυπωθούν σίγουρα για πάντα στη μνήμη μας, θα αναχωρήσουμε για την χώρα. Η χώρα ξαπλώνεται κάτω από τα τείχη του μοναστηριού του Αγίου Ιωάννη και στις ρίζες του δέντρου. Σαν τις ρίζες του δέντρου. Πολλά ελληνικά νησιά έχουν χωριά με όνομα χώρα, που είναι συνήθως ο αρχαιότερος οικισμός και η πρωτεύουσα του νησιού. Η χώρα της Πάτμου όμως αποκαλείται μάλλον συχνά βασίλισσα των χωρών, όχι μόνο λόγω του μοναστηριού, αλλά και εξαιτίας των βυζαντινών σπιτιών της, που είναι μοναδικά και θεωρούνται τα πλέον γερά κτίσματα του Αιγαίου. Είναι ασβεστωμένα σπίτια και αρχοντικά σοκάκια και στοές, κτισμένα όλα από τον 15ο αιώνα και μετά. Και αυτά έτσι συνθέτουν την εικόνα αυτής της όμορφης χώρας της Πάτμου. Τα πρώτα σπίτια χτίστηκαν γύρω στο 1130, όταν οι μοναχοί κάλεσαν τους κατοίκους ως επιτοπλίστων κτίστες του μοναστηριού με τις οικογένειές τους να ζήσουν κοντά στα τείχη του μοναστηριού, σχηματίζοντας έτσι ένα οχυρό. Σε περίπτωση εισβολής μπορούσαν όλοι να καταφύγουν μέσα στο κάστρο, μέσα στο μοναστήρι δηλαδή, για να προστατευτούν και να είναι σίγουροι. Λοιπόν, η κοινότητα βρισκόταν πολύ κοντά στο μοναστήρι. Τα σπίτια σχηματίζουν σειρές, ενώ οι χοντροί τείχοι τους ήταν πολύ ψηλότεροι από τα ταβάνια, ώστε να αποθαρρύνουν κάποιον από το να σκαρφαλώσει. θα υπάρχει αρκετός ελεύθερος χρόνος για όσους θέλουν να δουν τα σοκάκια της, αυτής της όμορφης πόλης και μετά να έχουν τη δυνατότητα για προαιρετικό φαγητό στα όμορφα εκεί μεζεδοπολία και επιστροφή κατόπιν στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ θα είναι ελεύθερο για δείπνο σε επιλεγμένο εστιατόριο και διανυκτέρευση. Την τρίτη μέρα της εκδρομής θα έχει πρωινό σε μπουφέ και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν κρουαζιέρα μέχρι το κοντινό νησάκι των Λιψών. Η Λιψή είναι ένα απομονωμένο γαλήνιο και ήσυχο νησί με φυσικό κάλος και ένα από τα μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου. Εκεί θα επισκεφθούν όσοι θα μπορέσουν να βρεθούν εκεί το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που δεσπόζει στο κέντρο του χωριού στην κορυφή φυσικού υψώματος που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη μεγαλοπρέπεια στον ήδη επιβλητικό όγκο, όγκο του κατασκευασμένο το 1931. Η παρουσία αρχαίων λιψάνων μαρτυρεί την ύπαρξη στο ίδιο σημείο παλαιοχριστιανικής βασιλικής αλλά και νεότερου χριστιανικού ναού, ο οποίος μάλιστα δέχτηκε πολλαπλές ανοικοδομήσεις. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν την Παναγιά του Χάρου, όπου υπάρχει η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που κάθε χρόνο από το 1943 και μετά η ξερή κρίνη που είναι μπροστά στην εικόνα ανθίζουν από μόνοι τους και ευωδιάζουν. Θα υπάρχει αρκετός ελεύθερος χρόνος για προσκύνημα και περιήγηση. Κατόπιν θα υπάρχει χρόνος για φαγητό στις πολύ όμορφες ψαροταβέρνες εκεί του νησιού και το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο στην Πάτμο για ξεκούραση. Το βράδυ θα είναι ελεύθερο, θα έχει δείπνο σε επιλεγμένο εστιατόριο και διανυκτέρευση. Την τέταρτη μέρα της εκδρομής, μετά από το πρωινό σε μπουφέ, θα έχει αναχώρηση για επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού. Η Ιερά Μονή Ευαγγελισμού είναι το μεγαλύτερο γυναικείο μοναστήρι του νησιού. Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού και έχει εκπληκτική θέα προς τον κόλπο των κήπων, αφού είναι κτισμένη στην άκρη του βράχου. Το 1613 ο ηγούμενος της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου έκτισε ένα ερημητήριο στο σημείο αυτό αφιερώνοντάς το στον Άγιο Λουκά, τον Ευαγγελιστή που τον θεράπευσε από μια θανατηφόρο νόσο. Το 1937 ο γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής μετέτρεψε το ερημητήριο σε μονή χτίζοντας και νέα κτίσματα και το αφιέρωσε στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου Μητρός. Οι εικόνες και οι τοιχογραφίες της Μονής χρονολογούνται από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα. Η Μονή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο κατά την Ιταλική κατοχή, καθώς οι μοναχές στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα ασχολήθηκαν με την διδασκαλία της στα μικρά παιδιά. Η κύρια δραστηριότητα των μοναχών και τώρα είναι η κεντητική με την περιβόητη πατινιώτικη βελονιά, η οποία λέγεται πως διατηρείται από την εποχή του Βυζαντίου. Μετά το προσκύνημά μας θα επισκεφθούμε ξανά τη χώρα και συγκεκριμένα την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής που ιδρύθηκε το έτος 1607. Η Μονή διαθέτει πλούσιο ζωγραφικό διάκοσμο και μεγάλο αριθμό εικόνων, πολλές από τις οποίες χρονολογούνται από το 1500. Το μοναστήρι αυτό θεωρείται το δεύτερο σε έκταση και σημασία πατμιακό μοναστικό συγκρότημα με ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία, ενώ οι τοιχογραφίες του καθολικού έργο κατά πάσα πιθανότητα κριτικού εργαστηρίου των αρχών του 17ου αιώνα αποτελούν ένα από τα πληρέστερα ζωγραφικά σύνολα της Δωδεκανήσου. Θα έχει φτάσει πλέον πρώτο ο Θεός μεσημέρι μετά το προσκύνημά μας και σε αυτό το σημαντικό μοναστήρι, όπου πλέον θα επιστρέψουμε στο μοναδικό λιμάνι του νησιού, στη Σκάλα, εκεί όπου είναι, και η Σκάλα είναι και το γραφικό τουριστικό κέντρο του νησιού. Είναι επίσης ο μεγαλύτερος και πιο πυκνοκατοικημένος οικισμός του νησιού, με 1.500 περίπου μόνιμους κατοίκους. Κατόπιν θα επισκεφθούμε τον Ιερό Ναό, το Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην παραλία του λιμανιού, και δίπλα σε αυτόν θα δούμε τα ερείπια των κτισμάτων, τα οποία κατά την πρώιμη χριστιανική εποχή χρησιμοποιούνταν ως βαπτιστήριο, και με την παράδοση να αναφέρει ότι εκεί βάπτιζε τους πατμίους ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Η εκκλησία, ο ναός του Αγίου, είναι ενωμένος με το παρεκκλήσι του, που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Πολύκαρπο. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στα εμπορικά τουριστικά καταστήματα και θα γευματίσουμε σε κάποιο από τα πολλά μεζεδοπολία εστιατόρια που βρίσκονται στην περιοχή. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Αργά το βράδυ αναχώρηση για το λιμάνι γύρω στις 12:15, όπου θα αναχωρήσουμε για τον Πειραιά, διανυκτέρευση Εμπλό. Η άφιξη νωρίς το πρωί του πλοίου στον Πειραιά, γύρω στις 8:30 ώρα, θα βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά και θα τελειώσει έτσι αυτή η όμορφη ευλογημένη εκδρομή. Για όσους ενδιαφέρονται, αγαπημένοι μας ακροατές, να συμμετάσχετε σε αυτό το σημαντικό προσκύνημα, θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε και στην αρχή, από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Θα πρέπει το συντομότερο, αν ενδιαφέρεστε λοιπόν, να επικοινωνήσετε μαζί μας, να κλείσετε θέση, διότι μας έχουν πει ότι από το πρακτόριο, ότι η ακτοπλοϊκή εταιρεία θέλει το συντομότερο να εκδοθούν τα εισιτήρια για να ξέρουν πόσοι θα βρίσκονται στο γκρουπ μας. Επικοινωνείτε λοιπόν και τώρα, αν θέλετε, με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-41-18-602 ή 210-41-18-640, να αφήσετε το όνομα και το τηλέφωνο σας στη Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία θα με ενημερώσει και εγώ θα μπορέσω το συντομότερο να επικοινωνήσω μαζί σας.
0: Πάνω στην ώρα ήρθες, πάμε πάτουμε. Θα σε καλησπερίσουμε, αφού πρώτα σε συγχαρώ. Ξέρει ο καθένας γιατί. Συγχαρητήρια.
2: Συγχαρητήρια, βέβαια που έμεινε.
0: Είναι εσωτερική κατανάλωση.
1: Εδώ χειροκροτάμε.
0: Εδώ χειροκροτήματα να βάλουμε. Ήταν τόση χαρά μου όταν τ' άκουσα.
3: Για ένα διάστημα πήγαινα κάθε χρόνο στην Πάτμο. Κάθε χρόνο.
2: Είναι πανέμορφα έτσι κι αλλιώς.
3: Από το κάστρο βλέπει πραγματικά ένα ευλογημένο νησί. Πώς είναι οι δαντέλες, τα κεντήματα, έτσι είναι οι ακτές της Πάτμου. Είναι ένας ευλογημένος τόπος. Κάθε το συζητάμε τώρα, το μοναστήρι τι σεβάσματα έχει.
2: Βέβαια.
3: Ευλογίες πολλές. Δηλαδή με το που μπαίνεις μέσα νιώθεις ότι είσαι σε άλλον αιώνα.
2: Έτσι.
3: Πραγματικά μια εκδρομή που έχουν ζητήσει και πάρα πολλοί ακροατές μας. Επειδή όμως, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, είναι τακτοπλοϊκά εισιτήρια, καλό είναι εσείς που θέλετε άμεσα να κλείσετε θέση, γιατί αντιλαμβάνεστε είναι τακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Έτσι είναι, με πήραν σήμερα το πρακτορείο γιατί λέει τους ζητάνε ονόματα ποιοι θα συμμετάσχουν.
3: Και καμπίνες. Για να...
2: κάποιοι έχουν ζητήσει και καμπίνες, ναι. Λοιπόν, οπότε πρέπει όσο πιο σύντομα γίνεται να κλείσει κάποιος θέση για
3: είναι
2: να...
3: Από τους... Έχω κάνει στην Πάτμου Μεγάλο Σάββατο. Με έχω κάνει ανάσταση.
2: Τι λες τώρα.
0: Ναι, μια χρονιά να Πάσχα. Ναι. Μα μας έστειλε φωτογραφίες για αυτό το
2: θέμα. Τι λες, παιδί, Δημήτρη, τι ωραία.
3: Ονειρεμένος τόπος, νησί, προσκύνημα.
2: Πραγματικά.
3: Μένουμε σε αυτό το ωραίο το ξενοδοχείο που μέναμε τότε.
2: Εκεί κοντά στο λιμπάνι, στη Σκάλα, ναι.
3: Γιατί είναι ωραία να μπορέσεις να περπατήσεις.
2: Αυτό να έχεις τη δυνατότητα.
3: Εντάξει, έχει ένα
2: εύκολα.
3: Δρόμο, ο οποίος σε βγάλει, άμα τον περπατήσεις, μεγάλος δρόμος, όχι έτσι. Που σε βγάλει στην άλλη άκρη του νησιού. Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία.
3: Να κάνεις τον περίπατό σου, να πιεις τον καφέ σου, να απολαύσεις έτσι τη φύση. Τα μοναστήρια, γιατί δύο είναι τα μοναστήρια, τα,
2: ναι, τα πιο σημαντικά.
3: Τα πιο σημαντικά. Ο Άγιος Νικόλαος νομίζω είναι ο Μητροπολιτικός Ναός, να θυμάμαι καλά. Το θυμάμαι τότε που είχαμε κάνει. Είναι τα γραφικά αυτά, έτσι, εκκλησάκια του Αιγαίου.
2: Πολύ όμορφο.
0: Είναι ένα πανέμορφο, ευλογημένο
2: στόχο. Και κυρίως αυτό, έχει πάρα πολλές ευλογίες το μοναστήρι.
0: Από όλες τις απόψεις.
3: Λοιπόν, μαζί τώρα, γιατί έχουμε περάσει και μαζί πάρα πολύ ωραία στην Πάτμα.
0: Βέβαια, σε κουρασγέρες, τα λέγαμε προχθές με τον Παπα-Νικόλα.
3: Που πηγαίναμε και είναι και είχε τον πατέρα.
0: Ισίδωρο, ο πατέρα Νικόλα του, εγώ το θυμάμαι.
3: Στο σπήλαιο, ε.
2: Στο σπήλαιο είναι ο πατέρα Ισίδωρο. Ο οποίος
3: ακούει Ιεραρχή Εκκλησία.
2: Ναι, βέβαια,
0: βέβαια.
1: Λοιπόν,
3: οι βράχοι που είναι στο σπήλαιο. Οι βράχοι που είναι στο σπήλαιο. Για να καταλάβετε πώς είναι, ενώστε τα δάχτυλα που κάνει το σταυρό σας. Και έχουν ακριβώς αυτό το σχήμα. Αυτό. Τα βράχια είναι τα τρία δάχτυλα. Mm. Οι άκρες των τριών δακτύλων που κάνουμε το σταυρό μας.
1: Έτσι.
3: Και μόνο να κουμπίσει το βράχο που έβαζε το κεφάλι του Άγιος Ιωάννη. Εκεί κοιμόταν.
2: Βέβαια.
3: Πάνω στο βράχο.
2: Mm.
0: Μοναδικό προσκύνημα.
3: Ο μαθητής του.
2: Και εκεί που είναι οι σχίσμες από τις οποίες ακούταν.
1: Βρωτή ως βρωτή το.
3: Πολύ έτσι.
0: Μοναδικό. Το σπήλαιο είναι μοναδικό προσκύνημα.
2: Μοναδικό προσκύνημα, όντως. Και βέβαια και το, το πολύ σημαντικό μοναστήρι, το Αγιώαν του Θεολόγου. Θα έχουμε, πατέρα Νικόλα, την ιδιαίτερη έτσι χαρά να έχουμε σε λιγάκι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον πατέρα Βαρθολομαίο από το μοναστήρι επάνω.
1: Είναι αδερφός της Μονής. Βαρθολομαίος.
2: Και εκείνος έτσι έχει σχέση με το Πειραιά,
1: γιατί είναι και νωρίτης μου στην ανάλυση της Καπουτσώνας, από λαϊκός, και καυχόμαστε που έχουμε έναν αδελφό της Μονής από τον Πειραιά.
2: Σωστά.
1: Και πάντοτε, για αυτό το λόγο, όποτε πηγαίνει το γκρουπ της Πειραϊκής Εκκλησίας, την χάνει αβραμίας φιλοξενίας.
2: Έτσι, έτσι. Ναι. Και μας ανοίγει και
1: έτσι, κάποιων περισσότερων έτσι, πλεονεκτημάτων
2: έτσι,
1: που έχουν οι ακροατές μας.
2: Βέβαια, βέβαια. Θα έχουμε λοιπόν τη χαρά να τον ακούσουμε σε λιγάκι, να μας πει κάποια σημαντικά έτσι, πράγματα σχετικά με το μοναστήρι εκεί του Ιωάννου του Θεολόγου.
1: Και για το νησί
2: ιδιαίτερα. Και για το νησί ιδιαίτερα, βεβαίως.
1: Είναι, ένα πράγμα, είναι το ιερό νησί της Πάτμου, έχει μια μακραίωνη ιστορία και βεβαίως η οποία ιστορία φτάνει μέχρι και τις μέρες μας με τον Άγιο Αμφιλόχιο το
2: Μακρύ. Μακρύ, βέβαια, βέβαια.
1: Ένα νέο Άγιο, μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας.
2: Σωστά. Που είναι, εκεί, είναι και ο τάφος του εκεί και θα τον προσκυνήσουν όσοι πάνε. Είναι λοιπόν 5 με 9 Οκτωβρίου πρώτα αυτό το προσκύνημα. Με έχουν ρωτήσει πολύ αν θα μπορέσουν να πάνε να προσκυνήσουν και τον τάφο του Αγίου Αμφιλοχείου.
1: Νομίζω είναι στο
2: βεβαίως,
1: πρόγραμμα.
2: Είναι
1: είναι το μοναστήρι που ο ίδιος
2: είναι το μεγαλύτερο γυναικείο μοναστήρι έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και είναι στο πρόγραμμα φυσικά να το επισκεφθούν όσοι θα συμμετάσχουν σε αυτό το προσκύνημα.
1: Μου είχε κάνει εντύπωση ανεβαίνοντας, αν θυμάσαι Μαρία, από το, από το σπήλαιο της Αποκαλύψεως προς τον Όσιο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ένας δρόμος γεμάτο με δέντρα, με λεύκες.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μας έλεγαν ότι όλο αυτό το πράσινο, το όμορφο πράσινο, δεν υπήρχε στο νησί. Το οποίο ήταν ένα νησί εξορίας. Ήταν
2: ναι,
1: ένα
2: σωστά.
1: Νησί το οποίο δεν είχε πράσινο. Ναι, ναι. Και το πρασίνισε στην κυριολεξία ο Άγιος Αμφιλόχιος, ο οποίος είχε μια πολύ μεγάλη αγάπη για την
2: για τη φύση γενικά,
1: ακριβώς, και την οποία μετέδιδε στους μαθητές της Πατμιάδος σχολής και μαζί φυτεύανε όλη αυτή την όμορφη πρασινάδα και τα δέντρα και όλα αυτά που βλέπουμε και τα θαυμάζουμε σήμερα. Και μπορώ να το πιστοποιήσω αυτό, διότι εμείς έχουμε την ευλογία στο ναό μου, στο ναό της Αναλήψεως, να έχουμε εν ζωή ένα πνευματικό παιδί του Αγίου Αμφιλοχείου Μακρύ, το πατέρα, μάλιστα έχουν το ίδιο επίθετο, το πατέρα Μιχαήλ το Μακρύ.
2: Αλήθεια.
1: Ο οποίος έχει και είχε συμμαρτυρία για την ιεροσύνη του από τον Άγιο. Ο οποίος ακόμα και σήμερα είναι 92 ετών. Αυτή η αγάπη του για τη φύση φαίνεται. Είναι εκείνος που ασχολείται
2: τους είχε μεταδώσει,
1: ναι, λοιπόν, με τους κήπους του, της ενορίας, με όλα αυτά και τους το είχε μεταδώσει αυτό. Το λέει ότι τους το είχε μεταδώσει ο Άγιος, αυτή την αγάπη για τη δημιουργία, γιατί είναι δημιουργία του Θεού. Και μου είχε κάνει εντύπωση όταν τον ρωτούσα να μου πει κάποιες συμβουλές για κάποια κυπευτικά.
2: Ναι.
1: Μου λέει, παιδί μου, μάλλον αυτό που τους έλεγε και ο Άγιος, παιδί μου λέει, όταν είναι λέει, να κόψει, ας πούμε, λέει, την ντομάτα από την ντοματιά, πρώτα θα ευχαριστείς το φυτό που σου το χαρίζει και μετά λέει θα το κόβεις. Βλέπεις αυτό το σεβασμό και την αγάπη για τη φύση.
2: Μάλιστα.
1: Τους έχει μεταδώσει ο Άγιος Αμφιλόχιος. Είναι ένας μεγάλος Άγιος, σύγχρονος.
2: Βέβαια.
1: Οπότε βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η συνέχεια στο νησί από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο μέχρι και τον Άγιο Αμφιλόχιο το Μακρύ.
2: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει και η κάρα, θα επαναλάβω, του Αγίου Αποστόλου Θωμά, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα σεβάσματα που έχει το, η Μονή του Οσίου Χριστοδούλου, μαζί με πολλά άλλα, με τίμιο ξύλο, με, με πολλά τίμια λείψανα.
2: Πολύ ωραία. Αγαπημένοι μας ακροατές, λοιπόν, όσοι ενδιαφέρεστε να βρεθείτε κι εσείς σε αυτό το ευλογημένο νησί, να προσκυνήσετε όλα αυτά τα σημαντικά σκευάσματα, είναι πάρα πολλά, είναι πολύ σημαντικά τα μοναστήρια, είναι πολύ όμορφο αυτό το ευλογημένο νησί. Αν θέλετε λοιπόν να συμμετάσχετε, επικοινωνήστε τώρα με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-41-18-602 ή 210-41-18-640. Στο εσωτερικό 1 σας περιμένει η Φίβη Κωνσταντέλου να καταγράψει τα στοιχεία σας, το όνομα και το τηλέφωνό σας, για να επικοινωνήσω κατόπιν εγώ μαζί σας, για να κλείσουμε και τις τελευταίες θέσεις που έχουν μείνει.
0: Λοιπόν, να ανοίξουμε μια παρένθεση να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Λικούδη, είναι θεολόγος και φιλόλογος, είναι διευθυντής σύνταξης της έντυπης εφημερίδος Κυβωτός της Ορθοδοξίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αύριο η Κυβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί στα περίπτερα ολόκληρης της χώρας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Χαίρετε και από μένα. Η Κυβωτός της Ορθοδοξίας πράγματι ημέρα 5η 17 αύριο Σεπτεμβρίου σε όλα τα περίπτερα της χώρας, με ξεχωριστές όπως πάντα προσφορές, μία εικόνα ορθόδοξη βυζαντινής τεχνοτροπίας κανονικού μεγέθους από τη μεγάλη συλλογή της Κιβωτού, για να επιλέξουν οι φίλοι αναγνώστες, και μαζί ένα ξεχωριστό, ένα μοναδικό αφιέρωμα στον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη. Μιλούν άνθρωποι που τον γνώρισαν και αποτυπώνουν, μεταφέρουν εμπειρίες, βιωματικές καταστάσεις που γνώρισαν, κοινώνησαν και έζησαν δίπλα τον ταπεινό Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη, και μαζί όλη η βιβλιογραφία από την Εκκλησία της Ελλάδος, από τα Πατριαρχία μας και από κάθε τοπική Μητρόπολη. Θα τολμήσω να πω πολλά νέα από πολλές ενορίες σε όλη την Εκκλησία της Ελλάδος με την Κυβωτό της Ορθοδοξίας, που κυκλοφορεί αύριο σε όλα τα περίπτερα της χώρας ανανεωμένη. Και αν κάποιος από τους φίλους αναγνώστες θέλει να ανατρέξει σε παλαιότερα φύλλα, τηλεφωνεί στο 210-69-23-211 για να έχει στα χέρια του είτε προσφορές είτε φύλλα που έχουν περάσει και δεν πρόλαβε να τα αποκτήσει. Με την Κυβωτό της Ορθοδοξίας που αύριο κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
0: Με το καλό λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πώς περνάει η ώρα, 2 η ώρα.
1: Έλατε.
0: Αρκετά τα μηνύματα σχετικά με την Πάτμο. Η αλήθεια είναι και μια. Είναι κάποιες εκδρομές που τις κάνουμε κάθε χρόνο.
2: Είπαμε, ευλογημένος τόπος.
0: Και η αλήθεια είναι ότι κάποιοι ακροατές περιμένουν πώς και πώς για να.
2: Αλήθεια ένας.
0: Λοιπόν, επικοινωνείτε στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Όσοι επιθυμείτε να λάβετε μέρος σε αυτή την όμορφη εκδρομή, να πούμε το κόστος, αν θέλεις Μαρία μου, για το δίκλινο δωμάτιο.
1: Ναι, είναι 645 ευρώ. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει όλα τα έξοδα της εκδρομής, δηλαδή είναι τα έξοδα για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε οικονομική θέση, η διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο, πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ, όλες οι μετακινήσεις με το πούλμαν στο νησί και επίσης η όμορφη εκδρομή στο νησί των Λειψών, στην Παναγία του Χάρου. Είναι όλα τα έξοδα μαζί.
0: Μια χαρά.
2: Αναλυτικά το πρόγραμμα υπάρχει και στην ιστοσελίδα.
1: Στην ιστοσελίδα της Πυριακής Εκκλησίας, βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Και είναι και το προσκύνημα που κάνουμε στην Παναγία του Χάρου.
2: Βέβαια, στους Λειψούς.
0: Στους Λειψούς. Και έβλεπα, έβλεπα το καλοκαίρι τώρα ένα ντοκιμαντέρ με την Παναγία του Χάρου. Το είδατε κι εσείς.
1: Πολύ όμορφα και εκεί είναι πάρα πολύ όμορφα.
0: Έτσι, μια πάρα πολύ ωραία.
3: Μια ιδιαίτερη εικόνα της Παναγίας.
0: Και είναι πληρωμένα όλα. Είναι και αυτά πληρωμένα. Τα έξοδα της μετακίνησης.
1: Όλα.
0: Είναι μια μίνι κρουαζιέρα.
1: Πρέπει, ναι, όντως. Πρέπει λοιπόν οι συμμετέχοντες το συντομότερο που μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, να αφήσουν όνομα και τηλέφωνο, ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε και τις τελευταίες θέσεις.
0: Να έχουμε τον πατέρα Βαρθολομαίο. Τον έχουμε.
2: Βεβαίως.
0: Πατέρα Βαρθολομαίο, την ευχή σας.
4: Του Κυρίου και της Παναγίας μας. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Ευχαριστούμε.
3: Ευλογείτε πάτε.
1: Ευλογείτε πάτε. Χαιρόμαστε κι εμείς.
0: Είστε στην Πάτμο.
4: Είμαστε στην Πάτμο.
0: Α, ωραία. Ζηλεύουμε λίγο.
2: Τυχερός είστε.
0: Τι να κάνουμε.
3: Και εμείς θα είμαστε.
4: Καλό να μας έρθετε.
0: Ευελπιστούμε. Και είναι πραγματικά και το νησί πανέμορφο, αλλά είναι και πολύ ευλογημένο, πατέρα Βαρθολομέ.
4: Η Πάτμο έχει μία ευλογία, μία, θα έλεγα, μία θεία άβρα, η οποία αυτή απορρέει από το Ιερό Συνέδριο της Αποκαλύψεως. Μην ξεχνάτε ότι είναι ο τόπος Θεοβάδιστος, είναι ο τόπος όπου ακούστηκε η φωνή του Χριστού, πάτησε ο ίδιος ο Χριστός. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, να μην υπάρχει αυτή η ευλογία, την οποία εμείς τη ζούμε καθημερινώς, την απολαμβάνουμε, την ζούμε, την βιώνουμε. Και μακάρι να δώσει ο Θεός να σας έχουμε κοντά μας για να γίνετε κι εσείς με τόση και κοινωνία αυτής της θείας χάριτος.
2: Θα μας πείτε λίγο, πατέρα Βαρθολομέ, αναφερθήκατε βέβαια και στο σπήλαιο της Αποκάλυψης. Εμείς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από την Πυριακή Εκκλησία. Θυμόμαστε όλη την πρώτη φορά που μπήκαμε στο σπήλαιο. Την ευλογία που νιώθεις μπαίνοντας αυτό τον ιερό
3: χώρο. Το ιερό δέος που νιώθεις.
4: Είναι το ιερό δέος, όπως είπε ο συνομιλητής σας. Είναι ένα μέρος το οποίο όσες φορές και να πας νιώθεις ακριβώς τα ίδια συναισθήματα. Είναι ένα μέρος το οποίο σε κάνει να νιώσεις το δέος, να νιώσεις την παρουσία του Θεού, την παρουσία του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου και να ηχούν ακόμα μέχρι και σήμερα αυτά τα ιερά γράμματα και οι ιερές αποκαλύψεις που έκανε διαμέσου του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, ο ίδιος μας ο Χριστός. Και είναι ένας μέρος που το οποίο πιστεύω οποιοδήποτε και αν το επισκεφθεί θα νιώσει αυτή τη θεία παρουσία, θα νιώσει αυτό το θείο δες όπως είπατε και ευελπιστούμε και εσείς να έχετε έτσι μια μεγάλη συμμετοχή στην εκδρομή ούτως ώστε και αυτοί που θα συμμετέχουν στην εκδρομή να γίνουν αυτόπτημα της και δίκουη της θείας αυτής χάριτος.
2: Και βέβαια λέμε πολλές φορές ότι εκτός από την ιερότητα του τόπου, του ιερού αυτού τόπου, είναι και πανέμορφο σαν νησί.
4: Έχει.
2: Συνδυάζει και τα δύο.
4: Έχει φυσικό κάλλος. Δόξα τον Θεό, ήταν ένα νησί που το έχουν σεβαστεί όλοι όσοι αυτή τη στιγμή το κατοικούν, με τη βοήθεια και της Μονής και τη συνδρομή και της Μονής του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Είναι ένα μέρος το οποίο παραμένει παρθένο, θα έλεγα εγώ, και ξένο και μακριά από τις απαιτήσεις των συμφερόντων, των οικονομικών συμφερόντων και των επιχειρηματιών που βλέπουμε ότι στα υπόλοιπα νησιά πάνω απ' όλα επικρατεί όσο να είναι η εκμετάλλευση των νησιών αυτών ούτως ώστε να φέρουν όσο μπορούν περισσότερους τουρισμό ανεξαρτήτως ποιότητας. Εμείς δόξα τω Θεώ στην Πάτμο αυτή την ποιότητα προσπαθούμε να τη διασφαλίσουμε και να την κρατήσουμε όσο μπορούμε ακέραιοι. με τα ιερά προσκυνήματά μας, με τον όλο χαρακτήρα, με την όλη δυσκλησία του νησιού. Και φυσικά όλα αυτά συμβάλλει και το φυσικό κάλλος και οι πανέμορφες παραλίες και οι πανέμορφες οπτικές γωνίες κάθε μεριά του νησιού. Όπως μας λένε πολύ, κάθε γωνιά αυτού του νησιού είναι και μια διαφορετική και ξεχωριστή ομορφιά.
3: Και λέγαμε πατέρα Βαρθολομαίου, πατήρ Νικόλαος είμαι.
4: Πατήρ Νικόλαος, την ευχή σας.
3: Κύριου να έχουμε όλοι μας. Λέγαμε ότι αυτή η ιερά παράδοση συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Βλέπουμε από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο μέχρι τον Άγιο Αμφιλόχιο το Μακρύ.
4: Και μια παράδοση, η οποία αυτή η παράδοση, μην ξεχνάτε, ξεκινάει και διατηρείται από την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Μια παράδοση που την συνεχίζουμε όσο και αν είμαστε λίγοι. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτά τα ιερά θέσμα που παραλάβαμε από τον κτήτορα της Μονής μας, τον Όσο Χριστόδουλο, προσπαθούμε να τα διασφαλίσουμε και να τα διατηρήσουμε ως άσβα στη φλόγα της Ορθοδοξίας μέσα στο Αιγαίο, μέσα στην καρδιά της Μεσογείου, και για να τα είμαστε έτοιμοι να τα παραδώσουμε και στις επόμενες γενιές των μοναχών που θα αναφέρει ο Θεός και να δώσει ο Θεός να προσέλθουν στο μοναστήρι μας.
3: Και υπάρχουν και φοβερά εντός αγωγικών, πατέρα Βαρθολομέ, θησαυρίσματα και στο...
4: Μην ξεχνάτε ότι το μοναστήρι μας διαμέσου των αιώνων το σεβάστηκαν όλοι οι κατακτητές.
3: Αυτό
4: έχει αποτέλεσμα όλα τα κοιμήλια που υπάρχουν στο μοναστήρι μας από την αρχή της ανίδεσης του μέχρι και την πορεία της λειτουργίας του, τους σεβάστηκαν όλοι οι κατακτητές. Δεν έχει στην ιστορία του μοναστήρι ούτε πυρκαγιές, ούτε καταστροφές, ούτε λαλασίες, και σε αυτό ήμασταν τυχεροί, ούτως ώστε όλους αυτούς τους θησαυρούς, αυτά τα κοιμήλια να τα έχουμε διασφαλίσει και τα σημαντικότερα και τα όσο να είναι τα πολυτιμότερα να τα εκθέτουμε στο μουσείο που έχει το μοναστήριο, το σκευοφυλάκιο, το οποίο είναι προσβάσιμο για τον κάθε επισκέπτη.
3: Και βεβαίως τα πολλά Άγια Λείψανα που διαθέτει η Ιερά Μονή. Δεν θα ξεχάσω, πατέρα Βαρθολομέ, πριν μερικά χρόνια, όταν σε ένα πέρασμά σας ως εκπρόσωπος της Μονής με την κάρα του Αγίου Αποστόλου Θωμά είχατε έρθει.
4: Ναι, ήταν η χρονιά που πηγαίναμε στην Ρουμανία και κάνουμε μια στάση στην Μετρόπολη του Πειραιώς.
3: Και ήρθατε στο Σεβασμιότατο και τελέσαμε τη δέηση εκεί στα γραφεία της Μητροπόλεως. Πραγματικά αυτό το δέος, και πόσο δεν θα ξεχάσω, το Σεβασμιότατο είχε σταθεί μπροστά στη θέα της κάρας του Αγίου Αποστόλου Θωμά, η οποία πραγματικά θα λέγαμε δείχνει αυτή, πηγάζει η αγιότητα μέσα από την ιερά κάρα.
4: Η ίδια η αγία κάρα είναι αυτή που ψηλάφισε την στίβου στον ήλιο του Χριστού μας. Είναι αυτό το κεφάλι που έσκυψε και είδε και ομολόγησε την πίστη μας και την Ανάσταση του Χριστού μας. Αλλά οι προσκυνητές που θα έρθουν με την εκδρομή θα έχουν αυτή τη μεγάλη ευλογία να προσκυνήσουν για κάρα, γιατί τυχαίνει 6 Οκτωβρίου που θα είστε στην Πάτμο να έχουμε τη μεγάλη πανήγυρη του Αποστόλου Θωμά.
3: Αυτό είναι κάτι φοβερό.
1: Πολύ σημαντικό.
4: Σας το λέω να το βάλετε στο πρόγραμμά σας 6 Οκτωβρίου που θα είστε στην Πάτμο, να βάλετε εκείνη τη μέρα η πρωινή θεία λειτουργία στη Μονή μας. Είναι μία από τις πανήγυρες της Μονής μας. Και φυσικά θα έχουν την ευλογία να σταθούν, όπως είπατε, ενώπιον της Αγίας Κάρας του Αποστόλου Θωμά και να την προσκυνήσουν.
3: Αυτό είναι μια ξεχωριστή ευλογία που.
1: Βέβαια.
3: Νομίζω.
1: πολύ χαρικά.
3: Δύο φορές το χρόνο, νομίζω, γίνεται αυτό, ο πατέρα Βαρθολομέ.
4: Ναι, γίνεται την Κυριακή του Θωμά, αλλά εμείς τον τιμούμε ιδιαίτερος τώρα τον Οκτώβριο.
1: 6 Οκτωβρίου, πολύ ωραίο.
4: Την προηγούμενη μέρα να γίνεται η πανηγυρική αγρυπνία, ολονυχτία, που ξεκινάμε μικρό εισπερινό στις 3 ώρα το μεσημέρι, χτυπάμε το Μέγα Σήμαντρο. Μετά γύρω σε 7.30 ώρα της παραμονή ξεκινάει η ιερά αγρυπνία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με τη συμμετοχή όλου του κλήρου του νησιού. Με την τάξη την πατμιακή, με τα αργά αυτά μαθήματα που έχουμε παραλάβει, το φως λαρούν το αργό, τα υπόλοιπα μαθήματα τα μουσικά.
3: Είναι μια ιδιαίτερη παράδοση, πατμιακή παράδοση.

0: και να σας ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό, διότι...
1: Με πολύ χαρά, πάντα όποτε έρχεται ένα γκρουπ από τη Μητρόπολη Πειραιά, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί και η Σεβασμιότητα μας αγαπάει, μας εκτιμάει. Έχουμε και εμείς τα ακούσματα από το ραδιόφωνο σας στην ΠΑΤΜΟ και είναι για μας μια πνευματική στήριξη, μια πνευματική παρηγοριά και για μας τους μοναχούς, αλλά και για τους κατοίκους του νησιού σε μια τέτοια κριτική περιοχή.
2: Ναι, πάρα πολύ σημαντικό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι μας δώσατε την ευκαιρία να σας ακούσουμε.
1: Και καλή αντάμωση, σας αναμένω.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Την ευχή σας.
2: Ευχαριστούμε, ευλογείτε.

0: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο.

0: Σύλλογο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ένα τετάρτο μετά τις 2. Ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στις ψυχές μας. Και ετοιμαζόμαστε βέβαια για την μεγάλη αυτή γιορτή. Γιατί κάθε προσπάθεια που ενισχύει τη φιλανθρωπική δράση της τοπικής μας εκκλησίας είναι μια μεγάλη γιορτή. Και πόσα χρόνια, Κώστα?
6: Πόσα χρόνια, νομίζω το 15.
5: Είναι θεσμός πλέον. 11 χρόνια.
6: Και είχε γίνει και μια, αν θυμάσαι. Πρώτη.
5: Ναι.
6: Και, δεν θυμάμαι,
5: και
6: δεν
5: είναι και διπλές, είναι και καλοκαίρι, είναι και Χριστούγεννα.
7: Ναι. Βέβαια, κάθε χρόνο.
6: Δεν τα έχω.
5: Ναι. Και
6: τα έχω και εδώ.
5: Οι ανάγκες, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι μεγάλες. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις οικογένειες, ηλικιωμένους, πολύτεκνες οικογένειες, παιδιά, ανθρώπους που θέλουν να σπουδάσουν και δεν μπορούν. Ανθρώπους που θέλουν να έχουν ρεύμα στο σπίτι τους και δεν μπορούν. Ανθρώπους που ανοίγουν τη βρύση και δυστυχώς δεν έχει καν νερό. Ναι, ανθρώπους που προσπαθούν να εξασφαλίσουν ένα ζευγάρι παπούτσια για τα παιδιά τους για να πάνε στο σχολείο. Ή ακόμη και τετράδια, ήδη πρώτης ανάγκης. Ένα ποτήρι γάλα, το πιο απλό. Ναι, για ένα παιδί που είναι τόσο χρήσιμο. Ή να πληρώσουμε τη συμμετοχή στα φάρμακα συνανθρώπων μας, οι υποτροφίες, να συμβάλλουμε και εμείς έτσι ώστε παιδιά που κάτω από άλλες συνθήκες δεν μπορούσαν να σπουδάσουν, με τη βοήθεια της Εκκλησίας σπουδάζουν, γιατί η Εκκλησία είναι το μεγάλο αποκούμπι, είναι το μεγάλο λιμάνι, είναι η μεγάλη αγκαλιά που στηρίζει κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη. Και είναι και ίσως και η μεγάλη απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι αμφισβητούν το έργο της Εκκλησίας. Θα ήθελα σε σημείο αυτό να αναφερθώ σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι χωρίς θόρυβο βρίσκονται δίπλα στον συνάνθρωπό τους, στον συνάνθρωπο που παλεύει να επιβιώσει, παλεύει να σταθεί στα πόδια του με αξιοπρέπεια. Και αναφέρομαι στην πρόσφατη δήλωση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάης Ελλάδος, κύριο Ιερονίμου, ο οποίος με πολύ γλαφυρό τρόπο με συγκίνησε για ακόμα μια φορά όλους. Αναφέρθηκε στην προσωπικότητα ενός καλλιτέχνη που έφυγε, όπως όλοι γνωρίζουμε, από τη ζωή. Αναφέρθηκε λοιπόν στα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζαμε, για τη διάθεσή του να βοηθήσει κάθε φορά που η Εκκλησία του έλεγε: Γιώργο, αυτή η οικογένεια δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα. Γιώργο, αυτή η οικογένεια δεν μπορεί να σπουδάσει το παιδί της. Γιώργο, αυτοί δεν έχουν να φάνε. Γιώργο, σε αυτούς παίρνουν το σπίτι. Εκείνος ήταν εκεί αθόρυβα. Και νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλο μήνυμα η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάης Ελλάδος. Ήταν ουσιαστικό το μήνυμα των ανθρώπων εκείνων που δεν διατυμπανίζουν το καλό που κάνουν. Και αυτό έχει και μεγαλύτερη αξία. Είναι αυτό που κάνετε κι εσείς, κυρίες και κύριοι, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Βοηθάτε ανθρώπους που τις περισσότερες φορές δεν τους γνωρίζετε, δεν τους ξέρετε. Που προσπαθούμε εμείς να επικοινωνήσουμε με τα προβλήματά τους. Πολλές φορές ραγίζουμε κι εμείς μπροστά στο άκουσμα μιας δύσκολης κατάστασης, ενός σταυρού που κουβαλάει ένας συνάνθρωπός μας και δέχεται να τη μοιραστεί με την Εκκλησία, τσαλακώνοντας την αξιοπρέπειά του. Όχι, γιατί κάποιος που μοιράζεται ένα πρόβλημα δεν τσαλακώνει την αξιοπρέπειά του. Αντίθετα, βρίσκει στηρίγματα. Για τον καλός χριστιανός αυτό πρέπει να κάνει, να γίνεται στήριγμα. Στήριγμα για οποιονδήποτε έχει ανάγκη. Να κλείνει τα αυτιά του σε εκείνους οι οποίοι έχουν την διάθεση να ασκήσουν κριτική, να κοκολογήσουν, να κουτσομπολέψουν, και να τα ανοίξει μπροστά σε εκείνους που έχουν ανάγκη να ακούσουν το πρόβλημα. Να κάνουν το πρόβλημα του άλλου δικό τους πρόβλημα, με συνοπτικές διαδικασίες. Ο πρώτος τρόπος, ένας κόμπος από το κομποσκήνι τους. Για άλλους εκείνους οι οποίοι παλεύουν στην προσπάθεια τους να επιβιώσουν, είναι αυτό που κάνουν οι αγιορείτες πατέρες. Και θα επικαλεστώ μια πρόσφατη μαρτυρία ενός παιδιού που είχε ένα ατύχημα τροχαίο και την ώρα που έπεφτε, λέει, είδε έναν καλόγερο μπροστά του. Ήταν η ώρα που ένας καλόγερος έκανε κομποσκήνη για εκείνους που οδηγούν αυτοκίνητα ή μηχανές, και ήταν το χέρι του Θεού που τον έσωσε. Γι' αυτό η δύναμη της προσευχής είναι πολύ μεγάλη. Μια κίνηση που κρύβει πίσω της έναν καλό σκοπό, γιατί η φιλανθρωπία είναι ένας καλός σκοπός, είναι η επικοινωνία μας με τον Θεό. Και ειδικά όταν το κάνεις με την ψυχή σου, πατέρα Νικόλα, όταν έχεις τη διάθεση να ζήσεις στο πετσί σου το πρόβλημα του άλλου και να το κάνεις δικό σου.
8: Αυτό είναι σπουδαίο που λες, Δημήτρη, να μπορείς να μπαίνεις στη θέση του άλλου και να μπορείς να προσπαθείς να σηκώνεις το βάρος που έχει ο άλλος. Αυτό που έκανε δηλαδή και ο Σίμωνο Κυριναίος, σηκώνοντας το σταυρό του Κυρίου μας, που να ξέρει εκείνη την ώρα ότι σήκωνε το σταυρό του ίδιου του Θεού. Έτσι κι εμείς, όταν σηκώνουμε το βάρος του αδελφού μας, γινόμαστε ακριβώς σαν τον Σίμωνα τον Κυριναίο. Σηκώνουμε το βάρος του ίδιου του Χριστού, τον ίδιο το σταυρό του Χριστού. Ο σταυρός του καθενός μας είναι σαν το σταυρό του Χριστού. Και είναι σπουδαίο αυτό που είπες, το να προσπαθούμε να μπαίνουμε στη θέση του άλλου και να μπορούμε να τον δικαιολογούμε, να μπορούμε να τον βοηθούμε. Αθόρυβα, όπως είπες εσύ, όπως έκανε και αυτός ο καλλιτέχνης, ο Γιώργος ο Μαζονάκης, που πολλά ακούγονται για το όνομά του, και για μένα είναι ένα τρανό παράδειγμα και η δήλωση πολύ όμορφη του Αρχιεπισκόπου, η οποία είναι δήλωση πίσω από την εικόνα, διότι η εικόνα του συγκεκριμένου καλλιτέχνη για όλους μας ίσως μεταφραζόταν κάπως διαφορετικά, όμως πίσω από την εικόνα βλέπουμε όλοι τι υπάρχει τελικά. Και τελικά είναι αυτό το ουσιαστικό. Αυτό είναι το ουσιαστικό, νομίζω.
6: Λοιπόν, 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640. Είναι η 15η συναυλία.
5: Και
6: είναι η 15η.
8: Πάμε νομίζω
6: το 2017 και μετά.
5: Είναι η 15η προσπάθεια που κάνουμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε πόρους για να ενισχύσουμε το φιλανθρωπικό, ιεραποστολικό και εκπαιδευτικό έργο της Μητροπόλεως Πειραιώς. Και όχι μόνο.
8: Θυμάμαι την πρώτη. Θυμάμαι την πρώτη. Καλύτερα. Είχες τραγουδήσει κι εσύ την πρώτη.
7: Κώστα.
6: Από το 17 και δεν έχω τραγουδήσει.
8: Είχες τραγουδήσει την πρώτη. Και μάλιστα την Τραπετσόνα. Μη μου το λες αυτό.
5: Ότι θυμόμαστε
8: όλοι, νομίζω. Στο Βέακιο.
7: Στο Βέακιο, μάλιστα.
5: Όταν ξεκινήσαμε.
6: Αυτό ήταν πριν το 17. Η πρώτη.
8: Πρώτη, αυτή ήταν η πρώτη.
5: Δειλά-δειλά.
6: Πριν τις συνεχόμενες, ενώ αυτό το δειλά-δειλά.
5: Στην προσπάθειά μας δεν είναι να επικοινωνήσουμε, ούτε να διαφημίσουμε αυτό που κάνουμε. Είναι να μπορέσουμε να γεμίσουμε τα χέρια μας. Τα χέρια του Παπαφανούλη, του Παπανικόλα, του Παπαμαυρουδή, του Παπαγιάννη, του Παπανικόλα, του άλλου. Τον ανθρώπο του Παπαντρέα είναι των ανθρώπων εκείνων που έχουν ταυτιστεί με τη φιλανθρωπία. Παρότι αυτός ο σκοπός Εκκλησίας δεν είναι η φιλανθρωπία, είναι η διάδοση του Ευαγγελίου, είναι ο λόγος του Θεού, που δεν υπάρχει πολυτιμότερο. Όμως είναι υποχρέωση της Εκκλησίας, γιατί στο πρόσωπο του φτωχού βλέπουμε τον Θεό. Και ποιος από εμάς δεν θα ήθελε λοιπόν να δει τον ίδιο τον Θεό? Τι δεν θα κάναμε για να είχαμε μπροστά μας τον ίδιο τον Θεό, πατέρα Νικόλαε? Και με αυτή την ευκαιρία να καλησπερίσουμε τον...
6: Σε λίγο έφεσε γραμμή.
5: Πατέρα Νικόλαε, λοιπόν, όταν ξέρεις λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να τον πλησιάσεις, και η φιλανθρωπία είναι...
8: Δεν θυμάστε αυτό το πολύ όμορφο διήγημα του Μπαρμπαπανόφ, που του είχε υποσχεθεί στον ύπνο του ο Κύριος ότι θα τον επισκεφθεί ανήμερα των Χριστουγέννων και τον περιμένει εκεί στο παράθυρο του σπιτιού του, και την ώρα που τον περιμένει περνάει μια γυναίκα οδοκαθαρίστρια και την βάζει μέσα και της δίνει φαγητό να φάει. Περνάει μια μητέρα με το παιδάκι της που δεν είχε παπούτσια και ήταν τσαγκάρης ο Πανόφ και τους έδωσε ένα ζευγάρι παπούτσια. Πέρασε ένας άλλος πάλι με προβλήματα. Πέρασε όμως και η μέρα και δεν ήρθε, λέει, ο Χριστός στο σπίτι του. Και το βράδυ λοιπόν στεναχωρημένος έπεσε να κοιμηθεί και με το παράπονο: «Χριστέ μου, εγώ σε περίμενα, μου είπες ότι θα ερχόσουν». Και του ακούστηκε η φωνή του Χριστού να του λέει: «Μα εγώ ήρθα στο σπίτι σου. Ήμουνα εκεί στο πρόσωπο της οδοκαθαρίστριας, της μητέρας, του αναγκεμένου που ήρθε και του έδωσε τη βοήθεια. Στα πρόσωπα αυτών ήμουνα εγώ, Πανόφ, και ήρθα και σε επισκέφθηκα». Νομίζω αυτό το πολύ όμορφη διήγηση, αυτό το πολύ όμορφο διήγημα, το έχουμε δει όλοι και στα θεατρικά σενορίες αυτά, είναι ουσιαστικά η απόδοση και του Ευαγγελίου της Κρίσεως.
7: Έτσι είναι.
6: Ακριβώς.
7: Πραγματικά.
6: Πατήρ Φανούριος, μας ακούει? Μας ακούει ο Πατήρ Φανούριος? Μας έχει βάλει στην αναμονή μάλλον. Λοιπόν, να θυμίσουμε το 2-10-41-18-602 και το 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1. Συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου.

Αγαπημένοι μας ακροατές, όσο περιμένουμε να συνδεθούμε με τον πατέρα Φανούριο, να απαντήσω εγώ στα μηνύματα που έχουν έρθει για την εκδρομή μας. Είναι, Κώστα μου, πολλά τα μηνύματα από ακροατές που ακούσαν για την πολύ σημαντική και ευλογημένη αυτή η εκδρομή της Πάτμου, που είπαμε ότι θα πραγματοποιηθεί πρώτο Θεός από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Είναι πάρα πολλοί λοιπόν αυτοί οι οποίοι ρωτάνε το κόστος της εκδρομής. Το κόστος της εκδρομής, αγαπημένοι μας ακροατές, είναι 465 ευρώ. 465 ευρώ για όλα τα έξοδα, δηλαδή για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, σε οικονομική θέση, για τη διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο, πρωινό και βραδινό φαγητό, για όλες τις μετακινήσεις με το πούλμαν στο νησί της Πάτμου, αλλά και για την όμορφη εκδρομή στο νησί των Λειψών και στην Παναγία του Χάρου. Είναι όλα τα έξοδα μαζί λοιπόν για αυτό το όμορφο προσκύνημα συνολικά 465 ευρώ.

0: Μας ακούει ο πατήρ Φανούριος.
1: Χαίρετε.
2: Ευλογείτε, πατέρ μου.
0: Ευχή σας.
1: Χαίρετε. Ευλογείτε μου.
0: Πού σας βρίσκουμε?
1: Τώρα επιστρέφουμε από τα δρομολόγια.
2: Είσαστε και σήμερα όλη μέρα στους δρόμους, πάτερ μου. Να μας πείτε, γιατί ρωτάνε οι ακροατές μας για τις ανάγκες που υπάρχουν άμεσα αυτή τη στιγμή, για να τους ενημερώσουμε.
1: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τους ακροατές για τη βοήθειά τους, για τη στήριξή τους, για την προσοχή τους, για όλη τους τη βοήθεια. Βρέθηκαν αυτά τα δύο μάτια που είχαμε δει τις δύο
2: αιστείες. Α, ωραία, ωραία.
1: Πολύ ωραία αυτά τα αυτοποίητη, ήταν και το χρήσιμο. Βοηθήθηκε η οικογένεια με αυτόν τον λογαριασμό του νερού που είχαμε δει.
2: Μάλιστα.
1: Η πολίτικη οικογένεια με τον παπά που άρεσε. Αυτό τα αυτοποίητη. Δυστυχώς όμως μόνο αυτό. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε, δηλαδή ξεκινάμε από εκεί, έτσι κάποιες επίγουσες περιπτώσεις που δυστυχώς έτσι είναι και για ειδοποίηση διακοπής ρεύματος. Και κάποια ακόμα ποσά που είναι νερού, λογαριασμοί του νερού. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, εκεί επικεντρώνεται και πολύ μεγάλο μέρος της προσπάθειας. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Οικονομική βοήθεια να καλυφθούν έτσι οι λογαριασμοί. Μετά είχαμε πει άλλη μια σοβαρή περίπτωση για το ενίκιο. Είναι μια οικογένεια που και εκείνη πάρα πολύ δυσκολεύεται. 400 ευρώ είναι το ενίκιο της. Έτσι είναι και ηλικιωμένοι άνθρωποι. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε και από εκεί θα είναι μια μεγάλη ανακούφιση. Λοιπόν, μετά. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη αυτά για τα σχολικά. Τώρα προσπαθούμε με αυτές τις λίστες έτσι κάπως λίγο να τα χωρίσουμε, να, κάπως για να διανεμηθούν στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη στα παιδάκια δηλαδή. Όμως υπάρχει ακόμα μεγάλη ανάγκη. Έτσι, αν μπορούν οι καλοί μας ακροατές μαζί με αυτά που κάνουν και για τα παιδάκια τους, έτσι και ένα λίγο παραπάνω, 2-3 τετράδια παραπάνω, λίγο γραφικίνη, έτσι θα πιάσει τόπο. Είναι σοβαρές αυτές τις περιπτώσεις και δύσκολες των οικογενειών που έχουν αυτή την ανάγκη. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε και από τσάντες, ας είναι έτσι και λίγο πιο μετακυρισμένες, να είναι πλημμένες, καθαρές, να μην είναι σκισμένες. Θα τις πάρουν τα παιδάκια τη νέα χρονιά. Μετά τώρα πάλι έχει εμφανιστεί αυτή η ανάγκη με τα νοσοκομεία εδώ ειδικά της πόλεως μας, με τους απόρους που δεν έχουν όχι δεύτερη αλλά ξέρω και πρώτη καλά-καλά, με τους κοινωνικούς λειτουργούς έτσι που μας ενημερώνουν, αν μπορούμε καθαρά εσώρουχα, καινούργια δηλαδή, φανελάκια, οι φόρμες ή κάπως έτσι πιτζάμες είναι για αυτούς τους ασθενείς που είναι άποροι τελείως, γιατί δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Μετά, ό,τι μπορούν οι καλοί μας ακροατές από τα τρόφιμα έχουν έτσι ξεκινήσει πάλι τα συσίτια με αγωνία και με αγώνα έτσι μαζί, ό,τι μπορούν και έτσι να καλύπτουν πάλι, έρχονται και νέοι άνθρωποι να γραφτούν, να πάρουν ένα πιάτο φαγητό. Ό,τι μπορούμε από τα τρόφιμα και όχι μόνο για τα συσίτια, αλλά να φτάσει και στα σπιτικά. Έτσι, μια σακούλα, δυο ανάλογα με τις οικογένειες, μοιράζεται στα σπιτικά και είναι έτσι μια μεγάλη ανακούφιση, μια μεγάλη βοήθεια. Όλη αυτή την ακρίβεια, μόνο αυτά. Έτσι, αν μπορούμε βέβαια να προσαρμόσουμε και εκεί και κάποια βοήθεια έτσι, και για τα παιδάκια, ξέρετε, που ασάν, οτιδήποτε που μπορούν να πάρουν δηλαδή και στο σχολείο τους, σαν κολατσιό. Δυστυχώς υπάρχει και εκεί αυτή η ζήτηση. Μετά να πούμε για τους αστέγους. Πάντοτε έτσι λίγο με μια μεταβολή καιρού εμφανίζονται πολύ σοβαρά προβλήματα και υγείας και νομίζω ότι ο καιρός δεν βρέχει, είναι καλά, δεν είναι καλά, αλλά αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους, γιατί θα βραχεί κουβέρτα τους, θα βραχούν τα ό,τι έχουν όλο το γιο τους, που είναι σε ένα καρότσι που κουβαλάνε σε ένα σακίδιο. Ό,τι μπορούμε, έστω μία μέρα, έστω λίγες ώρες, ένα μπάνιο, σε ένα ξενοδοχείο, έτσι 50 ευρώ δυστυχώς ακόμα είναι αυτά τα ξενοδοχεία, ό,τι μπορούμε, θα πάνω. προσφέρουμε έτσι και για αυτούς καινούργια σόρφα, κάλτσες, πανελάκια, μονομάντιλα, σαπούνια, οι κονσέρβες, τα νερά, έτσι, όλα αυτά είναι μεγάλη βοήθεια. Ευχαριστώ τους ακροατές, μας βοήθησαν με τις πάντες και τα υποσέντωνα των ενηλίκων. Έτσι βρέθηκε εκεί πέρα μια ανακούφιση, δηλαδή μια βοήθεια στους ανθρώπους. Άμα μπορούμε τώρα τα μπεμπιλίνο για τα παιδάκια. Έτσι, από 5 νούμερο και πάνω, νομίζω ήταν και ακόμα πιο χρήσιμα. Τι άλλο να πούμε. Να πούμε για τον Παναγιώτη μας. Υπάρχει τώρα έτσι λίγο μια δυσκολία στην κατάστασή του, μια υποτροπή πάλι με έναν πυρετό. Ό,τι νομίζουν οι καλοί μας ακροατές, οικονομική κυρίως υπάρχει για τον Παναγιώτη, πηγαίνει ένας άνθρωπος, μια νοσηλεύτρια, κάθε μέρα να του κάνει αυτές τις αλλαγές. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος. Συν το κόστος, τα έξοδά του, το ενίκιο του και κυρίως τα φάρμακά του. Οι αλλαγές που κάνει, οι γάζες, έτσι, όλα αυτά που χρειάζονται. Τα επιθέματα, οι καθετήρες εκεί. Είναι ένα μεγάλο κόστος για αυτό το παλικάρι που είναι ανάπηρο, που είναι νέο παιδί, που δεν έχει ασφάλεια, που έχει μόνο αυτό το επίδομα της αναπηρίας. Ό,τι μπορούμε από αυτές τις περιπτώσεις, ό,τι καλοί μας ακροατές τραβάει η όρεξή τους, τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη βοήθειά τους. Έτσι, από το υστέρημά τους, ό,τι μπορούμε από εκεί και πέρα να συνεισφέρουμε κάτι παραπάνω είναι πολύ ευλογημένο.
2: Οπότε, πατέρα Φανούρη, είναι αρκετά τα... αρκετές οι ανάγκες και για αυτή την περίοδο που πολλά πράγματα χρειαζόμαστε έτσι και αλλιώς, και για τους απόρους που είπατε ότι πλέον είναι πολλά τα προβλήματα, και για αυτούς ειδικά που βρίσκονται στα νοσοκομεία εδώ της πόλης μας, που σας λένε οι κοινωνικοί λειτουργοί ότι δεν έχουν ούτε να φορέσουν ένα ζευγάρι πιτζάμες ή ένα... μια φόρμα ή κάτι για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κινηθούν ή εσώρουχα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν λοιπόν κάποιοι ακροατές μας ακούνε και μπορούν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό και αυτό που είπατε για τα παιδάκια που τώρα ξεκινήσαν σχολείο και χρειάζονται κάποια σχολικά είδη τα οποία όντως είναι πανάκριβα. Και νομίζω ότι πολλοί θα μπορούσαν, θα θέλανε μάλλον να βοηθήσουν και σε αυτή την προσπάθεια. Μια τσάντα, μια κασετίνα και εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις ας είναι και, αν είναι σε καλή κατάσταση, ας είναι και κάποιες χρησιμοποιημένες τσάντες ή κασετίνες. Κάποια στυλό, κάποια μολύβια. Είναι πολύ σημαντικό να τα παιδάκια που ξεκίνησαν σχολείο και δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ούτε μία τσάντα να βάζουν μέσα τα βιβλία τους, τα πράγματά τους.
1: Και, ναι. Ενδεικτικά.
2: Ναι, ναι, για πείτε μου.
1: Λοιπόν, μια οικογένεια πολυτεχνή, εκείνη και ένα παιδάκι στο Λύκειο, δύο στο γυμνάσιο, ένα δημοτικό. Εκείνη θέλει μόνο για τη λίστα των σχολικών 452 ευρώ. Ούστε τη λίστα και το κόστος.
2: Μάλιστα.
1: Χώρια τα βιβλία εδώ των αγγλικών που κάνουν άλλα τόσα. Χώρια ένα φροντιστήριο, χώρια έτσι κάτι άλλο. Νομίζω ότι
2: είναι πολλά τα έξοδα, ναι, ναι.
1: Έτσι. Είναι μεγάλη. Ας είναι και ένα τετράδι. Σίγουρα κάποιος δεν μπορεί να τα προσφέρει όλα. Δεν μπορώ. Αλλά έστω και μια κίνηση να πάρεις, έστω και ένα τι να πω, κάτι, παιδί μου, ένα με τους μαρκαδόρους, κάτι. Θα είναι μια βοήθεια. Το πάρει μια οικογένεια, θα το εκτιμήσει από εκεί που δεν το έχει τελείως.
2: Σωστά.
1: Είναι μια μεγάλη βοήθεια. Ό,τι μπορούμε. Mm-hmm. Καμιά φορά έτσι λίγο φοβόμαστε, μα δεν έχουμε να το πληρώσω όλο. Και λέμε και αλήθεια και είναι και δεδομένο. Δεν μπορεί κάποιος να βοηθήσει όλο αυτό το. Να πληρωθεί όλο το λογαριασμό, παράδειγμα. Και όλο το νίκιο. Λίγο ένας, λίγο άλλος. Και έτσι γίνεται πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις. τμήμα ότι έτσι, είναι μικρό.
2: Σωστά. Και είναι σημαντικό και ένα κολατσιό για αυτά τα παιδάκια. Να πάρουν κάτι μαζί τους το πρωί φεύγοντας για το σχολείο.
1: Βέβαια. Έτσι, για μια οικογένεια δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλη βοήθεια είναι. Έτσι, μια ανακούφιση. Θα τους βγάλεις από μία έννοια από τις τόσες που δυστυχώς έχουν οικογένειες. Τόσες έννοιες. Τόσο αγώνα. Ξέρω, είναι και αυτό μια έτσι μορφή μεγάλης έτσι, σημαντικής προσπάθειας.
2: Σωστά.
1: Θα βοηθήσει αυτό το κομμάτι. Ό,τι μπορούμε να πάρει, καλή μας ακροατές. Έτσι το έχουμε αποδείξει, δεν χρειάζεται.
2: Σωστά, σωστά. Γι' αυτό
1: τα λέμε σε εκείνους, εκείνους εμπιστευόμαστε. Εκείνοι στηρίζουν.
2: Και βέβαια χρειαζόμαστε και τρόφιμα όλων των ειδών, όπως είπατε, έτσι.
1: Αλήθεια, με τόσο μεγάλη ακρίβεια, με τόσο... Τι να πω, έχοντας το συσίτο, όχι μόνο που είμαστε στο κέντρο, δηλαδή άστεγοι και πολύ διάφοροι άνθρωποι. Έρχονται και άνθρωποι που έχουν και σπίτι που τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα. Που για αυτούς ένα πιάτο φαγητό ή δύο έννοι έχουν οικογένεια, έτσι καθημερινό έχει καταντήσει πια να είναι ο σκοπός που δουλεύουν, να βγάλουν δηλαδή τα πιο βασικά τους. Δίνοντας ένα πιάτο φαγητό σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτό που μπορεί να προσφέρει ο καθένας, είναι μεγάλη ανακούφιση, πολύ μεγάλη ανακούφιση.
2: Σίγουρα. Και βέβαια και τα baby lino που πάτε για τα παιδάκια, έτσι.
1: Ναι, και αυτό.
2: Και αυτό πολύ σημαντικό και με και μεγάλο έξοδο, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
2: Για μια οικογένεια.
1: Και κάποια έξοδα, κάποια πράγματα που ζητάνε. Που τις περισσότερες φορές είναι πάγια. Δεν το ακούμε πολλές φορές να επαναλαμβάνουμε αυτά τα πράγματα. Και τις περισσότερες φορές και για καινούργιες οικογένειες. Βλέπουμε ότι είναι τόσο αναγκαία. Μπορεί να δηλαδή, να έχει σπίτι, να μην έχει ρεύμα, να μην έχει νερό. Να μην έχει να τρέξει κάτι τα παιδιά του.
2: Ναι.
1: Να μην τα μάθει να μην πηλύνει. Γι' αυτό μιλάμε για τα πιο βασικά, για τα πιο απαραίτητα, για τα πιο δεδομένα που δυστυχώς κάποιοι δεν τα έχουν.
0: Αν μας πείτε και δύο λόγια για τον Παναγιώτη, για τη Μαρίνα, για περιπτώσεις ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Που κατά καιρούς έχουμε αναφερθεί.
1: Ναι, είναι κάποιες περιπτώσεις που επικεντρωνόμαστε έτσι λίγο παραπάνω, που αφορούν νέους ανθρώπους σε ηλικία, που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, έτσι, και δεν έχουν και τη δυνατότητα, αν παίρνουν κάποιο επίδομα, κάποια αναπηρία, κοίταξη, οτιδήποτε παίρνουν, το οποίο είναι ελάχιστο, έτσι να μπορούν να αυξήσουν με κάποιο τρόπο να βρουν μια λύση στα τεράστια διέξοδά του. Σαν για αυτούς είναι ο Παναγιώτης. Είπαμε ότι είναι ένα νέο παλικάρι, είναι στον αμπερικό αμαξίδιο, έχει παραφύσει έδρα, έχει ενίκιο, έχει του κόσμου τα προβλήματα, έχει αυτές τις τέσσερις μεγάλες καταπλήσεις. Είναι μια πληγή ολόκληρος ο Παναγιώτης, μια πληγή ολόκληρος.
0: Η οποία όμως, δόξα τω Θεώ, με την απαραίτητη φροντίδα της κυρίας,
1: η κυρία Μαρία,
0: της κυρίας Μαρίας,
1: τους τελευταίους τρεις μήνες, πότε είδα, σαν παιδί της. Κάθε
2: δίτης.
1: Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δυστυχώς.
2: Που έχει αντίστοιχο πρόβλημα και το παιδί της.
1: Ακριβώς. Το στέγιο που έχει ένα παιδί, τέταρα πληγικό.
2: Ναι. Πολλά χρόνια τώρα.
1: Πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Έτσι δεν είναι επικοινωνία. Είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Πάνω από το κεφάλι του παιδί, μέρα νύχτα. Και έτρεχε και τον Παναγιώτη. Δυστυχώς. Επιβάρυνθηκε πάρα πολύ η κατάσταση του Στέλιου, του παιδιού της κυρίας Μαρίας. Έπρεπε κάπου να βρούμε μια λύση, να μοιράσει τον χρόνο, να είναι και το παιδί της δηλαδή. Και για αυτό το διάστημα, γιατί η κυρία Μαρία όλα ήταν εθελοντικά, όλα τζάμπα, όλα δωρεά, τίποτα. Γι' αυτό ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να βρεις έναν άνθρωπο. Εδώ δεν μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο, τι να πω, να σε πάρει τηλέφωνο, μπορεί να βρεις έναν άνθρωπο να κάνει, να πάει να αλλάζει δωρεάν κάποιον. Με τέτοιες κατακλείς, να βάζει χέρι του μέσα στο πίον και μέσα στις τρύπες του σώματος του άλλου, μέσα στα μικροβία. Ποιος πάει, κανείς δεν πάει. Και ψάχναμε να δούμε κάποιον άνθρωπο που να γνωρίζει, γιατί και η Μαρία ξέρει από το παιδί της. Να μην κάνει πίσω γύρισμα αυτό το παιδί. Όσοι είναι επιπληγές, είναι, να σας πω, είναι ο κίνδυνος της ζωής του. Θα πεθάνει. Αυτό. Θα πεθάνει σίγουρα. Όσο μένουν αυτά ανοιχτά. Εν τω μεταξύ, αυτά στα νοσοκομεία έγιναν έτσι. Όσο το παιδί πήγε να κάνει μια επέμβαση. Αλλά αν είσαι ο μόνος, αν δεν έχει μια αποκλειστική. Πού να θα την διατηρήσει τη λεπτή στα νοσοκομεία, πού να πρώτο τέλος. Δεν ξέρουμε τι κατάσταση. Ναι. Ευτυχώς έχει βρεθεί ένας άνθρωπος που γνωρίζει, αλλά αυτός ο άνθρωπος αμήνε. 40 ευρώ περίπου. 30 με 40 ευρώ ανάλογα τις αλλαγές που γίνουν κάθε μέρα. Έτσι μαζί με τα αναλώσιμα και αυτά. Για να κρατηθεί τη ζωή αυτό το παιδί. Αυτό. Δεν βρίσκονται ούτε για να είναι για διασκέδαση ούτε για τίποτα. Τι να πω. 10 να μαζευόμαστε κάθε μέρα να λέγαμε σήμερα μην πιούμε καφέ. Ας το δώσουμε στον Παναγιώτη αυτά τα 2 ευρώ. Βγήκε η ζωή του Παναγιώτη και σήμερα. Η κατάσταση της υγείας του. Έτσι, ό,τι μπορούμε. Οι ακροατές βοηθούν τον Παναγιώτη και τη Μαρίνα του και εκείνη, και εκείνη μόνη μόνο αυτά τα προβλήματα. Έτσι και άλλες περιπτώσεις, σαν και τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν κρεμαστεί πάνω από, έχουν πιαστεί πάνω από την πειραϊκή εκκλησία, από τους ακροατές και περιμένουν και εκείνη αυτή τη βοήθεια. Ό,τι μπορούμε, έτσι καλό και ευλογημένο. Για να ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους τους εθελοντές και κυρίως τον Γεράσιμο που τον ξέρει και ο Παπανικόλας μας και εσείς και οι ακροατές μας που είναι το δεξί μας χέρι, τρέχει παντού.
2: Βέβαια.
1: Η αλήθεια είναι,
2: είναι καλά.
1: Και τρέχει και σε πιο δύσκολες αποστολές που δεν φανταζόμαστε έτσι. Και με περιπτώσεις αστέγων δύσκολες και με περιπτώσεις με τις φυλακές, με πολύ δύσκολες καταστάσεις, ο οποίος δεν είναι καλά. Γιατί χρειαζόμαστε πραγματικά ανθρώπους που θυσιάζουν χρόνο και κόπο και τα πάντα.
0: Να θυμίσουμε λοιπόν τα αναγκαία, τα απαραίτητα, αυτά που χρειαζόμαστε, πατέρα Φανούρια, πριν σας αποχαιρετήσουμε.
1: Έτσι, η οικονομική βοήθεια να καλυφθούν κάποιες πάρα πολύ σοβαρές περιπτώσεις ηλεκτρικού ρεύματος και νερού για οικογένειες. Με ειδοποίηση διακοπής του ρεύματος και διακοπής του νερού, ό,τι μπορούν οι καλοί μας ακροατές και από μικρά ποσά αλλά και από μεγάλο, ό,τι μπορούν εκείνοι δεν είναι αμεληταίο, έτσι, ό,τι μπορούν να βοηθήσουν, ευλογημένο. Έτσι, μια περίπτωση οικογένειας με σοβαρό πρόβλημα με το ενίκιο, τα τρόφιμα όλων των ειδών, μια σακούλα με λίγα τρόφιμα, έτσι πιάνει τόπο, είναι μεγάλη βοήθεια. Τα σχολικά ήδη που τώρα είναι και εκείνα πρώτα στη λίστα, έτσι, ό,τι μπορούμε. Και κάποιον να θέλει να λάβει μια λίστα έτσι, ολοκληρωτικά ενός παιδιού ή ό,τι νομίζει εκείνος, θα είναι και αυτό χρήσιμο. Για τους αστέγους μας η προσπάθεια με τις κονσέρβες, με τα νερά, με όλα αυτά που χρειάζονται. Για τα νοσοκομεία, για αυτά, για τους απόρους, οι αλαξιές, οι πιτζάμες, οι φόρμες, καινούργια τα φανελάκια, τα εσόρουχα, οι κάλτσες, για τους ανθρώπους. Καλό και ευλογημένο, και είπαμε και για τα παιδάκια πάλι μαζί, οι πάνες, τα μπεμπιλίνα. Ό,τι μπορούμε από αυτά, είναι μεγάλη βοήθεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πατέρα Φανούρια, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχηθούμε καλή δύναμη. Καλή συνέχεια και θα είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε προκύψει. Την ευχή σας, ευλογείτε.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα των νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
9: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
10: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
11: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
12: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
11: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
10: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
11: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
13: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

0: αγαπημένοι μας ακροατές, είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης, του Δημήτρη Αρπιέρη. Ο χρόνος μας σιγά σιγά, Κώστα μου, ολοκληρώνεται. Όμως βλέπω εδώ, διαβάζω πάρα πολλά μηνύματα από εσάς, αγαπημένοι μας ακροατές, που ρωτάτε πάρα πολλά πράγματα. Όσο και βέβαια κυρίως ρωτάτε για την εκδρομή στην Πάτμο που έχουμε ήδη αναγγείλει, η οποία θα πραγματοποιηθεί πρώτα ο Θεός από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Και ρωτάτε για το κόστος. Το κόστος λοιπόν της εκδρομής είναι 465 ευρώ. Για όλα τα έξοδα της εκδρομής είναι 465. Μέσα στην τιμή αυτή είναι τακτοπλοϊκά εισιτήρια σε οικονομική θέση, η διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο, πρωινό και βραδινό φαγητό, οι μετακινήσεις όλες με το πούλμαν στο νησί και τα έξοδα για την όμορφη κρουαζιέρα στο νησί των Λειψών, στην Παναγία του Χάρου. Είναι όλα λοιπόν αυτά τα έξοδα συνολικά 465 ευρώ. Όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα αυτής της εκδρομής, μπορείτε να μπαίνετε στην ιστοσελίδα της Πειραιακής Εκκλησίας, να μπαίνετε στο piradio.com, να βλέπετε εκεί που λέει προσκυνηματικές εκδρομές, το αναλυτικό λοιπόν πρόγραμμα, το κόστος, τα πάντα. Και αν θέλετε οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια, να δηλώσετε συμμετοχή, να επικοινωνήσετε και πάλι μαζί μας.
1: Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε πριν ολοκληρώσουμε με την ενότητα του Γιώργου Μπάρλα, τον οποίον και καλωσορίζουμε.
2: Χαίρετε και από μένα. Η Πειραιακή Εκκλησία λοιπόν είναι πάντοτε κοντά στους φτωχούς ανθρώπους, σε αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Και το κείμενο που θα διαβάσουμε έχει σχέση, φίλοι ακροατές, με τον Θεό των φτωχών. Όταν διαβάσει κανείς ιστορία, γίνεται αναγκαστικά μελαγχολικός βλέποντας τα βάσανα των ανθρώπων. Πόλεμοι και πάλι πόλεμοι, και μανάδες που κλαίνουν τους άντρες τους και αργότερα τους γιους τους, θεομηνίες που αφήνουν νηστικούς ολόκληρους πληθυσμούς, καταπίεση των πτωχών από τους πλούσιους ή τους κατακτητές, επιδημίες και θάνατοι από πολλές αιτίες δεν αφήνουν τα μάτια να στεγνώσουν από τα δάκρυα. Και όλα αυτά τα πάθη των ανθρώπων μέσα στην όμορφη φύση, ο ήλιος να ανατέλει συνεχώς καθώς και το φεγγάρι, τα αστέρια να διακοσμούν τον νυχτερινό ουρανό και τόσα άλλα. Στα μικρά διαστήματα ειρήνης οι άνθρωποι συνθέτουν τραγούδια, οι κοπέλες κεντούν ωραία ή φαντά, οι ζωγράφοι παρασταίνουν την ιδανική ομορφιά και όλοι επιμένουν να αναζητούν την ευτυχία και οραματίζονται έναν επίγειο παράδεισο. Ο μεγαλύτερος καημός σε όλους τους ανθρώπους είναι η ανισότητα του πλούτου. Οι δυνατοί και οι πλουσιότεροι έχουν τη δύναμη να γίνουν πλουσιότεροι καταδυναστεύοντας τους φτωχούς και τους αδύνατους. Και τη χρησιμοποιούν αυτή τη δύναμη και ο αγώνας τους είναι συνεχής και αμύωτος να κρατήσουν τους αδύνατους κάτω από την εξουσία τους. Οι εισοδηματικές τάξεις των αρχαίων Αθηνών με τα αντίστοιχα πολιτικά δικαιώματα, οι αμέτρητοι δούλοι, οι πλούσιοι Ρωμαίοι με τα λαριφούντια, οι πληβίοι και οι δούλοι χωρίς πρόσωπο. Ο δούλος, έλεγαν, δεν έχει πρόσωπο. Οι φτωχοί εργάτες ξεσηκώνονται κάνοντας χρήση του μόνου πλεονεκτήματος που έχουν, ότι είναι πολλοί και απαραίτητοι στους καλομαθημένους κύριους και εργοδότες. Οι οικονομικές κρίσεις, με το σάλο που προκαλούν στις τάξεις των πλουσίων επιχειρηματιών, οι τράπεζες που χρεοκοπούν, τα χρηματιστήρια, οι μεταναστεύσεις, οι πρόσφυγες, τα στρατόπεδα, ατελείωτες θλιβερές εικόνες συνθέτουν την ιστορία. Οι πληθυσμοί της γης ελαττώνονται από τους πολέμους κυρίως. Ο Κρημαϊκός πόλεμος το 1850 στέρισε τις μανάδες της Ευρώπης 800.000 νεαρούς στο άνθος της ηλικίας τους. Οι μάζες που διαδήλωναν αποτελούνταν από αστούς που άφησαν τα χωριά τους και έγιναν εργάτες στα εργοστάσια περισσότερο από αστιφιλία και πολύ λιγότερο από πείνα. Έχει παρατηρηθεί ότι σε χρονιές γενικής στέρησης και πείνας οι αστεί των πόλεων συχνά καταφεύγουν στην Ήπεθρο και αποζητούν εκεί τροφή που βρίσκεται ευκολότερα. Πάντως αυτοί που πεθαίνουν από την πείνα είναι συνήθως αστεί που δεν είχαν την επινόηση ή την τόλμη να αναζητήσουν την τροφή τους στα χωράφια, στα δάση ή στη θάλασσα. Και στις μεγάλες ιδεολογικές οργανώσεις που υπόσχονταν την επιβίωση των φτωχών, πολύ λίγοι ήταν οι αγρότες και οι εργάτες που γράφονταν. Οι περισσότεροι ήταν διανοούμενοι και καλοβολεμένοι αστεί. Οι φτωχοί χωρικοί και σε μεγάλο βαθμό οι φτωχοί αστεί επεβίωναν στις μεγάλες κρίσεις, πρώτον γιατί ήταν μαθημένοι να δουλεύουν και ως φτωχοί δεν έκαναν επιλογές στις δουλειές, αλλά καταγίνονταν με τα πάντα. Έτσι ο Θεός δείχνει, φίλοι ακροατές, από αυτή τη ζωή και πάνω σε αυτή τη γη τη δικαιοσύνη Του. Αφήνει τους πλούσιους και τους δυνατούς να ψήνονται μέσα στους φόβους και τις αγωνίες τους, δείχνοντάς τους καθαρά ότι αν δεν μοιραστούν τον πλούτο τους με τους φτωχούς συνανθρώπους τους, δεν θα βρουν ανάπαυση στις ψυχές τους. Και σε μεγάλο βαθμό, το μάθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης έπιασε τόπο στην πατρίδα μας. «Κοιτάξτε γύρω σας», λέει ο Κώστας Γανωτής, «και θα ειδείτε ότι όλα ή σχεδόν όλα τα ιδρύματα θεραπείας του ανθρώπινου πόνου και κάθε ανάγκης είναι δωρεές των πλουσίων μας και μάλιστα αυτών που διέπρεψαν ως επιχειρηματίες στο εξωτερικό και από εκεί πλούτησαν τη φτωχή και συχνά αχάριστη πατρίδα τους με πολλές ευεργησίες. Ρωτήστε ποιοι πρόσφεραν στην πατρίδα μας όλα σχεδόν τα νοσοκομεία μας και από αυτό θα εκτιμήσετε και την άλλη φιλανθρωπία και φιλελληνισμό τόσων ανθρώπων που και ο Χριστός μας ακόμα δεν ήταν τόσο αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουν. Και η φιλανθρωπία μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας από φτωχό σε φτωχό είναι η μεγάλη δόξα της Εκκλησίας μας. Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι και στις δυσκολότερες περιστάσεις οι φτωχοί και ευκολότερα επιβιώνουν και φιλάδελφοι πατριώτες αποδεικνύονται. Και έτσι αποδεικνύεται και εμφανίζεται στον κόσμο η δικαιοσύνη του Θεού με θαυμαστούς τρόπους. Το θαύμα της δικαιοσύνης του Θεού το βλέπουμε, φίλοι ακροατές, και στην επιβίωση και στην προκοπή των πολυτέκνων οικογενειών. Πάντοτε και στις μέρες μας, με τις χιλιάδες εκτρώσεις που διαπράττονται με το αιτιολογικό της φτώχειας, οι πολύτεκνες οικογένειες και επιβιώνουν και τα παιδιά τους προκόβουν. Όταν ένας γονιός με το ένα ή δύο παιδιά αγκομαχεί και πανικοβάλλεται, ο πολύτεκνος με τα τέσσερα και πέντε και περισσότερα ακόμα καταφέρνει να τα μεγαλώσει τα παιδιά του και να βγάλει καλύτερα μέλη της αυριανής κοινωνίας. Το ίδιο μπορεί να ειδεί κανείς στην αποκατάσταση των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής που ήρθαν γυμνοί και σε λίγα χρόνια έγιναν η πρωτοπορία της κοινωνίας μας. Οι φτωχοί μας έχουν και άλλες ωφέλειες από τη φτώχεια τους. Η φτώχεια τους κρατά ταπεινότερους και αθωότερους με αποτέλεσμα να είναι αυτοί που συντηρούν τον εθνικό πολιτισμό μας. Αυτοί πρωτοστατούν στις γιορτές μας, στις παραδόσεις μας, στα έθιμά μας. Γι' αυτό άλλωστε και οι ιερείς μας συνήθως, αν όχι πάντοτε, προέρχονται από φτωχές και πολύτεκνες οικογένειες και αυτοί επιμένουν το λαό μας. Το είχε επισημάνει από πολύ νωρίς ο Απόστολος Παύλος που γράφει στους Κορινθίους ότι ου πολύ σοφή εν ημίν κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι η φτώχεια είναι δωρεά του Θεού και ότι στους φτωχούς εμπιστεύεται ο Θεός την προκοπή της εθνικής ζωής και τους περιθάλπει με ιδιαίτερη στοργή. Αυτό κάνει βέβαια σε όλους, αλλά κερδίζουν στα αποτελέσματα οι φτωχοί και όσοι από τους πλούσιους μοιράζουν τα πλούτη τους και πλησιάζουν την πλεονεκτική θέση των φτωχών μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Χαίρετε.
1: Ευχαριστούμε θερμά και τον Γιώργο Μπάρλα για τη συμβολή του στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλχέρη. Κυρία Χαρατζοπούλη, το ολοκληρώσαμε κάπου εδώ.
0: Ναι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Εγώ παίρνω τα τηλέφωνα όσων έχουν ήδη ζητήσει για την εκδρομή στην Πάτμο. Πληροφορίες, θα επικοινωνήσω μαζί τους. Να υπενθυμίσω ότι το κόστος της εκδρομής για όλα τα έξοδα είναι 465 ευρώ.
1: Λοιπόν, ανανεώνουμε πρώτα αυτό στη ραδιοφωνική μας συνάντηση όσον αφορά την εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλχέρη για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν πατέρες από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Έχουμε μπει πλέον στο φθινόπωρο, γι' αυτό και την απόψινή μας εκπομπή θα την αφιερώσουμε στο Σταυρό, στο Σταυρό του Κυρίου, το τρισμακάρις των ξύλων, ενώ ετάθη Χριστός, ο Βασιλεύς και Κύριος. Το ξύλον, το οποίο ήταν ή το επικατάρατον, μέχρι τη στιγμή πάνω στο οποίο προσιλώθη ο Σταυρός. Οι Ρωμαίοι καταδίκαζαν σε σταυρικό θάνατο τους μεγαλύτερους εγκληματίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν ένας αργός και πονίδιστος θάνατος. Μάλιστα, ο Κύριος έμεινε 3 ώρες πάνω στο σταυρό και κλίνα στην κεφαλή προσεκάλεσε τον θάνατο να έρθει και να του πάρει την ψυχή, ώστε θαυμάζει, λέει, τον ηγεμόναν Λίαν, ότι έμεινε 3 ώρες μόνο πάνω στο σταυρό. Και ο σταυρικός θάνατος ήταν επικατάρατος, ατιμωτικός, επονίδιστος, μέχρι τη στιγμή που προσιλώθη επάνω στο σταυρό ο Χριστός και κατέσε το σταυρό νικοποιών όπλων κατά τον Άγιο Σοφρόν Ιερουσολύμων, των κακών αλεξιτήριων, αυτό δηλαδή που αποδιώχνει τα κακά, αυτό σημαίνει αλεξιτήριον, κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, και κεφάλαιων των αγαθών απάντων κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Σταυρός είναι αυτός ο οποίος μας εξασφάλισε την ειρήνη και την αποκατάλλαξη με τον Ουράνιο Πατέρα. Αυτός ο οποίος συνεφιλίωσε τα το πριν διεστώτα. Ο Χριστός ταθήσε πάνω στο σταυρό, ύπλωσε τα σπαναχράντους χείρας του και ίνωσε τα το πριν διεστώτα, τον ουρανό και τη γη, το Θεό και τον άνθρωπο. Και έτσι έγινε ο άνθρωπος έτσι όπως τον θέλει ο Θεός και φανέρωσε τον φιλάνθρωπον Θεόν έτσι όπως τον θέλει ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέγουμε ότι ο Σταυρός του Κυρίου δεν είναι μόνο η λύση κάθε ανθρωποδικίας, αλλά και κάθε θεοδικίας. Κάθε ανθρωποδικίας είναι λύση για τον εξής λόγο, διότι όσα βάσανα κι αν υποφέρει ένας άνθρωπος, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι βρέθηκε σε συνθήκες χειρότερες από αυτές που ευρέθηκε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Προσέξτε το σημείο αυτό, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας τους πατέρες, ότι κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, τις 3 ώρες που ήταν πάνω στο Σταυρό ο Χριστός, εδοκίμασε τον πόνο, όχι μόνο τον ειδικό του, αλλά και όλων των ανθρώπων, όσων ανεφάνισαν στη γη, από τον Αδάμ μέχρι του εσχάτου ανθρώπου, ο οποίος θα φανεί πάνω στη γη, από ένα ελαφρό πονοκέφαλο, ως το πιο φοβερό μαρτύριο. Αυτά τα οικειώθη ο Χριστός όλα και τα εβίωσε στο πρόσωπό του, στη φύση του. Γι' αυτό είπε και τα κατάληπτα αυτά λόγια, «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι ατί με εγκατέλειπες». Μάλιστα εκείνη τη στιγμή πήρε το μέρος των ανθρώπων απέναντι στο Θεό. Ομιλούσε ως εκ μέρους όλης της μισητής εκ του Θεού ανθρωπότητος, η οποία γίνεται και πάλι ευάρεστη απέναντι στο Θεό δια του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Έτσι λοιπόν οποιοσδήποτε από μας, όποιο σταυρό και αν έχει, και είναι ανάγκη και είναι απαραίτητο να έχουμε σταυρό, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ο δικός του σταυρός είναι βαρύτερος από το σταυρό του Χριστού, διότι των δικών του σταυρών τον εβίωσε ο Χριστός επάνω εις ο σταυρών των δικών του. Προσέξτε το σημείο αυτό. Ό,τι στενοχώρια και να περνάμε, ό,τι πόνο, θάνατο, οτιδήποτε, όλα τα εβίωσε ο Χριστός. Και εβίωσε όχι μόνο το ειδικό του θάνατο, τα ειδικά του ονείδη, τα ειδικά του βάσανα, αλλά και όλων των ανθρώπων, των δισεκατομμυρίων ανθρώπων, ξέρω δισεκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι έζησαν πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Αυτός ο οποίος σύλλεξε τους γραμματείς και τους φαρισταίους, δοκίμασε
τον άγριο γέλωτά τους, αυτό ο οποίος ήταν ο Θεός των Θεών, όπως είναι και ο Θεός ημών παραπάντα στους Θεούς, δέχτηκε την ηταμή πρόκλησή τους. Εάν είσαι Θεός, κατάβαπ του Σταυρού και θα σε πιστεύσουμε. Άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδύνατε σώσε. Προσέξτε τη μακροθυμία του Χριστού επάνω στο Σταυρόν. Και εραπίστη ο υποδούλου, ο Θεός, γιατί η ανθρωπίνη φύση του Χριστού ήταν υποστατικά ηνωμένη στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Άρα το ράπισμα ήταν ράπισμα και του Θεού τρόπου, της Θείας Φύσεως, της ανθρωπίνης φύσεως, η οποία όμως είχε ως υπόσταση, ως πρόσωπο, την υπόσταση και το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Και είναι μια αναγκαιότητα ο Σταυρός για όλους εμάς τους χριστιανούς. Οι ακούσιες θλίψεις τις οποίες υφιστάμεθα. Ο Σταυρός έγκυται σε αυτό ακριβώς. Στην εκούσια προσπάθεια που κάνουμε, την ασκητική που κάνουμε για να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, αλλά και στην υπομονή των ακουσίων επιφορών, των ακουσίων θλίψεων. Και λέγουν οι πατέρες ότι πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει η υπομονή, η μακροθυμία και η δοξολογία του Θεού στις ακούσιες θλίψεις, παρά οι εκούσιοι αγώνες για την εν Χριστώ ζωή. Και κανείς δεν μπορεί να υπεί ότι δεν τον ωφελεί ο Σταυρός. Ο Παύλος τι έλεγε? «Εδώ θυμή σκόλοψ στη σαρκή, άγγελο σατάν, ή να με κολαφίζει, ή να μη υπεραίρομαι. Και υπερ τούτου τρεις παρεκάλεσα το Θεό, και αρκίσει η χάρη μου, η γάρ δύναμή μου εν ασθενία τελειούται». Και γιατί του εδόθη ο Σταυρός η υπερβολή των αποκαλύψεων, λέει, εξαιτίας της υπερβολής των αποκαλύψεων. Την υπερβολή των αποκαλύψεων είναι δοτική της αιτίας. Εξαιτίας της υπερβολής των αποκαλύψεων εδόθη μη άγγελο σατάν, ή να με κολαφίζει, να μη υπεραίρομαι. Και γι' αυτό λέει τρεις φορές, και ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος ερμηνεύει Πολάκης, παρεκάλεσε το Θεό να του τον άρει και του είπε «Αρκίσει η χάρη μου, η γάρ δύναμή μου εν ασθενία τελειούται». Προσέξτε το σημείο αυτό, η γάρ δύναμή μου εν ασθενία τελειούται. Εμείς οι χριστιανοί δεν σκοπεύουμε, δεν αποσκοπούμε σε μια διευρυμένη συνείδηση και σε μια ανάπτυξη της συνειδήσεως και ανώτερη συνειδητότητα και εσωτερικότητα όπως οι αποκρυφιστές του New Age της νέας εποχής. Κατ' ο χριστιανισμό, κατ' τον ίδιο το λόγο του Χριστού του Αποστόλου Παύλου, η γάρ δύναμή μου εν ασθενία τελειούται. Και λέγει μάλιστα και ο Άγιος Ισάκος Ήρος ότι εάν τον Παύλο ωφέλησε ο Σταυρός, τότε παν στόμα φραγίσεται. Οποιοδήποτε στόμα θα φραχθεί, εάν τον Παύλο, τον ωφέλησε ο Σταυρός. Και χωρίς το Σταυρό δεν μπορούσε να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Τότε τι να πούμε εμείς οι άλλοι άνθρωποι? Και προσέξτε έτσι το σημείο αυτό, φίλοι και φίλες, η γάρ δύναμή μου εν ασθενία τελειούται, είπε ο Χριστός. Προσέξτε, εμείς δεν σκοπεύουμε σε η χριστιανική, ας πούμε, αγωγή, η χριστιανική ασκητική, η χριστιανική πνευματικότητα δεν αποσκοπεί στο να διευρυνθεί η συνείδηση, στο να αποκτήσει ο άνθρωπος υπερφυσικά χαρίσματα, στο να έχει μια βαθύτερη εσωτερικότητα, στο να βλέπει οράματα, στο να κάνει υπερφυσικά πράγματα. Κάθε άλλο παρά αυτό είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η οικείωση του Αγίου Πνεύματος. Ο πατήρ Βασίλειος Κωτικάκης έλεγε ότι όταν και πρωτοπάει στο Άγιον Όρος, ερώτησε έναν μοναχό πολιό σε τι αποσκοπεί όλη η μοναχική ζωή, και αυτός του έδωσε την εξής απάντηση: «Το να πιστεύσουμε εμείς οι μοναχοί ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος και η Παναγία Παρθένος και Θεοτόκος». Εκεί και μόνον εκεί αποσκοπεί όλη η σκητική αγωγή της Ορθοδοξίας. Δεν αποσκοπούμε στην κτήση υπερφυσικών χαρισμάτων. Εάν αυτά τα δώσει ο Θεός, πάει καλός. Αλλά ο άνθρωπος δεν πρέπει να τα επιδιώκει.
ούτε πρέπει να έχει αυτά στο μυαλό του όπως κάνουν αυτοί της νέας εποχής. Μάλιστα έτσι έλεγε ένας αξιοσέβαστος ιερεύς το εξής, ότι ένας μοναχός, ένας ασκητής παρακαλούσε επί 7 χρόνια το Θεό να του δώσει το υπερφυσικό χάρισμα της προράσεως, της διοράσεως κτλ. Και εν τέλει μετά από 7 χρόνια τον εισήκουσε ο Θεός και το έδωσε. Και μόλις κατάλαβε πόσο μεγάλο αυτό εμπόδιο, έτσι ανασταλτικό στοιχείο ήταν στην προσωπική του σωτηρία, παρακαλούσε άλλα 7 χρόνια το Θεό να του το άρει. Να το πάρει πίσω δηλαδή αυτό το χάρισμα. Άλλα 7 χρόνια, γιατί τα χαρίσματα του Θεού είναι αμεταμέλητα. Προσέξτε, είναι αμεταμέλητα τα χαρίσματα του Θεού. Παρακολούσε άλλα 7 χρόνια να το πάρει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Σταυρός είναι αυτός ο οποίος διαφοροποιεί την πνευματικότητα της Ορθοδοξίας από την πνευματικότητα εντός αγωγικών της νέας εποχής. Η νέα εποχή, οι Ινδουιστές, Τιβετιανοί, Ταοιστές, Ταϊτσί που κάνουν όλα αυτά, δεν έχουν σκοπό παρά τον παλαιό άνθρωπο να τον στερεώσουν, να τον ενδυναμώσουν και να τον ενισχύσουν. Τουναντίον εμείς αποσκοπούμε στο να αποβάλουμε τον παλαιόν άνθρωπο και να μορφωθεί εντός ημών ο κενός εν Χριστώ άνθρωπος. Και αυτό γίνεται δια της ασθενίας. Η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Και το μυστήριο του Σταυρού της μεν σωζωμένης σοφία εστί, της δε απολυμένης μωρία εστί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Βλακεία είναι ο Σταυρός για αυτούς οι οποίοι οδεύουν την οδόν της απολίας. Για τους εχθρούς του Σταυρού, όπως λέγει σε άλλη του Αποστολή, οι οποίοι οδηγούνται στην απώλεια κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο Σταυρός, ο λόγος του Σταυρού είναι μωρία, ενώ για τους χριστιανούς είναι σοφία Θεού, δύναμη Θεού, δικαιοσύνη Θεού. Από την άλλη πλευρά, ο Σταυρός αποτελεί και την λύση κάθε θεοδικίας. Γιατί, για αυτό ακριβώς το λόγο, ότι ο Θεός ημών δεν έμεινε αμέτωχος Σταυρού. Ο ίδιος προσοικειώθη τον ανθρώπινο πόνο, ο ίδιος τον εβίωσε στον έσχατο βαθμό και έτσι δεν μπορεί να του πει κανείς ότι κοίταξε, εσύ είσαι Θεός, απαθής τελείως, δεν έχεις καμιά σχέση με εμάς τους ανθρώπους, με ποιο δικαίωμα μας κρίνεις. Και εσύ τελικά είσαι υπεύθυνος για το κακό που υπάρχει στον κόσμο. Έτσι μπορεί να του πει. Ξέρετε, το πρόβλημα του κακού είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όλους τους φιλοσόφους όλων των εποχών. Και η λύση του είναι ο σαν τον τετραγωνισμό του κύκλου. Και η μόνη λύση του είναι ο Σταυρός. Ο Σταυρός του Χριστού. Τι Θεός μέγας, όσο Θεός ημών, λέγει η Εκκλησία. Αλλά γιατί είναι μέγας ο Θεός ημών? Ακριβώς διότι είναι ο σταυρωμένος Κύριος της δόξης. Ο εξουθενωμένος Κύριος της δόξης. Ο Κύριος της δόξης, ο οποίος κατήλθε μέχρι το έσχατον σημείον ταπεινώσεως και πάθους χάριν τη σωτηρία των ανθρώπων. Στον Ιώβ, στο ανάγνωμα αυτό της Παλαιάς Διαθήκης, όταν ο Ιώβ έτσι εκφράζει ένα δίκαιο παράπονο, θα λέγαμε, στο Θεό για το πάθος το οποίο εφίσταται, το απαντάει ο Χριστός. Και ο Θεός, ο Χριστός, ο ίδιος ο άσαρκος λόγος, ο Γιαχβέ είναι ο Χριστός. Και του λέει, και πού σου να εσύ, εν το θεμελιούστε με την άφησον, πού ήσουν να εσύ, όταν εγώ θεμελίω να την άφησω. Ότε γεννήσαν, λέει, τα αστέρια, οι άγγελοι μου με είναι σαν φωνή μεγάλη. Εσύ στερεώνεις τη γη, εσύ κάνεις τις πηγές να τις αφήσουν, να αναβλύσουν ποταμό και τ' άλλο. Και όλα εδώ θα λέγαμε καλά. Και γιατί τα λέει αυτά ο Θεός? Μου σαν του πει ο Ιώβ το εξής. Εντάξει, είσαι ισχυρός, πολύ πιο ισχυρός από μένα. Είσαι πιο πάνσοφος από μένα. Είσαι πιο παντοδύναμος από μένα. Αλλά πιο πανάκαθος όχι. Κι όμως με το μυστήριο του Σταυρού δείχνει ο Θεός ημών ότι είναι και παντοδύναμος και πάνσοφος και πανάκαθος. Διότι ενεργείται το μυστήριο του Σταυρού κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Παλαμά και πρωτού παγίνε των Σταυρών. Ακριβώς διότι
ο Θεός ημών δεν είναι μόνο ο απρόσιτος Θεός, ο Θεός τον οποίον τρέμουν οι άβυσσοι, ο Θεός ο οποίος δημιούργησε τα σύμπαντα με το λόγο του, ο Θεός τον οποίον είναι σαν οι άγγελοι, ότι γεννήθη το τρομερό αυτό, το ασυλλήπτου διαστάσεων αυτό σύμπαν, αλλά είναι μέγας, διότι είναι ο Θεός σταυρωμένος, ο Κύριος της δόξης σταυρωμένος. Και σταυρός και δόξα του είναι ο σταυρός του Χριστού.

0: Έτσι λοιπόν ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί τη λύση κάθε ανθρωποδικίας και κάθε θεοδικίας. Δεν μπορούμε με κανένα άλλο τρόπο να ερμηνεύσουμε την άρση του κακού παρά μέσω του μυστηρίου του Σταυρού. Και κοιτάξτε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όπου δεν φτάνει η λογική, εκεί ας βάσουμε το Σταυρό. Ας σταυρώνουμε την ίδια μας τη λογική. Έτσι μου κάνει εντύπωση ότι ένας πολύ πρικισμένος ιερεύς, λέω ιερεύς γιατί τα χαρίσματα του είναι αμεταμέλητα, ο οποίος όμως στηρνήθη την ιεροσύνη, ο πατήρ Αρσένιος, ο οποίος είναι ένα δυνατό, πολύ δυνατό μυαλό. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, ένα πάρα πολύ δυνατό μυαλό και πολύ διαβασμένος, έχω διαβάσει τα συγγραμματά του. Κι όμως αυτός δεν εσταύρωσε τη λογική του. Έβαλε τη λογική του, την ανθρωπίνη σοφία, υπεράνω της μορίας του Σταυρού του Χριστού. Είναι Έλλην κι αυτός, τελικά με την παλαιά σημασία της λέξεως. Είδατε τι είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Έλληνες σοφία ζητούσε. Οι δε Εβραίοι, σημείων, θαύμα δηλαδή, εμείς κηρύσσομεν Ιησούν εσταυρωμένον. Ο Σταυρός του Χριστού είναι το καύχημα του Αποστόλου Παύλου, το καύχημα όλων των χριστιανών και η λύση του κακού αυτού του κόσμου. Όλοι μας έχουμε το Σταυρό. Πάντα τα φαινόμενα δείτε Σταυρού. Όλοι μας έχουμε πόνους και κόπους και θλίψεις. Όλοι υφιστάμεθα απορρίψεις, παντίες απορρίψεις, παντούς είδους απορρίψεις. Και σε πρόσωπα στα οποία αγαπάμε. Και απορρίψεις από θέσεις τις οποίες θέλουμε διακόσως και ποιος πιθανώς δεν το αμφιβάλλω τις αξίζουμε και τις παίρνουν άλλοι οποίοι δεν τις αξίζουν και υφιστάμεθα και δοκιμασίες στην οικία μας και πόνος. Όλα αυτά όμως τα υπέστη προημών στο έσχατο βαθμό ο Χριστός. Γι' αυτό είναι η λύση του κακού, αλλά προσέξτε και του λόγου και της σοφίας. Είδατε, οι Έλληνες λέει σοφία αν ζητούσει. Δεν τους έκανε τη χάρη να τους μιλήσει με τη σοφία και με τα ρήματα του αιώνος τούτου, αλλά να τους προβάλλει το μυστήριο του Σταυρού. Και ο Σάκης, η λογική μας λέει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει Θεός, ότι η επιστήμη σήμερα δεν παραδέχεται την ύπαρξη του Θεού. Εμείς ασταυρώνουμε τη λογική μας. Ιδιαίτερα όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε μια κάποια παιδεία, τέλος πάντων έχουμε μια κάποια διανοητική ανάπτυξη, μου έλεγε ένας αγιορείτης ηγούμενος, ο πατήρ Γιώργος ο Καψάνης, μου λέει θα έχουμε ιδιαίτερο μισθό από το Θεό εάν πιστεύουμε τη σημερινή ημέρα. Σταυρώνουμε δηλαδή το λόγο μας, τον ταπεινώνουμε ενώπιον του Σταυρού του Χριστού. Και ας λέμε πάλι εκεί, Κύριε πιστεύω, βοήθη μου τη απιστία και πρόσθεση μην πίστην. Έτσι λοιπόν, αυτά έτσι γενικά είχα να πω για το Σταυρό και ουσιαστικά έτσι μπαίνουμε και σιγά σιγά στο χειμώνα με την εορτή του Σταυρού. Λοιπόν αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ που με ακούσατε, ευχαριστούμε και τον Άγγελο Παπά που ήταν στο μέλια του ήχου και θα συνεχίσουμε άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
9: Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
2: Ώρα Ελλάδος 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Σοφίας για των τριών θυγατέρων της πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 10 θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο 5 το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία συλλειτουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν με θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστούν η θεία λειτουργία και εκτιτορικό μνημόσυνο. Επί τη μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο των Αγίων που βρίσκεται στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Θείας Αναλήψεως Δραπετσόνας. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν με θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων στο παρεκκλήσιο. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Γεωργίου Αναδάσεως Χαϊδαρίου, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Παναγίας Οδηγήτριας Χαλκίδας και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδας. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 7 θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός, θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων, στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί επίσης σήμερα Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6 το απόγευμα και Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Σειρά ομιλιών με θέμα ερμηνεία στο βιβλίο των Ψαλμών πραγματοποιεί ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Κανάκης κάθε Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου. Η παράκληση του Αγίου Ελευθερίου θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς στελούνται κάθε ημέρα το πρωί η Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα ο Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο 5 στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πειραιώς στις 6.30 το απόγευμα Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου στις 6.30 μετά τον Εσπερινό. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Φιλοχείου Τεν Πάτμο στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πειραιώς ως ακολούθως. Αύριο 5 στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός στο απόδειπνο και χαιρετισμοί του Αγίου. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου Φιλοχείου του Εν Πάτμο. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου από 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο ναό. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία, Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως στις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιώς την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί και η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αλίμου την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Η παράκληση του Τιμίου Σταυρού θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία Ιεροσολυμίτισσα. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Νησο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πειραϊκή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ζωοδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα της Πάτμου και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στους Λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4118-602. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Θα λάβει μέρος επίσης χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, τον εκφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το τελευταίο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσές ζωής, αέρα, φύσα ως εμάς», λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Εκδόσεις Γρηγόρη λοιπόν. Σήμερα θα σας συντροφεύσουμε με ένα ιδιαίτερο βιβλίο, αυτό του Αντώνιο Πόρτσια, «Φωνές», μετάφραση Βασίλης Λαλιώτης και επίμετρο Γιάννης Ανδριανάτος, από τις εκδόσεις Gutenberg. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

τους ανθρώπους ή τους δίνει χαρίσματα και τάλαντα, ακόμη και αν οι άνθρωποι αυτό το αγνοούν, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Υπάρχουν όμως ευτυχώς άνθρωποι παντού στον κόσμο που μπορεί να μην είναι θρησκευόμενοι, δεν ξέρω αν ο Αντώνιο Πόρτσια ήταν συγκεκριμένα, γνώριζε πάρα πολλές θρησκείες, προφανώς και το χριστιανισμό, αλλά είχε πολύ μεγάλη πνευματική φώτιση, θα λέγαμε, για να διακρίνει τα ουσιώδη της ανθρώπινης ζωής. Το βιβλίο αποτελείται από αφορισμούς πάνω από 1000, μικρές προτάσεις με ιδιαίτερο νόημα, κάποιες από τις οποίες που κρίνουμε ότι είναι πιο κοντά στα δικά μας ενδιαφέροντα εδώ, των ακροατών, δηλαδή του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, θα σας διαβάσουμε σήμερα. Χρειάζεται όμως πάρα πολύ σκέψη και καλό θα ήταν να έχετε μπροστά σας αυτό το βιβλίο, γιατί με μία ανάγνωση δεν κερδίζουμε τίποτα, πόσο μάλλον με μία ακρόαση μόνο. Θα πάρετε πάντως μια καλή ιδέα από όσα θα πούμε σήμερα. Αντώνιο Πόρτσια, Φωνές, εκδόσεις Gutenberg.

Ο Αντώνιο Πόρτσια, διαβάζω στην εισαγωγή, υπήρξε συγγραφέας στο βαθμό που συγκέντρωσε και τύπωσε κάτω από το όνομα «Φωνές» τις ακαθορίστου είδους φράσεις του. Δεν υπήρξε συγγραφέας, αν με αυτό τον όρο εννοούμε κάποιον που φροντίζει για τη διάδοση του έργου του. Παρότι κατέθεσε τα βιβλία που τύπωσε σε μια σειρά από λαϊκές βιβλιοθήκες της Αργεντινής, αυτό το έκανε μάλλον για να αδειάσει το χώρο από το ατελιέ των φίλων του ζωγράφων, όπου τα είχε αποθηκεύσει. Και η φήμη που τον ακολούθησε μετά τον άφησε ανεπηρέαστο, εκτός από μερικούς φίλους και συνομιλητές που του προσέφερε. Από μια πανουργία της ιστορίας, λες και η εποχή τον χρειαζόταν, μέσα από συναρπαστικές συμπτώσεις το έργο του έγινε γνωστό και πέρασε ισότιμα στην παγκόσμια ιστορία του αποσπάσματος, δίπλα στα έργα όλων των συγγραφέων που το καλλιέργησαν. Η περίπτωσή του, αληθινός χλεβασμός στα ήθη της διάδοσης των λογοτεχνικών έργων στην εποχή του νεοφιλελευθερισμού, όπου προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει τίποτα εκτός από την προπαγάνδα, θυμίζει εκείνη τη ρίση του γεροντικού που λέει: «Κάνει τη δουλειά σου και αν θέλει ο Θεός θα σε φανερώσει». Έτσι συνέβη και γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε για τη φανέρωση του Αντώνιο Πόρτσια. Οι εκδόσεις του έργου του γρήγορα εξαντλούνται. Οι φωνές διακινούνται ακόμα και σε φωτοτυπίες και το όνομα του συγγραφέα χάνεται. Σε φυλακές, στα γράμματα των μελοθανάτων, στις επιστολές των κατατρεγμένων όπου γης, στα λόγια των διανοουμένων της Ευρώπης και της Αμερικής, που δηλώνουν ότι θα άλλαζαν όλο το έργο τους για ένα απόσπασμά του, στις εκρήξεις των εφήβων για έναν πιο δίκαιο κόσμο, στα υπόγεια και τα ανώγεια του κόσμου, σε λαϊκές καρτποστάλ, σε νυχτερινές εκπομπές ραδιοφών. Να λοιπόν και σε ημερίσχυες, αν και ακούγεται η εκπομπή και ξημερώματα. Στο Άγιον Όρος, στο διαδίκτυο. Τι ήταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που πέρασε ανάμεσά μας και εξακολουθεί να μιλάει στις ψυχές μας? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Αντώνιο Πόρτσια γεννήθηκε στο χωριό Κονφλέντι της επαρχίας Κατανζάρο στην Καλαβρία της Ιταλίας στις 13 Νοεμβρίου του 1885. Κατά άλλη μαρτυρία στις 28 Νοεμβρίου. Και από τα 17 του, ως το θάνατό του έζησε στην Αργεντινή, δεκαετίες αργότερα ο ίδιος διηγόταν πως ο πατέρας του, Φρανθίκο Πόρτσια, ήταν ιερέας και πως εγκατέλειψε την ιεροσύνη για να παντρευτεί μια από τις ενορίτισες, τη Ρόζα Βέσκιο. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, οι μετακινήσεις της οικογένειας ήταν αναγκαίες, αφού ένας αποστάτης δεν μπορούσε να μείνει πολύ καιρό σε ένα σταθερό τόπο. Σε διαφορετικές κατοπινές συνεντεύξεις, αρκετοί από τους συγγενείς του βεβαίωναν πως ο Φρανθίσκο Πόρτσια, παρότι είχε λάβει

θρησκευτική εκπαίδευση ποτέ δεν έγινε ιερέας. Βεβαίωσαν ακόμα πως ήταν ξυλέμπορος και γι' αυτό πήγε με την οικογένειά του, 3 κορίτσια και 4 αγόρια, στο Αβελίνο, όπου ο Αντώνιο πέρασε τα παιδικά του χρόνια και μέρος της εφηβείας του. «Μάλλον την εφεύρε», δηλώνει ένας φίλος του, ο συγγραφέας Χουλιάν Πολίτο. «Δεν πιστεύω πως η ιστορική αλήθεια είχε μεγάλη σημασία για αυτόν», λέει. «Σε κάθε περίπτωση η ιστορία είναι όμορφη. Ο Πόρτσια τη διηγούνταν έτσι και επομένως έτσι θα ήταν». Ο πατέρας του πεθαίνει γύρω στο 1900 και ο πατρικός ρόλος πέφτει πάνω στο μεγαλύτερο από τα αγόρια, τον Αντώνιο, που αφήνει το σχολείο και αρχίζει να δουλεύει σκληρά. Λίγο καιρό μετά, η μητέρα αποφασίζει να μεταναστεύσει στην Αργεντινή με 6 από τα 7 παιδιά της. Ήταν η εποχή όπου η Αργεντινή δεχόταν ευχαρίστως μετανάστες, γιατί είχε ανάγκη από εργατικά χέρια και από την άλλη η Ιταλία αντιμετώπιζε μεγάλη οικονομική κρίση. Στην Νάπολη επιβιβάζονται στο βαπόρι Βουλγαρία με γερμανική σημαία, που μετά από μακρύ ταξίδι τους κατεβάζει στο Buenos Aires. Βρισκόμαστε στο 1902 και ο Πόρτσια, συνεπής προς τις οικογενειακές υποχρεώσεις, δουλεύει σε διάφορες χειρονακτικές εργασίες. Ξυλουργός, καλαθοπλέκτης, πονταδόρος στο λιμάνι. Μια εποχή που το μεροκάματο διαρκούσε 14 ώρες ή και περισσότερο. Τον ίδιο καιρό δείχνει την κοινωνική του ευαισθησία συμμετέχοντας σε μια συνδικαλιστική οργάνωση εργατών που λεγόταν La Frangua, όπου εμφανίζονται για πρώτη φορά τα αποσπάσματα ή οι προτάσεις που χαρακτηρίζουν την καθημερινή του ομιλία, τις οποίες αποφασίζει να ονομάσει φωνές. Σε μια από τις μετρημένες στα δάχτυλα συνεντεύξεις του και σε μια από τις πολύ σπάνιες στιγμές που μίλησε για την καταγωγή των φωνών, αναφέρθηκε σε 2 θεμελιώδη κείμενα, τη Θεία Κωμωδία και την Απελευθερωθήσα Ιερουσαλήμ. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ο πατέρας μου πέθανε όταν εγώ ήμουν παιδί. Ήταν 50 χρονών. Γι' αυτό λέω, ο πατέρας μου, φεύγοντας, χάρισε μισόν αιώνα στην παιδική μου ηλικία. Δούλεψα πολύ. Ήμουν ο μεγαλύτερος από πολλά αδέλφια. Η μητέρα μου με θαύμαζε, αλλά το καλό της αυτό μου έκανε ένα απέραντο κακό. Υπέφερα πολύ εξαιτίας της. Γι' αυτό έγραψα. Την άλλη φορά δεν θα ήθελα τίποτα. Ούτε μια μητέρα δεν θα ήθελα την άλλη φορά». Αρχικά η οικογένεια εγκαθίσταται σε ένα σπίτι στη συνοικία του Μπαράκας. Αργότερα, γύρω στα 1918, αποκτάει άλλο μεγαλύτερο στο Σαν Τέλμο. Αυτή τη στιγμή καλοτυχίας, ο Αντώνιο και ο αδελφός του Νικολάς αγοράζουν ένα τυπογραφείο στην οδό Μπολιβάρ, όπου ο πρώτος κάνει τις πιο ταπεινές εργασίες. Εκεί γύρω στο 1936 ο συγγραφέας των φωνών επιλέγει ή τον επιλέγει τη μοναξιά. Όταν τα αδέλφια του στέκονται στα πόδια τους και κάνουν δική τους οικογένεια, αφήνει το τυπογραφείο, αγοράζει ένα σπίτι στην οδό Σαν Ισίδρο της συνοικίας Σαβέδρα και το γεμίζει γλάστρες με λουλούδια και οποροφόρα δέντρα. Τα λουλούδια επαναλαμβάνονται πολύ συχνά στις φωνές, στο έργο του αυτό δηλαδή, με τις μικρές προτάσεις, αποσπάσματα, αφορισμοί. Για κάποιον καιρό τον συντροφεύουν αρκετά από τα ανήψια και τις ανιψιές του. Μια από αυτές, η Νέλιδα Ορσινόλη, θυμάται: «Ζήσαμε αρκετά χρόνια μαζί. Ο θείος είχε ήδη αρχίσει να γράφει τις φωνές. Κάθε φωνή του έπαιρνε πολύ καιρό, σαν να ήταν το αποτέλεσμα μιας επεξεργασίας πολύ φροντισμένης και πολύ αργής». Από την αρχή της μοναχικής ζωής του, ο Πόρτσια συχνάζει στη συνοικία του Buenos Aires Λαμπόκα, όπου ζουν οι Ιταλοί μετανάστες. Ο ποιητής Ρομπέρτο Χουαρός, που ήταν φίλος του Πόρτσια τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ανασυνθέτει μια στιγμή όπου οι δυο τους συναντώνται στους δρόμους της Λαμπόκα. Λέει: «Εκείνη ήταν η συνοικία που προτιμούσε, μια από τις πιο ταπεινές του Buenos Aires, με τα μικρά και πολύχρωμα σπίτια της,
την ατμόσφαιρά της των μεταναστών, το γειτόνεμα με τη σκοτεινή πηγή νερού που είναι ο Ρατσιοέλο, τις σιρήνες από τα πλοία, τα παλιά μπαρ όπου οι ναυτικοί και οι εργάτες του λιμανιού μαζεύονται για να ξεχάσουν ή να θυμηθούν ποιος ξέρει τι, πίνοντας και ακούγοντας ταγκό. Ο Πόρτσια γύριζε από το νοσοκομείο, όπου είχε πάει να επισκεφτεί μια γυναίκα που είχε αγαπήσει πολύ και που τώρα ήταν γριά, εγκαταλελειμμένη και άρρωστη. Μου επανέλαβε τη φράση με την οποία προσπάθησε να την παρηγορήσει. «Να βρίσκεσαι σε συντροφιά δεν είναι να είσαι με κάποιον, αλλά να είσαι σε κάποιον». Είναι άλλωστε αυτό μία από τις προτάσεις, ένας από τους αφορισμούς του ίδιου του βιβλίου, την ξαναδιαβάζω. «Να βρίσκεσαι σε συντροφιά δεν είναι να είσαι με κάποιον, αλλά να είσαι σε κάποιον». Ένιωσα ξαφνικά, όπως πολλές φορές άλλοτε δίπλα του, πως η Σοφία δεν είχε πεθάνει τελείως και πως εκείνον τον ψεχασμένο δρόμο του Buenos Aires απόμενε κάτι από τη μυστική δύναμη που συνέχει ακόμα τον κόσμο. Σε αυτή τη συνοικία συνεχίζει στην εισαγωγή του ο Βασίλης Λαλιώτης, που είναι και ο μεταφραστής του βιβλίου. Ο Πόρτσια σε αυτή τη συνοικία λοιπόν πιάνει φιλίες με μια ομάδα από αναρχικούς ζωγράφους και γλύπτες. Το 1940 ιδρύει μαζί τους την εταιρεία τέχνης και γραμμάτων Impulso, της οποίας με το πέρασμα του χρόνου γίνεται πρόεδρος. Αρκετοί από αυτούς τους φίλους τον προτρέπουν να συγκεντρώσει σε βιβλίο τους αφορισμούς με τους οποίους εκφράζεται και που ενίοτε γράφει σε σκόρπια φύλλα χαρτιού. Παρά τις αρχικές αμφιβολίες του, ο Πόρτσια τελικά πίστηκε. Διαλέγει για τίτλο αυτόν με τον οποίο τις είχε βαφτίσει στο περιοδικό La Frangua, «Φωνές». Είμαστε στο 1943. Ο Πόρτσια είναι 57 χρονών και η έκδοση των 1000 αντιτύπων περνά σχεδόν απαρατήρητη. Ο Ρομπέρτο Χουαρός μιλάει για εκείνη την εποχή. Όταν ο Πόρτσια παίρνει τα πακέτα από το τυπογραφείο, δεν ξέρει πού να τα φυλάξει. Το σπίτι του είναι μικρό και απροστάτευτο. Τότε ζητάει άδεια από τους καλλιτέχνες του Impulso για να αφήσει εκεί τα βιβλία, που δεν έχει ιδέα τι να τα κάνει. Έτσι πέρασαν ένας, δύο, τρεις μήνες και τα πακέτα έμεναν ανέγγιχτα, παραπεταμένα. Έφτασε μια στιγμή όπου οι ζωγράφοι άρχισαν να ενοχλούνται και του είπαν «Πότε θα τα πάρεις από εδώ, μας εμποδίζουν, θέλουμε το χώρο». Ο Πόρτσια, που ήταν ένα πλάσμα απίστευτο, σκέφτηκε πού θα μπορούσε να αφήσει αυτό τον πόγο. Κάποιος τον ειδοποιεί για την ύπαρξη μιας εταιρείας προστασίας των λαϊκών βιβλιοθηκών, που διευθύνει μια σειρά από βιβλιοθήκες σπαρμένες σε όλη τη χώρα. Προσφέρει λοιπόν στο συγκεκριμένο οργανισμό τα αντίτυπα που στέλνονται σε κάθε μια από τις ταπεινές βιβλιοθήκες σε όλη την Αργεντινή. Παράξενο ξεκίνημα. Ο Πόρτσια είναι ένας άγνωστος, αλλά ήδη από την πρώτη εκδοτική του απόπειρα το έργο του κοιμάται σε αυτές τις βιβλιοθήκες που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα. Με αυτή τη σιωπηλή πράξη αρχίζει να πλέκεται η ιστορία, συνεχίζει ο Βασίλης Λαλιώτης. Η τύχη διασπείρει σε όλη την έκταση της Αργεντινής τη μυθική σήμερα έκδοση του συγγραφέα. Στις μικρές λαϊκές βιβλιοθήκες της επαρχίας της Αργεντινής, οι προσεκτικοί αναγνώστες έρχονται σε επαφή με αυτό το πέραν, αρχικά με έκπληξη, ύστερα με σεβασμό. Πολλοί αντιγράφουν με το χέρι τις φωνές και αρχίζουν να τις διαδίδουν. Οι μυστικές απηχήσεις της πρώτης έκδοσης κάνουν τον Πόρτσια να τυπώσει μια δεύτερη, το 1948, κατά από το σήμα του Impulso, πάλι, και με το υλικό που είχε συγκεντρωθεί αυτά τα 5 χρόνια. Τούτη τη φορά, το βιβλίο φτάνει στα χέρια του Γάλλου ποιητή και κριτικού Ροζέ Καγιούα, ο οποίος κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκεται στην Αργεντινή. Χρόνια μετά, ο Καγιούα διηγείται στον Ρομπέρτο Χουαρός. Βρήκα το έργο του Πόρτσια στο Buenos Aires όταν επέλεγα τα βιβλία που μας έστελαν οι συγγραφείς για να τα σχολιάσουμε στο ΣΥΡ. Βέβαια, έστελαν τόσοι που εγώ
Τα κοιτούσα για να διαλέξω εκείνα που άξιζαν σχολιασμό. Ξαφνικά βλέπω ένα βιβλίο πολύ ταπεινό και δεν ξέρω ποια δύναμη με έκανε να σταματήσω και να αρχίσω να το εξετάζω. Δεν ήθελα να το πιστέψω, αλλά δεν μπόρεσα να σταματήσω μέχρι να τελειώσω την ανάγνωση. Μετά προσπάθησα να βρω ποιος ήταν ο συγγραφέας. Κανείς δεν τον ήξερε, αλλά τον συνάντησα. Και είπε στον Πόρτσια, για αυτές τις γραμμές εγώ θα άλλαζα όλα όσα έχω γράψει. Ο Καγιουά προσκαλεί τον Πόρτσια να συνεργαστεί με το ΣΥΡ, στο οποίο συχνά δημοσιεύονται κείμενα των πιο σημαντικών συγγραφέων της ισπανικής γλώσσας, όπως και μεταφράσεις πρώτης γραμμής. Όμως ο Καγιουά επιστρέφει στη Γαλλία και όταν ο Πόρτσια δίνει τα χειρόγραφα στο ΣΥΡ συμβαίνει το εξής, όπως διηγείται ο Χουαρός. Περνάει κάποιος καιρός και εκείνος που ήταν ανίκανος να προβληθεί πηγαίνει στη σύνταξη του περιοδικού και ρωτάει αν θα δημοσιευτούν ή όχι. «Ναι», το απαντούν, «αλλά είχαν κάποια προβλήματα, δηλαδή πράγματα της γραμματικής». Όσοι γραφιάδες κάνουν μια δουλειά πάνω κάτω μηχανική, βασισμένοι σε κάποιους κανόνες επίσης μηχανικούς, δεν μπορούν να καταλάβουν μια έκφραση που δεν συμφωνεί με αυτά τα κλειστά μοντέλα. Και υπάρχουν όντως αρκετές τέτοιες στο βιβλίο. Οι συντάκτες του περιοδικού έβλεπαν εντός εισαγωγικών ελαττώματα στα εκτός πεπατημένης κείμενά του και του διόρθωσαν μερικά. Εκείνος άκουσε, δεν είπε τίποτα, δεν παραπονέθηκε, δεν διαφώνησε. Το μόνο που έκανε ήταν να του ζητήσει τα χειρόγραφα και έφυγε. Ήταν ένας άνθρωπος με σπάνια, παραδειγματική ταπεινοφροσύνη, αλλά την ίδια στιγμή με εκείνο το στοιχείο το ακαταμάχητο και αμετάτρεπτο που μας κάνει να σκεφτόμαστε τα κεντρικά δέντρα στα οποία φαίνεται να στηρίζεται όλο το δάσος. Εν τω μεταξύ στη Γαλλία ο Καγιουά μεταφράζει τις φωνές και περιλαμβάνει μερικές από αυτές στην ετήσια έκδοση του Ντίτς και στο παρισινό περιοδικό Le Licorne. Αργότερα τις δημοσιεύει σε μια πλακέτα της σειράς CLM. Η ανάγνωση αυτής της μετάφρασης ξυπνάει το θαυμασμό του Χένρι Μίλλερ, που σε ένα ερωτηματολόγιο του Ρεϊμόν Κενό περιλαμβάνει τις φωνές του Πόρτσια ανάμεσα στα 100 βιβλία μιας ιδανικής βιβλιοθήκης και κάνει τον Αντρέ Μπρετόν να δηλώσει: «Η πιο όλκιμη σκέψη στην ισπανική έκφραση είναι για μένα αυτή του Αργεντίνου Αντώνιο Πόρτσια». Ο Χωσέ Λουίς Λανούσα διηγείται: «Ο Πόρτσια, ανεξάρτητος μυστικός, είδε το όνομά του στη βιτρίνα ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Εκεί δεν είχαν δεχτεί το βιβλίο του στα ισπανικά, ούτε επί παρακαταθήκη. Όμως τώρα το βιβλίο ονομαζόταν Βουά, φωνές, και είχε εκδοθεί στο Παρίσι. Ο Πόρτσια μπήκε και αγόρασε ένα αντίτυπο. Ήταν πολύ πιο ακριβό από το ισπανικό, αλλά ο υπάλληλος το συνέστησε διαχυτικά. Ίσως κάποιος άλλος θα είχε αγανακτήσει από την αλλαγή της στάσης απέναντι στο έργο του, αλλά αυτός όχι. Μπορεί να σκέφτηκε με το πλατή γεματοκατανόηση χαμόγελό του μιαν από τις φωνές του». Εισαγωγικά. «Είμαι τόσο λίγο σε μένα που αυτό που κάνουν από μένα σχεδόν δεν με ενδιαφέρει». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Στο Παρίσι το γαλλικό κλαμπ του βιβλίου προτείνει τον Πόρτσια το 1949 για το Διεθνές Βραβείο Ξένων Συγγραφέων, αλλά δεν το παίρνει με τη δικαιολογία πως η ανύψωση του κειμένου θα λειτουργήσει εναντίον της διάδοσής του σε περισσότερο ευρύς κύκλους. Προκειμένου τρόπον την να επανορθώσουν, καλούν τον Πόρτσια να επισκεφτεί τη Γαλλία και να συζητήσει με τους υπερεαλιστές. Όμως ο συγγραφέας των φωνών θα αρνηθεί ταπεινά την πρόταση, απαντώντας με μία από τις ανίποτες φράσεις του: «Οι αποστάσεις δεν έκαναν τίποτα. Όλα είναι εδώ». Εκείνο το υπερατλαντικό ταξίδι που έκανε στα 17 του θα ήταν το μοναδικό στη ζωή του Πόρτσια. Ο ποιητής ποτέ δεν θα ταξιδέψει μακρύτερα από τις επαρχίες της Αργεντινής. Η φήμη της γαλλικής έκδοσης έδωσε
αφορμή να φτάσουν οι φωνές τελικά στο περιοδικό Sur και ο Πόρτζια, παρά το γεγονός ότι ζούσε με μια σχεδόν συμβολική σύνταξη, ζήτησε από τη Βικτόρια Οκάμπο τα δικαιώματα να δοθούν σε κάποιον αναγκεμένο ποιητή. Στις αρχές της δεκαετίας του 50 η οικονομική στενότητα επανέρχεται και ο Πόρτζια πουλάει το σπίτι του στο Σαν Ισίδρο και πιάνει άλλο στην οδό Μαλαβέρ της συνοικίας Ολίβος. Θα μείνει σε αυτήν μέχρι το θάνατό του το 1968. Με χαρακτηριστικό του μια καλοσύνη χωρίς όρια, κανείς δεν τον άκουσε να μιλάει άσχημα για κανέναν. Δεχόταν στο σπίτι του αρκετούς φίλους, κάποιοι από αυτούς ζωγράφοι, άλλοι συγγραφείς. Ο Πόρτζια ήταν ερωτευμένος με την τέχνη, ενώ είχε μεγάλη αγάπη για τη φύση. Του άρεσε πολύ να διατηρεί τέλειο τον κήπο του και ένιωθε καλοσύνη για τα τριαντάφυλλα. Ήταν ντροπαλός και πολύ επιφυλακτικός κατά τις διηγήσεις κάποιων φίλων του. Ποτέ δεν παντρεύτηκε. Αν και χρόνια μετά μίλησε για μια γυναίκα ελαφρών ηθών που αποφάσισε να τη σώσει. Αναγκάστηκε ωστόσο να διακόψει τον θεσμό μαζί της εξαιτίας των απειλών που δέχτηκε εκείνη. Τον Πόρτζια δεν τον ένοιαζαν οι απειλές στο πρόσωπό του, αλλά δεν θέλησε να βάλει σε κίνδυνο τη σύντροφό του. Εν τω μεταξύ το έργο του συνεχίζει το δρόμο του. Η Χασέτ εκδίδει στη Λατινική Αμερική μια επιλογή από τις φωνές το 1966, τον οποίον οι συνεχείς επανεκδόσεις εξαντλούνται αμέσως, με τον τίτλο «Νέες φωνές μετά το 1974». Ο Πόρτζια σε αυτή την έκδοση αφαιρεί τις μισές σχεδόν από τις φωνές. Παράλληλα και άλλες γλώσσες μπαίνουν στο παιχνίδι, τις οποίες αναφέρει εδώ στην εισαγωγή το βιβλίο. Πολύ αργότερα, το 1992, ο Γονατάς εκδίδει τη δική του επιλογή από τις φωνές στα ελληνικά σε μια σειρά που περιλαμβάνει τους μεγαλύτερους συγγραφείς αφορισμών, εκδόσει στιγμή 1992. Ο Πόρτζια, τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ήταν συχνά καλεσμένος στο εξοχικό του ζευγαριού Γκαρθία Ορόσκο. Εκεί μια μέρα έπεσε από μια σκάλα όταν κλάδευε ένα δέντρο. Το δυνατό χτύπημα στο κεφάλι του προκάλεσε αιμάτωμα που τον έριξε σε κόμμα. Υπευλήθη σε εγχείρηση και συνήλθε για λίγο, αλλά η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και πέθανε το Σάββατο 9 Νοεμβρίου του 1968, λίγες μέρες πριν κλείσει τα 83 χρόνια του. Σήμερα αναπάβεται στο νεκροταφείο Τσακαρίτα του Μπουένος Άιρες, δίπλα στη μητέρα του. Κάποιοι από τους διανοούμενους που μέσα στα χρόνια θεωρήθηκαν αυτοί που ανακάλυψαν τον Πόρτζια, δοκίμασαν να συσχετίσουν διακειμενικά το έργο του, δηλαδή σε σχέση με άλλα κείμενα παλαιότερα. Του βρήκαν προγόνους στους προσοκρατικούς και σε ονόματα όπως ο Λαοτσέ, ο Κάφκα, ο Πασκάλ, ο Νίτσε, ο Μπλέικ, ο Λαραφουσκό ή ο Λίχτενμπεργκ. Μετά τη δημοσίευση των δοκιμίων τους, έκπληκτοι ανακάλυψαν πως ο Πόρτζια δεν ήξερε καμιά από αυτές τις πηγές. Όχι πως δεν μπορούμε να το αποδώσουμε συγγένειες, αλλά στις φωνές υπάρχει πάντα κάτι επιπλέον που τις κάνει να λάμπουν μέσα στη μοναδικότητά τους. Ποτέ ο Πόρτζια δεν θεώρησε τον εαυτό του επαγγελματία συγγραφέα και ελάχιστα επιδίωξε να μπει στη λογοτεχνική κοινότητα. Προτιμούσε να δουλεύει στο μικρό του κήπο και κάπου κάπου να γράφει κάποια από τις φωνές του για να τη χαρίσει σε φίλους σαν μια χειρονομία δημιουργίας πραγματικής σχέσης, σαν να λέμε αληθινής ποίησης. Στη μικρή του βιβλιοθήκη υπήρχαν αντίτυπα από τη Θεία Κωμωδία και την Απελευθερωθήσα Ιερουσαλήμ. Μιλούσε τα Ιταλικά παρά το γεγονός ότι είχε περάσει πάνω από 50 χρόνια στις χώρες του ισπανόφωνου κόσμου. Ο Αντώνιο Πόρτζια, εκτός από γραφή, υπήρξε και παρουσία. Και δεν είναι εδώ η αγάπη για τη γραφή που μας οδηγεί στο να θέλουμε να μάθουμε για αυτή την παρουσία. Είναι το γεγονός πως η γραφή του Πόρτζια συνιστά την καταγραφή της ίδιας του της παρουσίας. Ας μην ξεχνάμε πως η καταγωγή των φωνών είναι ο προφορικός λόγος και η θυμοσοφία του ίδιου του συγγραφέα και πως είναι οι άλλοι που τον εξωθούν να καταγράψει και να συγκεντρώσει τις σκόρπιες ρίσεις του. Ακολουθώντας μια από τις πιθανές αναγνώσεις των φωνών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνθέτουν την πνευματική βιογραφία του. Και τελειώνοντας κάποιες άλλες σχετικά με τη μετάφραση και τα εκδοτικά σημειώσεις, ο Βασίλης Λαγιώτης λέει και το εξής: «Η διάδοση του Πόρτζια δεν στηρίχτηκε σε μηχανισμούς, αλλά σε ανθρώπους.
Ο ίδιος έχει μάλιστα τη δύναμη να δημιουργεί φιλίες στους ανθρώπους που έχουν ως σημείο αναφορά στο έργο του. Τα βιβλία είναι για να μας αλλάζουν και οι φίλοι για να μας διαψεύδουν. Και αυτοί που δεν αλλάζουν με τα βιβλία παραμένουν φίλοι μας μέσα στο φως της ανθρώπινης αδυναμίας που η ματαιοδοξία τους τους εμποδίζει να αναγνωρίσουν. Έτσι κι αλλιώς θα τους αλλάξουν τα χαστούκια της ζωής. Η μόνη μου ευχή είναι να δω αυτό τον κύκλο ανθρώπων που η ζωή τους άλλαξε με τον Πόρτσια να μεγαλώνει. Θα είναι η τιμή για όλους μας.

Για να δούμε λοιπόν και κάποιους από αυτούς τους αφορισμούς που περικλείουν πολύ σοφία και θέλουν αρκετή ωριμότητα και αρκετό χρόνο να διαθέσει κανείς για να καταλάβει κάτι επιπλέον από αυτό που διαβάζει ή ακούει. Φέρσου μου όπως πρέπει να μου φερθείς, όχι όπως αξίζω να μου φέρονται. Αν δεν σηκώνεις τα μάτια, θα πιστέψεις πως είσαι το πιο υψηλό σημείο. Το κακό του να μην πιστεύεις είναι να πιστεύεις λιγάκι. Ξέρω πως δεν έχεις τίποτα. Γι' αυτό στα ζητάω όλα. Για να τα έχεις όλα. Ο άνθρωπος μιλάει για όλα και μιλάει για όλα, λες και η γνώση όλων να βρισκόταν όλη σε αυτόν. Το παθαίνουμε αυτό καμιά φορά και οι χριστιανοί νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, φίλοι ακρότες, αλλά ως άνθρωποι λίγα ξέρουμε και αυτά δεν τα πράττουμε κιόλας. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Όλα είναι όπως τα ποτάμια, έργο των πλαγιών. Πλαγιές δηλαδή, μάλλον, όπως το καταλαβαίνω εγώ, που περιορίζουν, που θέτουν όρια και δημιουργούν τα ποτάμια. Επομένως, χωρίς τις πλαγιές, χωρίς τα όρια, δεν θα υπήρχε κανένα ποτάμι, θα υπήρχε κάτι άλλο πάντως, όχι ποτάμι. Πιστεύω πως κατοικούμε ημέν στους δε, αλλά όχι κατοικημένοι. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να κατοικούμε ημέν στους δε κατοικημένοι. Τα ύψη οδηγούν, αλλά στα ύψη. Όταν συμμορφώνομαι με το μηδέν, είναι όταν συμμορφώνομαι με όλα. Ο άνθρωπος, όταν είναι μονάχα αυτό που μοιάζει να είναι ο άνθρωπος, σχεδόν δεν είναι τίποτα. Ήθελα να βρίσκομαι σε κάτι για να μην βρίσκομαι σε όλα. Πιθανόν και η ερμηνεία εδώ να είναι να μην διασκορπίζομαι σε όλα, όπως σημαίνει συχνά στο σημερινό άνθρωπο, να μην βρίσκεται δηλαδή πουθενά, τάχα ότι βρίσκεται σε όλα. Εδώ ο Πόρτσια λέει ότι ήθελα να βρίσκομαι σε κάτι. Όταν το επιφανειακό με κουράζει τόσο που για να ξεκουραστώ χρειάζομαι μια άβυσσο. Το κακό δεν το κάνουν όλοι, αλλά τους καταγγέλει όλους. Ενδεχομένως εδώ και με την έννοια ότι όλοι με κάποιο τρόπο είμαστε υπεύθυνοι, λίγο ή περισσότερο προφανώς, για το κακό που υπάρχει στον κόσμο. Ακούστε και αυτό. Το πληρωμένο με τη ζωή μας ποτέ δεν είναι ακριβό. Θα σε βοηθήσω να έρθεις αν έρχεσαι και να μην έρθεις αν δεν έρχεσαι. Όποιος δεν γεμίζει τον κόσμο του με φαντάσματα, απομένει μόνος. Το μυστήριο καθησυχάζει τα μάτια μου, δεν τα τυφλώνει. Όταν ο πόνος σου είναι λίγο μεγαλύτερος από τον πόνο μου, νιώθω λίγο βάναυσος. Κάθε πράγμα, όσο δεν είναι ολοκληρωμένο, είναι θόρυβος και ολοκληρωμένο είναι σιωπή.
Εδώ και 1000 χρόνια αναρωτιέμαι, τι θα κάνω τώρα, και ακόμα δεν έχω ανάγκη μια απάντηση. Ήμασταν εγώ και η θάλασσα, και η θάλασσα βρισκόταν μόνη και μόνος εγώ. Κάποιος από τους δυο έλειπε. Όταν πέφτω πάνω σε καμιά ιδέα που δεν είναι αυτού του κόσμου, νιώθω λες και διευρύνεται αυτός ο κόσμος. Αυτό θα το ξαναδιαβάσω. Όταν πέφτω πάνω σε καμιά ιδέα που δεν είναι αυτού του κόσμου, νιώθω λες και διευρύνεται αυτός ο κόσμος. Γενικά τα αποσπάσματα εδώ και οι αφορισμοί δείχνουν ότι ο συγγραφέας ψάχνει πέρα από αυτά τα οποία βλέπει και υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, και γι' αυτό λέει ότι διευρύνεται με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος, μεγαλώνει, αυξάνει. Η γη έχει αυτό που εσύ σηκώνεις από τη γη. Τίποτα περισσότερο δεν έχει. Ο άνθρωπος τα κρίνει όλα από την παρούσα στιγμή, χωρίς να καταλαβαίνει πως μονάχα κρίνει μια στιγμή, την παρούσα στιγμή. Η στιγμή βέβαια για μας χριστιανούς έχει τεράστια σημασία, με την έννοια ότι ανά πάσα στιγμή που λέμε μπορούμε να αλλάξουμε και να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε τρόπο ζωής και σκέψης, αλλά πολλές φορές δεν σημαίνει αυτό. Από την παρούσα στιγμή που μπορεί να είναι δυσάρεστη, μπορεί να οδηγηθούμε στην απόγνωση και στην απελπισία. Αλλά είναι μόνο μια παρούσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τα δούμε τα πράγματα διαφορετικά μάλλον. Ναι, είναι εκατομμύρια αστέρια. Και εκατομμύρια αστέρια είναι δύο μάτια που τα κοιτούν. Υπάρχουν πόνοι που έχασαν τη μνήμη και δεν θυμούνται γιατί είναι πόνοι. Ο άνθρωπος, όταν δεν κλαίγεται, σχεδόν δεν υπάρχει. Θα πούν πως βαδίζεις σε λαθεμένο δρόμο, αν βαδίζεις το δρόμο σου. Ας το θυμόμαστε αυτό κάθε φορά που χρειάζεται να καταδικάσουμε κάποιον άνθρωπο επειδή δεν ακολουθεί το δρόμο που εμείς θεωρούμε σωστό, φίλοι ακρότες. Το ξαναδιαβάζω. Θα πούν πως βαδίζεις σε λαθεμένο δρόμο, αν βαδίζεις το δρόμο σου. Έχουμε έναν κόσμο για τον καθένα, μα δεν έχουμε έναν κόσμο για όλους.

Έφτασα ένα βήμα από όλα και εδώ μένω, μακριά από όλα, ένα βήμα. Όλοι οι ύλοι προσπαθούν να ανάψουν τη φλόγα σου και ένα μικρό βίο την εξοντώνει. Περισσότερος θρήνος και από το να κλαις είναι να βλέπεις να κλαίνε. Επειδή σ' αγαπώ πολύ, θα ήθελα να μπορούσα να σε κάνω να πιστεύεις όταν εγώ έχω σταματήσει να πιστεύω. Δεν μου δίνεις τίποτα, γιατί όταν τίποτα δεν σου ζητώ, δεν μου δίνεις τίποτα. Ετείτε και δοθήσετε ημίν, λέει το Ευαγγέλιο. Το χέρι σου μου αρκεί, γιατί με καλύπτει ολόκληρο και δεν είναι διάφανο. Ο Θεός έδωσε πολλά στον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος θα ήθελε κάτι από τον άνθρωπο. Το ξαναδιαβάζω και τούτο. Ο Θεός έδωσε πολλά στον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος θα ήθελε κάτι από τον άνθρωπο. Εδώ μεταξύ άλλων θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός μας αφήνει, φίλοι ακροατές, και να πράττουμε το κακό, αλλά προφανώς περιμένει και από εμάς να πράττουμε το καλό απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Αν ένας άνθρωπος πεινάει, ο Θεός θα μπορούσε να του δώσει φαγητό, αλλά περιμένει να το κάνουμε εμείς, μέχρι τη βασιλεία του τουλάχιστον. Ο ευθύς δρόμος συντομεύει τις αποστάσεις και τη ζωή επίσης. Έτσι και λέω, θα λέγαμε, δεν υπάρχει εντελώς ευθύς δρόμος στη ζωή αυτή. Το δέντρο είναι μόνο. Το σύννεφο είναι μόνο. Όλα είναι μόνα όταν εγώ είμαι μόνος. Αν δεν πρέπει να αλλάξεις διαδρομή, γιατί πρέπει να αλλάξεις οδηγό? Όσο λιγότερο κάποιος πιστεύει πως υπάρχει, τόσο περισσότερο υπομένει. Και αν πιστεύει πως είναι ένα τίποτα, τα υπομένει όλα. Αυτό κι αν μοιάζει με απόφθεγμα του γεροντικού, φίλοι ακροατές. Ναι, είναι αναγκαίο να υποφέρεις, ακόμα και εις μάτιν, για να μην ζεις εις μάτιν. Κανείς δεν καταλαβαίνει πως τα έχεις δώσει όλα. Πρέπει να δώσεις περισσότερα. Όποιος δεν γνωρίζει να πιστεύει, δεν θα έπρεπε να γνωρίζει. Μονάχα λίγοι φτάνουν στο τίποτα, γιατί η διαδρομή είναι μακριά. Μπορούν να απλωθούν γέφυρες για να καλύψουν κενά, αλλά όχι σε ένα ολοκληρωτικό κενό, όπως το ολοκληρωτικό σου κενό. Είμαι τόσο λίγο σε μένα, που αυτό που κάνουν από εμένα σχεδόν δεν με ενδιαφέρει. Κάτι σαν απόλυτη ταπεινοφροσύνη, φίλοι ακροατές. Είμαι τόσο λίγο σε μένα, που αυτό που κάνουν από εμένα σχεδόν δεν με ενδιαφέρει, ακόμα και αν τον εκμεταλλεύονται, ας πούμε. Οι σιγουριές μονάχα με τα πόδια πλησιάζονται. Όποιος γυρεύει να σε πληγώσει, γυρεύει την πληγή σου για να σε πληγώσει στην πληγή σου. Είσαι όπως σε χρειάζονται, όχι όπως είσαι. Για να το ξανακούσουμε αυτό. Είσαι όπως σε χρειάζονται, όχι όπως είσαι. Μάλλον οι άλλοι μας βλέπουν έτσι όπως μας χρειάζονται, όπως μας έχουν ανάγκη δηλαδή, και όχι όπως πραγματικά είμαστε εμείς. Και
και να αποκτούσα το καλό που δεν αξίζω, δεν θα μπορούσα να το ζήσω. Το καλό που αξίζω, θα μπορούσα να το ζήσω, ακόμη κι αν δεν το αποκτούσα. Κάποια πράγματα γίνονται τόσο δικά μας που τα ξεχνάμε. Ναι, υποτάσσουμε επίσης στο να μην είμαι καλός όταν δεν μπορώ να είμαι καλός. Σ' αγαπώ όπως είσαι, αλλά μη μου λες πώς είσαι. Αν δεν πίστευα πως ο ήλιος με κοιτάζει λιγάκι, δεν θα τον κοιτούσα. Υπάρχουν όνειρα που χρειάζονται ανάπαυση. Η εξομολόγηση του ενός τους ταπεινώνει όλους. Ναι, θα φύγω. Προτιμώ να παραπονιέμαι για την απουσία σου, παρά για σένα. Πάει πολύς καιρός που δεν ζητάω τίποτε από τον ουρανό και ακόμα δεν έχουν κατεβεί τα χέρια μου. Τι σου έχω δώσει, το ξέρω. Τι έχεις πάρει, δεν το ξέρω. Το δράμα σου, όταν ανεβαίνει στα χείλη σου, είναι το πιο γλυκό χαμόγελο των χιλιών σου. Είμαι ένας κάτοικος, αλλά από πού? Ας μείνουμε σε αυτό για σήμερα. Είμαι ένας κάτοικος, αλλά από πού? Ας δώσει ο καθένας την απάντησή του, φίλοι ακροατές, ότι κατοικούμε σε αυτή τη γη είναι προφανές, αλλά από πού ερχόμαστε, ας πούμε. Αντώνιο Πόρτσια, Φωνές, από τις εκδόσεις Gutenberg, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα και που έχει ιδιαίτερη πραγματικά αξία να το διαβάσει κανείς και να επανέρχεται σε αυτό. Διαλέξαμε κάποια από τα αποσπάσματα αφορισμούς, αυτά που, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, νομίζω ότι είναι πιο κοντά στο ακροατήριο αυτού εδώ του ραδιοφώνου, αλλά ταυτόχρονα απευθύνονται και σε όλους. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας με το βιβλίο Φωνές. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Η τιμία χοίρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέν εν τα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέν τα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
9: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
5: Η τιμία χοιρά του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
9: Ώρα Ελλάδος 5.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας και πάλι την κυρία Μυρόπη Σπυροπούλου, ομότιμο καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και τακτικό συνεργάτης αυτής της εκπομπής. Καλωσορίσατε και πάλι, κυρία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Παπούλη, για την πρόσκληση και από την καρδιά μου χαίρομαι κάθε φορά που είμαι εδώ.
0: Θυμάμαι σε προηγούμενες εκπομπές είχαμε πει ότι η δουλειά σας ως καθηγήτρια της Ορθοδοντικής έχετε εργαστεί για να κάνετε ένα όμορφο χαμόγελο, να το πούμε απλοϊκά, στην ανθρώπινη ύπαρξη, και το καταφέρουν και οι φοιτητές σας, αλλά κυρίως όμως το χαμόγελο αυτό, αν προέρχεται μέσα από μια όμορφη ψυχική κατάσταση, είναι πολύ πιο δυνατό και πολύ πιο ωραίο από τα όμορφα δόντια, έτσι
1: βεβαίως,
0: δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Γι' αυτό, επειδή ασχολείστε και με αυτό το χαμόγελο που έχει σχέση με την ψυχική κατάσταση, θα θέλαμε σήμερα, αν θέλετε, να μιλήσουμε για έννοιες που χάνονται, γιατί χάνονται και οι λέξεις. Άρα πώς να χαμογελάσει κανείς σωστά και ορθά όταν δεν υπάρχουν αυτές οι έννοιες που χάνονται μαζί με τις λέξεις? Επειδή έχετε ασχοληθεί λίγο με αυτό το θέμα, όχι μόνο με τα όμορφα δόντια όπως είπαμε, αλλά και με αυτό το θέμα, να ξεκινήσουμε έτσι την σημερινή μας εκπομπή από το ερώτημα αυτό.
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα, γιατί έχει πολλές διαστάσεις, θα έλεγα, και έχει επηρεάσει πολύ, νομίζω, τη συμπεριφορά μας στη σύγχρονη εποχή. Γιατί όταν χάνονται από την καθημερινή μας γλώσσα ορισμένες λέξεις, χάνεται και το εννοιολογικό περιεχόμενό τους. Μπορεί όμως, υπό την επίρρεια σύγχρονων περιβαλλοντικών παραγόντων, κάποιες λέξεις, αντί να εξαφανιστούν, να υποστούν και κάποια μετάλλαξη και να αποκτήσουν μια εντελώς διαφοροποιημένη έννοια, ακόμα και αντίθετη προς την αρχική. Δηλαδή, είναι κάτι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει με πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες, που ενώ είχαν ως αρχική πρόθεση να ωφελήσουν τον άνθρωπο, σταδιακά μετατρέπονται σε απειλή προς το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Όσοι νοιάζονται και συνειδητά ασχολούνται με την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, προσπαθούν όλο και πιο συχνά, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσον, να κάνουν κάτι για το πρόβλημα και κυρίως να ευαισθητοποιήσουν τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και γενικότερα τη διεθνή κοινή γνώμη. Στους σκοπούς αυτούς μπορεί να αναφέρονται η προστασία, η βελτίωση και η ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς κάποιων γεωγραφικών περιοχών, όπως και η άμεση διακοπή δραστηριοτήτων και εγχειρημάτων ορισμένων τεχνολογικών ή και βιομηχανικών μονάδων που καταστρέφουν ή και δηλητηριάζουν το φυσικό περιβάλλον. Και πολλές φορές στους σκοπούς αυτούς συμπεριλαμβάνεται και η προστασία ειδών που τελούν προς εξαφάνιση. Αυτός ειδικά ο σκοπός είναι που μου προκάλεσε και τις σκέψεις που θα ακολουθήσουν, πατέρα Βασίλειε, γιατί νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία που μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι όπως ακριβώς υπάρχουν γύρω μας κάποια είδη υπό εξαφάνιση, υπάρχουν αντιστοίχως και διάφορες λέξεις ή και ολόκληρες εκφράσεις και κατά συνέπεια, όπως είπατε, έννοιες, οι οποίες στις μέρες μας φαίνεται ότι ουσιαστικά ή τελούν υπό εξαφάνιση ή έχουν αλλοιωθεί ως προς την έννοιά τους.
0: Και μετά από αυτά που είπατε μέχρι τώρα, βλέπουμε ότι όταν χάνονται οι λέξεις και οι έννοιες, χάνονται και τα νοήματα αυτά που έχουν πίσω τους οι λέξεις και οι έννοιες αυτές, και καταντά η ζωή να μην έχει νόημα πλέον. Έχουμε από τους προγόνους μας αυτή τη γλώσσα, η οποία ήταν και παραμένει ένας δρόμος που μπορεί κανείς να φτάσει ακόμα και στο Θεό μέσα από αυτές τις έννοιες, από τις θεολογίες δηλαδή τις έννοιες, που μπορεί να ανοίξουν άλλοι ορίζοντες. Υπάρχουν λαοί που έχουν πολύ λίγες λέξεις. Αυτές τις έννοιες, για να τις καταλάβουν μη έχοντας αυτές
1: τις αντίστοιχες
0: λέξεις, δεν μπορούν να καταλάβουν και το νόημά τους.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο οι λέξεις και η έννοια των λέξεων.
1: Ναι, και έχει πει πάρα πολύ εύστοχα ο Νικηφόρος Βρετάκος σε ένα ποίημά του: «Ευγνωμονώ τις μακριές σειρές των προγόνων που πήραν τη φωνή, την τεμάχησαν σε νοήματα, την έκαμαν κρίκους, τη σφυριλάτησαν όπως η μεταλλουργή το χρυσάφι και έγινε όμοιρη, εσχύλη, ευαγγέλια και άλλα κοσμήματα». Τη γλώσσα. Αλλά, πατέρα Βασίλη, εγώ δεν εννοώ τις λέξεις της αρχαίας γλώσσας μας ή λέξεις που ανήκουν στη λησμονημένη καθαρεύουσα και δεν εμπεριέχονται πια στο λεξιλόγιο της καθομιλουμένης ζωντανής γλώσσας. Στη σκέψη μου έχω λέξεις που μόλις πριν από 2 ή 3 το πολύ δεκαετίες χρησιμοποιούσαμε αυθόρμητα στον προφορικό ή γραπτό λόγο μας, επειδή αυτές τις λέξεις και μόνο αυτές θεωρούσαμε ως κατάλληλες για να εκφράσουμε αντίστοιχες έννοιες. Έννοιες οι οποίες και ζούσαν, θα έλεγα, μέσα στην καθημερινότητά μας, αλλά και προσδιόριζαν την ειδοποιώ διαφορά της συμπεριφοράς ορισμένων ανθρώπων. Η επισήμανση έχει γίνει ήδη και από τον Άγγελο Τερζάκη, που έχει γράψει σχετικά: «Οι μεγάλες έννοιες, θεμέλια των ηθικών αξιών, είχαν αντέξει χιλιάδες τώρα χρόνια στις επιθέσεις της μηδενιστικής φιλοσοφίας, στις παγίδες της σοφιστίας, στην διάβρωση του σκεπτικισμού, στον καγχασμό του σατανισμού. Η δύναμή τους ήταν

ότι ενώ θα μπορούσα ενδεχομένως να παριθμίσω αρκετές τέτοιες λέξεις, παύλα, έννοιες, τις οποίες όλο και σπανιότερα πια συναντούμε και χρησιμοποιούμε στις μέρες μας, θα σταθώ μόνο σε δύο από αυτές, πατέρα Βασίλειε. Συνειδητοποίησα δε αυτές και τις συγκεκριμενοποίησα με αφορμή κάποιες συζητήσεις που είχα σε δύο διαφορετικές περιστάσεις με δύο φοιτητές μας, δύο από τα νέα παιδιά που έχουμε γύρω μας. Και θα σας τα διηγηθώ αυτά τα περιστατικά, γιατί νομίζω ότι θα δώσουν ανάγλυφη την εικόνα του τι θέλω να πω. Μια κουβέντα λοιπόν που άρχισε χαλαρά και τυχαία κάποιο μεσημέρι με μια από τις πιο ευσυνείδητες και πρικισμένες στο μυαλό αλλά και στη μορφή τελειόφοιτες φοιτήτριές μας για τα μελλοντικά της σχέδια, μου αποκάλυψε μετά από λίγο την έντονη ανησυχία της για την επαγγελματική της προοπτική και αποκατάσταση. Σκεπτική, σοβαρή και με εξαιρετική ωριμότητα την άκουσα να μου λέει: «Σκέπτομαι τα πολλά χρήματα που χρειάζονται για να ανοίξω ιατρείο. Χρήματα που οι καημένοι γονείς μου δεν έχουν. Και μάλλον αισθάνομαι ότι θα πρέπει εγώ τώρα πια να τους προσφέρω κάποια βοήθεια, γιατί αυτοί πάρα πολλά στερήθηκαν για να μπορέσω εγώ να σπουδάσω και τώρα περνούμε τέτοια κρίση. Βλέπω όμως ότι και το επάγγελμα είναι ήδη σε κρίση, ώστε να μην τολμώ να υποβληθώ στις υποχρεώσεις ενός δανείου, στις οποίες είναι αμφίβολο αν θα μπορέσω να ανταποκριθώ. Προσπάθησα τότε να σκεφτώ και να τις προτείνω κάποιες κινήσεις που θα έδιναν ίσως μια διέξοδο και μια αισιόδοξη προοπτική στον δικαιολογημένο προβληματισμό της. Και την άκουσα σε κάποια στιγμή να ψιθυρίζει σχεδόν, σαν σε μονόλογο, με μια διστακτική φωνή που έκρυβε πολλούς συγκρατημένους αναστεναγμούς. Είπε: «Τελικώς, δεν ξέρω μήπως είχε δίκιο εκείνη η θιά μου, που όσο καιρό με έβλεπε να αγωνιώ για τις πανελλήνιες εξετάσεις, να τρέχω στα φροντιστήρια και να ξημερώνω με διαβάζοντας, μου έλεγε: «Τι σκοτώνεσαι έτσι, παιδάκι μου, με τα γράμματα? Τσιμπλιάσαν πια τα ματάκια σου. Δεν βλέπεις τη δική μου θυγατέρα, την ξαδέλφη σου? Και εσύ όμορφη είσαι. Πάρε μέρος σε κάποια καλλιστεία. Γίνε μετά και εσύ μοντέλο σαν και αυτήν, για να δεις προκοπή. Η ξαδέλφη σου το βλέπεις. Από τα 17 της χρόνια κιόλας έχει χορτάσει λούσα, έχει γεμίσει ένα συρτάρι με κοσμήματα, μου φέρνει του κόσμου τα δώρα και σε λίγο καιρό μου λέει ότι θα αγοράσει και διαμέρισμα και αυτοκίνητο. Άσε που την έχει δει στην τηλεόραση όλη η Ελλάδα». Η καημένη μάνα μου βέβαια θύμωνε όταν άκουγε αυτές τις κουβέντες από την αδελφή της και πάντα μου παραστεκόταν, αλλά εγώ πότε θα μπορέσω να της ανταποδώσω τα όσα εκείνη μου πρόσφερε? Και ομολογώ ότι ακούγοντάς την πάγωσα. Τι να πεις σε ένα κορίτσι που είναι μόλις 23 χρόνων και με πρόωρες ρητίδες στο μέτωπό του έφτασε να αναρωτιέται αν έκανε άραγε καλά που από τόσο νωρίς στη ζωή του έκλεισε τα αυτιά του στα εκμαυλιστικά πρότυπα και τα πολυδιαφημιζόμενα νέα ήθη της εποχής μας, διαλέγοντας συνειδητά να ακολουθήσει μια πορεία που άλλοτε από το δημοτικό σχολείο ακόμα τη χαρακτηρίζαμε ως τον δρόμο της αρετής. Κι αν έκανε καλά, ποιος άραγε και με ποια κριτήρια θα της το αναγνωρίσει, ποιος θα τη στηρίξει, ποιος θα της εκφράσει θαυμασμό, θα την ανταμείψει και θα την επιβραβεύσει για αυτή της την επιλογή? Και τότε ακριβώς ήταν που σκέφτηκα ότι αυτή η έννοια, η αρετή, έφτασε να είναι πια στις μέρες μας υπό εξαφάνιση, πατέρα Βασίλη. Διότι αρετή σημαίνει να σηκώνεις τα μάτια σου από το βιβλίο, να συνειδητοποιείς ότι ήδη χάραξε,
ενώσει χρόνο.

0: να κάνεις το σταυρό σου και να λες «Βοήθησέ με, Θεέ μου». Και συγχρόνως ξέρεις ότι την ίδια ώρα η συνομήλικη ξαδέλφη σου επιστρέφει ανέμελη από μια ξέφρενη διασκέδαση. Αρετή σημαίνει να χαίρεσαι που κατάφερες να λύσεις επιτέλους μέσα στη νύχτα τη δύσκολη άσκηση, ξέροντας ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα σου εξασφαλίσει εξώφυλλο σε κάποιο περιοδικό, ούτε ποτέ θα σου χαρίσει ένα ψίχουλο από το χειροκρότημα που απολαμβάνει αυτή η ξαδέλφη κάθε φορά που κάνει μισόγυμνη μια δημόσια εμφάνιση. Αρετή σημαίνει πάνω απ' όλα το να κάνεις όνειρα με ωραία ιδανικά, με δύσκολους στόχους και να ανεβαίνεις λεβέντικα την ανηφόρα που διάλεξες για τον εαυτό σου, ενώ συγχρόνως γνωρίζεις πολύ καλά ότι δίπλα σου ακριβώς υπάρχει και σου ανοίγεται ο εύκολος δρόμος για το χρήμα, τη λάμψη και τη δημοσιότητα χωρίς αρετή.
1: Πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό το, η εικόνα αυτή που μας παρουσιάσατε, και διαβάζοντας το μικρό κομματάκι αυτό από την μυθολογία μας που ο Ηρακλής είχε να επιλέξει ανάμεσα στην αρετή
0: και την κακία.
1: Την κακία, και θυμάμαι στα αναγνωστικά είχε και κάποιες σχετικές εικόνες και γινόταν ζωντανό μέσα μας. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα θυμάμαι την επιλογή αυτή, ναι, του
0: και
1: Ηρακλή.
0: Εγώ, πατέρα Βασίλη,
1: που
0: και
1: μας
0: εγώ.
1: Έρχεται από τη μυθολογία μας,
0: ναι,
1: από
0: ναι,
1: εκεί,
0: ναι.
1: Και έχουμε σήμερα τα εγγόνια μας, έτσι, και μας ρωτούν για κάτι και δεν γνωρίζουν τις λέξεις, ας πούμε την αρετή, τη συγκεκριμένη. Πρέπει να αναφερθούμε πάρα πολύ σε πάρα πολλές έννοιες για να τους εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτή η λέξη.
0: Ναι.
1: Γιατί η έννοια της αρετής είναι στο μυαλό τους ή ακούγοντας ένα όνομα αρετή, ότι είναι κάποιο όνομα κάποιας κυρίας ή κάποιας συμμαθήτριας που,
0: ναι,
1: την λένε αρετή, τίποτε άλλο για την έννοια αυτή.
0: Αυτό.
1: Και για να τους το εξηγήσουμε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολλές άλλες λέξεις να πούμε την έννοια αρετή. Και αυτό, όπως είπατε, χάνονται μαζί με τις λέξεις και οι έννοιες και θέλει περισσότερη δουλειά για κάποιον που είναι συνειδητοποιημένος τι σημαίνει αρετή, ή από την άλλη γίνεται αυτή η επιλογή του Ηρακλή και σήμερα και κανείς έχει να διαλέξει αρετή ή η κακία. Και πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος, να γνωρίζει και τις έννοιες, να ξέρει ότι αν ακολουθήσει την αρετή έχει δυσκολίες, έχει προβλήματα, αλλά έχει πολύ χαρά, ενώ η άλλη έχει καλοπέραση, αλλά καταλήγει σε θλίψη και κατάθλιψη, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Γιατί ακριβώς δεν χρησιμοποιούμε πια αυτή τη λέξη και ακόμα και τα παράγωγά της, πατέρα Βασίλεια. Δηλαδή, από πότε έχουμε να ακούσουμε λέξεις όπως ενάρετος, χριστότητα ήθους, ακεραιότητα χαρακτήρος, εκτός κι αν αναφερόμαστε σε ανθρώπους που έχουν φύγει πια από τη ζωή. Συνήθως τους επικίδιους ακούμε τέτοιες λέξεις. Από πότε έχουμε να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία αυτών των λέξεων με την προσωποποίησή τους σε ζωντανά παραδείγματα γύρω μας. Και όταν και αυτή η απλή λέξη «έντιμος» έφτασε να αναφέρεται ως σπάνια, ύψιστη και αξιοθαύμαστη ιδιότητα για επιφανείς ανθρώπους, μήπως σημαίνει ότι καταντήσαμε να μην διανοούμαστε καν να απαιτήσουμε από αυτούς να έχουν αρετή, διότι θεωρούμε ότι η έννοια αυτή βρίσκεται ήδη υπό εξαφάνιση? Αναρωτιέμαι, πατέρα Βασίλειε, και πραγματικά από τότε με αυτή την κουβέντα με την φοιτήτριά μας θέλω να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη στα νέα παιδιά και την αναφέρω πολλές φορές και όπως λέτε έτσι με κοιτούν λίγο περίεργα τι θέλει να μας πει. Αλλά μετά μπαίνουμε στις επεξηγήσεις και αντιλαμβάνονται, νομίζω, το νόημα.
1: Πάρα πολύ σωστά. Σε αυτό το σημείο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε στη συζήτησή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή «Μαζί με τους γονείς». Και σήμερα κοντά μας η κυρία Μυρόπη Σπυροπούλου. Και μέχρι τώρα συζητήσαμε για τις λέξεις που είναι υπό εξαφάνιση και για την έννοια των λέξεων αυτών, που πλέον δυσκολεύονται πολύ, ιδιαίτερα τα παιδιά μας και τα μικρά, να καταλάβουν έννοιες, γιατί λείπουν οι ανάλογες λέξεις. Αφορμή για τη συζήτησή μας πήραμε από ένα άρθρο το οποίο είναι σχετικό μέσα από το βιβλίο «Γιατί η γυναίκα» που έχει γράψει η κυρία Μυρόπη Σπυροπούλου. Και κυρία Σπυροπούλου, κράτησα αυτό που είπατε προηγουμένως από τη συζήτησή μας, ότι μαζί με τις έννοιες χάνονται και οι λέξεις, όπως η λέξη αρετή που έχει τόσες έννοιες, και είπατε κάτι ότι η έννοια αυτή μπορεί καλύτερα να αποδοθεί όταν υπάρχει ζωντανό πρόσωπο, το οποίο αυτό πρόσωπο εκφράζει αυτήν την έννοια και τη λέξη, όπως η λέξη αρετή. Μπορεί να πούμε, όπως είπατε πριν, αυτός ο άνθρωπος είναι ενάρετος. Οπότε πολύ πιο εύκολα, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά που δεν ξέρουν τις λέξεις, θα συνειδητοποιήσουν και θα καταλάβουν την έννοια της λέξεως αυτής.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, όπως το είπατε, πατέρα Βασίλη. Γιατί, όπως έχει πει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα παιδιά θέλουν πρότυπα, παραδείγματα, όχι πολλά λόγια, αλλά ζωντανά παραδείγματα, για να καταλάβουν την έννοια των λέξεων που χαρακτηρίζουν αυτά τα παραδείγματα. Και όπως σας είπα, η έννοια της αρετής μου προέκυψε, και οι σκέψεις που ακολούθησαν, από μια συζήτηση που είχα με μια φοιτήτριά μας στο πανεπιστήμιο. Τώρα, μια δεύτερη έννοια που επίσης έτσι μου γεννήθηκε στο νου η διάθεση να την επεξεργαστώ και να την αναλύσω, πάλι μου δόθηκε από έναν φοιτητή μας. Αυτός ήταν πρωτοετής όταν ήρθε στο εργαστήριό μας για να χρεωθεί τα εργαλεία που ήταν απαραίτητα για να αρχίσει την άσκησή του, και αντιλήφθηκε ότι δεν είχε συμμορφωθεί προς την υπόδειξη μιας σχετικής ανακοινώσεως που είχαμε βγάλει και που την είχαμε αναρτήσει από μέρες στην πινακίδα των ανακοινώσεων, η οποία έλεγε: για την παραλαβή των εργαλείων οι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν ένα έντυπο υπεύθυνης δηλώσεως και μια πρόσφατη φωτογραφία τους. Ο παρασκευαστής του εργαστηρίου μας, που ήταν υπεύθυνος για την διανομή και χρέωση των εργαλείων στους φοιτητές, αρνήθηκε, όπως ήταν υποχρεωμένος να κάνει, να δώσει εργαλεία στο συγκεκριμένο φοιτητή, ο οποίος δεν είχε φέρει ούτε την υπεύθυνη δήλωση ούτε τη φωτογραφία που έπρεπε. Και τότε ο φοιτητής ζήτησε να με δει. Όταν ήρθε στο γραφείο μου, με βλέμμα ειλικρινές και καθαρό, μου είπε: «Ξέρω ότι δεν είμαι εντάξει, κυρία καθηγήτρια, αλλά σας παρακαλώ να επιτρέψετε να μου δοθούν τα εργαλεία σήμερα, για να μην χάσω την άσκηση που αρχίζει σε λίγη ώρα, και σας δίνω το λόγο μου ότι αύριο θα φέρω τη δήλωση και τη φωτογραφία». Ξαφνιάστηκα. Ένα 18χρονο παιδί μου έλεγε κάτι που είχα πολύ καιρό να το ακούσω. «Σας δίνω το λόγο μου». Δεν μου πρότεινε κάτι άλλο, όπως θα μπορούσε, για παράδειγμα, «Κρατήστε τη φοιτητική μου ταυτότητα ως αύριο», ή «κάποιοι συμφοιτητές μου μπορούν να εγγυθούν για μένα», ή ακόμα χειρότερα, και δυστυχώς αυτά συμβαίνουν σήμερα στα πανεπιστήμια μας, δεν μου είπε: «Έχετε υποχρέωση να με διευκολύνετε». Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Απλά και τίμια μου έδινε κάτι που εκείνος πίστευε πως έχει αξία. Και αυτό ήταν ο λόγος του. Και επειδή έδινε αξία στο λόγο του, εγώ ένιωσα βέβαιη ότι θα τον κρατούσε. Έτσι και έγινε. Αυτό το περιστατικό με έκανε να σκεφτώ το πόσο σπάνια πια οι άνθρωποι σήμερα δίνουν το λόγο τους, εννοώντας αυτό που κατά κυριολεξία σήμαινε η παλαιότερη πλήρης έκφραση περί λόγου τιμής. Αυτού του λόγου που έκανε την κοινωνία να λέει με θαυμασμό για κάποιον που πραγματικά σεβόταν την τιμή του, ότι ο λόγος του είναι συμβόλαιο. Είναι δε θλιβερό να διαπιστώνουμε και το πόσο ο λόγος αυτός, κι αν ακόμη δοθεί, σπάνια πια τηρείται στις μέρες μας, με αποτέλεσμα να μην γίνεται πιστευτός. Και αυτό δείχνει ότι εκλείπει όλο και πιο πολύ από την καθημερινή μας ζωή η συνέπεια, αφού με νέα εντελώς διαφορετικά πια κριτήρια αποτιμάται η τιμή των ανθρώπων στη σύγχρονη κοινωνία. Ο λόγος της τιμής και κατ' επέκταση η συνέπεια προς αυτόν τον λόγο και οι συναρτώμενες με αυτόν αξίες, όπως για παράδειγμα η αξιοπρέπεια, η εντιμότητα, μαζί με την αρετή και κάποιες άλλες λέξεις σχετικού περιεχομένου, δυστυχώς νομίζω ότι είναι έννοιες υπό εξαφάνιση από το λεξιλόγιο του σύγχρονου Έλληνα.
0: Πολύ σωστά. Και ο λόγος και η τιμή και η συνέπεια είναι πλέον όχι μόνο λέξεις, αλλά όπως είπατε έννοιες υπό εξαφάνιση, για να μην πούμε ότι έχουν εξαφανιστεί. Όταν μιλάμε για τιμή του ανθρώπου, η σκέψη των συγχρόνων και νέων μας ανθρώπων πάνε σε κάποια τιμή που έχει αγοραστική τιμή και χρηματική τιμή.
1: Οικονομική διάσταση.
0: Οικονομική διάσταση. Αμέσως εκεί πηγαίνει ο νους. Ναι. Οι άλλες έννοιες, η συνέπεια, ποια συνέπεια, πότε, πού. Ανάλογα τι μας συμφέρει, πότε και πώς εκείνη τη στιγμή. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό κανείς να γνωρίζει όχι μόνο τις λέξεις αλλά και τις έννοιες αυτές, γιατί η πορεία στη ζωή δεν είναι σωστή μετά. Πάβει να είναι ο άνθρωπος χαρούμενος χωρίς αυτές τις έννοιες. Λέει ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη ένας λόγος: «Καρδίας εφρενωμένης στο πρόσωπο θάλει». Για να είναι λοιπόν πρόσωπο με χαμόγελο, όπως είπαμε στην αρχή, μια και ασχοληθήκατε με την επιστήμη σας, με το χαμόγελο, αλλά και στη συνέχεια με τις γνώσεις σας, με την αγάπη σας προς τον άνθρωπο και με το χαμόγελο που ρέει από την ψυχική κατάσταση. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και έτσι ο συνδυασμός αυτός κάνει ένα πραγματικό χαμόγελο που μπορεί να δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι χαρούμενος. Έτσι λοιπόν με όλες αυτές τις ασχολίες που ασχοληθήκατε με αυτό το θέμα, είναι πολύ συγκλονιστικό θα έλεγα, γιατί μας παραπέμπει εκεί, στο πώς όμορφη θα γίνει η ζωή μας με τις έννοιες αυτές.
1: Ναι, ξέρετε πατέρα Βασίλειε, με τον Νικόλα τον εγγονό μου, μας αρέσει να παίζουμε παιχνίδια λέξεων. Και πριν από κάνα χρόνο που ήταν 10 χρονών, μιλούσαμε με παροιμίες, λέγαμε παροιμίες. Του είπα λοιπόν την παροιμία που λέει: «Άμα λες και δεν το κάνεις, την υπόλοιψή σου χάνεις». Τι σημαίνει υπόλοιψη, γιαγιά? Αρχίσαμε λοιπόν και κουβεντιάζαμε για την υπόλοιψη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την εντύπωση της δασκάλας του όταν πήγε η μητέρα του να την γνωρίσει και τα λοιπά. Πώς ήξερε αυτό το παιδί την έννοια της υπόλοιψης? Γιατί την είχαμε εξηγήσει με πολλές λέξεις βέβαια. Αλλά και η παροιμία είναι πολύ εύκολο πράγμα να περάσει στο νέο παιδί, γιατί του αφήνει έτσι μια διάθεση ποιητική θα έλεγα. Οι παροιμίες πάντα έχουν έναν ιρμό. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε και με αυτόν τον τρόπο να περνάμε μηνύματα στα παιδιά μας.
0: Ασφαλώς, και περνάνε πολύ πιο εύκολα και πιο γρήγορα, γιατί γίνεται και σαν παιχνίδι αυτό, όπως λέτε, με τον εγγονό σας. Και έννοιες που δεν μπορούν να αναπτυχθούν στο σχολείο, γιατί δεν υπάρχουν στο πρόγραμμα, μπορούν από τους παππούδες, τις γιαγιάδες και από τους γονείς να μεταφερθούν στα παιδιά, και τότε εκπλήσονται και οι δάσκαλοι ακόμα. Έχω τέτοιες περιπτώσεις πολλές που ακούω, γιατί οι γονείς συνηθίζουν να μιλάνε στα παιδιά και να τους αναπτύσσουν τέτοιες έννοιες όπως παππούδες, γιαγιάδες, και εκπλήσονται από την γνώση των παιδιών, καταλαβαίνουν τα παιδιά και συγκρατούν και θυμώνται αυτές τις έννοιες και πορεύονται πιο όμορφα στη ζωή τους.
1: Και τις χρησιμοποιούν κατάλληλα. Δηλαδή αν του υποσχεθεί κάτι, ξέρω εγώ, ο πατέρας του και δεν το κάνει, μπαμπά, άμα λες και δεν το κάνεις, την υπόλοιψή σου χάνεις. Δηλαδή βρίσκει την κατάλληλη στιγμή για να χρησιμοποιήσει, βέβαια με το αντίστοιχο περιπεκτικό, να το πω έτσι, ύφος, την παροιμία που ταιριάζει στην περίπτωση.
0: Ή μπορεί να θυμώσει ή να στενοχωρηθεί από κάτι που δεν έκαναν οι γονείς. Θα πει, μπαμπά, μαμά, δεν ήσουν ασυνεπής σε
1: ναι,
0: αυτό που είπες.
1: Ναι, ναι, ναι, και αυτό.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε όλοι, σαν γονείς, σαν εκπαιδευτικοί ή πάντες, με τις έννοιες των λέξεων αυτών, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να αναπτυχθούν και ψυχικά και να μην μείνουν μόνο στις στήρες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν σε μια αλφαβήτα επιστήμη, αλλά κυρίως να είναι άνθρωποι με χάρη και χαρά μέσα τους.
1: Ναι, όπως το λέτε, πατέρα Βασίλη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς, και σήμερα κοντά μας έχουμε την ομότιμο καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Μυρόπη Σπυρόπουλου, και μέχρι στιγμής μιλήσαμε για τις λέξεις και για τις έννοιες που είναι υπό εξαφάνιση. Κυρία Σπυρόπουλου, προκύπτει ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχουν οι έννοιες και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά στη ζωή μας και κάποιοι λένε ότι δεν μου χρειάζονται οι λέξεις και οι έννοιες υπό εξαφάνιση, εγώ θέλω να γνωρίζω το τι γίνεται τώρα και με αυτές τις λέξεις, το λεξιλόγιο και τις έννοιες που έχω. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο, το πετυχαίνω και χωρίς τις λέξεις. Τι συμβαίνει σε τέτοια περίπτωση που κανείς, αντί να έχει τις λέξεις σαν εργαλείο για να πτήσετε, έχει κάποια θέλω που αυτά τα θέλω τον εγκλωβίζουν και έχει κάποιες άλλες έννοιες που καταδυναστεύουν και τον εαυτό του και τους άλλους. Σας βάζω ένα μεγάλο ερώτημα, αναπτύξτε το όπως νομίζετε.
1: Είπατε μια πάρα πολύ κρίσιμη λέξη, πατέρα Βασίλη, το θέλω. Το θέλω εκφράζει θέληση. Και η θέληση για κάτι είναι καλό. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Θέλω να μάθω μια ξένη γλώσσα. Θέλω να πάω να βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου. Θέλω να ασχοληθώ με κάτι δημιουργικό. Όμως στην εποχή μας πάλι υπάρχει μια διαστρέβλωση αυτής της έννοιας του θέλω, η οποία έχει φτάσει να εκφράζει μόνο απέτηση. Απέτηση λογική ή παράλογη, νόμιμη ή παράνομη, δικαιολογημένη ή εξωφρενική. Έχει εισχωρήσει, θα έλεγα, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής μας ζωής και έχει γίνει πια το μόνιμο και μοναδικό σχεδόν χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του νεοέλληνα. Αρκεί να δείτε πώς κυκλοφορούν στο δρόμο, ας πούμε. Εγώ θέλω να ράξω το αυτοκίνητό μου εδώ. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πάθει ο άλλος ή αν εμποδίζω κάποιον. Το θέλω. Θέλω εγώ, το άτομό μου, να είναι ευχαριστημένο. Γιατί συγχρόνως έχει καταργηθεί η λέξη πρέπει. Όπου και αν γυρίσει κανείς το μάτι του, τη λέξη θέλω ή απαιτώ θα συναντήσει. Ας πούμε, στις πολλές εκπομπές, τις διαφημίσεις που προτρέπουν στο να θέλουμε διαρκώς περισσότερα, να επιδιώκουμε συνεχώς τα καλύτερα, τα ωραιότερα και να περνάμε καλά. Σε αυτά επίσης που ακούγονται στις διάφορες πορείες από διάφορες ομάδες και απευθύνονται, ας πούμε, στους ηγέτες μας, μόνο τη λέξη θέλω και δεν θέλω ακούμε. Δηλαδή, δεν θέλω να με κρίνουνε, δεν θέλω αξιολόγηση, δεν θέλω να υπάρχει κάποιος που θα με ελέγχει, δεν θέλω και θέλω, θέλω, θέλω και άλλα και άλλα. Γιατί έχουμε φτάσει σε μια πεποίθηση ότι στη ζωή μας έχουμε μόνο δικαιώματα και καθόλου υποχρεώσεις. Και βεβαίως αυτή η έννοια της αρμονικής συνύπαρξης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων πρέπει να δοθεί από πολύ νωρίς στην συνειδητοποίηση των παιδιών μας μέσα από την οικογένεια. Δεν μπορεί δηλαδή μέσα στην οικογένεια το παιδί να αισθάνεται ότι όλοι οι άλλοι υπάρχουν για να του κάνουν τα χατήρια και να το υπηρετούν. Θέλει μια αγωγή που με την ανάθεση από νωρίς πρωτοβουλειών, ευθυνών και καθηκόντων θα δείξει έμπρακτα και από νωρίς στα παιδιά μας την έννοια της αμοιβαιότητας και τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας. Και είναι για το όφελός τους αυτή η αγωγή. Δεν βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν ότι αν δεν ισχύσει αυτή η αγωγή, τα παιδιά δεν θα καταλάβουν ότι κανείς δεν μπορεί να παίρνει χωρίς να δίνει, Ούτε έχει κανείς το δικαίωμα να απαιτεί συνεχώς από τους άλλους, αν προηγουμένως δεν ανταποκρίνεται ο ίδιος στις όποιες υποχρεώσεις του. Αυτή η αγωγή δηλαδή του να δίνουμε συνεχώς τα παιδιά, να τρέχουμε από πίσω, να μαζεύουμε τα παιχνίδια τους, να τακτοποιούμε τα πράγματά τους, χωρίς να τους λέμε ότι είναι δική σου δουλειά. Εσύ έχεις την ευθύνη να το κάνεις. Αν θέλεις, εγώ μπορώ να σε βοηθήσω, αλλά εσύ θα το κάνεις. Δεν τα βοηθούμε τα παιδιά μας στο να καταλάβουν ότι είναι ανάγκη να υπάρχει και η έννοια του πρέπει, η έννοια του οφείλω, όπως επίσης και η αναγνώριση της προσφοράς που μας έγινε από τους άλλους με ένα συνειδητό ευχαριστώ. Και αυτό δεν το ακούμε συχνά πια στην εποχή μας, πατέρα Βασίλη.
0: Με τα όσα είπατε μέχρι τώρα, κυρία Σπυροπούλου, βλέπουμε ότι αυτό το θέλω δεν είναι ελευθερία, κάνω ό,τι θέλω, αλλά όπως το περιγράψατε είναι δυνατά δεσμά με αλυσίδες. Το θέλω, γιατί επί παραδείγματι αυτό που είπατε με τις διαφημίσεις, η οποία έχει γίνει επιστήμη, σε κάνει να θέλεις κάτι που δεν το έχεις ανάγκη, ούτε θα σου κάνει καλό. Αλλά πιστεύεις, έχουν πείσει ότι με αυτό θα είσαι ευτυχισμένος. Και δυστυχώς παιδιά μεγάλοι επηρεάζονται πάρα πολύ και έχουν άχρηστα πράγματα ή τα χρησιμοποιούν για λίγο και μετά είναι τελείως άχρηστα. Δέσμη του θέλω αυτό που νομίζω ότι θα μου δώσει κάτι, με κάνει να είμαι ανελεύθερος άνθρωπος και να μην μπορώ να προχωρήσω στις έννοιες τις άλλες.
1: Ξέρετε, πατέρα Βασίλη, γίνεται και μια μεγάλη παρεξήγηση μεταξύ της επιθυμίας και της ανάγκης. Είναι άλλο πράγμα το τι επιθυμώ και άλλο πράγμα το τι ανάγκες έχω. Δεν μπορεί κάθε επιθυμία μας να θεωρείται ανάγκη, γιατί όπως είπατε, εάν ικανοποιείται κάθε επιθυμία μας, που δεν είναι ανάγκη, φορτωνόμαστε άχρηστα πράγματα, τα οποία ίσως για κάποια περιορισμένη στιγμή μας δώσανε κάποια ικανοποίηση, αλλά μετά τα πετάμε, τα χαρίζουμε, δεν τα θέλουμε. Αυτή η παρεξήγηση μεταξύ του τι είναι επιθυμία και του τι είναι ανάγκη πρέπει από νωρίς να δοθεί, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας στη διάκριση. Το χρειάζεσαι ή απλώς το θέλεις γιατί έτσι σου φάνηκε από την τηλεόραση ότι είναι ωραίο. Το χρειάζεσαι. Αν το χρειάζεσαι, ναι. Αν δεν το χρειάζεσαι, γιατί.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, κυρία Σπυρόπουλου. Πολύ χρειάζεται προσοχή και για τα παιδιά μας και για μας, να προσέξουμε ότι οι ανάγκες μας είναι πολύ λιγότερες από τις επιθυμίες μας, οι πραγματικές ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν και όμορφα και άνετα. Οι επιθυμίες είναι πάρα πολλές και μπαίνουμε σε ένα πέλαγος επιθυμιών, όχι μόνο για να αγοράσουμε κάτι, αλλά να ψυχαγωγηθούμε με κάτι, να νιώσουμε κάτι, και καταφεύγουμε σε πληροφορίες που μπορεί να κουράσουν το εγκεφαλό μας και οι επιθυμίες αυξάνονται χωρίς να υπάρχει κορεσμός και χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά και ευχαρίστηση, γιατί δεν είναι ανάγκη.
1: Ναι.
0: Η ψυχή μας θέλει μερικά απλά όμορφα πράγματα για να είναι χαρούμενη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτή την έννοια του θέλω κάτι για το καλό της ψυχής μου, θέλω κάτι για το καλό της μορφώσεώς μου, θέλω κάτι για το καλό του συνανθρώπου μου, αυτή την έννοια πρέπει να καλλιεργούμε στα παιδιά. Όπως επίσης θέλω να μπορώ να προσφέρω χαρά σε σένα. Είναι μεγάλη η διάσταση αυτή. Θέλω να σε κάνω εσένα να χαμογελάσεις. Αυτή η διάσταση του θέλω είναι που έχει τεράστια ανθρωπιστική αξία.
0: Τι ωραία αυτό που λέτε, και είναι αγιογραφικός λόγος. Μακάριον εστί διδώνε ή λαμβάνει.
1: Μάλιστα.
0: Φτυχής, χαρούμενος αυτός που
1: αυτό
0: δίνει,
1: ακριβώς.
0: Όχι αυτός που παίρνει.
1: Ναι.
0: Και λέγει ο Άγιος Παΐσιος έτσι μια ωραία φράση, ότι όταν δίνει κανείς, είναι σαν να παίρνει ένα τσουβάλι δολάρια ή δεν ξέρω πόσα χρήματα. Πολύ μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση το να δώσει κανείς.
1: Ναι, και υπάρχει και αυτό το γνωμικό που λέει, η χαρά είναι το μόνο πράγμα που μπορείς να το δώσεις χωρίς να το έχεις, αλλά που είναι βέβαιο ότι αν το προσφέρεις θα το αποκτήσεις.
0: Πολύ ωραίο. Θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό, κυρία Σπυροπούλου, για να μείνει βαθιά στην καρδιά μας, γιατί είναι μια συμβουλή με λίγα λόγια που γεμίζει τον άνθρωπο χαρά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: πατέρα. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κόπο σας να έρθετε εδώ. Και
1: είναι
0: να...
1: χαρά μου, και κάθε φορά παίρνω από σας τόσα πράγματα που δεν υπάρχει λέξη μεγαλύτερη από το ευχαριστώ να τα εκφράσω.
0: Και για μας είναι τιμή και ευλογία και η κατάθεση των εμπειριών σας αυτών. Και να πούμε ότι είναι πολύ υπέροχα και τα βιβλία που γράφετε, και μέσα από αυτά τη σημερινή μας εκπομπή είναι γραμμένα στο «Γιατί η γυναίκα», που έχει πολλά έτσι διαφορετικά άρθρα και είναι πολύ όμορφα, όπως και ωραιότατο το άλλο το βιβλίο που το θυμάμαι από άλλες εκπομπές, «Η εντολή», έτσι,
1: «Πείμα
0: του πατέρα σου και τη μητέρα σου», «Η πέμπτη εντολή»,
1: ναι.
0: Πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σπυρόπουλου. Επίσης να ευχαριστήσουμε την Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας, και όλους εσάς αγαπητοί ακροατές που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός να ευλογεί όλους μας.
2: Μαζί με τους γονείς.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
2: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Πρόγραμμα αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα αγιογραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
5: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
6: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
5: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
6: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
5: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
6: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
5: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
6: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
6: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
5: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
5: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Ώρα Ελλάδος 6.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Συμφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Όλη η πίστη, όλη η στάση του ανθρώπου απέναντι από τον Θεό, τουλάχιστον στην δικιά μας εκκλησία και στα δικά μας ιερά βιβλία, στηρίζεται στην ιστορία, στο πώς ο Θεός φανερώνεται ανάμεσα στους ανθρώπους, στο πώς ο Θεός ελευθερώνει τον άνθρωπο από τη δουλεία. Και τέτοιες γιορτές καθιερώθηκαν ήδη από την Παλαιά Διαθήκη σε ανάμνηση αυτών των μεγάλων ευεργεσιών του Θεού. Σε μια τέτοια ιστορία θα σταθούμε σήμερα για να δούμε μια μυστηριώδη θυσία. Είμαστε στο βιβλίο της Εξόδου, στο 11ο κεφάλαιο, στην 10η πληγή του Φαραώ. Ο Μωυσής είπε στο Φαραώ: «Ο Κύριος λέει, εγώ θα περάσω τα μεσάνυχτα μέσα από την Αίγυπτο. Κάθε πρωτότοκος γιος στη χώρα θα πεθάνει. Από τον πρωτότοκο του Φαραώ, τον διάδοχο του θρόνου, ως τον πρωτότοκο της δούλης που εργάζεται στους μήλους και ως τα πρωτογέννητα των ζώων. Θα γίνει τόσο μεγάλος θρήνος σε ολόκληρη την Αίγυπτο, που ομοιός του δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν, ούτε πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Αλλά στους Ισραηλίτες ούτε σκύλος δεν θα γαυγίσει ενάντια σε άνθρωπο ή ζώο. Έτσι θα μάθετε ότι εγώ ο Κύριος κάνω διάκριση ανάμεσα στους Αιγυπτίους και τους Ισραηλίτες. Και όλοι ετούτοι οι αυλικοί σου», συνέχισε ο Μωυσής, «θα έρθουν και θα με προσκυνήσουν, λέγοντας, φύγε εσύ και όλος ο λαός σου που σ' ακολουθεί. Και τότε θα φύγω». Ο Μωυσής φεύγει φανερά εκνευρισμένος και οργισμένος με τον Φαραώ. Και τότε ο Κύριος του είπε: «Ο Φαραώ δεν πρόκειται να σας ακούσει, και έτσι θα αυξήσω τις φοβερές καταστροφές μου στην Αίγυπτο. Ο Φαραώ και η σκληροκαρδία του είναι η αιτία όλων των καταστροφών μέσα στην Αίγυπτο». Και αυτό είναι μία απάντηση για όλους εκείνους που μιλάνε για έναν Θεό που διψά για αίμα στην Παλαιά Διαθήκη. Έστειλε τον Μωυσή και το ανήγγειλε. Και τι ζητούσε? Τι ζητούσε άραγε ο Θεός από τον Φαραώ? Θυμηθείτε το. «Άφησε τον λαό μου να με λατρεύσει στην έρημο. Διώξ' τον να με λατρεύσει στην έρημο». Θέλει τον λαό του όπως ο πατέρας το παιδί του, και σε αυτή του την απόφαση είναι αμετάθετος. Και ταυτόχρονα ο Κύριος ειδοποιεί, μετά την προειδοποίηση στον Φαραώ, τους Ιουδαίους. Τότε ο Κύριος είπε στον Μωυσή και στον Ααρών στην Αίγυπτο: «Ο μήνας αυτός θα είναι για σας η αρχή του έτους. Θα είναι ο πρώτος μήνας του χρόνου. Να πείτε στην Ισραηλιτική κοινότητα: την 10η μέρα αυτού του μήνα, καθένας να πάρει από ένα αρνί ή κατσίκι για την οικογένειά του. Την 14η τους διορίζει να το σφάξουν. Μετά», συνεχίζει, «θα πάρετε λίγο από το αίμα του και θα αλείψετε και στις δύο παραστάδες και στο ανώφλι της πόρτας. Στα σπίτια που θα βρίσκεστε εσείς, το αίμα θα είναι σημάδι που θα σας προστατεύσει. Θα το δω και θα σας προσπεράσω. Έτσι θα γλιτώσετε από το χτύπημα του θανάτου όταν θα τιμωρώ την Αίγυπτο. Την ημέρα αυτή πρέπει να την θυμάστε. Θα την γιορτάζετε και θα την τιμάτε μέσα σε αυτήν, εμένα τον Κύριο. Αυτό θα είναι για σας νόμος αιώνιος». Η σωτηρία την οποία ετοιμάζει ο Θεός για τον λαό του γίνεται αρχή μέτρησης του χρόνου. Γίνεται το κέντρο της ζωής και η μεγαλύτερη εορτή. Με ένα σημάδι μυστικό σε τρία σημεία δηλωτικά του Σταυρού. Και αφού ο Θεός βγάζει τον λαό του, τον Ισραήλ, στην έρημο για να τον λατρεύσει, Εκείνη ακριβώς την ημέρα έβγαλε ο Κύριος κατά ομάδες τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Ο Κύριος είπε τότε στο Μωυσή, «Θα αφιερώσεις σε μένα όλα τα αρσενικά πρωτότοκα. Κάθε αρσενικό των Ισραηλιτών που γεννιέται πρώτο, είτε άνθρωπος είτε ζώο, θα ανήκει σε μένα». Ο Μωυσής είπε στο λαό, «Να τη θυμάστε την ημέρα που βγήκατε από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας. Πρέπει να διατηρήσετε αυτή τη γιορτή τον ίδιο μήνα, το μήνα Νισάν. Όταν ο Κύριος σας φέρει στην χώρα των Χαναναίων και σας την δώσει, όπως ορκίστηκε σε εσάς και τους προγόνους σας, θα αφιερώνετε σε αυτόν κάθε αρσενικό που γεννιέται πρώτο. Κάθε πρωτότοκο γιο σας θα τον εξαγοράζετε. Αν κάποτε σας ρωτήσουν τα παιδιά σας τι σημαίνει αυτό, θα τους απαντήσετε. Ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας με θαυμαστές ενέργειες. Όταν ο Φαραώ αρνιόταν πεισματικά να μας αφήσει να φύγουμε, ο Κύριος θανάτωσε όλα τα πρωτότοκα της Αιγύπτου, ανθρώπους και ζώα. Αυτός είναι ο λόγος που θυσιάζουμε κάθε πρωτογέννητο αρσενικό ζώο και εξαγοράζουμε κάθε πρωτότοκο γιο μας. Αυτές οι θυσίες πρέπει να είναι για σας μια υπόσχεση, κάτι σαν ανεξίτηλο σημάδι στο χέρι ή στο πρόσωπό σας, ότι με ενέργειες δυναμικές μας έβγαλε ο Κύριος από την Αίγυπτο. Για δείτε, αδελφοί. Υπάρχει μια απαίτηση από τον Θεό να μνημονεύει. Και πώς θα μνημονεύεται αυτή η εορτή? Ως Πάσχα, ως ελευθερία. Και ταυτόχρονα υπάρχει κάτι που ζητάει ο Θεός. Τα πρωτότοκα. Τα πρωτότοκα παιδιά έναντι των Αιγυπτίων. Με ένα σημάδι, όπως λέει ο ίδιος, το οποίο θα θυμίζει αυτήν την απελευθέρωση του λαού. Και τον κάθε πρωτότοκο γιο, πανάρσεν το τιμήτρα διανοίγων, Άγιον Θεό. Κάθε πρωτότοκος γιος που ανοίγει την μήτρα της μητέρας του θα είναι αφιερωμένος στο Θεό. Και αυτή η θυσία των πρωτοτόκων είναι μια υπόσχεση του λαού ότι δεν θα ξεχάσει. Και μέσα στην Πεντάτευχο υπάρχουν αρκετές φορές που ο Θεός επανέρχεται σε αυτήν την θυσία των πρωτοτόκων. Στο Λεβιτικό βλέπουμε την απέτηση προσφοράς ενός αμνού ενιάυσιου, ένα μικρό αρνάκι ενός έτους, να προσφέρεται εις ολοκαύτωμα για το πρωτότοκο. Και όταν δεν υπάρχει αυτή η άνεση, να φέρνουν οι γονείς δύο περιστέρια, δύο νεοσούς περιστερών ή δύο τριγώνες. Αλλά αυτή η απέτηση της θυσίας των πρωτοτόκων είναι κάτι που διατρέχει υποδόρια όλη την Παλαιά Διαθήκη. Γράφει στο κεφάλαιο 8 των αριθμών, «Οι Λεβίτες είναι απόλυτα αφοσιωμένοι σε μένα. Τους έχω ξεχωρίσει για τον εαυτό μου στην θέση των πρωτοτόκων Ισραηλιτών. Σε μένα ανήκει κάθε πρωτότοκο των Ισραηλιτών, είτε άνθρωπος είτε ζώο. Την ημέρα που εξολόθρευσα τα πρωτότοκα στην Αίγυπτο, τα ξεχώρισα για τον εαυτό μου. Και αντί για τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών, πήρα τους Λεβίτες ως αντιπροσωπευτικό δώρο από τους υπόλοιπους Ισραηλίτες». Ο Θεός έχει την απέτηση μιας θυσίας.

Η μνήμη του Θεού για όλα όσα έκανε για τον λαό του είναι λοιπόν πάντοτε ζωντανή. Η προσφορά του πρωτότοκου αγοριού γίνεται απέτηση από το Θεό ως θυσία στη μνήμη της σωτηρίας του Ισραήλ από την δουλεία των Αιγυπτίων μέσω του θανάτου όλων των πρωτοτόκων της Αιγύπτου. Και ήταν πλήγμα πράγματι ο θάνατος των πρωτοτόκων. Γιατί αφαιρούσε τη συνέχεια της δυναστείας από τον Φαραώ. Γιατί έπαιρνε τον πρώτο γιο, τον γιο ο οποίος διαδεχόταν τον πατέρα. Δημιουργεί μια συνέχεια ο Θεός μέσα στους Αιγυπτίους και ταυτόχρονα μια ισχυρή απέτηση έναντι του λαού του. Θυσία τα πρωτότοκα. Και ακριβώς αυτό δηλώνει η παρουσία τους στο ναό. Την αφιέρωσή τους στο θέλημα του Θεού. Την υποδήλωση ότι καθώς έπαιρνε το πρωτότοκο ή ο ιερέας στα χέρια του, ο Θεός είχε πάνω τους δικαίωμα ζωής και θανάτου. Αυτό το γεγονός το αναγνώριζαν οι γονείς. Γι' αυτό και έφερναν σαν λύτρα τον αμνό ή το ζεύγος των περιστεριών. Αλλά ποτέ κανένα παιδί δεν θυσιάστηκε. Η θυσία των πρωτοτόκων βρίσκεται σε μία εκκρεμότητα σχεδόν 13-14 αιώνες. Ο πρωτότοκος λοιπόν ήταν μια πραγματική αιματηρή θυσία η οποία αναβαλόταν από αιώνα σε αιώνα. Βέβαια και μόνο το άκουσμα αυτών των λέξεων μας σοκάρει. Οι θυσίες των παιδιών δεν είναι όμως το ίδιο για τους λαούς μέσα στους οποίους γράφονται αυτές οι απαιτήσεις του Θεού. Στην Βαβυλώνα θυσίαζαν παιδιά στον Μαρντούκ και στον Ανού. Στους Ίνκας έχουμε αποδείξεις

θυσίας παιδιών. Οι Αζδέκοι και αυτοί στον πολιτισμό τους έχουν ενδείξεις θυσίας παιδιών. Άλλωστε μπροστά στο τέμπλο Μαγιόρ έχουμε την προσφορά 176, ένα παιδάκι το οποίο θυσιάστηκε το 1400 μετά Χριστόν. Έχουμε μαρτυρία για τους Κέλτες. Οι Ασσύριοι, οι Φίνικοι και οι Καρχιδόνοι προσέφεραν ως εκλεκτότερη θυσία στον Μολόχ τα βρέφη τους, τα οποία τα έριχναν ζωντανά στην πυρακτωμένη αγκαλιά του απέσιου αυτού ειδόλου. Ο Τερτυλιανός μάλιστα στην ένατη απολογία του αναφέρει ότι οι γονείς θυσίαζαν τα παιδιά τους στον Κρόνο και καθώς τα θυσίαζαν τα εθόπευαν, τα χάιδευαν για να μην κλαίνε όταν εσφαγιάζονταν. Οι Χαναναίοι από την άλλη έχουν τις θυσίες στον Μολόχ, ο οποίος είναι γνωστός στην θρησκεολογία ως ο θεός της παιδικής ανθρωποθυσίας. Στην αρχαία Ελλάδα έχουμε θυσίες παιδιών στον Μινόταυρο, ο Ερεχθέας, ο οποίος θυσιάζει τις θυγατέρες του, ο Κρέοντας τον γιο του Μενικαία και ο Αγαμέμνονας την Ιφηγένεια, για να ξεκινήσει ένας μικρός πόλεμος. Αλλά και πριν από αυτήν την απέτηση της θυσίας, ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ τον Ισαάκ. Αυτό που φαντάζει τόσο τραγικό στους αρχαίους λαούς ήταν τόσο διαδεδομένο. Αλλά ωστόσο, εκείνη η θυσία δεν τελειώθηκε. Είναι λοιπόν μια θυσία από τον Αβραάμ, μια θυσία από το Πάσχα των Εβραίων, η οποία βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Αλλά κάποια στιγμή ήρθε η ώρα αυτής της θυσίας. Ήταν καθώς ο Ιωσήφ και η Μαρία έφεραν στο ναό τον 40ήμερο Χριστό. Ο Σιμεών αναγνωρίζει αυτό το ιερό σφάγιο. Αναγνωρίζει στο πρόσωπο του μικρού Ιησού ότι αυτός θα ήταν ο αμνός που θα σήκωνε την αμαρτία του κόσμου, όπως θα πει λίγο αργότερα ο πρόδρομος Ιωάννης. Αναγνωρίζει στο πρόσωπο αυτού του μικρού παιδιού εκείνον τον οποίον προφήτευσε ο Ισαΐας, εκείνον ο οποίος θα φέρει τις αμαρτίες και θα σηκώσει τις οδύνες των ανθρώπων, εκείνος που ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ένα άκακο πρόβατο το οποίο δηλώνει το πέρας της πασχάλιας θυσίας του αμνού. Ό,τι ζητήθηκε πριν 1300-1400 χρόνια, τώρα το κρατά στην αγκαλιά του ο Σιμεών. Ζει την πληρότητα γιατί γνωρίζει την σωτηρία, αλλά ταυτόχρονα υποδηλώνει αυτήν τη θυσία, τόσο μιλώντας για τον Χριστό σκάνδαλο, όσο και αναφερόμενο στην μητρική καρδιά της Παναγίας. Η θυσία του 40ήμερου Χριστού έγινε δεκτή, εκπληρώθηκε όμως 33 χρόνια μετά. Γράφει χαρακτηριστικά ο Άντωνι Μπλουμ: «Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία η αιματηρή αυτή θυσία έγινε δεκτή από το Θεό, παρά το γεγονός ότι το αντικατάστατο της θυσίας είχε προσφερθεί. Αυτή τη ενώ ο Άγιος Σιμεών διακήρυται την λύτρωση του κόσμου από την μακραίωνη αποξένωσή του από τον Θεό, έδινε ταυτόχρονα και στην Θεομήτωρα την φοβερή προειδοποίηση ότι μια ρομφαία θα διαπερνούσε και τη δική της την καρδιά, ότι η θυσία που αναστελόταν για τη στιγμή εκείνη θα φανερωνόταν κάποια μέρα σαν θεϊκή βουλή και θα αποτελούσε ένα τραγικό μονοπάτι για τον Χριστό και για εκείνη». Αυτή η θυσία άφησε ανεξίτηλα αυτά τα σημάδια της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο, σταυρικά, μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Ο Κύριος ανέστησε

το σώμα του. Ο Θεός Πατέρας ανέστησε τον Υιόν του, αλλά τα σημάδια του πάθους του μένουν εκεί, αναγνωριστικά εκείνης της μεγάλης και τελείας και τελευταίας θυσίας, η οποία προσφέρθηκε για να ζήσει ο κόσμος. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι η εισαγωγή μας σε αυτό το μυστήριο του Σταυρού ξεκινά με εκείνη την εγκύτατη στη Μεγάλη Σαρακοστή και την νηστεία εορτή της Υπαπαντής, της φανερώσεως δηλαδή του Χριστού στο ναό. Είναι αυτός ο τρόπος, ο σταυρικός τρόπος με τον οποίον ετοιμαζόμαστε και εμείς να γνωρίσουμε, να ζήσουμε και να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Χαίρομαι τώρα που υποφέρω για χάρη σας και συντελώ έτσι με τα σωματικά μου παθήματα ώστε να ολοκληρωθούν οι θλίψεις που πρέπει να υπομένει το σώμα του Χριστού η Εκκλησία, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Δεν είναι ο Σταυρός και η θυσία του άλλου κάτι αποτροπιαστικό. Δεν είναι εξαγορά καμιάς πιας αμαρτίας αφού όλοι συγχωρέθηκαν ο Θεός. Ο σταυρωμένος πιστός, ο σταυρωμένος άνθρωπος είναι μια εικόνα της Αναστάσεως. Είναι μια μαρτυρία ότι ο θάνατος νικήθηκε μέσα από εκείνον τον θάνατο. Είναι εκείνη η παρουσία του άφθαρτου ξύλου της ζωής, το οποίο δεν πηγάζει πια τη γνώση του καλού και του κακού, αλλά την αιώνια ζωή. Είναι η μυστική άνοιξη της Εκκλησίας ο Σταυρός μας και η Σταύρωση του Χριστού. Η δικαίωση της παρουσίας του πίσω από την Αγία Τράπεζα ως υπόμνηση του δρόμου για όλους όσους εισέρχονται στον ναό. Και άλλωστε, το να ζεις σταυρικά δεν είναι μονάχα να φοράς ένα σταυρό, αλλά να ζεις με αυτόν τον σταυρό. Γράφει μία από τις τελευταίες Αγίες μας, η Αγία Μαρία Ισκόπτσοβα, η οποία τελείωσε μαρτυρικά τη ζωή της στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο σταυρός του πλησίον μας θα έπρεπε να είναι ένα σπαθί που τρυπά την ψυχή μας. Η ψυχή μας θα έπρεπε να συμμετάσχει στη μοίρα του πλησίον μας, να συναισθάνεται, να συμπάσχει. Αυτό είναι το μέτρο της αγάπης. Μόνο όταν μια ψυχή κουβαλάει στον ώμο της κάποιου άλλου το σταυρό, τις αμφιβολίες του, τις θλίψεις του, τους πειρασμούς του, τις πτώσεις του, τις αμαρτίες του, τότε μόνο είναι δυνατόν να μιλάμε για σωστή σχέση με τον άλλον. Είναι όλα όσα ψάλουμε σε εκείνη την μεγαλειώδη ακολουθία των Αγίων Παθών, αλλά και όσα ζούμε σταυρικά μέσα στην ζωή μας, μέσα από τον αγιασμό της ύπαρξής μας με το σημάδι του Τίμιου Σταυρού, μέσα από την τιμή στην Κυρία Παρθένου, η οποία είναι η πονεμένη μητέρα του Σταυρού αλλά και μητέρα του Αναστάντος Κυρίου. Είναι σημαντικό ότι μπροστά στον ενθουσιασμό των μαρτύρων η Εκκλησία κάποτε έβαλε ένα φρένο, απαγόρευσε την εισπίδηση στο μαρτύριο. Δεν μας σμπρώχνει ο Κύριος και η Εκκλησία στον θάνατο, παρά επιλέγει κάποιους οι οποίοι θα μαρτυρήσουν με τον θάνατό τους αυτήν την δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού. Ζούμε λοιπόν σε μέρες και ώρες όπου πολλοί σταυροί υψώνονται. Ζούμε σε μέρες και ώρες όπου πολλά πράγματα διεκτραγωδούνται και φαίνεται να βασιλεύει ένας άλλος Θεός, ο ατομισμός. Ένας άλλος Θεός ομολόγο, ο οποίος δέχεται θυσίες στα παιδιά μας, εγκλωβισμένα στις λεωφόρους της γνώσης δήθεν και του πολιτισμού. Δρόμους και τρόπους που ακυρώνουν ακόμα και την ίδια την ύπαρξη πολλές φορές. Χρειάζεται να αποθέσουμε κάποτε τους συναισθηματισμούς μας σε σχέση με τον Σταυρό και να αναλάβουμε την αλήθεια μιας θυσίας που μας αφορά, μια θυσία των αμαρτιών μας ως ευπρόσδεκτο θυμία μας εκείνων, μια θυσία που θα επεκτείνεται αιώνια μαθαίνοντας να αγαπάμε τον Θεό και τον άλλον, προσκυνώντας όλο αυτόν τον αγώνα μπροστά στον Σταυρό του Κυρίου, ως τη μόνη αλήθεια της ζωής μας
για να μπορεί να δικαιωθεί και στην Ανάσταση. Είναι εκείνο το μυστικό μονοπάτι το οποίο κάνει τους Αγίους να εφραίνονται στα παθήματά τους. Κάνει τους μάρτυρες ακλόνητος μέσα στα βασανιστήρια και τους οσίους αμετακίνητους μέσα στην σκληρή έρημο. Κάνει τον άνθρωπο να υπομένει, να κάνει το σταυρό του και να προχωρά, να ονειρεύεται και να εμπιστεύεται και προπάντων να μπορεί να ανοίγει τα χέρια του σταυρικά για να αγκαλιάσει κάθε άνθρωπο. Ίσως αυτό να είναι και από εκείνες τις μαρτυρίες που έλειψαν από τον κόσμο για την δύναμη του Χριστού. Αμήν.

Ψηφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.

0: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πνευματικός αγώνας, μέρος 18. Διόρθωση πλανεμένου. Γέροντα, τι βοηθάει να συνέλθει ένας που έχει πλανεμένες ιδέες? Να συναισθανθεί τα χάλια του, να μην πιστεύει καθόλου στο λογισμό του, να εξομολογείται στο πνευματικό όλους τους λογισμούς του και να κάνει υπακοή σε ό,τι του λέει ο πνευματικός. Να ζητά συνέχεια το έλεος του Θεού για να έρθει πάλι η Θεία Χάρις. Δηλαδή χρειάζεται να ταπεινωθεί για να συνέλθει και να σωθεί. Και βλέπεις τα κρίματα, οι βουλές του Θεού είναι άβυσσος. Πα, η αγάπη του δεν έχει όρια. Κάποιος ερχόταν συχνά εκεί στο καλύβι και είχε ολοπλανεμένες ιδέες. Τόσα του έλεγα, τίποτε δεν άκουγε. Όλα τα έπαιρναν άποδα. Όταν έβγαινε από το Άγιον Όρος, έκανε κηρύγματα και έκανε πολύ κακό. Έλεγε ότι έπαιρνε εντολές από μένα και μπέρδευε τους ανθρώπους. Ακόμη και κάτι βιβλία που του είχα δώσει κάποτε ευλογία, τα παρουσίαζε και αυτά για να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι μου συμβουλευόταν. Μια φορά, ενώ έλεγε διάφορα, για μια στιγμή τον εγκατέλειψε τελείως η Θεία Χάρις και άρχισε να βρίζει πολύ άσχημα το Χριστό και την Παναγία. Οπότε ο κόσμος προβληματίστηκε και σκόρπισε. Ύστερα τον πήραν με την κλούβα και τον έκλεισαν στο ψυχιατρίο. Βλέπετε μέχρι πού φτάνει η αγάπη του Θεού? Να αφήνει να βλαστημείται το όνομά του αρκεί να βοηθηθούν να γλιτώσουν τα πλάσματά του. Γέροντα, αν ένας πλανεμένος καταλάβει την πλάνη του και μετανιώσει, θα μετανιώσουν και οι οπαδοί του? Αν έχει πραγματική μετάνοια, πρέπει να ταπεινωθεί και να τους πει ότι έσφαλε και να προσπαθήσει να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο. Αν όμως αποκαλυφθούν οι πλάνες κάποιου πλανεμένου και ο ίδιος παραμένει στην πλάνη, τότε χρειάζεται να διαφωτιστούν με τρόπο οι οπαδοί του. Επειδή μερικοί πλανεμένοι φτάνουν να δρουν μέσα στην εκκλησία, υπάρχει φόβος αν οι οπαδοί τους μάθουν ξαφνικά ότι όσα τους έλεγαν ήταν πλάνες, να σκανδαλιστούν και να ξεριζωθούν και από την εκκλησία.

για την πλάνη των Πεντηκοστιανών. Γέροντα, αυτά που λένε όσοι προσχωρούν στους Πεντηκοστιανούς, ότι δηλαδή βλέπουν οράματα, μιλούν γλώσσες κλπ, είναι από φαντασία ή από δαιμονική ενέργεια? Από δαιμονική ενέργεια είναι, γιατί όταν πηγαίνουν στους Πεντηκοστιανούς και ξαναβαπτίζονται, περιφρονούν, αρνούνται το Άγιο Βάπτισμα. «Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών», λέει το σύμβολο της πίστεως. Οπότε ξεβαπτίζονται, δέχονται δαιμονικές επιδράσεις και μιλούν δήθεν γλώσσες. Μιλάει, λένε, το Άγιο Πνεύμα της Πεντηκοστής. Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι ένα σωρό ακάθαρτα πνεύματα. Τι γλωσσολαγές, ασυναρτησίες είναι αυτά που λένε, ούτε οι ίδιοι τα καταλαβαίνουν. Τα μαγνητοφωνούν κιόλας και ύστερα κάνουν στατιστικές και βγάζουν συμπεράσματα. Έχει τόσα αλληλούια στην τάδε γλώσσα, τόσα στην τάδε, μα μέσα στα τόσα βούρ κάτι θα βρεις που να μοιάζει και με αλληλούια σε κάποια από τις γλώσσες του κόσμου. Και βλέπεις, ενώ είναι κάτι δαιμονικό, αυτόν τον δαιμονισμό τον θεωρούν ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και λένε πως ζουν ό,τι έζησαν οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής. Είναι βλαστημίες αυτά που πιστεύουν, γι' αυτό δαιμονίζονται. Γέροντα, γιατί ξαναβαπτίζονται? Γιατί λένε, όταν βαπτίστηκα ήμουν μικρός και δεν ήξερα, τώρα βαπτίζομαι εν γνώση μου. Ξαναβαπτίζονται και δικαιολογούν τις αμαρτίες τους. Αν η Εκκλησία δεν είχε τον ηπίο βαπτισμό, όσοι θα πέθαιναν πριν βαπτιστούν, τι θα γίνονταν? Γι' αυτό γίνεται ο νουνός εγγυητής, λέει το σύμβολο της πίστεως, και έχει ευθύνη για το παιδάκι ως που να μεγαλώσει. Μήπως αδικείται που βαπτίζεται μικρό? Όχι, ίσα ίσα βοηθιέται γιατί κοινωνάει. Και όταν μεγαλώσει, αν μολύνει το Άγιο Βάπτισμα με κάποια αμαρτία, υπάρχει μετάνοια και εξομολόγηση που θα ξεπλύνουν αυτή την αμαρτία. Όχι να πάει να βαπτιστεί ξανά. Γέροντα, λένε ότι οι αναστενάριδες στη γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου πατούν σε αναμένα κάρβουνα και δεν καίγονται. Τι είναι αυτό? Και δαιμονικό είναι και απατεωνιά. Το ότι χορεύουν κρατώντας κάποια εικόνα ή το σταυρό είναι ανέδεια, είναι άρνηση πίστεως. Απομακρύνεται η χάρη του Θεού, γι' αυτό τους βοηθάει ο διάβολος. Είναι δυνατό να μην τους βοηθήσει ο διάβολος μετά? Δικαιούνται τη βοήθειά του. Αλλά είναι και η δική τους πονηριά που βοηθάει. Αυτοί πηγαίνουν προηγουμένως και ετοιμάζουν τον τόπο. Καίνε δηλαδή ξύλα από πλατάνια που αφήνουν πολύ στάχτη και ξέρουν που πατούν όταν χορεύουν. Γιατί δεν καίνε πουρνάρια ή κουμαριές που κρατάνε κάρβουνο? Ας τους ετοιμάσει άλλο τη φωτιά και ας πάνε μετά εκεί να χορέψουν. Μου είπε κάποιος, θαύμα, οι αναστενάριδες πατούν στη φωτιά και δεν καίγονται. Αυτό θαυμάζεις, του είπα. Οι δαίμονες είναι μέσα στη φωτιά της κολάσεως και δεν καίγονται χρόνια, αιώνες τώρα. Αυτό να θαυμάζεις, και όχι αυτούς που πατούν λίγο πάνω στα κάρβουνα και στη στάχτη χωρίς να καίγονται. Γέροντα, πώς μερικοί άνθρωποι, ακόμη και μορφωμένοι, πιστεύουν στη μετεψύγχωση? Η μετεψύγχωση βολεύει τους ανθρώπους και ειδικά τους αθέους, τους άπιστους. Είναι η μεγαλύτερη πονηριά του διαβόλου. Τους κρατά ο διάβολος στη ζωή της αμαρτίας με το λογισμό ότι η ψυχή έρχεται και ξανάρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτή τη φορά, αν δεν πετύχεις, τους λέει ο διάβολος, θα ξανάρθεις στη ζωή και θα πετύχεις την επόμενη φορά. Και αν πάλι δεν πετύχεις, θα άρθεις, θα ξανάρθεις, θα εξελιχθείς. Οπότε και αυτοί λένε, δεν πειράζει, και αν κάνω και αυτή την αμαρτία, και το ρίχνουν έξω. Ζουν απρόσεκτα, δεν μετανοούν. Βλέπεις πως τους τυφλώνει ο διάβολος και τους γαντζώνει στην κόλαση? Δεν έχω δει μεγαλύτερη πονηριά και τέχνη του διαβόλου για να μαζεύει τους ανθρώπους στην κόλαση. Και αν σε γαντζώσει μια φορά ο διάβολος, θα σε αφήσει να γυρίσεις πίσω? Αυτή είναι η χειρότερη θεωρία από όλες τις Ινδουιστικές θεωρίες. Κάποτε, αργά το απόγευμα, πέρασε από το καλύβι μου ένας νεαρός. Τέτοια ώρα, παλικάρι, θέλω να διαβάσω τον Εσπερινό, του λέω. Μα αυτά ασχολείσαι ακόμη, μου είπε και έφυγε. Την άλλη μέρα ξανάρθε και μου λέγει για κάτι οράματα. Είχες πάρει προηγουμένως καθόλου χασίς, το ρωτάω. Παλιά ναι, τότε ήμουν που είδα τα οράματα, δεν είχα πάρει, μου λέει. Μήπως διάβασες για μετεψύγχωση? Ναι, μου λέει. Εκεί την έπαθε. Διάβασε για μετεψύγχωση, μπήκε ο εγωισμός μέσα
και έπλασε όνειρα ότι πριν από χιλιάδες χρόνια ήταν μεγάλος άνθρωπος, πλούσιος. Είδε μετά σε όραμα ότι πήγε πάνω στον ουρανό, αλλά δεν τον είχαν γραμμένο εκεί και του είπαν να κατέβει. Ο διάβολος του δημιούργησε αυτή την κατάσταση. Όλα αυτά, του λέω, είναι παραμύθια και εσύ τα πιστεύεις. Και δυστυχώς υπάρχουν και μορφωμένοι άνθρωποι που πιστεύουν σε τέτοιες χαζομάρες. Εκεί κοντά στο καλύβι, έναν γάιδαρο τον είχαν ονομάσει Νασέρ, επειδή ήταν ζωηρός. Μια μέρα ήρθε ένας Έλληνας που ζούσε στην Ελβετία και άκουσε πως τον φώναζαν Νασέρ. Όταν μετά από ένα διάστημα ξαναήρθε, έφερε ένα κουτί με απλά γλυκά και ένα με επίσημα. «Αυτά είναι για σένα», μου είπε, και μου έδωσε τα απλά γλυκά. «Αυτά τα καλά γλυκά», μου λέει, «είναι για τον Νασέρ». Εγώ κατάλαβα, λέει, από την προηγούμενη φορά ότι ήταν ο Νασέρ. Όταν το συνάντησα, με κοίταξε με ένα θλιμμένο βλέμμα που μου ράγισε την καρδιά. Νόμιζε ότι ο Νασέρ μετεψυχώθηκε και έγινε γάιδαρος. Και το πίστευε. «Βρε, είσαι στα καλά σου», του λέω. «Εγώ τον είπα Νασέρ, γιατί είναι ζωηρός γάιδαρος». Με κανένα τρόπο δεν καταλάβαινε. Και αυτό δεν είναι τίποτε. Να σας πω ένα άλλο. Πριν από χρόνια είχαν πάει οι Γερμανοί στην Κρήτη για να κάνουν ένα μνημόσυνο για τους Γερμανούς που είχαν σκοτωθεί εκεί στην κατοχή. Την ώρα που έκαναν το μνημόσυνο, περνούσε ένας κριτικός με το γάιδαρό του, φορτωμένο με τις παραμάτιες του. Ο γάιδαρος, όταν είδε τους ανθρώπους εκεί μαζεμένους, άρχισε να γκαρίζει. Ένας από τους Γερμανούς νόμιζε ότι ο γάιδαρος ήταν ο αδελφός του που είχε σκοτωθεί στον πόλεμο και μετεψυχώθηκε. Τον γνώρισε και τον χαιρέτησε με τον γκάρισμα. Και ο Γερμανός στάθηκε προσοχή και τάκ, το χαιρέτησε στρατιωτικά. Κλάματα. Πάει αμέσως στον κριτικό και του λέει: «Πόσα θέλεις για να στον αγοράσω?» «Βρε, φύγε από εδώ», του λέει ο κριτικός. Ο Γερμανός του μετρούσε τα μάρκα. «Τόσα, τόσα. Φύγε, χάσε με», έλεγε εκείνος. Τελικά του λέει κάποιος: «Βρε, χαμένε, σου πληρώνει το γάιδαρο για Mercedes. Δώσ' τον». Ξεφόρτωσε τα πράγματά του ο κριτικός, τον ξεσαμάρωσε, τον ελευθέρωσε και τον πήρε ο Γερμανός με βουρκωμένα μάτια και τον πήγε στη Γερμανία. Σοβαρά, γέροντα. Γεγονός. Αν δεν το είχα ακούσει από σοβαρό άνθρωπο, δεν θα το πίστευα κι εγώ. Οι γέροντα, οι Ινδουιστές, φτάνουν σε κάποια αυτοκυριαρχία γιατί τους βοηθάει η μεγάλη άσκηση που κάνουν με τη γιόγκα. Κάνουν και κάνουν και τι πετυχαίνουν με όλα αυτά? Η Ορθόδοξη Εγκράτεια και γενικά η πνευματική άσκηση αποβλέπει πάντα σε ανώτερο πνευματικό σκοπό, στον αγιασμό της ψυχής. Η δική του σατανική κοσμική άσκηση γίνεται για να κάνουν ευλίγη στο κορμί, να γυρίσουν χέρια και πόδια σαν το χάρτινο καραγκιόζι, να τους καμαρώνουν μερικοί ανόητοι άνθρωποι και να τους κοροϊδεύουν οι γελοίοι δαίμονες. Από μικρά παιδάκια στραβούν τα πόδια, βάζουν το ένα πόδι πάνω στον ώμο, το άλλο στον άλλον και έτσι προσεύχονται. Ασκούνται χτυπώντας πολλή ώρα το χέρι τους πάνω σε ένα τσουβάλι με χαλίκι, μέχρι να κάνουν κάλο, και μετά μπορούν να σπάσουν πέτρες, ξύλα κλπ. Αλλά και όσα λένε, ό,τι αισθάνονται, έχουν κάποια εξήγηση. Τραβούν λόγου χάρη τη γλώσσα μέχρι τη μύτη ή τη ρουφούν μέχρι το λάριγγα, παθαίνουν έναν ερεθισμό, νιώθουν κάποια γλυκύτητα, ένα γαργαλισμό και λένε: «Αυτό είναι το νέκταρ». Ύστερα πατούν κοντά στα αυτιά κάτι νεύρα και ακούνε βουβ, μουσική, ή πατούν τα μάτια τους και αρχίζουν να βλέπουν αστράκια. Κάθονται με ανοιχτά τα μάτια στον ήλιο και όταν τα κλείσουν βλέπουν φως. «Να, το πετύχαμε», λένε. «Είδαμε το άκτιστο φως». Οπότε και ο διάβολος λέει: «Α, φώτα θέλετε, θα σας δώσω εγώ φώτα». Τους καλλιεργεί τη φαντασία και ύστερα, χωρίς να πατούν τα μάτια ή χωρίς να κρατούν ανοιχτά τον ήλιο, βλέπουν φώτα. Εμάς ο διάβολος, χωρίς να τον προκαλέσουμε, προσπαθεί πολλές φορές να μας πλανήσει. Μας παρουσιάζει φώτα κλπ, αλλά του γυρίζει την πλάτη, πόσο μάλλον να τον προκαλέσει. Αφορμή θέλει. Δηλαδή, γέροντα, τους παρουσιάζει ο διάβολος διάφορες παραστάσεις? Ναι, τους καλλιεργεί τη φαντασία σε μεγάλο βαθμό και μετά τους πλανάει. Πηγαίνουν και μερικοί δικοί μας στους Ινδούς. Τους μαθαίνουν οι Ινδοί να λένε κάτι βρισχές στη γλώσσα τους για τον Χριστό, για την Παναγία, για τους Αγίους. Άλλοι ξέρουν ότι αυτά είναι βλαστημίες, άλλοι δεν ξέρουν και δαιμονίζονται. Μετά αρχίζουν να λένε άρρητα ρήματα. Φτάνουν σε μια έξαλλη κατάσταση και οι άλλοι που τους βλέπουν νομίζουν ότι βρίσκονται σε πνευματική κατάσταση.
Είναι δαιμονική κατάσταση αυτή. Οι Ινδοί, ενώ είναι έξυπνος λαός, ενώ έχουν μεταφυσικές ανησυχίες και πολλή καρδιά, ασχολούνται με τη δίθεν φιλοσοφία, με πλάνες και με μαγείες. Τους Ευρωπαίους τους αλωνίζουν με τις θεωρίες τους. Και βλέπεις, οι αρχηγοί τους είναι σαν τάβροι και άλλοι εκεί στις Ινδίες πεθαίνουν από την πείνα. Έρχονται και εδώ στην Ελλάδα και ξεγελούν τον κόσμο με την Ιρβάνα, την τεμπελιά, τις μετεψυχώσεις. Χρησιμοποιούν εντωμεταξύ στα βιβλία τους και κομμάτια από την Αγία Γραφή, από τη Φιλοκαλία, από τους πατέρες, και έτσι προσελκύουν τον κόσμο. Παλιά, πού να πιστέψουν οι Ορθόδοξοι τις Ινδουιστικές θεωρίες. Τώρα, πώς να το πει κανείς, και μερικοί σωστοί άνθρωποι υποστηρίζουν τέτοιες ανοησίες και δίνουν του κόσμου τα χρήματα. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά ο Ινδουισμός. Υπάρχουν γέροντα Ινδοί που είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Πολύ λίγοι. Είχαν μείνει μερικοί από την εκκλησία που είχε ιδρύσει εκεί ο Απόστολος Θωμάς, αλλά εγκαταλείφθηκαν. Άλλοι έγιναν Καθολικοί, άλλοι Προτεστάντες. Σήμερα εκεί οι Ορθόδοξοι είναι μετρημένοι. Αυτά που παρουσιάζουν ως θαύματα οι άλλες θρησκείες ή οι παραθρησκείες δεν έχουν καμία σχέση με τα θαύματα της δικής μας θρησκείας. Ο Χριστός ζητάει από μας το φιλότιμο. Δεν θέλει να τον αγαπάμε επειδή είναι παντοδύναμος. Αν ήθελε, μπορούσε να κάνει κάποιο θαύμα και να πιστέψει αμέσως όλος ο κόσμος. Με αυτόν όμως τον τρόπο θα δέσμευε την ελευθερία του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει «μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Η Ορθοδοξία έχει το θαύμα και τη Θεία Χάρη. Ο Ινδουισμός έχει τη μαγεία και τη φιλοσοφία. Αντικαθιστά το θαύμα με τη μαγεία και τη Θεία Χάρη με τη φιλοσοφία. Ο διάβολος δίνει στους γκουρού, στους μάγους κλπ. δυνάμεις επειδή του δίνουν δικαιώματα. Έτσι μπορούν να κάνουν κάτι δίθεν θαύματα και ο άλλος που τους βλέπει τους θαυμάζει. Από τη στιγμή που βλέπει κάποιος ότι αυτός που κάνει αυτά τα ψευτοθαύματα δεν συγγενεύει καθόλου με τον Χριστό, πρέπει να καταλάβει ότι όσα κάνει είναι απάτη του διαβόλου, που δεν ξέρει να λέει ποτέ αλήθεια, αλλά όλο ψέματα, και να ξεγελάει τα πλάσματα του Θεού. Όσοι έχουν καλή διάθεση, όταν προηγουμένως έχουν γνωρίσει λίγο την Ορθοδοξία, προβληματίζονται, γιατί βλέπουν ότι η ζωή των μάγων δεν είναι καθαρή, είναι μπερδεμένη. Ενώ στην Ορθοδοξία βρίσκουν ζωή καθαρή και ανωτερότητα. Βρίσκουν ανθρώπους που έχουν αγιότητα και κάνουν αληθινά θαύματα. Στην Ορθοδοξία η καλοσύνη είναι το ξεχύλισμα της αγάπης του ανθρώπου προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Όλες οι άλλες καλοσύνες που γίνονται από αλλοδόξους, πλανεμένους κλπ. Δεν έχουν τα πνευματικά εν Χριστώ στοιχεία, αλλά μπορεί να έχουν κάποια καλά ανθρώπινα στοιχεία. Όποιος ζει σωστά την Ορθόδοξη ζωή έχει ταπείνωση, αγάπη και δίνεται ολόκληρος για τον πλησίον, θυσιάζεται, και την άσκηση, την νηστεία, την αγρυπνία που κάνει πάλι τα κάνει προς αγάπη προς το Θεό και όχι για να νιώσει κάποια ευχαρίστηση. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σταυρωθεί από αγάπη για το πλάσμα του. Πρώτα σταυρώθηκε και μετά αναστήθηκε. Είναι φθηνό να ζητάει κανείς πνευματικές χαρές, άλλο αν ο Χριστός του δώσει να γευθεί την ουράνια γλυκύτητα. Ενώ αυτοί που ασχολούνται λόγου χάρη με τις Ινδουιστικές φιλοσοφίες, με τη γιόγκα κλπ, με όσα κάνουν, αποβλέπουν στο να φτάσουν σε μια δίθεν πνευματική κατάσταση, σε έκσταση, να νιώσουν μια ειδονή ή να γίνουν ανώτεροι από τους άλλους χωρίς να ενδιαφέρονται για τους άλλους. Ας υποθέσουμε ότι ένας Ινδουιστής βρίσκεται σε μια ακροθαλασσιά και κάνει αυτοσυγκέντρωση. Αν εκείνη την ώρα κινδυνεύει κάποιος στη θάλασσα και ζητάει βοήθεια, αυτός θα μείνει τελείως αδιάφορος. Δεν θα κουνηθεί από τη θέση του για να μην στερηθεί την ειδονή που νιώθει. Ενώ αν βρισκόταν εκεί ένας ορθόδοξος μοναχός και έλεγε την ευχή, θα άφηνε το κομποσκήνι και θα έπεφτε στη θάλασσα για να τον σώσει.

Η παραπλάνηση των ανθρώπων. Η γέροντα, όταν έρθουν ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ για να κηρύξουν μετάνοια, ο κόσμος θα καταλάβει για να συνέλθει. Αυτοί που θα έχουν καλή διάθεση θα καταλάβουν. Αυτοί που δεν θα έχουν καλή διάθεση δεν θα καταλάβουν και θα πλανηθούν. Ο Χριστός μας προειδοποίησε ότι πρέπει να προσέχουμε πολύ, γιατί εγερθίσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουν σε σημεία και τέρατα προς τον αποπλανάν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Είναι μερικοί που κάτι πλανεμένους τους περνούν για προφήτες. Πριν από μερικά χρόνια, ένας προτεστάντης γύριζε συνέχεια με μια βαλίτσα πέτσινη που είχε μια επιγραφή γραμμένη στα αγγλικά. «Είμαι ο προφήτης Ηλίας». Φορούσε ένα πουκάμισο με κοντά μανίκια, είχε και μια Αγία Γραφή στα αγγλικά και έλεγε ότι κατέβηκε από τον ουρανό. Όταν τον ρώτησαν τι πιστεύει και σε ποια θρησκεία ανήκει, είπε «Τώρα αυτά είναι χαμένα, δεν υπήρχαν τότε θρησκείες». Κατάλαβες. Αφού όλοι, καθολικοί, προτεστάντες, πεντηκοστιανοί, όλες οι αιρέσεις και όλες οι παραφιάδες των αιρέσεων είναι γι' αυτόν το ίδιο. Από εκεί δεν καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Πόσα γράμματα μου είχε στείλει. Έγραφε διάφορα χωρία από την Αγία Γραφή και είχε όλο προτεσταντικές θέσεις. Έστελνε και σε διαφόρους, πότε από την Αγγλία, πότε από αλλού, ένα σωρό γράμματα. Κάποιοι πίστεψαν αυτά που έγραψε και ήθελαν να δημοσιεύσουν σε ένα περιοδικό ότι ήρθε ο προφήτης Ηλίας. «Μα είστε καλά, τι πάτε να κάνετε», τους είπα. «Ο κόσμος ο καημένος είναι ζαλισμένος. Αμαρτάνει κανείς και μόνο όταν ακούει όσα λένε οι πλανεμένοι. Είναι μερικοί που λένε, άμα πιστέψεις ότι θα γίνει έτσι, θα γίνει. Αυτό είναι πίσης τον εαυτό τους, αλλά πίσω από τον εαυτό τους είναι το ταγκαλάκι. Κάνουν Θεό τον εαυτό τους και απογυμνώνονται από τη Θεία Χάρη. Με κάτι τέτοιες θεωρίες κοιτάζουν να ξεγελάσουν τον κόσμο». Ένας 45άρης παρουσιαζόταν ως απόφυτος της σχολής της Χάλκης και έλεγε διάφορες ινδουιστικές φιλοσοφίες. «Εσύ», του λέω, «κάνεις κακό και στον εαυτό σου και στον κόσμο όταν λες τις εξευγενισμένες βλακίες των Ινδών και συγχρόνως παρουσιάζεσαι ότι τελείωσες τη σχολή της Χάλκης. Πρόσεξε, θα δαιμονιστείς». Γέροντα, γιατί οι διάφορες παραθρησκείες στην Ελλάδα επιδιώκουν να παρουσιάζονται ως σωματεία κλπ. Και δεν λένε ότι είναι θρησκείες? Το κάνουν παραπλανητικά. Και βλέπεις, ενώ ο Άγιος Κωνσταντίνος κατήργησε την ειδωλολατρία και καθιέρωσε ως επίσημη θρησκεία όλης της αυτοκρατορίας τον χριστιανισμό, σήμερα πάνε να φέρουν πάλι την ειδωλολατρία. Επιτρέπουν να φτιάχνουν τζαμιά, να έχουν οι γκουρούδες τα δικά τους μοναστήρια, να κάνουν ελεύθερα διαλέξεις, να γίνονται διάφορα κέντρα προσιλητισμού, οι μασόνοι να δρουν ελεύθερα, οι εχοβάδες το ίδιο. Βάλεται η Ορθοδοξία με ένα σωρό θεωρίες. Αλλά δεν θα σταθούν αυτά, θα σωριαστούν. Οι ταλέποροι άνθρωποι παρασύρονται, γιατί έχουν απομακρυνθεί από το Θεό και έχουν φτάσει σε σκότηση. Μου είπαν δύο νέοι ότι πήγαν στη Χεβρόν για προσκύνημα και τους έβαλαν το σκουφάκι το εβραϊκό για να προσκυνήσουν τους τάφους του Αβραάμ. Τι να το κάνεις το προσκύνημα, αφού έβαλες αυτό που χρησιμοποιούν οι Εβραίοι στη λατρεία τους? Τι να πεις, μεγάλη σύγχυση. Στο Παρίσι, έξω από μια ρωμαιοκαθολική εκκλησία, έγραφε «Διδάσκεται η εξάσκηση της ευχής με τη μέθοδο της γιόγκα». Πού έφτασαν? Αρχίζουν ύστερα τα ψυχολογικά προβλήματα και παλαβώνουν. Δεν ξέρουν τι ζητούν μετά. Μερικοί ρωμαιοκαθολικοί, προτεστάντες κλπ. Μαθαίνουν ότι άμα βαπτιστεί κανείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλάζει, αναγεννιέται και νομίζουν πως αν βαπτιστούν θα τους φύγουν τα ψυχολογικά τους προβλήματα. Είπα για κάποιο προτεστάντη που ήθελε να γίνει Ορθόδοξος. «Κοιτάξτε, μην τον βαπτίζετε αυτόν, αυτός δεν είναι για βάπτισμα». «Όχι», μου λένε, «άμα βαπτιστεί θα βοηθηθεί». «Μα δεν είναι για βάπτισμα, δεν καταλαβαίνετε?» Δεν άκουσαν. Τον πήραν, τον πήγαν στη θάλασσα, τον βάπτισαν. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες και μου λέει «Εγώ βαπτίστηκα, αλλά το βάπτισμα δεν μου έλυσε τα ψυχολογικά προβλήματα». «Καλά, για να σου φύγουν τα ψυχολογικά προβλήματα βαπτίστηκες», του λέω. «Κοίταξε, αν αισθανόσουν την ανάγκη του βαπτίσματος,
Αν καταλάβαινες την αξία του και πήγαινες γι' αυτό το μεγαλείο, τότε θα σου έφευγαν και εκείνα. Αλλά όταν πήγες να βαπτιστείς για να σου φύγουν τα ψυχολογικά προβλήματα, πώς να σου φύγουν? Θα φύγουν με μαγικό τρόπο? Μπερδεύουν τη μαγεία με το θαύμα. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον χρυσό από τον μπρούτζο. Και βλέπεις, ένας προτεστάντης λόγου χάρη μπορεί να βαπτιστεί ορθόδοξος, ύστερα να γίνει ρωμαιοκαθολικός, μετά να πει «δεν αναπαύτηκα» και να γυρίσει πάλι στους προτεστάντες ή πάλι στους ορθοδόξους. Κάποιος καθολικός βαπτίστηκε ορθόδοξος, έγινε μοναχός και έζησε 9 χρόνια σε ένα μοναστήρι. Έρχεται λοιπόν μια μέρα στην Καλύβη και μου λέει: «Εγώ δεν έζησα την κοσμική ζωή σαν ορθόδοξος και θέλω να πάω στον κόσμο να παντρευτώ». Ακούς κουβέντα, να του λες εντωμεταξύ πόσο βαρύ είναι αυτό που σκέφτεται και να λέει «γιατί είναι βαρύ, δεν μπορώ να το καταλάβω».

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
7: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
8: Η τιμία χοιρά του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
9: Ώρα Ελλάδος 7.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Σοφίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού. Θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ και θα συγχωροστατήσει ο Θεοφυλάστατος Επίσκοπος Αχελώου κύριος Νύφων.

0: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδίσω, αναβαλώμενος φως ο σημάτιο. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ώστε γάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θυσνεύει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα, και του λειτουργού αυτού πυρό λόγο. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή, που κληθίζεται ει τον αιώνα του αιώνος. Άβυσο ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, που φωνεί βροντί σου δηλιά σου. Αναβαίνουν συν όροι, και καταβαίνουν σου παιδεία ει των τόπανών, εθεμελίωσα αυτά. Όριον έθω παραλεύσονται, δε επιστρέψει καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξη, αναμέσ των αραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούς η πάντα θηρία του αγρού, προσέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσ των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερών αυτού, από καλπού των έργων σου χορτασίζεται η γη. Ο εξαλατέλων χόρτων της κτίνεση και χλωητή δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορτάσεις με τα ξύλα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου ασεφύτευσης, εκείς του θιένος εύσουση, του ερδί κατοικία ηγείται αυτόν, ορείται υψηλά τες ελάφης, πέτρα κατά φυγή της λαγωής, επί σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γενετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού, σκύμνοι οριόμενοι, το αρπάσε και ζητήσε πάντα το θεοβρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσε τα άσπεπτα έργων αυτού, εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης, επληρώθη γη της κτίσεώς σου, αυτή θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και στον αριθμό σου, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών,

Αγιώτος ο Θεός ημών, θυμία μας υπροσφέρουμε Χριστέ ο Θεός ημών, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, ο προσεξάμενος εις το υπέρον θυσιαστήριον, η κατάψιμη τη χάρη των Αγίους Πνεύματος, ευλογητός ο Θεός ημών. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας, ενούμεν ευλογούμεν και δεμεθάς φυλάχτα δέσποτα, κατεύθυνος ευχή μόνος θυμία μα ενώπιον και μία κλίνθος καρδίας ημών λόγους δύο σκονηρίας, αλλά ρίση μας εκ πάντων των θηλευόντας ψυχάς ημών, ότι προς σε Κύριε, Κύριε, οφθαλμή ημών επί σοι επίκαμεν, μη κατεσχύνηση μας ο Θεός ημών, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό

0: Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα και συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί ταύτα ή τα εξ αρχής της αναγγελεί ημίν. Αγαγέτουσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και ακουσάτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Γίνεστε μη μάρτυρες κι εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μου ον εξελεξάμην, ειν αγνώτε και πιστεύστε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθέ μου ούκε γένετο άλλος Θεός, και μετε με ούκε έστε. Εγώ ο Θεός, κι ούκε έστι πάρεξε μου σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ούκην εν ημίν αλότριος. Ημί σε μη μάρτυρες, κι εγώ Κύριος ο Θεός, έτι απαρχής κι ούκε έστιν εκ των χειρών μου ο εξαιρούμενος, ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δικαίων ψυχέ, εν χειρή Θεού και μη άψετε αυτόν βάσανος, έδεξεν ο θαλμής αφρόνων τεθνάνε, και λογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα, η δε εις είναι ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων, εάν κολαστώσιν, η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίουσε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινήσουν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειεν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστω. Δια τούτο λείψω με το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκ χειρός Κυρίου ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχίον υπερασπίει αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθα κρίσιναν υπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων, οσιότητα, οξυνή δε απότομον οργήν εις ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσουσιν είναι αποτόμος. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμιος και ως λέλαψ εκλυκμίσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την κοινωνία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ον βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτίσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση ημίν και η δυναστεία παρά υψίστου.
1: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και

του συγχωροστατούντος αυτό αγιωτά του αρχιερέως Νύφωνος, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπερελαίου σου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως,

καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα ταύτη, αλλά μαρτί τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός, των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου, εις τους αιώνας αμήν. Γεννήτω Κύριε το ελαιό Σου εφ' ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος,

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, έτι δε και των δούλων αυτού, των προσφερών.

Μόνο ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος γένου ημίν δέσποτα

άξιον εστί, εις την χάριν εξετούμεθα προς σωτηρίαν ημών. Και εσύ έσου τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων ιεραρχών, μεγαλομαρτύρων, νεομαρτύρων, οσιομαρτύρων, καλλινίκων, μαρτύρων, ανδρώντε και γυναικών, του εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου, τριμηθούντος του Δαυματουργού, πολιούχου εφόρου και κρατεού προστάτου της πόλεως και Μητροπόλεως ημών, και του εν Αγίης Πατρός ημών, Νικολάου Επισκόπου, μήνων της Λυκίας του Δαυματουργού, συμπολιούχου της πόλεως και Μητροπόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας εν

0: άπειρες, θεοφιλέστατε και θεοτίμητε αδελφέ Άγια Αρχιελόου, εδεσιμολογιότατε Άγια Γενική Αρχιερατική Επίτροπε, πανοσυλλογιότατη, εδεσιμολογιότατη και ιερολογιότατη αδελφή, άπειρες είναι οι ευλογίες, οι χάριτες, οι ευεργεσίες που μας χαρίζει ο Πανάγιος Θεός. Ζούμε μέσα στο θαύμα της αγάπης Του, της δημιουργίας Του, της προσφοράς Του. Και σήμερα εδώ, στον περίπιστο αυτό εμβληματικό ναό των Αγίων Δόξων Παρθενομαρτύρων, πίστεως, ελπίδος και αγάπης και της Μητρός αυτών Σοφίας, ζούμε ένα θαύμα της απερινοήτου αγάπης του Κυρίου των Απάντων. Ζούμε την εκβάθρον ανακαίνιση του πανιέρου αυτού ναού, τον οποίον πύργωσε η αγάπη, η ευσέβεια και η πιστότητα των πατέρων μας, που ήλθαν εδώ στην Πειραϊκή Ακτή και θεμελίωσαν την άβλοχο πόλη του Πειραιά μας. Η Θεία Χάρις ενέπνευσε τους πολυτιμήτους μεγάλους ευεργέτας και δωρητάς να προσέλθουν και να καταθέσουν την αγάπη τους σε αυτό τον πανίερο χώρο της πίστεως και της ελευθερίας μας, της πνευματικής. Και εντός πολύ λίγου χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση και θα τελέσουμε τα χαριτόβρητα θυρανίξια με μία ακόμη μεγάλη ευλογία, την έλευση και ενθρόνηση εις το διηνεκές της ιεράς εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου εκ του Αγιονίμου όρους Άθο και εκ της Μεγής της Μονής του Βατοπεδίου, της επικεκλημένης εσφαγμένης, την οποία ο πολιός γέρον και καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Βατοπεδίου γέρον Αρχιμανδρίτης κύριος Εφραίμ θα μας κομίσει δια να κοινωνούμε με το πανίμητο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία θα ενθρονιστεί απέναντι από το θρόνο του Αρχιερέως, δια να εμπνέει και να φωτίσει και να γιάζει τις συνειδήσεις όλων μας. Δοξάζω λοιπόν τον Πανάγιον Θεόν εκ προσώπου όλων μας δι' αυτή την μεγίστη ευεργεσία, δι' αυτή την εκβάθρον ανακαίνιση του μνημειώδους αυτού ναού του Κυρίου. Και υποβάλλω εκ προσώπου πάντων απείρους ευγνώμονας ευχαριστίας εις τους μεγάλους ευεργέτας, οι οποίοι δεν επιθυμούν να αναφέρω τα ονόματά τους, διότι γνωρίζουν καλώς ότι έχουν ήδη εγγράψει αυτά εν βίβλο ζωής. Αδελφοί φιλέορτοι και φιλακόλουθοι αυτής της ιστορικής ενορίας της Αγίας Σοφίας που έχει τον ωραίο τίτλο «Μανιάτικα», γιατί το πλείστον των ενορητών κατάγεται από την Ηρωοτόκον και Αγιοτόκον Μάνη και ήρθε εδώ στην Πειραϊκή Ακτή και πύργωσε αυτή την πόλη αλλά και προσέφερε των πολιτισμών την ευσέβεια, την αρενοπότητα, και την αλήθεια της μάνης που υπήρξε ιερό προπύργιο της παλιγενεσίας μας και του ηρωικού αγώνος του λαού μας για την εθνική του αξιοπρέπεια και αυτοδιάθεση. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του γνωρίζετε καλώς ότι έχει καταθέσει από τα μύχια της υπάρξεώς του των περιώνυμων και παγκοσμίως εγνωσμένων ύμνων της αγάπης. Αυτό το υπέροχο λογοτεχνικό και πνευματικό κείμενο που σε λίγες λέξεις εμπεριόχει όλη την ιερότητα και όλη την μεγαλοσύνη αυτής της θεϊκής αρετής. Εκεί λοιπόν, καθώς καταλήγει αυτός ο ύμνος, αναφέρεται στις τρεις μεγάλες αρετές που καλείται να προσλάβει ο κάθε πιστός και λέγει λοιπόν ότι τρεις είναι αυτές οι αρετές: πίστης, ελπής και αγάπη. Και η Αγία μας Εκκλησία έρχεται σήμερα προβάλλουσα την Ιερή Μητέρα της Ρώμης, την Πατρική Σοφία, να συμπληρώσει αυτό το ιερό τετράπλευρο της πνευματικής ωραιότητος και μεγαλοσύνης. Σοφία, πίστης, ελπής, αγάπη. Τέσσερις αρετές που πραγματικά καταξιώνουν το ανθρώπινο πρόσωπο, που αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μια τυχαία συνάρμωση κυττάρων, όπως ανοήτως και ασταθώς ισχυρίζονται κάποιοι, αλλά είναι θεοίδρυτο πρόσωπο που έχει κληθεί στη ζωή με τα δώρα του κατοικώνα, την αυτεξουσιότητα, το συνειδένε, την ελευθερία της κρίσεως, την παρέμβαση στην κτήση, το συνέστημα και τη βούληση. Και καλείται να φτάσει στο καθομοίωση, να αποκτήσει την προς τον Θεόν ομοήθεια, το ίδιο ήθος που έχει ο Κύριος που τον δημιούργησε. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό και στην ωραία μας γλώσσα ο ορισμός συντίθεται από δύο συνθετικά, από το επίρρημα άνω και από το ρήμα θρόσκο. Άνω θρόσκο, άνω βλέπω, άνω φέρομαι. Αυτός είναι ο άνθρωπος και καλείται να προσλάβει λοιπόν, εργαζόμενος πνευματικά και ελεύθερα, τις αρετές, την σοφία, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Και κάθε μία από αυτές εμπεριέχει ένα απεριόριστο και αβόλιστο βάθος που πραγματικά καταρτίζει τον άνθρωπο και τον μεταβάλλει σε θεοήφαντο και θεοχαριτωμένο. Η Αγία λοιπόν Σοφία, η Ρωμαία Πατρικία του δευτέρου αιώνος μετά Χριστόν επέλεξε αυτές τις τρεις αρετές, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, για να ενδύσει πνευματικά τις τρεις θυγατέρες της. Τα τρία αγλαόκαρπα και υπέροχα άνθη που εξήνθησε η Πατρικία Σοφία μέσα στην ζωή και την οικουμένη και την οικογένεια των ανθρώπων. Και ενστάλαξε ως φιλόστοργος μήτυρ, αλλά και ως κρατεά παιδαγωγός στις νεανικές ψυχές των τριών αυτών ιερών κορασίων, την αλήθεια της προσωπικής τους ελευθερίας και πιστότητος. Και είναι εκπληκτικό το γεγονός. Οι παιδούλες αυτές, των μόλις 9, 10 και 12 ετών, να αντιμετωπίσουν έναν Ρωμαίο ηγεμόνα, μία σιδερόφρακτη αυτοκρατορία και να κατανικήσουν την εξουσία και το θάνατο, τον παραλογισμό και την απρέπεια της επιβολής στη συνείδηση των ανθρώπων. Διαβάζοντας το Ιερό Συναξάριστη που αναφέρεται στους αποκεφαλισμούς των τριών κορασίων της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης, μένει κανείς έκθαμβος μπροστά στο σθένος, στην ευψυχία, στη γενναιότητα των τριών παιδίσκων που τους είχε όμως ενσταλάξει χαριτοβρήτως η Αγία Μητέρα τους. Και από τον δεύτερον αιώνα στον 21ο αιώνα, σε εμάς σήμερα εδώ, προσέρχονται οι παιδομάρτυρες, κρατούσε τα σιεράστρα κάρας, αιματοπότιστες και η Αγία τους Μητέρα, που έθαψε τα βλαστάρια της και που και η Ιδία, εναγκαλιζομένη αυτά, μετέβη στη δόξα του Κυρίου και έλαβε το στεφάνι της ζωής. Και προσέρχονται λοιπόν για να κρίνουν τη δική μας πραγματικότητα. Γιατί τι μπορεί κανείς να αρθρώσει μπροστά σε αυτά τα ιερά σφάγια της πίστεως που δοξάζονται επί 18 τώρα αιώνες και είναι η πλήρης απόδειξη της δόξης τους αυτός ο πανίερος ναός και άλλοι περίπιστοι ανατινικουμένοι στο Άγιο όνομά τους. Και εμείς εδώ, στον 21ο αιώνα, που τιμούμε τις παιδομάρτυρες και τη μητέρα τους και μένουμε έκθαμβοι μπροστά στην πιστότητα της ζωής τους και στο μαρτύριο και τη μαρτυρία τους. Και αντικρίζομαι την εκπτώχευση της δικής μας ζωής. Και είναι τραγικό η υπεύθυνη που η πολιτεία ορίζει για τη διαμόρφωση των υγιών προσώπων των νέων ανθρώπων να κλαίνε με κοκοδίδια δάκρυα επί των ερηπείων όταν οι ίδιοι προωθούν την πνευματική αποχάβνωση και την εκπτώχευση των νέων ανθρώπων, κηρύσσοντες δελήγματα ερημώσεως. Είναι τραγικό με το δήθεν πρόταγμα της συμπερίληψης να επιχειρείται η διδαχή σε άωρα παιδεία της διαστροφής και της ανθρώπινης ανατροπής της οντολογίας και της φυσιολογίας του ανθρώπου. Και εμφανίζονται αυτοί οι ουτιδανοί ως δήθεν επιστήμονες, οι οποίοι περασπίζονται την ανθρώπινη ωραιότητα, γκρεμίζοντας τους ανθρώπους στην παράνοια και στην εκπτώχευση της ανθρωπίνης υπάρξης. Έρχεται λοιπόν η Αγία Σοφία, κρατούσα τις τρεις ιερές θυγατέρες της, στεφανωμένες με τη δόξα των ουρανών και της αιωνιότητος, να ελέγξει την ταλέπορη, ανόητη, σύγχρονη πραγματικότητά μας, που διαμαρτύρεται μεν για την παραβατικότητα των νέων ανθρώπων, αλλά η Ιδία ευθύνεται για αυτή την παραβατικότητα, αφού απομειώνει το ανθρώπινο πρόσωπο στις νεανικές ψυχές με κάποιο δήθεν πρόταγμα συμπερίληψης, όπως λέγεται, όπου δυστυχώς παραπέει η ανθρώπινη προσωπικότητα στην παράνοια της παράχρησης των ανθρωπίνων οργάνων και του ανθρωπίνου οργανισμού. Και βρίσκονται άνθρωποι να λένε φεδρά πράγματα, ότι δήθεν η οικογένεια δεν έχει μέλλον, ότι δήθεν δεν υπάρχει μία οντολογία ανθρωπίνη, ότι θα ζήσουμε κάτι άλλο, θα βγάλουμε κάτι άλλο. Και βέβαια όλα αυτά κατατείνουν στην εκπτώχευση της ανθρωπίνης ζωής. Η Αγία Σοφία λοιπόν, αδελφοί και αδελφές, κήρυξε στα παιδιά της την αλήθεια και τα ενέπνευσε ώστε στην ηλικία των 9, των 10, των 12 ετών να αντιμετωπίσουν έναν αυτοκράτορα, μία εξουσία και τη σπάθη του Δημίου και το θάνατο. Τι μπορώ λοιπόν να πω ο ταπεινός παρά να ζητήσω από τον Θεό έλεος εκ προσώπου όλων μας. Και βέβαια από την Αγία Σοφία και τις τρεις μάρτυρες θυγατέρες της, την μεσητεία τους για να υπερβαθεί επιτέλους αυτή η δυσόνιμη κρίση αξιών των ανθρώπων και ο εγκλωβισμός τους στο χωροχρόνο της χωικότητος και της σαρκικότητος που οδηγεί αναπόδραστα στην τραγωδία και στην εκπτώχευση του μεγάλου δώρου της ζωής. Δοξάζω και πάλι τον Τρισάγιον εν τρισή υποστάσεση Πανάγιον Θεόν δια την δωρεάν της ανακαινήσεως του πανιέρου αυτού ναού και εύχομαι εις πάντας μετάνοια και έμπνευση από τις Άγιες Παιδομάρτυρες πίστη, ελπίδα και αγάπη και την μητέρα τους, την αληθινή παιδαγωγό, το πρότυπο των παιδαγωγών και μητέρων, την Αγία Σοφία.
1: Αδελφοί μου, να ευχαριστήσουμε με όλη την ψυχή και την καρδιά μας το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας για τον εμπνευσμένο λόγο του που μας έδωσε ιδιαίτερη παρηγορία. Αυτή τη στιγμή θα διέλθει ο δίσκος που είναι υπέρ του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας, διότι είναι αυτός που μας δίδει την δύναμη να μπορέσουμε, να καταλάβουμε, να νιώσουμε, να έχουμε κοντά μας τον Χριστό και την Παναγία και τους Αγίους μας, να μας δώσει φώτιση, να μας δώσει έμπνευση, ούτως ώστε να ακολουθήσουμε τα αχνάρια της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Βοηθήσατε παρακαλώ το μεγάλο αυτό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως μας, του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, ο οποίος αόκνος δίνει την ψυχή του μαζί με τους συνεργάτες για την μεγάλη αυτήν αποστολή. Γιατί ο ραδιοφωνικός σταθμός περιμένει από μας για να συνεχίσει το μεγάλο και θαυμαστό έργο του, το πνευματικό, διότι δεν υπάρχει εν ουδενή άλλο η σωτηρία ημί εν το προσώπο του Ιησού μας Χριστού, της Παναγίας μας και των Αγίων μας. Μας δίνει την δύναμη και την ενίσχυση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Θεός να είναι μαζί σας.

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμας κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Φως εις αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρήν και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη δι' τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρήν και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα ιερώνα ο Αγίας Σοφίας Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστάτησε ο Θεοφυλέστατος Επίσκοπος Αχελώου κ. Νύφων.

0: Ώρα Ελλάδος, 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
5: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Σοφίας και των Τριών Θυγατέρων της Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο 5η το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία συλλειτουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλόου κ. Νύφωνος. Στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστούν η θεαλειτουργία και εκτιτορικό μνημόσυνο. Επί τη μνήμη της Αγίας Σοφίας και των Τριών Θυγατέρων της πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο των Αγίων που βρίσκεται στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Θείας Αναλήψεως Δραπετσόνας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων στο παρεκκλήσιο. Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Γεωργίου Αναδάσεως Χαϊδαρίου, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Παναγίας Οδηγήτριας Χαλκίδας και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδας. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς τελούνται κάθε ημέρα το πρωί η Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα ο Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο 5η στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πειραιώς στις 6.30 το απόγευμα, Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χάτζη Κυριακίου στις 6.30 μετά τον Εσπερινό. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Φιλοχείου τεν Πάτμος στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πειραιώς ως ακολούθως. Αύριο 5η στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός στο απόδειπνο και χαιρετισμοί του Αγίου. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου Φιλοχείου του Εν Πάτμο. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου από 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο ναό. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8 το βράδυ θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία, Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιώς την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί και η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αλίμου την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Η παράκληση του Τιμίου Σταυρού θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί η Εσπερινή Θεαλειτουργία επί τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Νησο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ζωοδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα της Πάτμου και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στους Λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4118-602. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Θα λάβει μέρος επίσης η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Με 9 Οκτωβρίου με την Πυραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα των νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πυραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις AIR.
4: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
3: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
4: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Είχαμε μεγάλη χαρά προχθές. Σεβαστέ μου γέροντα και αγαπημένοι αδελφοί μου, κατά την εορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού μας. Τόση χαρά που δεν ξέραμε τι να την κάνουμε και πώς να την μεταχειριστούμε. Και αυτό είναι δικαιολογημένο, αφού ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, όπως μας λέει η Αγία μας Εκκλησία. Ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός μας άνοιξε τον Παράδεισο, μας έβαλε στη Βασιλεία. Και μας προσφέρει όλα τα καλά, κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Και αποδεικνύει τη μέγιστη αγάπη του Θεού στους ανθρώπους και στον κόσμο, κάθε εποχής και στους αιώνες. Η ψυχή μας και η καρδιά μας και η σκέψη μας συγκινείται με αυτή την αγάπη και εφραίνεται και συνάμα αισθάνεται ασφάλεια και αρχοντιά. Παραβαίνοντας την εντολή του Θεού στον επίγειο Παράδεισο, επέσαμε. Δεν κρατήσαμε τη θέση μας. Φύγαμε μακριά από τον Κύριο. Γίναμε εχθροί Του και ζούσαμε ως άθεοι εν το κόσμο. Έρχεται ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός και ό,τι απέρευσε και απορρέει από Αυτόν και μας έφερε πάλι κοντά Του. Είναι σύμβολο ο Σταυρός, συμβάλλει στη σωτηρία μας. Μας φέρνει κοντά στο Θεό, μας φέρνει στον Πατέρα μας, μας φέρνει στις ρίζες μας, μας φέρνει στη χαρά μας. Γι' αυτό και τόση χαρά στην Εκκλησία, ιδιαίτερα αυτή την Αγία ημέρα της υψώσεως, της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε το φιλάνθρωπο Χριστό μας για αυτή του την αγάπη, για αυτή τη θυσία και τη μεγάλη του προσφορά. Εμείς τουλάχιστον ας προσπαθούμε να ανταποκρινόμεθα στο μέγεθος μιας τέτοιας αγάπης. Και ο Κύριος, καθώς μας βλέπει να αγωνιζόμεθα και να προσπαθούμε προς αυτό, χαίρεται και εφραίνεται και μας ευλογεί και με τα δυο του τα χέρια. Και είναι κοντά μας και δεν μας αφήνει με τίποτε. Φεύγοντας από τον επίγειο Παράδεισο, ο άνθρωπος, όπως είπαμε, δυσκολεύτηκε. Άφησε τη σταθερότητα και την ασφάλεια

που είχε κοντά στο Θεό και μπήκε στην αστάθεια και στην ανασφάλεια και δυσκολεύτηκε αμέτρητα. Η αγάπη όμως του Κυρίου δεν μας το κράτησε, μας συγχώρεσε. Ήλθα από κοντά μας, γιατί χωρίς το Θεό ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να υπάρξει. Τρελαίνεται στην κυριολεξία, γίνεται κόλαση η ζωή του και είναι ταλαιπωρία και σύντριμμα αυτή. Είναι σταυρός με την έννοια πια της δυσκολίας και των βασάνων και υποφέρει και άκρη δεν βρίσκει. Όταν όμως μπει στην περιοχή του Σταυρού του Χριστού και κάνει τον καλό του αγώνα, τότε το κλίμα αλλάζει, μεταβάλλεται και διαφοροποιείται. Το καταλαβαίνουμε ήδη στις ψυχές μας όταν αυτό αρχίσει να γίνεται. Γλυκαίνει η ζωή μας, γαλινεύει η καρδιά μας, καταλαγιάζει το πνεύμα μας και όλα γίνονται διαφορετικά. Αυτή είναι η εμπειρία της χριστιανικής ζωής. Αυτό είναι το δικό μας ορθόδοξο βίωμα. Και γι' αυτό, σαν γευθούμε έστω και λίγο τα νάματα της Θείας Χάριτος και αυτή την ομορφιά της αγάπης του Χριστού μας, δεν θέλουμε να φύγουμε από κοντά Του. Δεν θέλουμε να φύγουμε με κανέναν τρόπο. Και όταν κάποτε ο Χριστός μιλούσε σε ένα μέρος εκεί στη Γαλιλαία, στην έρημο, και έλεγε στους ακροατές του για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και οι περισσότεροι παρανόησαν και σκανδαλίστηκαν και σηκώθηκαν και έφυγαν, τρέχει κοντά στον Ιησού μας ο Απόστολος Πέτρος και του λέει: Κύριε, έφυγαν. Έφυγαν. Δεν μπορούν να αντέξουν. Δεν μπορούν να βαστάξουν. Έφυγαν. Και ο Ιησούς τι του είπε? Μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε? Μήπως και εμείς θέλετε υπάγειν? Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτός είναι ο Χριστός. Όλα τα στηρίζει στο όστις θέλει που ο ίδιος μας είπε. Στην ελευθερία. Και ο Πέτρος τότε, έχοντας αυτή την εμπειρία, τη μικρή τη μεγάλη που είχε, της παρουσίας και αγάπης του Θεού στη ζωή του, του είπε: σε ποιο να πάμε, πού θα πάμε, πού θα πάμε Κύριε? Εσύ έχεις ρήματα αιωνίου ζωής, κοντά σου θα μείνουμε ό,τι και αν γίνει. Τι έμεινε? Έστω και αν τον αρνήθηκε, έστω και αν δυσκολεύτηκε, έστω και απέραστο οτιδήποτε, έστω και αν εσταυρώ στο τέλος της ζωής του, δεν άφησε τον Κύριο, γιατί είχε πάρει αυτή τη γλυκύτητα της δικής του αγάπης. Σύμφωνα με το γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος. Γιορτάσαμε λοιπόν προχθές και γιορτάζουμε και στη συνέχεια με τα μεθέορτα αυτή τη μεγάλη χριστιανική εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και έχουμε, όπως είπαμε και στην αρχή, χαρά μεγάλη. Και ενούμε και ευλογούμε το φιλάνθρωπο Κύριο
για αυτά του τα δώρα, για τον Τίμιο Σταυρό του και ό,τι απέρευσε από αυτόν. Και είναι μεγάλη χάρη του, μεγάλη δωρεά του. Η Αγία Εκκλησία έχει το μεγαλύτερο κοιμήλιο στους αιώνες και θα έχει. Είναι ο Τίμιος και Ζώπιος Σταυρός, τον οποίον με την καυχήσεως ιεράς επιδεικνύει και με τον οποίον κάνει θεαμβευτικές λιτανίες και πορείες και εγκαυχάται χριστιανική ψυχή, γιατί δι' αυτού μας έσωσε ο Κύριος, όπως και οι άνθρωποι στους αιώνες, αν έχουν κάποιο μέσον, αν έχουν κάποιον δυνατό στον κόσμο τούτο, το δείχνουν, καμαρώνουν, εναυρύνονται και λένε εγώ έχω αυτόν, έχω μπάρμπα στην κορώνη, δεν είμαι έτσι εγώ, δεν είμαι ο τελευταίος. Αν αυτά τα ανθρώπινα τα λέμε από αδυναμία οι άνθρωποι ή και από ανάγκη, πόσο μάλλον εδώ, με το καύχημα των καυχημάτων, με το φύλακα πάει στις Οικουμένης, τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό, δεν πρέπει αληθώς να εγκαυχόμεθα. Εν Κυρίω, και αλέμε Χριστέ και Θεέ, πολύ σε ευχαριστούμε. Εσύ είσαι τα πάντα. Έδωσες και δίνεις ρέστα για μας. Και ποτέ μα ποτέ δεν μας αφήνεις. Ο Τίμιος Σταυρός είναι του Χριστού το τρόπαιον, όπως ακούσαμε προχθές και διαβάζουμε στις συνεχόμενες ημέρες στους ύμνους της Εκκλησίας μας για την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο Τίμιος Σταυρός λοιπόν είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη χαρά και είναι τρόπαιον νίκης. Τρέπει από εκείνο το τρόπαιον, τρέπει εις φυγήν τους δαίμονες, τα πάθη, το θάνατο, τη φθορά και την απάτη. Άνοιξε τον Άδη και έβγαλε από εκεί όλους τους δεσμίους και έφερε ζωή και Ανάσταση δια του επαυτού σταυρωθέντος Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ο ουρανός, όπως λένε πάλι τα τροπάρια, υπέδειξε, έδειξε απαλά, αυτό σημαίνει υπέδειξε, εξού και υποτακτική έγκληση που έχουμε στη γραμματική και στο συντακτικό, έδειξε απαλά, χωρίς τρόπο που να φοβίζει, που να εκβιάζει, που να τρομοκρατεί, έδειξε απαλά, τι είναι η γλώσσα μας, έδειξε απαλά ο ουρανός του Σταυρού το τρόπαιον. Αυτόν ο οποίος ενίκησε και έτρεψε εις φυγήν τον δαίμονα και τα υπόλοιπα, το έδειξε πού? Στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν πιστός και ευσεβής. Δεν ήταν χριστιανός ακόμη. Του έδωσε ο Θεός τα σκύπτρα της Ρωμαϊκής αρχής.
και έγινε το μέγα θαύμα στην ψυχή του πρώτα και κύρια. Δηλαδή, τον άλλαξε. Όπως είπαμε και στην αρχή, τον έβαλε στη λυκύτα της χριστιανικής πίστεως και ζωής. Άλλαξε η ψυχή του, η σκέψη, τη ζωή του, τα φρονήματά του. Και εδώ είναι η επιτυχία της Εκκλησίας, η οποία η Εκκλησία μας, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, τι έκανε; Έπεισε και τον Κέσαρα να γίνει χριστιανός, ο οποίος πριν Κέσαρ, οι αυτοκράτορες δηλαδή της Ρωμαϊκής Αρχής, ήταν διώκτε φοβεροί. Έπεισε τον καλοπροαίρετο και καλοκάγαθο Κωνσταντίνο να ακολουθήσει το αρνίον, να γίνει χριστιανός, και μάλιστα ο πρώτος βασιλεύς των χριστιανών. Και εφόσον έγινε και ο αυτοκράτορ της Ρώμης χριστιανός, το Ευαγγέλιο έφτασε έως εσχάτου της γης, επήγε παντού, εισπάσαν την γη, γιατί το φως του Ευαγγελίου είναι ζηλότυπο. Δηλαδή θέλει και επιθυμεί και κάνει τα πάντα προκειμένου να μπει στις ανθρώπινες ψυχές και υπάρξεις και να τις φωτίσει. Μας κυκλώνει συνεχώς, μας πολιορκεί αδιαλείπτως και επιμένει πάντοτε στο να μας ελεήσει. Στο να μας ελεήσει. Και μας επισκέπτεται η καλοσύνη του Χριστού με διάφορους τρόπους, προκειμένου να ανοίξει την ψυχή μας, είτε προσφέροντας ελέη και εκτιρμούς και ευεργεσίες και δώρα, είτε προσφέροντας δοκιμασίες και βάσανα. Και τα δύο είναι καλά. Θα έλεγα το δεύτερο είναι καλύτερο. Να ο Σταυρός. Το δεύτερο είναι το καλύτερο, διότι μας κάνει και φιλοσοφούμε αφενός και αφετέρου πλαταίνει την ψυχή μας και τη ζωή μας. Εν θλίψει πλατινάζουμε. Και τότε τι κάνουμε; Ενθυμούμεθα τον ποιητή μας, τον Κύριό μας, το Θεό μας, εν θλίψει εμνήσει μένσου, λέει Παλαιά Διαθήκη. Και τι γίνεται; Αν είμεθα καλοπροαίρετη, ανοιγόμεθα προς Αυτόν. Και ο Κύριος με το φως του, άλλωστε Αυτός είναι το φως του κόσμου, μπαίνει στην ψυχή μας. Όπως η φύση αποστρέφεται το κενό κατά τους επιστήμονας, έτσι και η χάρις αποστρέφεται το κενό στις ψυχές μας. Δεν θέλει να είμαστε άδειοι, δεν θέλει να είμαστε κενοί, δεν θέλει να είμεθα χωρίς Αυτήν, δεν θέλει να είμεθα χωρίς Θεόν, δεν θέλει να είμεθα εν χώρα και σκιά θανάτου. Γι' αυτό και κάνει τα πάντα η θεϊκή χάρις, η πανσθενής και παντοδύναμος και δραστική, κάνει τα πάντα προκειμένου να μας ελεήσει. Να μας ελεήσει. Αν ξέραμε και αν βλέπαμε και αν καταλαβαίναμε τι τρόπους και τι μέσα μετέρχεται ο Θεός προκειμένου να ελεήσει και να σώσει τον καθένα μας, το λιγότερο θα τρελανόμαστε από τη χαρά μας. Άλλωστε τι θέλουμε όλοι και τι επιζητούμε; Να μας προσέχουν, να μας φροντίζουν, και μάλιστα εμάς και όχι τους άλλους.
και να κάνουν τα πάντα, να μας καταλαβαίνουν, να μας τιμούν και να μας προτιμούν. Όλα αυτά στο μέγιστο και μοναδικό βαθμό τα κάνει και για όλους μας, αλλά και για τον καθένα μας χωριστά, ο φιλάνθρωπος Χριστός μας, ο δικός και καταδικός μας. Έτσι λοιπόν, βλέποντας την καλοπροαίρετη ψυχή του μεγάλου Κωνσταντίνου, τι έκανε ο Χριστός? Μπήκε σε αυτήν με την προκαταρτική χάρη, όπως λέει η Εκκλησία, η δογματική μας. Μπήκε σε αυτόν, του άναψε φωτιές ο ήλιος της δικαιοσύνης, και καθώς ανέλαβε τα σκύπτρα της δυτικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αισθάνθηκε απέναντι στον Χριστό υποχρεωμένος, με την καλή έννοια. Έπεσε φιλότιμο, λέει: Χριστέ μου, εσύ έκανες αυτό για μένα το καλό και μας αγαπάς τόσο, εγώ να μην κάνω τίποτα για τους ανθρώπους, τίποτα για τους υπηκόους, τίποτα για τα παιδιά σου, τίποτα για τους εχθρούς σου, αυτή είναι η Εκκλησία, τίποτα. Βοήθησε με, Κύριε, να κάνω. Η μητέρα του, η Αγία Ελένη, το είχε μεγαλώσει. Πώς όμως? Αρχοντικά, δημοκρατικά, ελεύθερα. Πρώτα με το παράδειγμά της, με την προσευχή της, με την αγάπη της. Και ύστερα με όποιο άλλο θεμητό τρόπο. Ποτέ όμως τον ανάγκασε ούτε να βαπτιστεί, ούτε να εξεβίασε να γίνει χριστιανός, που κάνουμε πολλές φορές εμείς. Όχι. Άφηνε να μιλήσει ο Θεός. Άφηνε να έρθει η ώρα του Θεού. Εμείς πολλές φορές βιαζόμαστε και τα κάνουμε συνήθως θάλασσα. Τα κάνουμε θάλασσα. Και λένε οι σοφοί της Ανατολής, ο Θεός δεν βιάζεται, ο διάβολος βιάζεται. Ο Θεός μας έβαλε στον επίγειο παράδεισο να ασκηθούμε, να κάνουμε υπακοή στο θέλημά Του, για να μπορέσουμε να ανέβουμε από τη γη στον ουρανό. Εμείς όμως, με την εισήγηση και συμβουλή του διαβόλου, βιαστήκαμε. Θέλαμε να θεωθούμε μια ώρα αρχίτερα, με τρόπο που δεν όρισε ο Θεός. Και από εκεί και πέρα, πέσαμε. Σκολευτήκαμε. Έγινε όλο αυτό που γνωρίζουμε. Και ο Κύριος δεν μας το κράτησε. Αυτό το συγκινητικό στους αιώνες. Δεν το κράτησε. Και ενώ θα έπρεπε να τιμωρήσει τον ένοχο και το φταίχτη, τι κάνει? Τον αγκαλιάζει. Σαρκώνεται ο Θεός. Παίρνει επάνω του όλο τον άνθρωπο. Τον πεσμένο άνθρωπο. Και με τα πάθη και το Σταυρό και την Ανάσταση τον ξαναφέρνει στον Παράδεισο. Τον ξαναφέρει στον Παράδεισο. Έτσι λοιπόν, λαβωμένος από αυτή την αγάπη του Ιησού, ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, και καθώς ωραία το είχε αναθρέψει η μητέρα του, θέλησε να βοηθήσει τους ανθρώπους και του ζήτησαν βοήθεια από τη Ρώμη, που βασίλευε εκεί ο συνάρχοντάς του Μαξέντιος, ο οποίος εφέρετο στους υπηκόους του σαν να ήσαν ανδράποδα, σαν να ήσαν δούλοι, σαν να ήσαν ένα τίποτε, και υπέφεραν και στέναζαν κάτω από την τυραννία και κάτω από την κακία του.
Και ζήτησαν λοιπόν τη βοήθεια και τη συνδρομή του μεγάλου Κωνσταντίνου, του Ιού του Κωνσταντίου του Χλωρού και της Αγίας Ελένης. Και εκείνος προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει. Άλλωστε έβλεπε Θεός δοτή την ευκαιρία να δώσει και αυτός με την εξουσία που είχε τώρα και με τον τρόπο ένα χέρι βοήθειας στους ανθρώπους και μάλιστα της αυτοκρατορίας. Πήρε λοιπόν το στρατό του και ήρχε το από τη Δύση, από τις Γαλλίες, όπως λέει και ο ιστορικός Θεοφάνης, ο χρονογράφος και Άγιος και ομολογητής, που είναι η σημερινή Γαλλία και Πορτογαλία, Ισπανία, όλα αυτά εκεί, και Βρετανία. Εκεί ήταν το κράτος, αυτό το κληρονόμησε ο πατέρας του Κωνσταντίος, στα 306 μετά Χριστόν που εκοιμήθη. Και ήρχε το προς την Ανατολή. Στο δρόμο έμαθε ότι ο Μαξέντιος είχε περισσότερο στρατό, πολυπληθέστερο και καλύτερα εξοπλισμένο και αξιόμαχο. Ήρθε σε δυσκολία και σε απορία και έφτασε σε θαυμασμό. Δηλαδή, τι θα γίνει, τι θα κάνω. Και παρακαλούσε ενδόμηχα τον εσταυρωμένο και αναστημένο Χριστό να του δώσει σημείο, να του δείξει τι να κάνει. Και ο Κύριος του υπέδειξε, όπως ακούσαμε στο ιερό κείμενο του ύμνου. Του έδειξε απαλά. Τι του υπέδειξε? Σταυρού το τρόπαιο, το όπλο, το μέσον. Στον ουρανό, καθώς ήρχε, όπως λέει, το συναξάριο της ημέρας, στο δρόμο προς τη Ρώμη, εκεί στο κατά μεσήμερο, κάτι του λέει μέσα του, κοίτα πάνω, και κοιτάζει στον ουρανό, προς τον ουρανό, και τι βλέπει? Έναν ολόλαμπρο σταυρό φτιαγμένον με φωτεινά άστρα, έναν άστρινο σταυρό που φεγκοβολούσε, και κάτω στη βάση να γράφει με γράμματα λατινικά και στα ελληνικά «εν τούτο νίκα», «μ' αυτό και δι' αυτού να νικάς». Είχε απορία και συνάμα μεγάλη χαρά. Αυτό ήταν θεοφάνεια, ήταν αποκάλυψη Κυρίου, ήταν πρόσκληση του Θεού. Τον εκάλεσε τον Κωνσταντίνο στην εκκλησία του εξ ουρανού ο Κύριος, για του Σταυρού, όπως κάλεσε και τον Απόστολο του Παύλο στη Δαμασκό, στην πορεία. Και όπως λένε ιστορικοί, είδε το βράδυ τον Χριστόν Κυρίου, τον Ιησού Χριστό μας, και του έδωσε οδηγίες, του είπε τι είναι αυτό και τι να κάνει. Θα κάνει ένα φλάμπρο, του λέγει, μία σημαία. Η σημαία που έχουμε είναι του Χριστού, που την έκαμε δώρο ο Κύριος στο μεγάλο Κωνσταντίνο. Και θα προπορεύεται αυτή η σημαία του στρατεύματος και θα νικάς, όπως σου γράψα και στον ουρανό, και θα νικάς.
υπερεχάρει ο Μέγας Κωνσταντίνος και αμέσως έδωσε εντολή να φτιάξουν ένα σταυρό όμοιον με εκείνον που είδε στον ουρανό. Τον έφτιαξαν με πολύτιμα πετράδια. Σήμερα σκανδαλίζονται κάποιοι και λέει γιατί να βάλουμε τα χρυσά στην εκκλησία, γιατί να βάζουμε το καλύτερο και δεν το χρησιμοποιούμε αυτό να δώσουμε στοχούς και να βάλουμε στο Ιούδας αυτό με το μύρο. Μα στο Θεούλη μας τι θα κάνουμε δώρο αδελφοί και πατέρες? Ό,τι καλύτερο έχουμε. Ό,τι καλύτερο έχουμε. Άλλωστε ο Κύριος μας έδωσε ό,τι καλύτερο έχουμε, την ψυχή μας. Είναι δώρο του η ψυχή. Και μια ψυχή δεν εξισώνεται με όλο τον κόσμο, λέει ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο. Είναι το καλύτερο η ψυχή μας. Και πρώτα και Κύριε ακόμη και από αυτό, ο Κύριος τι έκανε για μας? Το καλύτερο και το κάλλιστο. Μας έπλασε, πέσαμε και μας ξανάπλασε. Και μας έδωσε το αίμα του και τη ζωή του. Δεν λογάριασε τίποτα ο Χριστός. Ούτε τη δόξα του, ούτε τη ζωή του. Ούτε τίποτε. Αλλά τα έδωσε όλα θυσία για τη δική μας σωτηρία. Έτσι αισθανόντουσαν και ένιωθαν και δικαίως οι βυζαντινοί μας πρόγονοι που έφτιαχαν χρυσούς σταυρούς, υπέροχες εκκλησίες, πολύτιμες εικόνες, ιερά άμφια και τόσα άλλα και τα πρόσφεραν στη λατρεία του Κυρίου. Ο Μέγας Βασίλειος φορούσε στην καθημερινή του ζωή τα πιο φτωχικά ενδύματα και υπηρετούσε στη βασιλιάδα και οπουδήποτε. Όταν όμως ήθελε να ιερουργήσει, φορούσε τα καλύτερα άμφια. Για τώρα λέει πια, ο Βασίλειος ντύνεται Χριστός. Έτσι, τα λεφτά, γιατί υπάρχουν κάτι ξύπνοι στις ημέρες μας που λένε διάφορα. Και τους πειράζει. Εκείνοι όμως στα εξοχικά τους και έχουν πολλά αυτοί, περισσότερα από εμάς που δεν έχουμε, και στα παλάτια τους και στα υπόλοιπα βάζουν ό,τι καλύτερο και καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Δηλαδή για το Θεούλη, για την Παναγία, για τους Αγίους να μην βάλουμε τίποτα καλό. Μα τη δική μας λατρεία εκφράζει. Δεν τα έχει ανάγκη ο Χριστός. Όχι. Δεν τα έχει ανάγκη ο Χριστός. Έχουμε εμείς όμως ανάγκη. Γιατί? Για να δείξουμε τη λατρεία μας. Για να δείξουμε την αγάπη μας. Για να δείξουμε ότι τα κάνουμε θυσία όλα, Χριστέ. Και να σου εκφράσουμε και την ευγνωμοσύνη μας. Το πόσο καταλάβαμε αυτό που έκανες και κάνεις για μας. Είναι ψηλά γράμματα για τις ημέρες μας. Γιατί έχει ανατραπεί η κλίμακα των αξιών. Αλλά η πραγματικότητα παραμένει πάντοτε η ίδια. Έβαλα λοιπόν, γιατί βλέπω περνάει και η ώρα, τελειώσαμε ήδη και τι είπαμε? Τίποτα. Και τα είπαμε κιόλα. Έβαλε πρώτου στρατεύματος τον τίμιο και ζωπιό σταυρό να προπορεύεται και να ακτινοβολεί. Τον κράταγαν στρατιώτες, τυχεροί στρατιώτες. Ήταν η πρώτη σημαία του κράτους του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Γι' αυτό και σήμερα όλοι οι αντίθεοι και όλοι οι εχθροί της Εκκλησίας και της πατρίδος, όταν βλέπουν τη σημαία μας, τους πιάνει τελείριο. Την καίνε, την ποδοπατούν. Η σημαία δεν χάνει την αξία της, ό,τι να κάνουν. Δείχνουμε όμως εμείς τι έχουμε στην ψυχή μας και δείχνουμε το πόσο έχουμε δυσκολευτεί. Σημαία λοιπόν του Μεγάλου Κωνσταντίνου είναι η σημαία του Χριστού, είναι η σημαία της Εκκλησίας, είναι η σημαία της ελληνοορθόδοξης πατρίδος μας. Και κάτω από αυτή τη σημαία πολέμησαν γενναίοι και σπουδαίοι
και έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος σ' όλους τους αγώνες του έθνους μας από παλιά μέχρι σήμερα. Και εμπνεύστηκαν από θυσία του Χριστού και πρόσφεραν και εκείνοι το αίμα τους και τη ζωή τους για την πίστη και για το γένος. Προχωρούσαν λοιπόν για να επανέλθουμε προς τη Ρώμη και αντίκρισαν την αιωνία πόλη. Και εκεί στον Τίβερη ποταμό είχε αντιπαραταχθεί ο Μαξέντιος να αντιμετωπίσει τη Μουλβία γέφυρα να αντιμετωπίσει στα 312 μετά Χριστόν φυσικά 28 Οκτωβρίου τον ερχόμενο προς αυτόν Μεγάλο Κωνσταντίνο και το στρατό του. Τους είδε ο Μέγας Κωνσταντίνος και οι λοιποί τα χρειάστηκαν λιγάκι, αλλά ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός που προεπορεύεται τους εμψύχωνε όλο και συνεχώς. Άστραφτε ο Τίμιος Σταυρός, φεγκοβολούσε ο Τίμιος Σταυρός και σκόρπιζε αισιοδοξία και ανάσταση, θάρρος και δύναμη, ομορφιά και ουρανό. Και τι έγινε τότε? Ακόμη πριν αρχίσει η μάχη των δύο αντιπάλων, πολλοί στρατιώτες του Μαξεντίου που ήσαν χριστιανοί αλλά και άλλοι καλοπροαίρετοι και μη χριστιανοί, βλέποντας τον Τίμιο Σταυρό, εσαγηνεύτηκαν, ελαβώθηκαν, εχμαλωτίστηκαν και τι κάνουν? Αυτομόλυσαν, άφησαν το στράτευμα του Μαξεντίου και ήρθαν και συμπαρατάχθηκαν με το στρατό του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Μόνο με τη θέα και την παρουσία και τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, με το τρόπαιον του Σταυρού, ετράπησαν, αλλοιώθηκαν, άλλαξαν, τους ενίκησε, τους αλίευσε, τους έφερε κοντά του. Ο Μαξέντιος τα χρειάστηκε. Τα χρειάστηκε. Και αμέσως, βλέποντας τον Τίμιο Σταυρό, καθώς και οι αφοσιωμένοι του, αντί να λιωθούν, ήταν κακοπροαίρετος, εξαγριώθηκαν. Τους έπιασε μανία. Τους χτύπησε περισσότερο το κακό. Γιατί ο δαίμον δεν αντέχει το σταυρό. Φρύτη γάρ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Και τι έγινε? Επετέθησαν. Όρμησαν. Αλλά ο Μέγας Κωνσταντίνος και το στράτευμά του με τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού τελικά κατήγαγαν νίκη περηφανή. Σε λίγο διεπίστωσε ο Μαξέντιος ότι ο στρατός του ευηλίασε και εγκατέλειψε τη μάχη και τράπης φυγήν, άτακτον φυγήν, τόσο πολύ που καθώς περνούσαν πάνω από τη Μουλβία γέφυρα μπουλουκιδών και αθρώοι, εκεί υποχώρησε υπό το βάρος τόσων στρατιωτών και ύπων και αρμάτων και έπεσε. Και πήγανε περισσότεροι και τάφησαν στα νερά του Τιβέρεως ποταμού. Και έτσι ελευθερώθηκε η Ρώμη από έναν τύραννο, το Μαξέντιο,
Ο Μέγας Κωνσταντίνος εισήλθε στη Ρώμη ως νικητής, προπορευωμένου πάντοτε του Τιμίου Σταυρού. Όπου τον αποθέωσαν τον Τίμιο Σταυρό, τον νικητή Κωνσταντίνο και του συναυτό. Εκείνος τότε ευχαρίστησε τον Κύριο και κατά τον Θεοφάνη ευαπτίστη από τον Πάπα Ρώμη Σίλβεστρο, Πάπας του τον Ορθόδοξος. Πάπας σημαίνει πατέρας, είναι κακή λέξη. Και έβαλε τα θεμέλια να κτιστεί ναός στο όνομα του Σωτήρος Χριστού. Και μάλιστα, όπως λένε οι ιστορικοί, εκουβάλισε πρώτος των θεμέλιων λίθων στον ώμο και από μακριά. Γιατί? Για να πάρει ευλογία. Για να πάρει ευλογία ο αυτοκράτορ. Και έκαμε μέγα έργο. Έφυγε, ήρθε στην Ανατολή, δεν έχουμε χρόνο. Τούμνε όμως την ψυχή του το όραμα Τιμίου Σταυρού και η μεγάλη συγκίνηση που έλαβε από τις νίκες που του εχάρισε ο Χριστός δια του Σταυρού του, με τον τρόπο νίκης, τον Τίμιο Γεζοποιό Σταυρό. Και τον αναζήτησε στην Αγία Πόλη. Του ήρθε μια ιερά επιθυμία ακράτητη να βρει τον Τίμιο Σταυρό πάνω στον οποίο εσταυρώθη ο φιλάνθρωπος Χριστός. Και βρήκε προς του το συνεργό και την Αγία του Μητέρα, η οποία παρότι το 80 ετών περίπου, μόλας στα γυρατιά, πήγε αγαλωμένο ποδί στους Αγίους Τόπους και ερεύνησε και βρήκε με τη χάρη του Χριστού τον Τίμιο Σταυρό. Ο ένας τον είδε στον ουρανό και λαβώθηκε και η άλλη τον βρήκε στους Αγίους Τόπους. Τι είναι οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη? Τα παιδιά του Σταυρού. Γι' αυτό και στην εικόνα τι βλέπουμε? Να έχουν στη μέση τον Τίμιο Σταυρό και αυτοί να ίστανται εκατέρωθεν από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό μετά τους Αποστόλους, να το ξέρετε, μεγαλύτερη Άγιοι στην Εκκλησία είναι Θεόστεπτη Βασιλείς Κωνσταντίνος και Ελένη. Μην τους ξεχνάμε. Μην τους ξεχνάμε. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος ενίκησε δια του Τιμίου Σταυρού. Και εμείς με αυτόν θα νικάμε. Και ως έθνος και ως κοινωνία και ως Εκκλησία κυρίως και κατεξοχήν, αλλά και ως πιστοί χριστιανοί και καλοί πατριώτες. Ας μας δίνει ο Χριστός μας για τιμή Σταυρού του, για τροπέο νίκης, τη χάρη του, να τρέπουμε κι εμείς εις φυγήν τα επίρρητα πάθη μας, το δαίμονα και τους όποιους εχθρούς, τους μέσα και τους έξω, και περισσότερο να θεραπεύουμε το μέσα εχθρό μας, τον κακό εαυτό μας. Θα ακούσουμε και την Κυριακή στο Ευαγγέλιο, όσοι θέλει ο πίσω μελθεί να παρενσάσει το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Εδώ όμως θα σταματήσουμε. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις Κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους Επιτρόπους, σταθμό της Εκκλησίας μας, τους ακροατάς αυτού και τους παράγοντας αυτού και ιδιαίτερα εσάς όλους που ήρθε και σήμερα και κάναμε τον εσπερινό και την ταπεινή αυτή ομιλία με θέμα του Σταυρού των Δρόπεων. Τι να πούμε για Σταυρό? Ψελίσματα. Ψελίσματα, ψελίσματα, ψελίσματα. Αλλά τουλάχιστον γέμισε η ψυχή μας με χαρά και εκφράσαμε την αγάπη μας και τη συγκίνησή μας για τη θυσία και τη χάρη του Ιησού Χριστού. Ας μας αξιώσει και του χρόνου να εορτάσουμε την παγκόσμια ύψωση του Σταυρού του ο φιλάνθρωπος Χριστός, με τις πρεσβείες της Θεοτόκου, του Αγίου Νεκταρίου, των Αγγέλων και όλων των Αγίων. Αμήν. Ας ψάλλουμε τώρα
το απολυτήριο του Σταυρού και λέω μετά τις ανακοινώσεις και να απέλθουμε.

0: Μα ευχαριστώ και τον Ιχολύπτη, τον βοηθό του και όλους σας. Καλή σας νύχτα και χρόνια πολλά. Ο Χριστός η Παναγιά και ο Τίμιος Σταυρός μαζί μας.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξαση ο Θεός ημών, δόξαση Αγία Τριάς ο Θεός, δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείαστε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσει εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψει με το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν ει δούντε στην ψυχή μου, αποστραφήτω σαν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε, αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε ει ζητούντε ο Θεό, και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει, ο Θεό βοήθησόν μη, βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και οικειδίασε να επί με το πνεύμα μου, εν ημίη χαράχθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν σου νησλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύσει πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημά στου ανθρώπου και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί ποντίου πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφά, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντα και νεκρού, ούτη βασιλεία σου και σε τέλο, και στο πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, των ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α φόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ είναι άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθεί είναι δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτοκεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων που ολιθρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων που ολιθρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα είναι ο σάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε, τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μύστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον, εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον, επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε

0: Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε, χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίση, να εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτη ω περινάφθωρον. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να φρυβώντε. Και το άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, τον νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γλωχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινείς ζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα του όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε την ήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Εις αρίθμου γάρ τη ψάμω δάσαν προσφερομέν σοι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη υγωώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτους αφός οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού Ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.

0: Χάριν δούνε θελήσα σοφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού πρόσης αποδίμουσης αυτού χάριντος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίωσιν έχουν πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμη τεμήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
0: Ω πανίμη τεμήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
0: Ω πανίμη τεμήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι υπερβάπω στρατηγόταν η κητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγκους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
5: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών καταπήγιων, μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, επανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
1: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελο, εφεστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξες και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάνε μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένη, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυν εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
1: Θεοτό και Παρθένη, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυν εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
4: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
3: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και Αδελφοί, συγχωρήσατε με τον
1: Θεό. Θεός, χωρίς μιλήσεων, δικαιοί.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς.
6: Αιωνία εν μνήμη
3: αυτών. Κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς πατέρας.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθης αυτόν. Απόδοση στην ελληνική Ευαθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος. Περί ζήλου αγαθού. Ζήλος είναι η θέρμη της ψυχής που εκδηλώνεται σαν ορμή ή σαν πάθος και επιθυμία. Ζήλο λίγο πολύ διακρίνουμε και στους καλούς και στους κακούς ανθρώπους. Ο ζήλος είναι αγαθός όταν η ορμή του κινείται και εργάζεται προς το καλό. Όταν όμως εκδηλώνεται προς τα χυδαία και τα τυποτένια, είναι πονηρός. Ο αγαθός ζήλος ζητά την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Ζητά την τελειότητα της αρετής, μιμείται το καλό και ποθεί η ψυχή του το αγαθό. Ο αγαθός ζήλος γεννιέται μέσα στην αγαθή ψυχή σαν καλή επιθυμία, χωρίς ίχνος ζήλιας. Είναι εκδήλωση της αγάπης προς το αγαθό και εκφράζει τη διάθεση για πρόοδο. Ο αγαθός ζήλος επιθυμεί πάντοτε τα ανώτερα. Περί του κατεπίγνωση ζηλωτή. Ο χαρακτήρας του κατεπίγνωση ζηλωτή είναι αυτός που λατρεύει γεμάτος ενθουσιασμό για την πίστη του το Θεό. Πράγματι είναι ολοκληρωτικά αφοσιωμένος στο Θεό και φυλάει με αυστηρότητα τον νόμο του. Ακολουθεί ευλαβικά τις πατρικές παραδόσεις και εργάζεται με πολύ θέρμη για τη δόξα του ονόματός του. Είναι εραστής των έργων που αξίζουν τον έπαινο και γεμάτος πόθο βιάζεται να μιμηθεί τα καλά. Βαδίζει με πολύ προθυμία το δρόμο της αρετής και επιδιώκει με ζήλο τις άρεστες των ασχολιών. Ο κατεπίγνωσης ζηλωτής είναι φίλος κάθε καλού, αγαπάει και ποθεί όλες τις αρετές. Διακαίεται από τον πόθο να διαδώσει το θείο λόγο με σκοπό τη στερέωση της πίστης, την ευόδοση του έργου της Εκκλησίας, τη μεγαλύτερη επίδοση του θείου κηρύγματος, την αποκατάσταση της Βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Ο κατεπίγνωσης ζηλωτής πάντοτε εργάζεται, πάντοτε κινείται, πάντοτε βρίσκεται σε δράση. Ο ζήλος του τόσο περισσότερο φλέγεται και αναζωπυρώνεται, όσο περισσότερο πασχίζει για το αγαθό, όσο περισσότερο αγαπάει το Θεό. Ο ζηλωτής αυτός, ενώ κοπιάζει, δεν αποθαρρύνεται. Ενώ εργάζεται, δεν αποκάμνει. Ενώ πονάει, δεν αισθάνεται την κούραση. Ενώ δαπανάται, δεν εξαντλείται και δεν γκρινιάζει. Αλλά πάντα ακμαίος και ζωηρός, εύθυμος και θαραλέος, εξορμά προς νέα εργασία. Φλεγόμενος από τον ένθεο ζήλο του, ζητά να επεκτείνει τις ενέργειές του σε όλη την ανθρωπότητα. Ο κατεπίγνωση ζηλωτής, ορμόμενος από την αγάπη του προς το Θεό και των πλησίων, ό,τι κάνει το κάνει με αγάπη και αυταπάρνηση. Δεν κάνει τίποτα που να μπορεί να επιφέρει θλίψη στον πλησίον του. Ο ζήλος του ενέχει φωτισμό και επίγνωση. Τίποτα δεν τον εξωθεί σε παρεκτροπή. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κατεπίγνωση ζηλωτή είναι η θερμή αγάπη του προς το Θεό και των πλησίων, η πραότητα, η ανεξιθρησκεία, η ανεξικακία, η διάθεση για ευεργεσία και η ευγένεια των τρόπων. Ο κατεπίγνωσης ζηλωτής είναι ο τύπος του αληθινού χριστιανού. Χαρακτήρας του μη κατεπίγνωσης ζηλωτή. Αυτός που δεν είναι κατεπίγνωσης ζηλωτής έχει μεν ζήλο αλλά δεν έχει επίγνωση. Ξεγελέται μέσα στις σκέψεις και τις ενέργειές του, δήθεν εργαζόμενος για τη δόξα του Θεού, ενώ παραβαίνει τον νόμο που θέλει να αγαπάει τον συνάνθρωπο. Ο μη κατεπίγνωσης ζηλωτής, πάνω στη θέρμη του ζήλου του, πράττει τα αντίθετα από αυτά που λέει ο θείος νόμος και το θείο θέλημα. Διαπράττει ακόμη και το κακό, αν νομίζει ότι από αυτό θα έλθει ό,τι εκείνος θεωρεί καλό και αγαθό. Ο ζήλος του μη κατεπίγνωσης ζηλωτή είναι φωτιά που καταστρέφει, πυρ καταναλίσκων. Μπροστά πηγαίνει η καταστροφή και πίσω του έρχεται η ερήμωση. Ο μη κατεπίγνωση ζηλωτής εύχεται στο Θεό να ρίξει φωτιά και να κατακάψει όλους όσους δεν δέχονται τις αρχές και τις πεποιθήσεις του. Τέτοιου είδους ανθρώπους τους χαρακτηρίζει μίσος προς τους ετερόθρησκους ή ετερόδοξους, η ζήλια και ο επίμονος θυμός, η εμπαθής αντίσταση προς το αληθινό νόημα του Θείου Νόμου, η παράνομη επιμονή προκειμένου να υπερασπιστεί τα δικά του φρονήματα, ο παράφορος ζήλος να ντροπιάσει τους πάντες, η φιλοδοξία, η φιλονικία, η έρηδα, το φιλοτάραχο. Ο μη κατεπίγνωση ζηλωτής είναι άνθρωπος ολέθριος. Περί κακού ζήλου και του χαρακτήρα αυτού που έχει κακό ζήλο. Ο κακός ζήλος είναι βρασμός μοχθηρής ψυχής και εκδηλώνεται σαν ζηλοτυπία, σαν φθόνο, σαν μίσος προς αυτούς που έχουν κάτι λαμπρό. Ο κακός ζήλος παρακινείται από τα χυδαία και τα πονηρά και ματιάζει τα καλά. Αυτός που έχει κακό ζήλο, ο ζηλίμονας, ζητά να αμαυρώσει κάθε τι που είναι φωτεινό στην όψη και φθονεί τον κάτοχό του. Μισεί αυτούς που ευτυχούν και ποθεί τη δυστυχία τους. Χαίρεται με την καταστροφή τους και ευχαριστιέται στις συμφορές τους. Κανέναν δεν μπορεί να ανεχθεί να επενούν ή να μακαρίζουν. Διαβάλλει και συκοφαντεί αυτούς που διακρίθηκαν σε δόξα και τιμή. Βρίσκει ελαττώματα στα καλά και διασύρει τα άξια. Καμιά χάρη δεν αναγνωρίζουν τα μάτια του. Η γλώσσα του κινείται για να κοροϊδέψει. Το στόμα του εκφράζει βλαστήμια. Η καρδιά του εχθρεύεται αυτούς που προοδεύουν και όσους τον ξεπερνούν τους αποστρέφεται. Μισεί την πρόοδο και μηχανεύεται τρόπους για να την ανακόψει. Αυτός που ζηλεύει είναι εγωιστής και ανόητος, γιατί μόνο τον εαυτό του θεωρεί άξιο τιμής και δόξας, που άλλοι κατέκτησαν και θεωρεί τον εαυτό του πάντοτε αδικημένο. Αυτός που ζηλεύει είναι κακός και μελετάει το κακό. Στην καρδιά του συσσωρεύονται τα κακά. Δυσφορεί και θλίβεται όταν ζει άδοξα και λιώνει από τη ζήλια του. Ο ζηλιάρης είναι άθλιος και ελεηνός άνθρωπος.

αλλά και αυτοί που πράττουν δίκαια και μίζουν αληθινή χαρά όταν προχωρούν με το έργο τους προς το σκοπό τους, και ενώ η ψυχή μένει ατάραχη και γαλήνη απλώνεται σε αυτήν, Θεοδόρητος. Και ο ίδιος, το να χαίρεσαι εν Κυρίω είναι το να πλημμυρίζεις από πνευματική ευχαρίστηση. Η κατακόσμων χαρά δεν είναι αληθινή χαρά. Αντίθετα, κοντά στον Κύριο και οι θλίψεις χαρά φέρνουν, λέει ο Θεοφύλακτος. Και ο Μέγας Βασίλειος, όποια χαρά προκύπτει από εντολή του Κυρίου προς δόξα Θεού, αυτή είναι η εν Κυρίω χαρά. Χρυσόστομος, τα εξής. Το να χαίρεσαι κοντά στον Κύριο είναι η μεγαλύτερη χαρά. Μα αυτοί χαίρονταν και οι Απόστολοι. Η χαρά που φέρνει κέρδος, αυτή που προέρχεται είτε από φυλακίσεις ή μαστιγώσεις ή ό,τι άλλο δυσάρεστο, γιατί αυτά είναι η αρχή, η ρίζα και το θεμέλιο της χαράς του Κυρίου και τα οποία έχουν και ωφέλιμο αποτέλεσμα. Πράγματι, ως πληρέστατη και τέλεια χαρά, ας σκεφτόμαστε την εν Θεώ και δια Θεών χαρά και να την επιδιώκουμε με αγαθά έργα, γιατί εδώ υπάρχει στέρεα και ακλόνητη ελπίδα, λέει ο Κύριλλος Αλεξανδρίας. Και ο Χρυσόστομος ξανά, όπου χαρά, εκεί δραπετεύει η θλίψη των δακρύων. Όπου χαρά, εκεί φεύγει η κατήφια του πένθους. Όπου χαρά, εκεί απουσιάζει η θλίψη. Όπου χαρά, εκεί και τα σύμβολα της ευφροσύνης. Η χαρά του κόσμου αρχίζει μεν από τα γλυκά και ευχάριστα, τελειώνει όμως με τα δυσάρεστα και τα λυπηρά. Δεν μπορεί να συγκριθεί αυτός που έχει τις κοσμικές χαρές με αυτόν που χαίρεται κατά Θεόν. Διότι καθένας που χαίρεται μέσα στον κόσμο χαίρεται με την καλοπέραση, τη δόξα, την εξουσία και την αλαζονία. Και ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, εμείς θεωρούμε τη χαρά στον κόσμο ατελή για το λόγο ότι μεταβάλλεται εύκολα. Οι δε άνθρωποι ελάχιστα τη βλέπουν παρά μόνο σε πράγματα κοσμικά, τα οποία δεν είναι περισσότερο αληθινά από ότι οι σκιές και τα φαντάσματα.

μέρη της χαράς ως καρπού του Παναγίου Πνεύματος. Χαρά, λέξη προσφυλής, λέξη πολυπόθετη, λέξη που συγκινεί τις ψυχές των ανθρώπων, λέξη που δηλώνει αγαλίαση και ευφροσύνη, λέξη πνευματικής τέρψης και έκφραση ειδονής. Χαρά, με ποια λόγια να περιγράψω το συνέστημα που αναδύεται στην καρδιά μου χάρη σε σένα, με ποια χρώματα να ζωγραφίσω την εικόνα σου, με ποια

λέξεις να περιγράψω το μυστικό σου χαρακτήρα. Καμιά δική μου δύναμη δεν μπορεί να αναλύσει το μυστήριο. Καμιά φωνή δεν έχει τον κατάλληλο τόνο για να εκφράσει τη μυστική του ενέργεια. Παραμένει μυστική, κρύβεται στα μύχια της καρδιάς και φανερώνεται μονάχα στην ψυχή του καθενός. Η χαρά κάνει την ψυχή να σκυρτάει από εφροσύνη και αγαλίαση. Αυτή τη μεθάει σε θείο ποτό. Έχει γίνει η πολυπόθητη απόλαυσή της. Και περισσότερο από μέλι και κερί γλυκαίνει τη γλώσσα όταν ξεχυλίζει από χαρά η ψυχή. Συνθέτει ύμνους στην καρδιά, τους οποίους αδυνατούν να εκφράσουν τα χείλη. Η καρδιά μιλάει, τα χείλη σιωπούν. Το υπερφιές λειτουργείται μυστικά. Η καρδιά χαίρεται γιατί η αγάπη του Θεού κατασκήνωσε μέσα της. Η καρδιά χαίρεται γιατί αισθάνθηκε να έχει γεμίσει από το πολυπόθητο αγαθό. Χαίρεται γιατί έλαβε μυστική πληροφορία ότι ο Θεός την αγάπησε. Χαίρεται γιατί η ειρήνη, η γαλήνη, η ηρεμία και η αταραξία βασιλεύουν μέσα της. Η καρδιά χαίρεται γιατί με την πίστη γνώρισε τον Κύριο. Χαίρεται γιατί με την ελπίδα κατανόησε την αλήθεια των μελώντων αγαθών. Γιατί με την αγάπη γνώρισε τον Κύριο να κατοικεί μέσα της. Ω χαρά Αγία, παραδείσιου πλούτου το προήμιο. Ω χαρά ειδονήσαν έκφραστης προάγγελε. Εσένα ποθώ τόσο πολύ και εσένα ζητώ σαν αραβόνα που κατέκτησα πάνω στη γη. Ήθε να αξιωθώ και της ουράνιας χαράς, εκεί όπου υπάρχει ο ακατάπαυστος ήχος των εορταζόντων και η ανέκφραστη ειδονή όσων αντικρίζουν το άρρητο κάλος του Θείου Προσώπου. Αμήν.

Περί αρετής. Η αρετή προέρχεται από το αιρό, δηλαδή το επίθυμο. Έτσι λοιπόν η αρετή είναι ιερατή, που σημαίνει αντίστοιχα η άξια αγάπης, η φιλητή, η αγαπημένη. Αρετή, η αξιαγάπητη κατάκτηση την οποία επιθυμούν ή ερωτεύονται όλοι. Κατ' άλλους η αρετή προέρχεται από το έρην, εννοώντας την εκλογή και τη στροφή των ψυχών προς τον ουρανό. Αρετή είναι η εκπλήρωση του νόμου του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος λέει: «Αρετή είναι τούτο, η απομάκρυνση από το κακό και η πραγμάτωση του αγαθού». Λέει επίσης ο Γρηγόριος Νήσις: «Η αρετή δεν έχει ανάγκη από δεσπότη. Αποκτάται θεληματικά και με απόλυτη ελευθερία. Ό,τι προέρχεται από βία και καταναγκασμό δεν μπορεί να είναι αρετή. Η αρετή είναι μέτρο που επαναφέρει στη μεσότητα, διότι δεν θα μπορούσε να είναι αρετή η έλλειψη του καθήκοντος, αλλά ούτε και ο υπερβολικός ζήλος. Για παράδειγμα, όσον αφορά την ανδρεία, η μεν έλλειψή της είναι δειλία, η δε υπερβολή γίνεται θράσος. Αυτός που έχει κατακτήσει την αρετή δεν είναι τίποτε άλλο παρά μέτοχος του Θεού, γιατί ο Θεός είναι η τέλεια αρετή». Ο Μέγας Βασίλειος λέει: «Από όλα τα αποκτήματα του ανθρώπου, η αρετή παραμένει αναφαίρετη, παραμένει σε αυτόν και όταν ζει και όταν πεθάνει». Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: «Μόνη η αρετή μεταβαίνει μαζί μας πέρα από το θάνατο. Μόνο η αρετή διαβαίνει στην άλλη ζωή. Είναι αδούλωτη και δεν την επηρεάζει τίποτα. Ούτε η δουλεία, ούτε η αιχμαλωσία, ούτε η φτώχεια, ούτε ο θάνατος που είναι απ' όλα ο τυραννικότερος. Η αρετή και εδώ μας κρατάει σε ασφάλεια και στην άλλη ζωή μας συμπαραστέκεται. Η αρετή κάνει τον άνθρωπο άγγελο, κάνει την ψυχή του να φτερουγίζει στον ουρανό». Ο Πλουσιώτης λέει: «Η αρετή είναι κάτι το αναγκαίο, αλλά και συμφέρον, καλό, πρέπον, ωφέλιμο και χρήσιμο. Αναγκαίο μεν, γιατί είναι μεγάλη ανάγκη το να πολιτεύεται κανείς σωστά. Συμφέρον δε, γιατί οδηγεί στη μακαριότητα. Καλό, γιατί κρατάει σεμνούς αυτούς που την απέκτησαν. Ωφέλιμο, γιατί καταλύει το χρέος, δηλαδή τους πόνους. Χρήσιμο δε, καθότι τίποτα δεν είναι χρησιμότερο από αυτήν». Ο Κύριλλος ο Αλεξανδρίας λέει: «Ομολογουμένως η αρετή δεν είναι προσβάσιμη στον τυχόντα. Είναι δυσπρόσιτη και ανηφορική». Ο Χρυσόστομος λέει επίσης: «Το στόμα της αρετής είναι η σοφία και η σύνεση και η γνώση των πνευματικών ύμνων. Καρδιά της είναι η εμπειρία της γραφής και η διαφύλαξη των σωτήριων δογμάτων, η φιλανθρωπία και η χριστότητα. Υπάρχουν στην αρετή χέρια και πόδια και αυτά είναι η ανάδειξη των αγαθών έργων. Ψυχή της αρετής είναι η ευσέβεια. Το στήθος της, που είναι στερεότερο από το χρυσό και το διαμάντι, είναι η ανδρεία». Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει για την αρετή τα εξής: «Όπου πραότητα και ταπείνωση, εκεί όντως και επιδίωξη δικαιοσύνης. Εκεί βλέπουμε τη γλώσσα να ξεμαθαίνει τους μάταιους μύθους, να ελαχιστοποιεί τον απερίσκεπτο λόγο, να είναι περισσότερο ορθή, όντως εργάτρια της ακριβίας. Εκεί φυτρώνει πάντοτε λαμπρή και τελειότατη η αρετή». Ο Δίος Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το ούτο λαμψάτο το φως ημών, λέει: «Έτσι λοιπόν, ας περισσέψει η αρετή σας. Ας υπάρχει άφθονο πυρ και φως απερίγραπτο, διότι όταν είναι τόσο μεγάλη η αρετή, είναι αδύνατον αυτή να κρυφτεί, ακόμη και αν αυτός που την κατέχει προσπαθήσει να την καλύψει».

Η εικόνα της αρετής του χριστιανού. Αρετή, με ποια λόγια να σε εγκομιάσω? Με ποια λόγια να εμνήσω το κάλο σου? Με ποια άνθη να στολίσω τις χάρες σου? Ή με ποια στεφάνια να στεφανώσω τη δύναμή σου? Με ποιον κάλαμο να περιγράψω την εικόνα σου? Σε σένα τα πάντα είναι θαυμαστά, τα πάντα αξιάγαστα, τα πάντα μεγαλοπρεπή, τα πάντα γενναία. Η χάρη σου είναι χάρη ουράνια, το κάλο σου κάλο θαυμάσιο, η δε δύναμή σου εξαίσια. Εσύ είσαι η συνεργός δύναμη του Θεού, αυτή που συνεργάζεται με το Θεό για την αποκατάσταση της βασιλείας του πάνω στη γη. Σε σένα βρίσκεται όλη η ομορφιά και το κάλος της ψυχής. Σε σένα η υγεία του σώματος. Σε σένα η καθαρότητα του πνεύματος. Σε σένα υπάρχει το αγαθό και το τέλειο. Εσύ είσαι το απόκτημα το καλό και το πρέπον και αναγκαίο και χρήσιμο και εποφελές. Και είσαι καλό διότι διατηρείς σεμνούς αυτούς που σε κατέχουν. Είσαι πρέπον γιατί στολίζεις όσους σε απέκτησαν. Είσαι αναγκαίο γιατί τίποτα δεν είναι αναγκαιότερο για να ζει και να πολιτεύεται σωστά κανείς. Χρήσιμο δε και υποφελές διότι η χαρά και η μακαριότητα είναι μέσα σου. Διότι ο αγώνας για την αρετή έχει άριστο και θείο και μακάριο αποτέλεσμα. Αληθινά, το χρυσάφι που βρίσκεται πάνω στη γη αλλά και κάτω από αυτή δεν είναι αντάξιό σου, διότι αυτό εκ των συνθήκων του εμπορίου εκτιμάται ως πολύτιμο. Από μόνος του ο χρυσός είναι ένα από τα μέταλλα της γης. Εσύ όμως από τη φύση σου αποβαίνεις πολύτιμη και σεμνή και τίμια, διότι από τον ουρανό κατεβαίνεις και σε αυτόν περιπολείς και το σκήνομά σου βρίσκεται στον ουρανό όπου και τα σκηνώματα των Αγίων. Τίποτα δεν είναι γλυκύτερο από σένα, τίποτα δεν είναι πιο ποθητό. Αυτός που επαινεί εσένα είναι σαν να επαινεί το θείον. Το σθένος σου είναι ακατάβλητο, η δε δύναμή σου ακαταμάχητη. Κανένα από τα επερχόμενα δεινά δεν έχει τη δύναμη να κάμψει τη σταθερότητά σου. Πάντοτε στέκεται όρθια σαν στήλη ακλόνη του βάθρου και αποδεικνύεσαι υπεράνω όλων. Εσύ και στις θλίψεις αναδεικνύεσαι λαμπρότερη και στις δοκιμασίες σεμνότερη. Στις ταπεινώσεις ευγενέστερη και στη φτώχεια τιμιότερη. Εσύ είσαι το μεγάλο όπλο των ανθρώπων, εφόσον πάντα αγωνίζεσαι με όλη σου την ψυχή για το αγαθό αλλά και για το δίκαιο. Εσύ μόνη επιβλέπεις για το πώς θα κυβερνηθούν καλώς τα ανθρώπινα, χωρίς όμως εσένα και τη δική σου επίβλεψη τα πάντα διαλύονται και τρέχουν προς τον όλεθρο και την καταστροφή. Εσύ μόνη έλκεις τον άνθρωπο προς το θείο και τον αναδεικνύεις λαμπρό ομοίωμα του Θεού. Εσύ μόνη, σαν θείος μυσταγωγός, μοιείς τους φίλους σου στα θεία μυστήρια και αναφέρεις στο Θεό τις προσευχές τους. Με σένα και μόνο ο άνθρωπος μπορεί να συναναστρέφεται τους αγγέλους και να συνομιλεί με το Θεό. Έχοντας εσένα ο άνθρωπος ευαρεστεί το Θεό και μπορεί να προσεγγίζει τον απροσπέλαστο δημιουργό των όλων. Διότι εσύ, ως θυγατέρα του ουρανού, εξαγνίζεις τον άνθρωπο και τον έλκεις προς τη θεία συγγένεια, χαρίζεις την ψυχή του τη θεία ευγένεια και την καλή δόξα και έτσι τον οδηγείς προς το Θεό. Εσύ παρέχεις αυθόνο στην ψυχή την ανέκφραστη ειδονή την οποία συναισθάνονται μόνο αυτοί που έχουν κοινωνία με το Θεό. Αυτής της ειδονής το μέγεθος, ούτε με λόγια ούτε με λέξεις, μπορεί κάποιος να το παρουσιάσει ή να το συλλάβει. Εσύ στους ανθρώπους παρέχεις την αθανασία, στους θνητούς την αυθαρσία. Όσοι σε έχουν φίλοι παραμένουν αθάνατοι. Στο σώμα μπορεί να φθύρονται, στο πνεύμα όμως παραμένουν άφθαρτοι, γιατί η μνήμη σου είναι άφθαρτη και αθάνατη. Μακάρι όσοι σε αγάπησαν, μακάρι όσοι αγαπήθηκαν από σένα. Αυτοί έφτασαν στον τελικό και έλογο σκοπό τους, για τον οποίο και πλάστηκαν. Σε ύμνησαν οι ποιητές, σε εγκομίασαν οι φιλόσοφοι, σε τίμησε η ανθρωπότητα όλων των αιώνων. Εσύ είσαι το λαμπρό άγαλμα, το στολισμένο από τη θεία χάρη. Η ωραιότητά σου μαρτυρά τη θεία καταγωγή σου. Και εφόσον είσαι θεία, είσαι και αιώνια.

0: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22 625 και στο 210-41-18-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του ψυχολόγου και συγγραφέα Ελευθέριου Ελευθεριάδη με θέμα «Μην αγχώνεσαι που αγχώνεσαι», που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης στην Φιλιππιάδα στις 30 Μαρτίου 2025.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε οι άνθρωποι σε σχέση με το άγχος, ξέρετε, είναι το γεγονός ότι το άγχος δεν το κατανοούμε. Είναι το γεγονός ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Όλοι μας, λίγο ή πολύ, λίγο ή περισσότερο, αγχωνόμαστε. Και αν δεν αγχωνόμαστε εμείς, έχουμε κάποιον άνθρωπο στο περιβάλλον μας, ο οποίος αυτός εδώ πέρα αγχώνεται και αυτό φαίνεται, βγαίνει προς τα έξω. Όπου και να πάμε, τι κάνουμε, ακούμε να μιλάνε για άγχος οι άνθρωποι. Ανοίγουμε τα ραδιόφωνα, μιλάμε για άγχος. Ανοίγουμε, ξέρω, τις τηλεοράσεις, εκεί οι διάσημοι μιλάνε για το άγχος, για τις κρίσεις πανικού τους, για τις εμπειρίες τους κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατανοήσει σε βάθος το τι ακριβώς συμβαίνει με το άγχος, αγαπητοί μου. Τη σημερινή μας συνάντηση αποφασίσαμε να την κάνουμε ακριβώς για αυτόν εδώ πέρα το λόγο. Για να κάνουμε μια βουτιά μέσα σε αυτό εδώ πέρα το θέμα και να προσπαθήσουμε να φωτίσουμε κάποιες μικρές πτυχές του. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες εικόνες, κάποια παραδείγματα, αγαπητοί και αγαπητές. Κάποιες εικόνες για να μπορούν τα πραγματάκια τα οποία θα υποθούν να έρθουν και να μπουν καλύτερα μέσα στο μυαλό μας. Δεν θα κουράσουμε πολύ και δεν ξέρω τι χρόνο θα έχουμε στο τέλος, Παπαγιώργη, θα μπορέσουμε να κάνουμε και μια συζήτηση μεταξύ μας. Πάμε λοιπόν και ο Θεός βοηθός μας. Μην αγχώνεσαι που αγχώνεσαι. Κάθε άνθρωπος, ξέρετε, από τη στιγμή της σύλληψής του, εκεί πέρα που είναι στην κοιλιά της μανούλας, όταν έρχεται ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο και ενώνονται αυτά τα δύο και δημιουργείται ένα εμβριάκι, από τη στιγμή της σύλληψής του ξεκινάει και δημιουργείται πλάι του ένα δοχείο. Το βγάλουμε τελώς. Χωρίς αυτό ακούγομαι? Θα μιλάω λίγο πιο δυνατά, θα μου αγοράσει καραμέλες μετά ο Παπαγιώργης. Λοιπόν. Ναι τώρα, τζίγκερ, άστο, δεν πειράζει. Λοιπόν, κάθε στιγμή λοιπόν, αγαπητοί μου και αγαπητές, κάποια στιγμή όταν έχουμε τη σύλληψη, εκείνη την πρώτη σύλληψη του ανθρώπου, όταν ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο έρχονται και ενώνονται και δημιουργείται ο άνθρωπος, εκείνη τη στιγμή δημιουργείται ταυτόχρονα δίπλα στον άνθρωπο αυτόν και ένα δοχείο. Ένα δοχείο. Δίπλα στο εμβριάκι δημιουργείται και ένα δοχείο. Όπως αυτό εδώ πέρα το ποτηράκι, έτσι, μια στάμνα φανταστείτε. Σε άλλους το δοχείο αυτό είναι πιο μεγάλο. Σε άλλους το δοχείο αυτό είναι πιο μικρό. Το δοχείο αυτό δεν είναι ίδιο για τον κάθε άνθρωπο. Και θα πούμε τώρα, ποια είναι η χρήση αυτού του δοχείου, για ποιο λόγο το έχουμε εμείς αυτό το δοχείο από τη στιγμή της γέννησής μας. Το δοχείο αυτό, αγαπητοί μου και αγαπητές, είναι η αποθήκη, είναι το ντεπόζιτο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος αποθηκεύει το άγχος του. Είναι το ντεπόζιτο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος έρχεται και αποθηκεύει το στρες. Και θα πει κάποιος, και τι είναι το άγχος, τι είναι το άγχος. Λέμε ότι ο άνθρωπος έχει το δοχείο αυτό και βάζει μέσα το άγχος. Τι είναι όμως το άγχος? Το άγχος είναι η βενζίνη του οργανισμού. Είναι σαν να λέμε εκείνη η πρώτη ύλη που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να μπορεί να είναι λειτουργικός, για να μπορεί να ανταπεξέρχεται στην καθημερινότητά του. Το άγχος έχει έρθει στη ζωή μας για αυτόν τον λόγο, αγαπητοί μου και αγαπητές. Γι' αυτό το έχει δώσει ο Θεός. Για να μπορεί ο άνθρωπος να είναι σε μια εγρήγορση. Για να μπορεί ο άνθρωπος να έχει νεύρο. Για να μπορεί ο άνθρωπος να έχει μέσα του ζωή. Για να μπορεί ο άνθρωπος να είναι μέσα του μαχητικός. Εάν δεν είχε άγχος, αν δεν είχε αυτό το δοχείο και δεν είχε άγχος μέσα ο άνθρωπος, τι θα γινότανε? Θα ήταν όλη μέρα χυμαδιό. Όλη μέρα ξάπλα. Και τίποτα καλό δεν θα μπορούσε να γίνει στη ζωή. Δηλαδή το άγχος είναι κάτι καλό, έτσι όπως μας τα περιγράφει ψυχολόγοι. Το άγχος, αγαπητοί μου και αγαπητές, δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Το άγχος είναι ένα υλικό, είναι μια πρώτη ύλη. Ανάλογα με το πώς χρησιμοποιείται αυτή η πρώτη ύλη, ανάλογα με το πώς συσσωρεύεται μέσα στο δοχείο, μέσα στον οργανισμό δηλαδή, έχει είτε θετική είτε αρνητική επίδραση στους ανθρώπους. Και πώς γεμίζει το δοχείο αυτό, θα πει κάποιος. Από το περιβάλλον. Όπως τώρα τόσες μέρες τι γίνεται, βρέχει. Άιντε, πέφτουν οι βροχές από πάνω. Τι γίνεται, γεμίζουν τα ποτάμια, γεμίζουν οι λίμνες, ε. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και με το άγχος. Το περιβάλλον είναι αυτό που έρχεται και γεμίζει το δοχείο αυτό εδώ πέρα του ανθρώπου. Και αυτή η δουλειά είναι μια δουλειά η οποία ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς. Από πού? Από εκεί που πάμε και πριν. Από την κοιλιά της μαμάς. Από τότε που είμαστε μικρά-μικρά εμβριάκια και είμαστε μέσα στην κοιλιά της μανούλας μας εκεί πέρα, ήσυχα, όμορφα και ωραία, από εκεί πέρα αρχίζει και γεμίζει το δοχείο μας. Είναι στεναχωρεμένη η μαμά. Ουπ, γεμίζει λίγο το άγχος. Έρχεται η πεθερά και μαλώνει την ύφη, που είναι έγκυος, γεμίζει λίγο το άγχος ακόμα. Μαλώνει ο μάγκας, ξέρω εγώ, αφήνει την έγκυο γυναίκα του και βγαίνει έξω και μου σουρτουκεύει και μου κάνει μπερμπάντικες δουλειές, γεμίζει λίγο ακόμα περισσότερο το άγχος. Γεμίζει της μαμάς, γεμίζει και του παιδιού, καταλάβατε. Και κάπως έτσι πάει η διαδικασία. Μετά πηγαίνουμε σιγά σιγά στη γέννα, ε, γέννηση, λες, ω, πολύ ωραία πράγματα κτλ. Κάτι το οποίο για μας είναι φαινομενικά ωραίο, για το έμβριο δεν είναι, ε. Αυτό λέγαμε και χθες. Εμένα όταν η μικρή μου η κόρη γεννήθηκε, πήγανε, τις βρήκαν στο κεφάλι μια μικρή κίστη, μια μικρή κίστη. Πάμε στον γιατρό, ρε γιατρέ, τι είναι αυτό το πράγμα, λέμε εκεί πέρα. Α, λέει, μη στεναχωριέστε, λέει. Αυτή είναι μια ψευδοκίστη, δεν ξέρω αν τα λέω καλά, θα μας πει ένας γιατρός εδώ άμα τα λέμε καλά. Είναι μια ψευδοκίστη που είναι αποτέλεσμα του περιγεννητικού στρες. Δηλαδή, τι έγινε, ρε γιατρέ, λέω εγώ. Να, επειδή στρεσαρίστηκε πάρα πολύ στη γέννα, που δημιουργήθηκε μια κίστη στο κεφάλι που σιγά σιγά θα φύγει. Και λέω, αυτό είναι επικίνδυνο? Όχι, καλέ μου, λέει, αυτό είναι συχνό, πάρα πολλά παιδιά. Φανταστείτε λοιπόν ότι αρχίζει ο άνθρωπος και αγχώνεται από κοιλίας μητρός. Μετά τι γίνεται? Μετά πηγαίνει ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, βγαίνει και πηγαίνει στον νηπιαγωγείο. Άιντε λίγο άγχος εκεί ακόμα. Μετά μεγαλώνει και πηγαίνει στο δημοτικό. Γεμίζει το δοχείο λίγο ακόμα. Μετά μεγαλώνει και πηγαίνει στο γυμνάσιο. Πηγαίνει στο λύκειο. Γεμίζει λίγο ακόμα. Μετά ερωτεύεται. Εκεί δεν γεμίζει πολύ. Μετά παντρεύεται. Ω! Εκεί να δείτε άγχος μετά. Εκεί πέρα ξεχυλίζει. Ξεχυλίζει. Βλέπω να δω μου είναι η γυναίκα μου εδώ πέρα. Ευτυχώς τώρα δεν τη βλέπω από εδώ πέρα. Γιατί θα γεμίσει και το δικό μου το δοχείο μετά. Λοιπόν, και τι γίνεται? Γεμίζει λοιπόν. Γεμίζει και όλο αυτό το άγχος τώρα, όλο αυτό το άγχος δίνει στον άνθρωπο την απαραίτητη δύναμη για να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες της ζωής. Είπαμε, κάνουμε χρήση εικόνων για να τα καταλάβουμε καλύτερα. Λοιπόν, με τι συχνότητα όμως γεμίζει το δοχείο αυτό? Αυτό εδώ πέρα είναι ακανόνιστο. Ένα δοχείο μπορεί να γεμίσει από πολλές μικρές σταγόνες. Οπ, γεμίζει. Ένα δοχείο μπορεί να γεμίσει από κάτι μεγάλο, να συμβεί κάτι μεγάλο στη ζωή του ανθρώπου. Ένας θάνατος, μια απώλεια, μια οικονομική καταστροφή, ένα το ένα. Μπορεί να γίνει κάτι μεγάλο. Ή μπορεί να είναι ένας συνδυασμός. Πολλά μικρά, ένα-δυο μεγάλα, ξανά πολλά μικρά. Ε, αυτό εδώ πέρα είναι ακαθόριστο. Γεμίζει είτε με μικρά είτε με μεγάλα. Λοιπόν, και θα πούμε τώρα, μόνο γεμίζει το δοχείο αυτό? Όχι, δεν γεμίζει μόνο. Αυτό το δοχείο αδειάζει κιόλας. Δεν βάζουμε μόνο βενζίνη μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ερχόμαστε και ξοδεύουμε βενζίνη. Και πού το ξοδεύουμε? Στις καθημερινές δραστηριότητες. Δηλαδή, για να μαζευτούμε σήμερα εδώ πέρα όλοι και να κάνουμε αυτή την όμορφη εκδήλωση, όλοι ξοδέψαμε από αυτήν εδώ πέρα τη βενζίνη. Για να φροντίσουν οι πατέρες, οι πρεσβυτέρες, τα κορίτσια κάτω που είναι στα παιδιά, που προσέχουν τα παιδάκια, ξοδεύουν από αυτήν εδώ πέρα τη βενζίνη. Για να μαγειρέψετε το φαγητό σας σήμερα το μεσημέρι, ξοδεύετε από αυτή τη βενζίνη, από αυτό το δοχείο. Παίρνετε από αυτό το δοχείο και ξοδεύετε. Γι' αυτό καμιά φορά, όταν είστε μπουκωμένοι, όταν νιώθετε μπουκωμένοι, για σκεφτείτε λίγο και αρχίσετε και κάνετε μερικές δραστηριότητες. Πάτε για ένα τρέξιμο, κάνετε λίγο τις δουλειές στο σπίτι, ολοκληρώσετε κάτι το οποίο έχετε ξεκινήσει. Μετά νιώθετε λίγο καλύτερα, νιώθετε μια μικρή εφορία. Είναι αυτό το ξόδεμα. Είναι αυτό το ξόδεμα το οποίο σημαίνει από το δοχείο. Λοιπόν, όλα καλά και όλα ωραία. Είπαμε έτσι για το δοχείο μας, είπαμε πώς γεμίζει, με ποιους τρόπους, είπαμε πώς το ξοδεύουμε κτλ. Πού είναι το πρόβλημα όμως? Πού δημιουργείται το πρόβλημα με το άγχος? Λοιπόν, όταν

πηγαίνει για να ξοδεύει και να εκτονώνει και να αδειάζει το δοχείο του, το δοχείο αυτό σκάει. Έρχονται κάποιες στιγμές που από εκεί που είσαι από καλά καλύτερα και λες «Τι ωραία ρε παιδί μου, δόξα τω Θεώ» και πριν προλάβεις να πεις το «Δόξα τω Θεώ» συμβαίνει κάτι, γεμίζει το δοχείο και εκεί πέρα πάλι φτάνει σε ένα οριακό σημείο, φτάνει και είναι έτοιμο να ξεχυλήσει, φτάνει, γεμίζει μέχρι πάνω. Λοιπόν, είτε λοιπόν από πολλά μικρά, είτε από ένα μεγάλο, κάποια στιγμή φτάνει το άγχος μας στο χείλος εδώ του ποτηριού. Όταν έχει φτάσει λοιπόν εκεί, δεν χρειάζεται να γίνει μετά κάτι φοβερό και τρομερό. Αρκεί να πέσει μια τελευταία σταγόνα και με το που πέσει αυτή η τελευταία σταγόνα γίνεται ένα ξεχύλισμα, αγαπητοί μου και αγαπητές. Γίνεται ένα ξεχύλισμα. Και συνήθως εκεί είναι που καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι μάλλον αγχώθηκα λίγο. Αν δεν αγχώθηκες τώρα, αγχώνεσαι χρόνια τώρα. Απλά τώρα το καταλαβαίνεις. Και πώς συμβαίνει το ξεχύλισμα αυτό? Με 5 τρόπους. Ο πρώτος τρόπος που συμβαίνει το ξεχύλισμα από το δοχείο μας είναι οι φοβίες. Θα τα εξηγήσουμε όλα. Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο συμβαίνει το ξεχύλισμα αυτό είναι η ψυχαναγκασμή, αγαπητοί μου. Ο τρίτος τρόπος είναι οι ιδεολειψίες. Ο τέταρτος τρόπος είναι τα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Και ο πέμπτος τρόπος, είναι πιο γκραντέ αυτός, είναι η κρίση πανικού. Με 5 τρόπους λοιπόν. Φοβίες, ψυχαναγκασμοί, ιδεολειψίες, ψυχοσωματικά συμπτώματα και κρίση πανικού. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα για να τα εξηγήσουμε. Τι είναι οι φοβίες? Μία φοβία είναι ένας τρόπος εκτόνωσης του άγχους. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο έρχεται και αδειάζει το δοχείο που έχει μέσα αποθηκευμένη βενζίνη στον οργανισμό μας. Είναι ένας τρόπος. Για να το καταλάβουμε όμως, θα πρέπει να πάμε σε ένα γνώριμο σε όλους μας συνέστημα. Ποιο συνέστημα είναι αυτό? Είναι ο φόβος. Ο φόβος. Ξέρετε τι είναι ο φόβος? Τα συναισθήματα ορίζονται λίγο δύσκολα. Έχετε νιώσει ποτέ στη ζωή σας φόβο? Όπως λοιπόν είναι ο φόβος, κάτι παρόμοιο είναι και η φοβία. Αλλά έχει τρεις μεγάλες χαρακτηριστικές διαφορές. Η φοβία είναι έντονη. Ο φόβος μπορεί να είναι λίγος. Η φοβία είναι συγκεκριμένη και η φοβία είναι συνεχής. Έντονη, φοβάμαι πολύ, δεν φοβάμαι λίγο, εντάξει λίγο έτσι, ζορίζομαι όταν πάω να περάσω τη γέφυρα, όχι, φοβάμαι, βλέπω γέφυρα και παθαίνω τσότσο, μένω εκεί πίσω, είναι συγκεκριμένο, φοβάμαι τις γάτες, φοβάμαι τα σανσέρ, φοβάμαι τα αεροπλάνα, φοβάμαι τα ταξίδια, φοβάμαι να φύγω από τη Φιλιππιάδα χωρίς να έχω μαζί στην τσέπη μου τα ζαναξάκια μου. Είναι αυτό εδώ πέρα, είναι κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο. Και είναι συνεχές. Φοβάμαι συνέχεια. Δεν φοβάμαι τώρα, αύριο, ξέρω εγώ, μου φεύγει και παραμεθαύριο μου ξανάρχεται. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα είναι μια φοβία. Λοιπόν, οι φοβίες, όταν λαμβάνουν χώρα, τι γίνεται? Ο οργανισμός μπαίνει έτσι σε μια κατάσταση, στην ψυχολογία τον λέμε fight or flight. Έχετε ακούσει ποτέ αυτόν τον όρο? Τι σημαίνει αυτό? Αυτό θα σας εξηγήσω. Σημαίνει είτε ετοιμάζεσαι για να πολεμήσεις, είτε ετοιμάζεσαι για να πετάξεις, να την κάνεις ας πούμε. Στην ουσία, εδώ πέρα θα μπούμε λίγο και στα χωράφια της βιολογίας, της ιατρικής, για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Έτσι, ίσως βάλτε το κάπου στην άκρη του μυαλού σας. Έχουμε πίσω μας οι άνθρωποι εδώ πέρα, έχουμε πίσω μας εδώ πέρα, πίσω κάπου στη μέση εδώ πέρα, κάτι που λέγονται νεφρά. Έχετε ακούσει για τα νεφρά? Πάνω στα νεφρά τι έχει? Έχει κάτι καπάκια. Σαν καπάκια είναι αυτά. Αυτά λοιπόν τα καπάκια λέγονται επινεφρίδια. Τα επινεφρίδια αυτά τι κάνουνε? Τα επινεφρίδια αυτά μπουστάρουνε ουσίες στον οργανισμό, δίνουν ουσίες. Κάποιες από αυτές είναι η αδρεναλίνη και μία είναι η κορτιζόλη. Αυτές λοιπόν οι ουσίες κάθε φορά που ο άνθρωπος από το περιβάλλον, από κάτι ζορίζεται, παπ! Γεμίζουνε, δίνουνε στον άνθρωπο μέσα ένα σκάσιμο, τον γεμίζουνε έτσι με αυτή την ένταση, με αυτό το στρες, είτε για να πολεμήσει, είτε για να σηκωθεί να φύγει. Κάπως έτσι φανταστείτε ότι συμβαίνει στις φοβίες. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, ένα σκυλό κατευθείαν, δίνουν εκεί τα επινεφρίδια πράγματα, γεμίζω, μπουστάρομαι εγώ και ετοιμάζομαι είτε να πολεμήσω είτε να φύγω. Αυτό είναι η φοβία. Όταν λαμβάνει χώρα μια φοβία, αρχίζει ο άνθρωπος. Ξέρω εγώ, έχει ψυχοσωματικά, αρχίζει, έχει ταχυκαρδίες, έχει εφιδρώσεις, έχει το ένα, έχει το άλλο. Θα τα δούμε παρακάτω. Αυτό όλο που περιγράφουμε τώρα, αυτό εδώ πέρα, είναι λίγο περίπλοκα. Προσπαθούμε να τα κάνουμε όσο πιο απλά γίνεται. Είναι ο πρώτος τρόπος με τον οποίο εκτονώνεται το άγχος, εκτονώνεται το στρες. Ο δεύτερος τρόπος ποιος είναι?
Ο δεύτερος τρόπος είναι οι ψυχαναγκασμοί. Τι είναι οι ψυχαναγκασμοί? Ψυχαναγκασμός είναι η τάση του ανθρώπου για έλεγχο.

0: Είναι εκεί που ο άνθρωπος προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα γύρω του και να αντλήσει από αυτή τη συμπεριφορά μια ευχαρίστηση. Μήπως κάποιος κλείνει αυτοκίνητο έξω.
1: Εάν έχει παρκάρει κάποιος προς τα δω αριστερά, μπροστά από ένα προπό που είναι. Ή από την άλλη, συγγνώμη, βλέπουμε είναι δύο σου τα σημεία.
0: Ωραία.
1: Προς τα δω δεξιά.
0: Ωραία, συνεχίζουμε. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν. Ο ψυχαναγκασμός λοιπόν, τι είναι? Είναι η τάση του ανθρώπου να ελέγξει το γύρω περιβάλλον του. Είναι επαναλαμβανόμενες σκέψεις, έρχονται σκεψούλες εδώ πέρα και μας ψιθυρίζουν στο μυαλό και μας βάζουν σε μια διαδικασία να τσεκάρουμε πράγματα. Να τσεκάρουμε για να προλάβουμε να μην συμβεί κάτι κακό, για να νιώσουμε λίγο ευχαρίστηση εμείς, για να έχουμε, ας πούμε, να έχουμε τον έλεγχο μιας κατάστασης. Να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Ψυχαναγκασμοί, ε! Θέλω, ας πούμε, για να μιλήσω εδώ πέρα, να τα έχω αυτά εδώ πέρα όλα έτσι. Να είναι όλα ταιριαγμένα. Ε? Ο Παπαγιώργης, ας πούμε, είχε ψυχαναγκασμό τα μικρόφωνα να είναι καλά. Τώρα που δεν είναι καλά τα μικρόφωνα, δεν θα μιλιέται μετά. Καταλάβατε. Ή, ας πούμε, ψυχαναγκασμός. Να περπατάω στα πλακάκια και να μην πατάω τις γραμμές ανάμεσα. Να φεύγω από το σπίτι και να τσεκάρω τις μπρίζες μια, δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Αφού έχω φύγει και γυρνάω πίσω για να βγάλω και φωτογραφία της μπρίζης. Να δω την έβγαλα. Την μπρίζα δεν την έβγαλα. Έσβησα το κατήλι, δεν το έσβησα. Πηγαίνω το βράδυ να ξαπλώσω, ξαπλώνω. Σηκώνομαι, λέω, και άμα θέλω, ξέρω εγώ το βράδυ, με συγχωρείτε να κατουρίσω. Σηκώνεσαι, ξαναπηγαίνεις στο τουαλέτα, ξαναξαπλώνεις. Ψυχαναγκασμός είναι και αυτό. Περπατάς, βλέπεις έξω μια μαύρη γάτα, πρέπει να τρέξεις από την άλλη. Πέρσεις από κάτω μια σκάλα, πρέπει να γυρίσεις πίσω. Ψυχαναγκασμοί είναι αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά είναι ψυχαναγκασμοί. Να πάω σε δύο και σε τρεις γιατρούς, να πηγαίνω από μια συγκεκριμένη διαδρομή κάθε πρωί και να μην, να τσατίζομαι, ας πούμε. Να έχω μια θέση πάρκινγκ η οποία είναι δικιά μου. Και αν πάει και παρκάρει εκεί πέρα, δίπλα ο τέτοιος, όχι γιατί ήρθε εκεί. Αυτά όλα είναι ψυχαναγκαστικού τύπου συμπεριφορές. Όλοι έχουμε λίγο ή πολύ τέτοια πραγματάκια. Σας έχει τύχει ποτέ? Συνήθως οι γυναίκες πιο πολύ αυτό. Έτσι, εγώ το έχω παρατηρήσει τουλάχιστον εκεί πέρα. Να είστε δοσμένες και τα λοιπά και να πεις πλακώνουμε στις δουλειές στο σπίτι. Επειδή μου την έχει σβουρίξει, ας πούμε, και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό είναι μια ψυχαναγκαστικού τύπου συμπεριφορά. Είναι η τάση του ανθρώπου να ελέγξει το εξωτερικό περιβάλλον για να ισορροπήσει το μέσα του. Επειδή δεν είμαι μέσα, είμαι φουντωμένος. Οπότε, αν δείτε τη γυναίκα να έχετε πλακωθεί σε δουλειές, κάντε λίγο πίσω και έλατε σε λίγο, ας πούμε. Ή κάντε τις δουλειές εσύ για να μην τσαντιστεί. Λοιπόν, αυτά είναι ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές. Από τη μία. Οι ψυχαναγκασμοί έχουν κάτι που είναι αδερφάκια. Τις ιδεολειψίες. Τι είναι τώρα οι ιδεολειψίες? Αυτό είναι λίγο πιο περίπλοκο. Ιδεολειψίες. Κάντε μια εικόνα. Φανταστείτε ένα κουτί. Να, σαν αυτό εδώ το γραφείο. Φανταστείτε ένα τέτοιο κουτί. Έχει ένα γραφείο εδώ, ένα κουτί μεγάλο. Κάθε άνθρωπος, εκτός από το δοχείο που είπαμε πριν, έχει μέσα του και ένα κουτί. Ένα τέτοιο κουτί. Και τι έχει μέσα σε αυτό το κουτί ο άνθρωπος? Έχει μέσα σε αυτό το κουτί οτιδήποτε είναι για αυτόν ιερό. Έχουμε μέσα αυτό κουτί και κρύβουμε στο κουτί αυτό ό,τι για μας είναι άγιο. Κρύβουμε, ας πούμε, εκεί μέσα στο κουτί, ας πούμε, την αγάπη για τη μητέρα μας. Κρύβουμε την πίστη στο Θεό. Κρύβουμε τη φιλία. Κρύβουμε τα ιδανικά. Κρύβουμε στο κουτί αυτό, ας πούμε, τη μητρότητα, την πατρότητα. Κρύβουμε την αγάπη για τα παιδιά μας, ας πούμε, για τα νύψια μας, για τα εγγόνια μας. Κρύβουμε την αγάπη για τους Αγίους, για τον Άγιο Γιώργη, για τον Άγιο Βυσσαρίο. Ό,τι είναι για μας ιερό και άγιο, το έχουμε κρυμμένο σε αυτό το κουτί. Λοιπόν, και τι γίνεται με τις ιδεολειψίες? Όταν φτάνει το στρες του ανθρώπου τέρμα πάνω εκεί πέρα και πέφτει τελευταία σταγόνα και πάει να ξεχυλήσει, αν ξεχυλήσει με τη μορφή ιδεολειψίας, ανοίγει ένας μηχανισμός, συμβαίνει ένας μηχανισμός, λαμβάνει χώρα ένας μηχανισμός, που πηγαίνει σε αυτό το κουτί, το ανοίγει, βάζει το χέρι μέσα τη χερούκλα, τραβάει κάτι από μέσα και το προσβάλλει. Και από εκεί που είσαι καλά καλύτερα, αρχίζουν να έρχονται κάτι σκέψεις και να λες, τι είναι αυτά τώρα? Και αρχίζουν σκέψεις. Λες να θέλω να αυτοκτονήσω. Μα λες, εγώ δεν θέλω να αυτοκτονήσω. Λες να θέλω να συνευρεθώ ερωτικά με τον πατέρα μου και λες, τι είναι αυτά που έρχονται τώρα? Και αρχίζεις και κουνιέσαι για τη θέση σου. Λες, ας πούμε, ξέρω εγώ, να σκέφτεσαι σεξουαλικά υπονοούμενα για τον Χριστό και την Παναγία. Λες, κύριε Λέισον, ας πούμε, μπαίνεις στην εκκλησία, βλέπεις τους Αγίους και φαντάζεσαι, ξέρω εγώ, εικόνες, σκηνές. Τέτοιο. Λες, εκεί που οδηγάω να θέλω να τραβήξω το χειρόφρενο ή λες. Όσοι έχετε γεννήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι μανούλες, ή όσοι έχετε ανθρώπους που γεννήσαν, λες να μην αγαπάω το μωρό μου και λες να θέλω να το σκοτώσω και λες να θέλω τέτοιο και μη μακριά. Λες να είμαι παιδεραστής, πω, τι είναι αυτό που έρχεται στο μυαλό μου. Και μετά να πηγαίνεις, περπατάς, βλέπεις ένα σχολείο, αλλάζεις δρόμο, πηγαίνεις από άλλο και λες. Κάνεις εικόνες μετά. Πώς έρχονται και πώς έρχεται η αστυνομία και με πιάνουν και άντε να τους εξηγήσω ότι εγώ δεν θέλω, ρε παιδιά, εγώ δεν είμαι τέτοιο. Ιδεολειψίες. Σας έχει τύχει ποτέ να φανταστείτε πώς χτυπάει το τηλέφωνο, πώς σας λέει, ξέρω εγώ, η μητέρα, ο πατέρας, τα αδέρφια, ότι πέθανε αυτός, ότι έκανε, ότι έρανε. Μετά σκέφτεστε την κηδεία. Μετά σκέφτεστε πώς είναι Πώς τα κλαίτε, πώς το ένα, πώς το άλλο, πώς θα μιλήσετε, τα παιδιά σας κτλ. Σκέφτεται τα παιδιά σας, πώς είναι ορφανά, πώς μεγαλώνουν μόνα τους, πώς το ένα, πώς το άλλο. Πώς έρχεται μια άλλη γυναίκα και μεγαλώνει το παιδί την ώρα που εσείς έχετε πεθάνει. Σκέφτεται την κηδεία σας και ποιοι θα κλαίνε. Εκεί νιώθετε και μια ευχαρίστηση. Λες, κλαίς τώρα, ε. Βλέπεις τον εαυτό σου εκεί πέρα, καταλάβατε. Αυτά όλα, αυτά. Αυτά. Αυτά όλα. Πιούμε και λίγο νερό. Παπαγιώργη, βαρέα και ανθυγινά θα μου κολλάσει. Θα μου φύγει η φωνή. Λοιπόν, αυτά όλα είναι ειδοληψίες. Θα πει κάποιος τώρα. Τι λες ρε μεγάλε. Αυτά που μου λες εμένα, τι εκτονώνει το άγχος. Αυτά με στρεσάρουν πιο πολύ εμένα. Εμένα με ζορίζουν ακόμα πιο πολύ. Αυτά με κάνουν χειρότερα. Προσέξτε αγαπητοί μου. Κάντε μια εικόνα ακόμα. Φανταστείτε ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο. Ευχαριστώ πολύ. Φανταστείτε λοιπόν ένα αυτοκίνητο και φανταστείτε ότι ένα αυτοκίνητο, πάμε εμείς, το γεμίζουμε με κάψιμο μέσα, του βάζουμε λάδια, του βάζουμε ξύδια, ξέρω εγώ τι του βάζουμε, και φεύγουμε μακριά. Φεύγουμε και πάμε στη Γερμανία, για πολλά χρόνια. Αν εμείς το αυτοκίνητο αυτό το αφήσουμε σε ακινησία μες στη μάντρα, στον καράζ και φύγουμε, κάποια στιγμή, θες ο ήλιος, θες το τέτοιο. Χαίρετε.
2: Πώς είσαι εγώ,
0: λοιπόν.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν, θες ο ήλιος, θες το. Μόνο τη φωνή λίγο κατεβάστε, μόνο λίγο τη φωνή. Θες ο ήλιος, θες η ακινησία, θες το ένα, θες το άλλο. Αρχίζει σιγά-σιγά, αρχίζει το αμάξι αυτό και χαλάει. Περνά τα χρόνια και χαλάει. Άμα θα έρθω εγώ μετά από 20 χρόνια και πάω να βάλω μπροστά, δεν θα παίρνει μπροστά το αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για να μην χαλάσει λοιπόν το αμάξι, έρχομαι και πιάνω τον φίλο μου, τον παπά Λευτέρη, έρχομαι και πιάνω, ξέρω, τον φίλο μου Παπαγιώ και του λέω: Κοίταξε παπά, πάρε τα κλειδιά μου, όσο εγώ θα λείπω, θα πηγαίνεις, θα το βάζεις μπροστά, θα το κάνεις μια βόλτα. Να, πήγαινε, ξέρω εγώ εδώ. Λούρος, πώς λέγεται, Λούρος. Ναι, θα εκεί πήγαινε στην Άρτα, πήγαινε από εκεί πέρα, κάνει μια βόλτα, θα ξαναφέρω το πίσω. Μου λέει: Πού να το πηγαίνω βόλτα. Του λέω: Δεν πειράζει, όπου γουστάρεις, όπου να είναι. Δεν χρειάζεται να έχει συγκεκριμένη διαδρομή. Έρχεται λοιπόν ο Παπαγιώργη και μου πηγαίνει το αυτοκίνητο παντού, το γυρνάει και το ξαναφύνει στην άκρη. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Το ίδιο πράγμα, αγαπητοί μου και αγαπητές, συμβαίνει και με τους ψυχαναγκασμούς και τις ιδιοληψίες. Όταν ο άνθρωπος έχει φτάσει στο τέρμα του, έχει μπουκώσει, έχει φτάσει τέρμα πάνω, για να μην πάθει κάτι κακό και επειδή δεν φροντίζει ο ίδιος τον εαυτό του να ξεμπουκώσει, να κάνει να ράνει, έρχεται ο οργανισμός και τον παίρνει και τον βγάζει βόλτα. Και πού τον πάει, όπου να είναι. Και γιατί χρησιμοποιεί τέτοιες σκέψεις? Γιατί αυτές εδώ πέρα κρατάνε υψηλά το ενδιαφέρον. Υψηλά το ενδιαφέρον. Μας βγάζει βόλτα ο οργανισμός. Ξεμπουκώνει ο οργανισμός. Και δηλαδή, από αυτά εδώ πέρα δεν κινδυνεύω να πάθω κάτι. Το λέγαμε και χθες, ενώ οι άνθρωποι που έχουν τέτοιες σκέψεις νομίζουν ότι πάει, τελείωσε, χάθηκαν, έσβησαν, αυτό ήταν το τελευταίο τους, οι άνθρωποι οι οποίοι συγκεκριμένα έχουν ιδεοληψίες, θέλω να ξέρετε ότι έχουν 4 φορές λιγότερες πιθανότητες σε σχέση με το γενικό πληθυσμό να νοσήσουν από κάποια σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Και ενώ σταυροκοπιόμαστε, βλέπω, δόξα τω Θεώ, τι βγάλαμε και σήμερα. Από αυτό δεν θα πάμε. Λοιπόν, καταλάβατε. Αυτά δεν τα λέω εγώ, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Υπάρχει βιβλιογραφία για αυτά. Όποιος θέλει στο τέλος μπορώ να του πω πού μπορεί να τα ψάξει και να τα βρει. Στις βασικές αρχές κλινικής ψυχιατρικής του Νίκου Μάνου, το 97, University Studio Press, μπορεί να τα βρει εκεί μέσα. Αλλά αυτό εδώ πέρα δεν το συστήνω στον καθένα, γιατί είναι εγχειρίδιο, ας πούμε, είναι επιστημονικό εγχειρίδιο. Αλλά υπάρχουν αυτά βιβλιογραφικά, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Καταλάβατε, αυτό το οποίο εμείς νομίζουμε ότι πάει και θα μας ακατέψει, θα μας πάρει το μυαλό και θα μας το γυρίσει, είναι αυτό το οποίο λειτουργεί στην ουσία προστατευτικά. Και πάμε λίγο παρακάτω. Είπαμε 1, 2, 3. Πάμε στο τέταρτο. Τέταρτος τρόπος με τον οποίο εκτονώνεται ο οργανισμός. Ποιος είναι αυτός? Ψυχοσωματικά συμπτώματα. Να χαρώ εγώ. Οποιοδήποτε σημείο στο σώμα μας έχει νευρικές απολήξεις, νευράκια δηλαδή, νευράκια, όχι τα νεύρα που έχει στο σπίτι, ξέρω εγώ, άντρας, νευράκια, νευρικές απολήξεις, σε εκείνο εκεί πέρα το σημείο έρχεται έρχεται και εκτονώνεται το άγχος. Εμείς σήμερα δεν είμαστε εδώ να εξηγήσουμε το πώς συμβαίνει αυτό, ερχόμαστε να πούμε το τι συμβαίνει. Έρχεται, δηλαδή θα νιώσετε ψυχοσωματικά συμπτώματα στα όργανα σας μέσα, καμιά ταχυκαρδία, κανένα σφίξιμο στομάχι, έχει νευρικές απολύξεις εκεί τα όργανα. Θα νιώσετε στα ακροδάχτυλα, τα χείλια σας μπορεί να μουδιάζουν, στο πρόσωπό σας να νιώθετε μουδιάσματα στο κεφάλι σας, έχετε νευρικές απολύξεις. Στο στήθος, στα μπούτια, δεν θα πάθετε ποτέ ψυχοσωματικά. Τίποτα. Εκεί πέρα δεν έχει τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν, όπου έχετε νευρικές απολήξεις. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ψυχοσωματικά συμπτώματα, ιδεολειψίες, ψυχαναγκασμούς, φοβίες, έχουμε περιορισμό όσον αφορά τον αριθμό που συμβαίνει? Όχι. Όχι. Μπορεί να έχουμε και δύο ταυτόχρονα και τρεις ταυτόχρονα να πιάνουν, ξέρω εγώ, τα ψυχοσωματικά να αφήνουν. Οι φοβίες είναι έντονες, ναι, συνεχόμενες. Αλλά τα υπόλοιπα μπορεί να σε πιάνουν, να σε αφήνουν και πηγαίνει έτσι ένα κουλουβάχατο που λέμε. Εντάξει. Δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό και όσον αφορά τη συχνότητα. Αυτά εδώ πέρα είναι, αυτοί είναι οι τέσσερις πρώτοι τρόποι με τους οποίους εκτονώνεται το στρες, εκτονώνεται το άγχος σε διαφορετικούς συνδυασμούς. Όταν αυτά τώρα συνδυάζονται μεταξύ τους, μας φτιάχνουν τις αγχώδεις διαταραχές, για να καταλάβετε. Αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Εμείς θέλουμε να καταλάβουμε το γενικό πλαίσιο. Υπάρχει και η Grand Casa, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει το Grand Finale αυτών εδώ πέρα των συμπτωμάτων, των τρόπων εκτόνωσης. Και ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι η κρίση πανικού. Α, εκεί, κρίση πανικού. Λοιπόν, αυτό τι είναι? Είναι η πιο βία εκτόνωση του συσσωρευμένου άγχους, του συσσωρευμένου στρες που συμβαίνει στον άνθρωπο. Λοιπόν, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, που δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσα ψυχοσωματικά θα έχω, στο ποιες ιδεολειψίες θα έχω, στους ποιους ψυχαναγκασμούς θα έχω κτλ. Η κρίση πανικού, αγαπητοί μου και αγαπητές, είναι μια έκρηξη η οποία αποτελείται από 13 συγκεκριμένα συμπτώματα. Ποια συμπτώματα είναι αυτά? Εύκολο. Άλλοι λένε, οι νέες... Στις νέες ταξινομήσεις αναφέρονται σε 12 συμπτώματα. Στο DSM το 5, για όποιον, ας πούμε, τα ψάχνει αυτά, το Revised αναφέρεται σε 12 συμπτώματα. Εγώ επιμένω προσωπικά, ας πούμε, στα 13, χρησιμοποιώ 13. Λοιπόν, αυτό είναι μια μικρή διαφορά, απλά το αναφέρουμε έτσι σαν αστερίσκο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 13 συμπτωματάκια. Πίεση στο κεφάλι, κόμπο στο λαιμό, πλάκωμα στο στήθος, δυσκολία στην αναπνοή, ταχυκαρδίες ή αρρυθμίες, τρέμουλο στα χέρια ή τρέμουλο στα πόδια, μουδιάσματα στα χέρια ή μουδιάσματα στα πόδια, σφίξιμο στομάχι με τάση για μετό ή τάση για διάρρεια, αισθήματα ζέστης ή αισθήματα κρύου, εφιδρώσεις, φόβο θανάτου, αίσθημα αβοηθησίας, αυτό που λέμε helplessness, και αίσθημα ότι θα τρελαθείς. 13 συγκεκριμένα συμπτώματα. Πάμε να τα πούμε μια φορά ακόμα. Πιο γρήγορα. Πίεση στο κεφάλι, κόμπο στο λαιμό, πλάκωμα στο στήθος, δυσκολία στην αναπνοή, ταχυκαρδίες ή αρρυθμίες, τρέμουλο στα χέρια, τρέμουλο στα πόδια, μουδιάσματα στα χέρια, μουδιάσματα στα πόδια, σφίξιμο στο μάχι με τάση για μετό ή τάση για διάρρεια, αισθήματα ζέστης ή αισθήματα κρύου, εφιδρώσεις, φόβο θανάτου, αίσθημα αβοηθησίας ή αίσθημα ότι θα τρελαθείς. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 4 από αυτά τα συμπτώματα να εμφανιστούν μαζί ταυτόχρονα για να μιλάμε για μια κρίση πανικού. Μπορεί να εμφανιστούν 5, μπορεί να εμφανιστούν 6, μπορεί να εμφανιστούν 8, μπορεί να εμφανιστούν 13, να σε πάει σερπατίνα το πράγμα, δεν ξέρω. Έτσι, μπορεί να είναι, ό,τι είναι. Λοιπόν, μπορεί τη μία 4, την άλλη 5, την άλλη 8, την άλλη, με συγχωρείτε αν φωνάζω, τι να κάνω, δεν μπορώ. Λοιπόν, μπορεί ας πούμε 10, μπορεί 4 ίδια, μπορεί 4 διαφορετικά. Δεν υπάρχει περιορισμός. Τι διάρκεια έχουν οι κρίσεις πανικού? Μια κρίση πανικού, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα, έχει συγκεκριμένη διάρκεια. Βιβλιογραφικά μιλάμε για από κάποια δευτερόλεπτα μέχρι 15 λεπτά το maximum. Εγώ από την εμπειρία μου θα σας πω ότι 1, 2, 3, 4 λεπτά εκεί πέρα, ας πούμε, τελειώνει το μουχαμπέτι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, βιβλιογραφικά εμείς κρατάμε αυτό, είναι μέχρι 15 λεπτά. Μέχρι 15 λεπτάκια. Θα πει ο άλλος, τι 15 λεπτά, ρε? Εμένα με πάει όλη μέρα, ας πούμε, εμπλοκή. Ναι, σε πάει όλη μέρα εμπλοκή, αλλά δεν είναι όλη μέρα κρίση πανικού. Έχεις τα ψυχοσωματικά σου και τη ταχυκαρδία σου, τα έτσι, τα αλλιώς σου. Φέρνει το μυαλό 10.000 σκέψεις μαζί κτλ. Φτάνει σε ένα σημείο, σκάς, μετά, πώς είναι με τους σεισμούς? Υπάρχει προσεισμός, ο κύριος, και μετά ας πούμε χαλαρώνει το πράγμα. Καταλάβατε. Όσον αφορά τον αριθμό, έχουμε περιορισμό. Εδώ είναι λίγο σκιώδες το έδαφος. Δεν υπάρχει, ας πούμε, ψυχοσωματικά μπορεί να έχω όλη τη μέρα. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Οι ιδεολειψίες μπορεί να βαράνε αβέρτα. Η κρίση πανικού, αν και δεν υπάρχει περιορισμός βιβλιογραφικά, δεν υπάρχει περιορισμός, επειδή είναι βίαιο και μεγάλο σκάσιμο, δηλαδή εκεί που το ποτήρι έχει γεμίσει, η κρίση πανικού τι κάνει, έρχεται και αδειάζει το ποτήρι, ας πούμε, μέχρι ενός σημείου, περισσότερο, ας το πούμε έτσι, από ότι ένα απλό ψυχοσωματικό. Εκεί πέρα θέλει χρόνο να ξαναγεμίσει για να ξαναπάτει τη δεύτερη κρίση, την τρίτη κρίση, την τέταρτη κρίση. Οπότε θεωρητικά δεν υπάρχει περιορισμός, αλλά μέσα στη μέρα, δηλαδή, πόσες να πάτεις έργο, μία, δύο, τρεις, δηλαδή, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό συγκεκριμένα. Υπάρχει ένα σκιώδες, έτσι, σημείο. Υπάρχει και το εξής, η κρίση πανικού είναι αδερφάκια, είναι πολύ φίλες, έτσι είναι κολλητές, με την αγοραφοβία. Δηλαδή, συχνά πυκνά οι άνθρωποι που έχουν κρίση πανικού, είτε στο πλαίσιο μιας γενικευμένης ακόδους διαταραχής, παραδείγματος χάρη, είτε στο πλαίσιο μιας διαταραχής πανικού, αυτό εμφανίζεται πολλές φορές με αγοραφοβία. Με το να είμαι, ας πούμε, μέσα στον κόσμο και να με πιάνει σφίξιμο, παραδείγματος χάρη. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα το λέμε έτσι για να το έχουμε στο μυαλό μας. Πώς εμφανίζονται όλα αυτά τα πράγματα όμως, ρε παιδί μου, δηλαδή πώς εμφανίζονται τα ψυχοσωματικά, πώς εμφανίζονται οι κρίσεις μου, πώς εμφανίζονται οι ιδεολειψίες, πώς εμφανίζονται αυτά τα πράγματα? Με τρεις τρόπους. Με τρεις. Πρώτον, απροσδόκητα. Από εκεί που είσαι καλά καλύτερα, παπ, έρχεται και σκάει μια κρίση. Από εκεί που είσαι καλά καλύτερα, πομ, μπαίνει μια σκέψη και λες, από πού είναι αυτή η σκέψη τώρα, μια ιδεολειψία. Και αρχίζει και σακατεύει, σε πάει εμπλοκή. Απροσδόκητα. Δεύτερον, είναι συνδεδεμένα με κάποιο ερέθισμα. Δηλαδή, κάθε φορά που βρίσκομαι σε πολύ κόσμο, παθαίνω εγώ φόβο, ξέρω εγώ, φοβία. Κάθε φορά που βλέπω μαύρη γάτα, πρέπει να χτυπήσω. Κάθε φορά που βλέπω, ξέρω εγώ, να έχουν έρθει τα πεθερικά μου, ξέρω εγώ, στο σπίτι και τα λοιπά, σφίγγεται το στομάχι μου, παραδείγματος χάρη, έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, όχι, με τα πεθερικά μου είμαστε μια χαρά, δόξα τω Θεώ, έτσι, για κάποιους άλλους λέω. Λοιπόν, καταλάβατε. Συνδεδεμένες με κάποιο ερέθισμα. Και τρίτον, έχουμε αυτές που είναι συνδεδεμένες με κάποιο ερέθισμα χωρίς να προϋποτίθεται η έκθεση σε αυτό. Τι θα πει τώρα αυτό? Επειδή σκέφτομαι ότι τον άλλο μήνα έχω να πάρω το αεροπλάνο και να ταξιδέψω να πάω, ξέρω εγώ, στο Βέλγιο, να πάω στον Καναδά, από τώρα που το σκέφτομαι παθαίνω. Επειδή σκέφτομαι ότι ξημερώνει Κυριακή και θα πάω εκκλησία και έχει τρία μνημόσυνα που είχαμε σήμερα εδώ πέρα και θα είναι εκκλησία πολλής κόσμος μέσα και τώρα παθαίνω κρίση από τώρα, ενώ ακόμα είναι Τετάρτη, παραδείγματος χάρη. Καταλάβατε, είναι τρεις τρόποι με τους οποίους εμφανίζονται τα πράγματα αυτά. Υπάρχει περίπτωση εσύ να έχεις περάσει πολλές μικρές σταγόνες, να έχουν γεμίσει το δοχείο να έχει φτάσει σε μια απόλυτη οδό ή να έχει γίνει κάτι μεγάλο, να έχουμε βιώσει ένα πένθος. Στην αρχή είμαστε και σε άρνηση και όλα σε αυτό. Άλλο θέμα, αυτό μπορώ να το κάνουμε του χρόνου, του παραχρόνου, όποτε αν μας ξανακαλέσουν εδώ. Στο τέλος δεν θα θέλω να μας δουν εδώ πέρα. Λοιπόν. Να έχει φτάσει στο σημείο να είναι πολλά μικρά. Και ενώ έχεις γεμίσει και έχεις μπουκώσει εσύ από το, όλο το χειμώνα, από το τέτοιο. Μιλούσα με μια κοπέλα η οποία δούλευε σεζόν με τον άντρα της και τα λοιπά. Δουλεύανε σεζόν τα παιδιά, είχαν και ένα μαγαζί, είχαν και αυτά τα τουριστικά και τα λοιπά. Μέχρι να τελειώσει η σεζόν πήγαιναν τρένο. Με το που πιάνει Οκτώβρης, Νοέμβρης και κάθεται, εκεί της βγήκαν όλα. Εκεί της βγήκαν όλα, παιδιά. Και λέει, μα γιατί τώρα, μα τώρα είμαι καλά. Με τώρα είσαι καλά. Αλλά το τι γίνεται εδώ πέρα και 6 μήνες δεν το ρωτάς. Τι, μηχανή να ήταν ο οργανισμός σου, θα είχε τεντώσει, θα είχε βγάλει τέτοιο λαμπάκι. Δεν υπάρχει. Καταλάβατε. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να τα έχουμε αυτά εδώ πέρα στο μυαλό μας. Πόσο επικίνδυνα είναι όλα αυτά τα πράγματα? Είναι επικίνδυνα ή δεν είναι? Τι λέτε? Όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε, όλες αυτές οι εκτονώσεις του άγχους που αναφέρουμε, είναι μηδενικώς επικίνδυνες. Δεν είναι επικίνδυνες καθόλου. Ούτε σε σωματικό επίπεδο, ούτε σε ψυχολογικό επίπεδο. Μα τι λες τώρα σε σωματικό επίπεδο? Αν εγώ έχω κάνει, ας πούμε, τρία bypass, και αν εγώ έχω μπει στη διαδικασία, και αν είμαι έγκυος και παθαίνω κρίση πανικού, και αν το ένα και αν το άλλο, και αν το. Θα πεθάνω. Δεν παθαίνεις τίποτα. Μπορεί να έχεις κάνει τρία bypass, μπορεί να έχεις βάλει στο γένος το κεφάλι σου στέν, δεν ξέρω τι. Μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο, μπορεί το παράλληλο. Και να παθαίνεις κρίση πανικού τώρα για όλη τη ζωή. Από την κρίση πανικού δεν θα πάθεις τίποτα. Μπορεί να είσαι έγκυος εκεί με την κοιλιά στο στόμα, ρε, να σου βγαίνει το μωρό από εδώ πέρα έτοιμο κτλ. Και να πηγαίνεις κρίση μετά την κρίση. Δεν θα πάθεις τίποτα. Μπορεί να έχεις το βρέφος εκεί, το βρέφος. Και σε επιλόγω και να έρθει σκέψη κτλ. Από αυτό δεν θα πάθεις τίποτα. Τίποτα, τίποτα σωματικά. Τίποτα. Τίποτα. Το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί σωματικά είναι, είναι στις κρίσεις πανικού το να ολοκληρωθεί μια κρίση πανικού με ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Αυτό εδώ πέρα, άμα συμβεί, θα συμβεί στον πρώτο χρόνο από τότε που βίωσε την πρώτη κρίση πανικού σου. Αν δεν συμβεί, μάλλον στον πρώτο χρόνο από τότε που βίωσε την πρώτη κρίση πανικού σου, δεν θα συμβεί και ποτέ. Σε έναν επιπολασμό είναι πάνω, γύρω στο 99%. Δηλαδή, να ολοκληρωθεί πάλι η κρίση με λιποθυμικό επεισόδιο. Μα το να μην φας ένα καλό πρωινό, το να πέσει λίγο, ξέρω, η πίεσή σου, το να... αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Δηλαδή, δεν έχει. Λέει ο άλλος, οδηγάω και αν πάθω κρίση πανικού και λιποθυμήσω. Ακόμα και να εμφανίζονται οι κρίσεις πανικού με λιποθυμία, που είναι μικρότερο ποσοστό, ακόμα και να ολοκληρώνονται με λιποθυμία, έχεις το χρόνο σου και να πας στο αμάξι στην άκρη και να κάτσεις και να ξαπλώσεις και να και να και να και να. Έτσι, ας το κρατήσουμε αυτό εδώ πέρα. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να πάθει ο άνθρωπος. Σε ψυχολογικό επίπεδο, σε ψυχολογικό, μπορώ να τρελαθώ? Όχι. Μπορώ να χάσω τα λογικά μου? Όχι. Μπορώ να κάνω κακό σε κάποιον από αυτό? Όχι. Μπορώ. Προσέξτε. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ό,τι πιο ακίνδυνο υπάρχει. Για την ακρίβεια, δεν είναι απλά ακίνδυνο, είναι και σωτήριο. Γιατί? Για ακριβώς. Γιατί άλλο το άγχος, το γεμισμένο δοχείο, το μπουκωμένο παρατημένο αμάξι στη μάντρα, που αυτό δημιουργεί προβλήματα. Εάν εσύ μια ζωή μπουκώνεις, μαζεύεις, αυτό το άγχος και την καρδιά σου θα πειράξει και τα αυτοάνωσά σου θα πειράξει και τα ρευματικά σου θα πειράξει και τα πάντα σου θα πειράξει και τα νεύρα σου θα πειράξει. Και άλλο, οι εκτονώσεις του άγχους. Τι σας είπα πριν? Δεν έχουμε κατανοήσει το τι συμβαίνει με το άγχος. Και πολλές φορές οι άνθρωποι μπαίνουμε σε μια διαδικασία και συνειδητοποιούμε ότι αγχωνόμαστε όταν έρχεται η πρώτη κρίση πανικού, όταν βγαίνει το πρώτο ψυχοσωματικό, όταν βγαίνει η πρώτη ιδιοληψία. Ενώ στην πραγματικότητα είναι χρόνια πίσω τραβάει αυτή η κολόνια από τότε που ξεκινήσαμε και γεμίσαμε και μπουκώσαμε και κάναμε και ράνε. Το άγχος σκοτώνει. Οι εκτονώσεις του άγχους σώζουν. Οι κρίσεις πανικού σώζουν. Οι ιδεοληψίες σώζουν. Οι ψυχαναγκασμοί σώζουν. Αυτός είναι. Η λειτουργία τους αυτή είναι. Οι φοβίες σώζουν. Φανταστείτε μια χύτρα. Μια χύτρα η οποία έχει αναπτύξει μέσα φοβερές θερμοκρασίες. Οι κρίσεις, τα ψυχοσωματικά, οι ιδεοληψίες, οι ψυχαναγκασμοί, τι είναι? Είναι η βαλβίδα. Λες, πω, η βαλβίδα βγάζει ατμό. Ναι, βγάζει ατμό. Γιατί αν δεν βγάλει η βαλβίδα ατμό, θα σκάσει χύτρα και θα στο κάνει το σπίτι θερινό. Έτσι. Ας το κρατήσουμε λοιπόν αυτό. Λοιπόν. Πού είναι το δικό μου? Να το. Μην κουράσουμε κιόλας. Να βλέπουμε και την ώρα. Ωραία. Λοιπόν. Προσέξτε το. Όταν φτάνει λοιπόν το δοχείο στο τέρμα και ξεχυλίζει, πέφτει τελευταία σταγόνα, εκεί πέρα, σε εκείνο το σημείο, συντελούνται δύο λειτουργίες. Δύο λειτουργίες. Η πρώτη λειτουργία είναι ο συναγερμός. Χτυπάει συναγερμός. Είναι το σώμα σου που σου χτυπάει ένα καμπανάκι και σου λέει τσαπρ, ξύπνα, κάτι δεν κάνεις καλά. Άλλαξε τον τρόπο που ζεις. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Ψάξου, κάνε, ράνε, ξεκουράσου. Κάνε κάτι. Ο οργανισμός σου χτυπάει καμπανάκι. Ο δεύτερος μηχανισμός που δουλεύει είναι ότι ο οργανισμός σου δίνει πλέον λίγο χώρο, λίγο χώρο. Σαν να λέμε, είσαι εκεί πέρα Κυριακή, ωραία, ξέρω εγώ, μόλις έχεις κάτσει λίγο στο τέτοιο, έχεις αφήσει και τα πιάτα εκεί λίγο άπλυτα και λίγο τα τέτοια, και κατευθείαν σου λέει θα σου έρθουν, ξέρω εγώ, 10 άτομα για φαγητό. Πω, που τα κανόνεις ο άντρας σου εκεί πέρα στα τσίπουρα, πήγανε εκεί στον καφέ και θα σου φέρει 10 άτομα για φαγητό. Σηκώνεις εκεί πέρα, τι κάνουμε τώρα, φωνάζεις τα παιδιά, έλα εδώ. Ο πάγκος τσιρίζει, τώρα λες τι να κάνω. Παίρνεις το μικρό, έλα εδώ, ρε, εσύ, του λες. Βγάζει μια σακούλα, αδειάζει μερικά σκουπίδια, πήγαινε πέταξε αυτά. Δεν μπορεί να τη σηκώσει και τη σακούλα ολόκληρη. Είναι μεγάλες οι σακούλες του σκουπιδιών. Έτσι να έχει λίγο χώρο, αδειάζει και λίγο το πάγκο σου και ξεκινά να μαγειρέψει. Αυτό κάνει ο οργανισμός. Σου δίνει λίγο χώρο. Δεν σου κάνει γενική καθαριότητα. Δεν σου πετάει όλα τα σκουπίδια που έχει μαζέψει. Όχι. Σου δίνει λίγο χώρο. Για να μπορέσει να δουλέψει. Για να μπορέσει να μπει στη διαδικασία και να ψάξει, να μπορέσει να μπει στη διαδικασία και να ψάξει τι γίνεται, τι παίζει, τι χρειάζεται, για να μπορέσει να δουλέψει. Και εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ενώ ο οργανισμός μας χτυπάει καμπανάκι, ενώ ο οργανισμός μας δίνει χώρο να αναπνεύσουμε, εμείς αντί να πάρουμε το μήνυμα, τι κάνουμε? Τοποθετούμεθα φοβικά. Και αρχίζουμε. Βγάζω κρίση πανικού. Ωχ, τι είναι αυτό που έπαθα, και γιατί το έπαθα αυτό, και τι θα γίνει, και πώς θα γίνει, και άμα πεθάνω, και άμα πάρω φάρμακα, και εγώ ξέρω μια τρίτη ξαδέρφη του άντρα μου πήρε φάρμακα, και έτσι κατέληξε στο ψυχιατρίο. Και δεν το πιστεύω, τι είναι αυτό το πράγμα, και μπαίνεις, και διαβάζεις το ίντερνετ, ό,τι να είναι, και ακούς τον ένα διάσημο, τον άλλο διάσημο, το τέτοιο, και το είπε ο τάδε στην τάδε, και, το... και κάνεις, και από εδώ, και από εκεί, και πηγαίνω, και πέρα, και τα άλλα, και τα λοιπά, και. Οπ, και ξαναγεμίζει το ποτήρι. Και ξανά κρίση πανικού, δεν το πιστεύω, ήρθε εδώ πέρα για να μείνει. Και ξανά το έδειξα. Και ξανά σκέψεις. Και ξανά ιδεολειψίες. Και ξανά ψυχανικασμοί. Και ξανά και ξανά. Και ξανά και ξανά. Και γεμίζει και αδειάζει και δημιουργείται ένας φαύλος. Φαύλος. Κύκλος. Φαύλος κύκλος. Ένας φαύλος κύκλος που τον δημιουργούμε στην ουσία εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Αλλά δεν μένει μόνο εκεί. Έχει και άλλα πράγματα που έρχονται και τσιμεντώνουν αυτόν τον φαύλο κύκλο. Τι πράγματα. Συμπεριφορά ασφαλείας. Δεν θα φορέσω τα κούνια για να πάω στην εκκλησία, μη και μου έρθει καμιά ζάλια και δεν μπορώ να φύγω. Θα πάω αθλητικά. Θα πάω να ακούσω την ομιλία, αλλά θα κάτσω κοντά-κοντά στην πόρτα. Άμα χρειαστεί κάτι, να φύγω γρήγορα-γρήγορα. Θα μπω στη διαδικασία, ας πούμε, και τα λοιπά. Και θα, όπου πάω μαζί μου, θα έχω, ξέρω, τα χαπάκια μου. Δεν θα πάω σε εκείνο το μέρος διακοπές, γιατί εκεί πέρα δεν έχει κέντρο υγείας. Θα πάω στο άλλο. Θα έχω, ας πούμε, δεν θα πάω βόλτα, γιατί δεν έχω φορτισμένο κινητό. Δεν το ένα, δεν το άλλο. Οπότε τι κάνει ο άνθρωπος, αρχίζει και κλείνεται. Τσιμεντώνεται ο φαύλος κύκλος. Εγκλωβίζεται περισσότερο ο άνθρωπος. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα πράγματα. Είναι και η ντροπή. Μη με καταλάβει, ας πούμε, η γυναίκα κουνιάδα μου και να μην με καταλάβει ο άντρας μου και μη ο ένας και μη ο άλλος και δεν μιλάς. Και τι σκέψεις αυτές που έχω και δεν μπορώ να μιλήσω για αυτές τις σκέψεις και δεν μιλάμε πουθενά. Άνθρωποι ταλαιπωρούνται για χρόνια από τέτοια πράγματα επειδή ντρέπονται να μιλήσουν στους διπλανούς τους, μη και τους θεωρήσουν τρελούς. Σε πράγματα που είναι εντελώς φυσιολογικά, αγαπητοί μου και αγαπητές. Όχι απλά φυσιολογικά. Είναι πράγματα τα οποία βοηθάνε. Γιατί πιστεύω ότι είναι ντροπή, γιατί πιστεύω ότι είναι δείγμα αδυναμίας. Οι άνθρωποι που είναι πιο παραγωγικοί, που είναι πιο δυνατοί, που είναι πιο έτσι, που παίρνουν τη ζωή τους πιο συνεπώ και πιο στα σοβαρά, αυτοί οι άνθρωποι τα βγάζουν αυτά. Άμα είσαι για χαραντάν όλη μέρα ξάπλα, τσιγαριλίγη και ποτάκι, εκεί πέρα δεν έχεις τίποτα. Μια χαρά, έχουν γύρω σου. Καταλάβατε. Λοιπόν, ντροπή, καταλάβατε. Ντροπή. Τέταρτον, τα άλλη τα προβλήματα. Εσύ έφτασες στο σημείο να πάθεις κρίση γιατί κάτι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να συμβαίνει το γεγονός ότι στη δουλειά σου, ξέρω εγώ, δεν μιλιέστε πέντε άνθρωποι, δεν μιλιέστε μεταξύ σας. Μπορεί να συμβαίνει γιατί ο ένας παπάς με τον άλλο παπά στην εκκλησία, ξέρω εγώ, βγαίνουν από διαφορετικές πόρτες. Δεν ξέρω, πατέρες μου. Λοιπόν, μπορεί να συμβαίνει το γεγονός ότι, ξέρω εγώ, το κλειδί της πόρτας είναι απ' έξω και μπαίνει πεθερά. Ήρθατε! Και μπαίνει μέσα έτσι, η μαμά. Ήρθατε. Ποιους είχατε χθες, ακούσαμε φασάρι. Μη μαλώνεις το παιδί έτσι, μη το μαλώνεις. Και δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Δεν ξέρω, κάτι σε έχει φτάσει εκεί πέρα. Ή πολλά τέτοια. Πολλά τέτοια. Και ενώ ο οργανισμός σου δίνει. Σου χτυπάει καμπανάκι, σας ταύρεξε εδώ, με συγχωρείτε. Σου χτυπάει καμπανάκι και σου λέει, κοίταξε, δεν πας καλά, άλλαξε κάτι. Εσύ ασχολείσαι με το τι είναι αυτό που έπαθα, που δεν έχεις πάθει στην ουσία κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο, έτσι με το που βγουν αυτά εδώ πέρα τα συμπτώματα, και αυτά εδώ πέρα που ήταν προβλήματα συνεχίζουν και υφίστανται στο εδώ και το τώρα. Τα παλιά προβλήματα συν τα καινούργια προβλήματα τα οποία έρχονται. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα που είχαμε πριν 10 χρόνια, εντάξει, ή πριν 5 χρόνια, κάθε μέρα, χαμός. Για 5 λόγους λοιπόν εγκλωβιζόμαστε οι άνθρωποι σε αυτά τα πράγματα. Ο πρώτος λόγος είναι η άγνοια, παύλα φόβος. Και αυτό ήρθαμε να πολεμήσουμε εδώ σήμερα. Ο δεύτερος λόγος είναι το να μπούμε στη διαδικασία, το ότι μπαίνουμε στη διαδικασία και υιοθετούμε συμπεριφορές ασφαλείας, να μην πάω εδώ, να μην πάω εκεί, να μην πάω παραπέρα. Ο τρίτος λόγος είναι η ντροπή. Ο τέταρτος λόγος είναι τα παλιά προβλήματα. Και ο πέμπτος λόγος είναι τα καινούργια προβλήματα. Και πάμε τώρα και να κλείσουμε σιγά-σιγά. Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς. 5 πράγματα μας εγκλωβίζουν, 5 πράγματα είναι αυτά τα οποία ερχόμαστε και καλούμαστε να κάνουμε εμείς να θυμόμαστε. Πρώτον, κατανόηση. Πρέπει να κατανοήσουμε τι παίζει με το άγχος. Εάν γίνεται μια προσπάθεια σήμερα εδώ πέρα από τη Μητρόπολη, από το μοναστήρι σας, από τους πατέρες της σχολής γονέων, από τους ανθρώπους που τρέχουν, τις πρεσβυτέρες της σχολής γονέων, εάν γίνεται μια προσπάθεια σήμερα πάνω σε αυτό το θέμα, έχει αυτόν εδώ πέρα το σκοπό. Να κατανοήσουμε σε ένα κομμάτι... Τι παίζει με το άγχος, τι συμβαίνει. Όταν έχεις κατανοήσει, έχεις κάνει το πρώτο βήμα. Μας μένουν άλλα 4. Το δεύτερο βήμα είναι ότι πρέπει να σπάνε οι συμπεριφορές ασφαλείας. Αυτά ας τα έχουμε στο μυαλό μας. Κάποιος μπορεί να θέλει μόνος του, κάποιος μπορεί να θέλει να πάει σε κάποιον, ας πούμε, ψυχολόγο, σε κάποιον τέτοιο. Αλλά να τα έχετε στο μυαλό σας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να σπάσουν οι συμπεριφορές ασφαλείας. Κόντρα στη κόντρα παντού. Κόντρα στη κόντρα στα πάντα. Το τρίτο πράγμα είναι ότι πρέπει να δω τι γίνεται, από πού μπάζει ρε παιδιά. Μπαίνω στην αίθουσα. Αν έρθει εδώ πέρα ο πάτερ, εδώ πέρα ο αρχιερατικός, ο επίτροπος, πού είναι ο πατέρ μας, είναι κάπου πίσω. Λοιπόν εκεί. Αν μπει ο πάτερ εδώ μέσα και δει νερά. Τι θα κάνει. Δεν θα πάρει τη σφουγγαρίστρα να σφουγγαρίσει κατευθείαν. Θα πρέπει να ψάξει να βρει από πού βγαίνουν τα νερά αυτά. Γιατί και να μου σφουγγαρίσει, θα ξαναβγουν αυτά άμα δεν κλείσει το πρόβλημα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη ζωή. Παθαίνουμε μια κρίση και λέμε: όχι, γρήγορα την κρίση. Βρε, ποια κρίση. Δες γιατί την έπαθες. Πρέπει να δούμε γιατί. Πρέπει να βρούμε ποιες είναι οι βρύσες, ποιες είναι οι πηγές για αυτό που παθαίνουμε. Το τρίτο. Τέταρτον, ένας καλός και υγιής τρόπος ζωής. Εδώ πάσχουμε όλοι. Το έλεγα χθες πάλι. Ήρθε μια κυρία στο γραφείο κάποια στιγμή. Και μου ήρθε με ένα χαρτί από νευρολόγο, από έναν εξαιρετικό νευρολόγο. Κερασνούδης Αντώνης λέγεται αυτός. Είναι στις Σέρες νευρολόγος εκεί πέρα. Λοιπόν, και πρώτη φορά στη ζωή μου, στα ελληνικά δεδομένα, μου δείχνει το χαρτί και ο νευρολόγος της έχει συνταγογραφήσει. Τρεις φορές την εβδομάδα περίπατο, από μισή ώρα. Θα κάνεις, δύο φορές θα βρίσκεσαι με τις φίλες σου. Θα πηγαίνεις, ξέρω εγώ, τη ρώτησε. Τι θα πει, εκκλησία. Πηγαίνεις εκκλησία, π.χ. Και το σφράγισε και το υπέγραψε. Κούρα. Για τα ελληνικά, πρώτη φορά, ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Δηλαδή, αυτό είναι κομβικό. Κομβικό. Υγιής τρόπος ζωής. Τι περιλαμβάνει ο υγιής τρόπος ζωής? Δεν είναι. Είναι απλά πράγματα αυτά. Είναι απλά. Να γυμναστείς, εντάξει. Να βρεθείς με φίλους, να έχεις κοινωνική ζωή. Να έχεις επαφή με το Θεό. Οντολογία στην ουσία. Αυτό είναι η οντολογία. Να ξέρεις τι στο καλό έχεις έρθει να κάνεις εδώ πέρα. Αυτό τι, οντολογία. Η πίστη. Αυτό που φωνάζει η Εκκλησία το σαφρό. Αυτό είναι. Να ξέρει ο άνθρωπος το σκοπό της ύπαρξής του. Εντάξει. Να δουλεύεις, να αυτοεκπληρώνεσαι. Δεν μπορείς να είσαι χαρά μου φάεις, άιντε. Πρέπει να αυτοεκπληρώνεσαι. Να ξεκουράζεσαι. Να γελάς. Αυτό. Αυτό. Πώς το λέει ο Σεφέρης, το λέει ο Σεφέρης, ο Ελίτης. Όχι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Το άλλο. Πώς το λέει. Ορίστε. Ο Ελίτ, κάπου εκεί πέρα λέει. Ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος, ναι. Άμα το θυμηθείτε μετά πείτε το. Το λέει πάρα πολύ ωραία. Σε τρεις κουβέντες λέει. Τι θέλει ο άνθρωπος, λέει. Τι θέλει ο άνθρωπος ευτυχισμένος. Λίγους φίλους, λίγο ήλιο και λίγο θάλασσα, σου λίγο γρασία. Αυτό. Και Θεό. Όχι, είναι κάπου αλλού. Καζατζάκι, δεν τον αγαπώ πολύ, να σου πω την αλήθεια. Ο Θεός να τον απαύσει τον άνθρωπο, εμένα δεν μου κάθεται πολύ. Σε κάποιον άλλο μπορεί να αρέσει. Εντάξει, αυτά είναι γούστα, έτσι. Λοιπόν. Είμαι πιο πολύ στο κόντογλου και στο παδιαμάντι. Λοιπόν, καταλάβατε. Και το τελευταίο κομμάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, σας το αναφέρω απλά για να το έχετε στο νου σας, είναι η διαχείριση των σκέψεων. Είναι οι λογισμοί. Είναι ο πόλεμος με τους λογισμούς. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είναι ένα θέμα από μόνο του και είπαμε τους πατέρες, αν θέλουμε, σε μια επόμενη σχολή γονέων του χρόνου, του παραχρόνου, να ασχοληθούμε με αυτό, με τους λογισμούς και με τη διαχείριση των σκέψεων. Πέντε πράγματα λοιπόν. Κατανόηση, σπάσιμο των συμπεριφορών ασφαλείας. Δεύτερον, τρίτον, να ψάξουμε να βρούμε από πού είναι οι βρύσες, από πού μπάζουν τα νερά. Τέταρτον, να μπούμε στη διαδικασία και να έχουμε έναν υγιή τρόπο ζωής. Και πέμπτον, να μπούμε στη διαδικασία και να κάνουμε διαχείριση σκέψεων. Εγώ αυτά τα λίγα είχα να σας πω. Πάμε να κάνουμε, λίγο σας κούρασα παραπάνω με τον χρόνο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Εγώ συνήθως στα 40 λεπτά είμαι. Τελειώνω εκεί πέρα, είμαι μεγάλα. Σήμερα φύγαμε λίγο παραπάνω. Φύγαμε 10 λεπτάκια παραπάνω. Κουραστήκατε πολύ. Ωραία. Πάμε. Δεν τρώω πρόστιμο, ε. Ξέρω εγώ εδώ πέρα. Με έχει μαστίγει ο παπάς. Του χρόνου μου είπε θα. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε μια πολύ μικρή επανάληψη πάνω σε αυτά εδώ πέρα τα οποία είπαμε. Τι είπαμε σήμερα, γιατί μιλήσαμε για το άγχος. Τι θα θυμόμαστε, το δοχείο. Διαφορετικό το δοχείο στο καθέναν. Από τη στιγμή της σύλληψής μας, από το περιβάλλον γεμίζει αυτό το δοχείο. Το χρησιμοποιούμε το δοχείο αυτό, το περιεχόμενο του δοχείου, για να είμαστε λειτουργικοί. Όταν το δοχείο φτάσει στο τέλος, εκτονώνεται. Πώς εκτονώνεται, 5 τρόπους. Κρίση πανικού, βασικά, 5 τρόπους. Φοβίες, να τα πούμε με τη σειρά έτσι. Φοβίες, ψυχαναγκασμούς, ιδεολειψίες, ψυχοσωματικά συμπτώματα, κρίση πανικού. Όταν συμβαίνει αυτό το σκάσιμο, τι γίνεται, επιτελείται μια διπλή λειτουργία. Εκτόνωση από τη μία, συναγερμός από την άλλη. Είναι επικίνδυνα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα? Καθόλου επικίνδυνα. Ούτε σε ψυχολογικό, ούτε σε σωματικό επίπεδο. Το άγχος μπορεί να προκαλέσει κακό στον άνθρωπο. Οι εκτονώσεις του άγχους λειτουργούν προστατευτικά. Θα θυμάστε τη χύτρα. Για 5 λόγους εγκλωβίζεται ο άνθρωπος μέσα σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα και δημιουργούνται οι λεγόμενες αγχώδεις διαταραχές. Πρώτον, είναι ο φόβος. Δεύτερον, είναι το γεγονός ότι υιοθετούμε συμπεριφορά ασφαλείας. Τρίτον, είναι το γεγονός ότι ντρεπόμαστε να μιλήσουμε, ντρεπόμαστε να κοινωνήσουμε αυτό το οποίο μας συμβαίνει. Τέταρτον, τα παλιά προβλήματα. Πέμπτον, τα καινούργια προβλήματα. Και από εκεί και πέρα, όταν πάμε να λύσουμε, όταν πάμε να δουλέψουμε, να αντιμετωπίσουμε, πέντε πραγματάκια, πέντε βηματάκια, κατανόηση, αυτό που κάνουμε σήμερα. Δεύτερον, σπάσιμο των συμπεριφορών ασφαλείας, έκθεση παντού. Τρίτον, να ψάξω να βρω πού είναι οι βρύσεις μου. Τέταρτον, μπαίνω στη διαδικασία και προσπαθώ να υιοθετήσω έναν υγιή τρόπο ζωής. Πέμπτον, διαχείριση σκέψεων και σας ευχαριστώ πολύ.
3: Ακούσαμε την ομιλία του ψυχολόγου και συγγραφέα Ελευθέριου Ελευθεριάδη με θέμα «Μην αγχώνεσαι που αγχώνεσαι», που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης στη Φιλιππιάδα στις 30 Μαρτίου 2025. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Καλλινίκων Παρθένων, πίστεως, ελπίδος και αγάπης και της Μητρός αυτών Σοφίας. Οι τρεις αυτές αδελφές, πίστης, ελπής και αγάπη, ζούσαν σε κάποια πόλη της Ιταλίας την εποχή του Αδριανού, 117-138 μετά Χριστόν. Γόνοι περηφανούς οικογενείας ανατράφηκαν από τη χείρα μητέρα του Σοφία με πίστη, ελπίδα και αγάπη, όπως δήλωναν και τα ονόματά τους. Όταν κάποτε παρέμειναν στη Ρώμη, η φήμη του εναρέτου βίου τους διέτρεξε την πόλη και ο αυτοκράτορα έστειλε στρατιώτες να του τις παρουσιάσουν. Η σταθερότητα των τριών αδελφών στην πίστη, ασυνήθιστη για την ηλικία τους, κατέπληξε τον Αδριανό και πιστεύοντας πως η αμοιβαία συμπαράσταση τους έδιδε τη δύναμη να του αντιστέκονται, σκέφτηκε να τις εξετάσει χωριστά. Κράτησε λοιπόν μόνον την πίστη που ήταν 12 ετών και την προέτρεπε να θυσιάσει στην θεά Άρτεμη. Επειδή η Μάρτης τον εμικτήρισε και περιγέλασε το άψυχο Ξώανο, διέταξε να την γυμνώσουν και να την ραβδίσουν δυνατά. Έπειτα της έκοψαν τους μαστούς, από τους οποίους αντί αίματος έρευσε γάλα. Φιλονικώντας με το θαύμα ο τύραννος, πρόσταξε να την ξαπλώσουν επάνω σε πυρακτωμένη εσχάρα. Θεία επέμβασης όμως εκμυδένιζε τη θερμότητά της και πεισμωμένος ο Αδριανός έριξε την μάρτυρα σε τηγάνι με βραστή πίσα και άσφαλτο. Όταν η πίστης στάθηκε στο μέσον του καυτού μείγματος, η καυστικότης του μεταβλήθηκε σε δροσιά. Βλέποντας ο Αδριανός ότι καμία τιμωρία δεν την έβλαπτε, διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Με έκδηλη χαρά για την απόφαση του θανάτου της, η πίστης ασπάστηκε τη μητέρα και τις αδελφές της και έκλεινε τον αυχένα για να λάβει τον διαξήφους θάνατο. Την άλλη ημέρα ο ασεφής τύραννος υποσχέθηκε στην δεκαετή ελπίδα πως θα την αφήσει ελεύθερη αν προσκυνήσει τη θεά Άρτεμη. Η ελπίση του αποκρίθηκε ότι δεν ήταν μόνον ομογάλακτη αλλά και ομόφρον αδελφή με την πίστη. Τότε ο Αδριανός σταμάτησε την ανάκριση ως περιττή και διέταξε να την γυμνώσουν, να την μαστιγώσουν και αυτήν με ομά βούνευρα και να την ρίξουν μέσα σε αναμένο καμίνι. Όρθια η Μάρτης στο μέσον των φλογών ευχαριστούσε το Θεό που την διεφύλατε αυλαβή. Κατόπιν, καθώς ξέσχιζαν τις άρκες της με σιδερένια νύχια, η Ελπής με πρόσωπο καταβγασμένο από υπερφυσική χάρη έλεγε στον τύραννο ότι και πάλι θα τον νικήσει με τη δύναμη του Χριστού. Ο Αδριανός με οργή διέταξε να την ρίξουν μέσα σε χάλκινο λέβητα γεμάτον από κοχλάζουσα πίσα και ρητίνη. Όταν όμως είδε ότι το μεν χάλκομα έλειωσε, το δέκαυτο μείγμα χύθηκε έξω και έκαυσε πολλούς απίστους, ενώ η Ελπής δεν έπαθε τίποτε, απεφάσισε και για αυτήν τον διαξήφους θάνατο. Εφοδιασμένη με την ευχή της μητέρας της, η Ελπής παρότρινε στον αγώνα την αγάπη, κατεφύλισε το μαρτυρικό λείψανο της πίστεως και έκλεινε τον αυχένα για να προσφέρει την τιμία κεφαλή της στον Χριστό. Αισιόδοξος ο δικαστής για την εννέαετή αγάπη με κολακευτικούς λόγους άρχισε να την προτρέπει στην ασέβεια, αλλά αυτή με πολύ παρησία τον σταμάτησε και του είπε «Μη σε πλανά η μικρή μου ηλικία και νομίζεις ότι εύκολα θα την εξαπατήσεις με τις κολακίες σου. Δεν θα αργήσει η πείρα να σε διδάξει ότι και εγώ είμαι καρπός της ίδιας ρίζας». Παροξημένος από την ελευθεροστομία της, ο τύραννος την παρέδωσε να την κρεμάσουν και να την τανίσουν με λουριά, ώσπου να εξαρθρωθούν τα μέλη της. Έπειτα της είπε αν θέλει να γλιτώσει από την πυρακτωμένη κάμινο που της είχε ετοιμάσει να πει μόνον «Μεγάλη η θεά Άρτεμις». Σε απάντηση η αγάπη έτρεξε και πήδησε μόνη της μέσα στις φλόγες. Ευθύς τότε η φωτιά διασκορπίστηκε και έκαψε πολλούς από τους παρευρισκομένους. Οι στρατιώτες που έστειλε ο Αδριανός να την συλλάβουν έβλεπαν λευκοφόρους νέους να ψάρουν μαζί της και δεν τόλμησαν να την πειράξουν. Όταν η Μάρτης εξήλθε άθικτη μέσα από το καμίνι, διετρύπησαν το σώμα της με τρυπάνια και τέλος την αποκεφάλισαν. Η Σοφία ενεταφίασε μεγαλοπρεπώς τα μαρτυρικά σώματα των τριών θυγατέρων της και ύστερα από τρεις ημέρες, καθώς είχε προσπέσει στον τάφο τους και τις παρακαλούσε να δεχθούν και αυτήν σύσκηνο στα ιερά σκηνώματα που κατοικούσαν, παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο για να προσθεθεί μαζί τους στο χορό των Αγίων.

ότι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγαθοκλίας. Η Αγία Αγαθόκλια ήταν δούλη κάποιου χριστιανού ονόματι Νικολάου και της ασεβούς γυναίκας του, Παυλίνας, η οποία επί 8 χρόνια βασάνιζε την Αγία με διάφορες τιμωρίες για να αρνηθεί τον Χριστό. Άλλοτε την κτυπούσε στον λαιμό με μεγάλες πέτρες, άλλοτε την ανάγκαζε να τρέχει με γυμνά πόδια σε τραχείς και δύσβατους τόπους, άλλοτε πάλι τη συνέτριβε τα πλευρά με σιδερένιο σφυρί ή τη έκαιγε τη γλώσσα. Ήταν όμως αδύνατον να κάμψει τη σταθερότητα της Αγαθόκλειας. Τέλος της έκαυσε τον τράχυλο και η μακαρία ψυχή της μάρτυρος απήλθε νικηφόρα στα ουράνια.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας, της Χήρας και Γεμινιανού, του κατά πνεύμα Υιού αυτής. Ευγενής και πλουσία Ρωμαία η Αγία Λουκία έζησε την εποχή των συναυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού. Χήρα επί 36 έτη είχε φτάσει σε ηλικία 75 ετών όταν ξέσπασε ο μεγάλος διωγμός. Ο ιδωλολάτρης ιός της Ευτρόπιος, τον οποίον ουθετούσε να αποστραφεί τα είδωλα, την διέβαλε ως χριστιανή στον ηγεμόνα και η Αγία φυλακίστηκε. Στο δεσμοτήριο ρίχθηκε σε χάλκινο λέβητα γεμάτον βρασμένο μόλυβδο και πίσα, αλλά ενδεδειμένη την Θεία Χάρη, έμεινε αυλαβής και για να την ετοιμάσουν την περιέφεραν δια των οδών της πόλεως. Τότε κάποιος συμπολίτης της ονόματι Γεμινιανός, παρακινημένος από θεϊκό σημείο, επίστευσε στο Χριστό και την ακολούθησε. Η Λουκία τον βάπτισε και τον υιοθέτησε, ως Υιός της Δέκατα Πνεύμα φυλακίστηκε μαζί της. Πριν παρουσιαστούν για εξέταση, ο βασιλεύς σκοτώθηκε και μετά τρεις μήνες οι μάρτυρες οδηγήθηκαν ενώπιον του αναπληρωτού του Πυροπόγονου. Προτού αυτός προφθάσει να τους τιμωρήσει, θείοι άγγελοι τους άρπαξαν και τους μετέφεραν στο ταυρομένιο της Σικελίας. Από εκεί οι Άγιοι πήγαν στην Μενδύλα, την οποία εκαθάρισαν από το πλήθος των πονηρών πνευμάτων και οδήγησαν στη θεογνωσία πολλούς κατοίκους της. Επειδή όμως και εκεί εδιώκονται οι χριστιανοί, η Αγία Λουκία ανεχώρησε στο όρος, όπου παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή της στο Θεό, ενώ ο Γεμινιανός συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και απεκεφαλίστη.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης εν Νικαία ξύφη τελειοθήσεις. Όταν ο Αλέξανδρος Εβήρος βασίλευε στη Ρώμη 222-235, έστειλε στην Καπαδοκία ως ηγεμόνα τον Συμπλίκιο. Φτάνοντας αυτό στην περιφέρειά του, οι ιδωρολάτρες, μεταξύ των άλλων, του κατήγγειλαν ως χριστιανοί και την υπέρπλουτη αρχόντισσα Θεοδότη, η οποία κατήγεται από τα μέρη του Ευξήνου Πόντου. Επειδή η Αγία δεν δέχθηκε να αποταχθεί τον Χριστό, με διαταγή του την κρέμασαν και της ξέσχιζαν πολύ ώρα τα πλευρά. Σαν να έπασχε άλλος, η Θεοδότη εδόξαζε συνεχώς το Θεό, χωρίς να δείξει ούτε το ελάχιστο σημείο πόνου. Έπειτα την έριξαν στη φυλακή. Μετά από 8 ημέρες, οι δεσμοφύλακες βρήκαν τις θύρες ανοιχτές και το ανέφεραν στον Συμπλίκιο. Αυτός δεν το πίστευσε, έως ότου είδε και την Αγία μπροστά του τελείως υγιή. Όταν συνήλθε από την έκπληξη, πρόσταξε να την ρίξουν σε καιόμενο κλίβανο, αλλά η Θεία Χάρις που εσκέπαζε την Θεοδότη κατήφθηνε τις φλόγες προς τα έξω και κάηκαν περισσότεροι από 70 ιδωρολάτρες. Την άλλη μέρα ο ηγεμόνα έστειλε 2 ιερείς των ιδόλων για να διασκορπίσουν στον αέρα την τέφρα της. Μόλις αυτοί άνοιξαν τον κλίβανο, οι φλόγες όρμησαν κατά πάνω τους και τους έκαψαν, ενώ οι παρευρισκόμενοι έβλεπαν την μάρτυρα να κάθεται ανάμεσα σε λευκοφόρους νέους και να ψάλει. Απερχόμενος στο Βυζάντιο, ο Συμπλίκιος παρέλαβε μαζί του και την Θεοδότη δεμένη. Στην Άγκυρα η Αγία του ζήτησε στην πειρακτωμένη Εσχάρα που της είχε ετοιμαστεί ως τιμωρία να ανεβεί και ο Λιβελίσιος Δωρόθεος για να δουν τίνος ο Θεός είναι σωτήρ. Μπροστά στα μάτια του ηγεμόνας ο Δωρόθεος ευθύς έγινε παρανάλωμα του πυρός, ενώ η Θεοδότη έμεινε τελείως αυλαβής. Δεμένη πάλι πίσω από τα άλογά του, την έσυρε ο Συμπλίκιος ως την Νίκαια, όπου την πρόσταξε να εισέλθει στο ειδόλιο και να θυσιάσει.

0: Μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Πηλαίος και Νείλου των Επισκόπων, Ηλία του Πρεσβυτέρου και Πατερμουθίου Πυρή Τελειοθέντων, των Αγίων Εκατών Μαρτύρων των Εξεγύπτου, Ξύφη Τελειοθέντων και των Αγίων Πεντίκοντα Μαρτύρων εκ Παλαιστίνης Πυρή Τελειοθέντων. Οι Άγιοι Επίσκοποι Πηλαίας και Νείλος, ο Πρεσβύτερος Ηλίας και ο Πατερμούθιος ήσαν Αιγύπτιοι στην καταγωγή. Κατά τον μεγάλο διωγμό επί Μαξιμίνου Δάια μετά το 306, λόγω της ανδρείας ομολογίας της πίστεώς τους, τους εξόριξαν με ξύφος τον δεξιό οφθαλμό, κατέκαυσαν τις κόγχες με καυτήρες και τους απέκοψαν τους στένοντες του αριστερού ποδιού. Ακρουτηριασμένους και ανάπηρους τους έστειλαν να εργάζονται στα μεταλλεία Χαλκού, στη φαινό της Παλαιστίνης, όπου είχε καταδικαστεί πληθύς ομολογητών. Σιγά σιγά στα μεταλλεία αυτά οι ομολογητέ απέκτησαν αρκετή ελευθερία ώστε να κτίσουν και οικήματα για να τελούν τη Θεία Λειτουργία. Όταν κατά το 7ο έτος του διωγμού τους επισκέφθηκε ο άρχοντας της επαρχίας, άνδρας απάνθρωπος και πονηρός, και διαπίστωσε τον τρόπο ζωής τους, έστειλε συκοφαντική αναφορά στον Μαξιμίνο, με αποτέλεσμα ο προϊστάμενος των μεταλλείων να τους διασκορπίσει. Άλλους μετέφεραν στην Κύπρο, άλλους στον Λίβανο και άλλους σε διάφορες περιοχές της Παλαιστίνης, όπου τους κατέτριχαν με σκληρές εργασίες. Τους τέσσερις κορυφαίους των ομολογητών, τον Πηλαία, τον Ήλο, τον Ηλία και κυρίως τον Πατέρ Μούθιο, που ήταν γνωστό σε όλους για την αγάπη του προς πάντας, τους παρέπεμψαν στον διοικητή των ρωμαϊκών στρατευμάτων της Παλαιστίνης. Ο στρατοπεδάρχης τους εζήτησε να αρνηθούν την πίστη τους, επειδή όμως οι Άγιοι δεν τον υπήκουσαν, τους παρέδωσε στον διαπυρός θάνατο. Λίγο αργότερα απεκεφάλισαν 100 από τους Αιγυπτίους συγκαταδίκους τους και εν συνεχεία 50 άλλους Παλαιστινίους ομολογητάς. Μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Ηρακλειδίου και Μύρωνος Επισκόπων Ταμάσου της Κύπρου. Ο Άγιος Ηρακλείδιος ήταν υιός του Ιεροκλή, δωρολάτρου ιερέως της Κύπρου. Όταν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Μάρκος πήγαν στην Μεγαλόνησο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, ο Ιεροκλής τους προσκάλεσε να τον ακολουθήσουν στις θυσίες. Οι Απόστολοι αρνήθηκαν, τους ζήτησαν όμως να τους δείξει το δρόμο που οδηγούσε στο όρος Τρόοδος. Ο Ιεροκλής τους έδωσε ως οδηγό τον ιό του Ηρακλείδιο, τον οποίον καθοδόν κατήχησαν και βάπτισαν. Ο νεοφώτιστος νέος τους ακολουθούσε σε όλα τα χωριά όπου μετέβαιναν ως την Τάμασο. Εκεί κατοίκησαν όλοι μαζί σε ένα σπήλαιο και λίγες ημέρες προτού οι Απόστολοι αναχωρήσουν για την Πάφο, τον χειροτώνησαν επίσκοπο Ταμασού. Ως επίσκοπος, ο Ηρακλείδιος εργάστηκε πολύ για την εξάλληψη της ειδωλολατρείας από το νησί του. Κατήχησε και βάπτισε τους γονείς του, δίδασκε τον λαό, θεράπευε ασθενείς, ανέστησε νεκρούς. Το πλήθος των θαυμάτων του προκάλεσε το μίσος των ειδωλολατρών, οι οποίοι τον παρέδωσαν στον διαπυρό θάνατο μαζί με τον Άγιο Μύρωνα. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 22 8.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο

0: Τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, καλώς ανταμώνουμε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι ακροατές, όπου γης. Ταξιδεύουμε στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας και έχουμε αφήσει μια εκκρεμότητα από την προηγούμενη ραδιοφωνική μας αυτή με τα μεσονεκτία συνάντηση. Όπου γης, papaki.hotmail.com για κάτι που θέλετε να μας πείτε. Εσείς, ηλεκτρονικά, ταξιδεύουμε σήμερα στο Άγιον Όρος να ολοκληρώσουμε την γνωριμία με τα υπόλοιπα μοναστήρια από τα 20 κυρίαρχα του Αγίου Όρους και να αναφερθούμε και σε κάποιες χρηστικές πληροφορίες για όποιον θα ήθελε να βρεθεί στο περιβόλι της Παναγιάς.

Οι 20 μονές του Αγίου Όρους, κατά την αυστηρή τάξη της ιεραρχίας τους, είναι Μεγής της Λαύρας, Δατοπεδίου, Ιβύρων, Χιλανδαρίου, η Σερβική, Διονυσίου, Κουτλουμουσίου, Παντοκράτορος, Ξηροποτάμου, Ζωγράφου, Βουλγαρική, Δοχιαρίου, Καρακάλου, Φιλοθέου, Σιμωνόπετρας, Αγίου Παύλου, Σταυρονικήτα, Ξενοφόντος, Γρηγορίου, Εσφυγμένου, Αγίου Παντελεήμονος, η Ρωσική και Κωνσταμονίτου. Όλες μαζί αποτελούν αυτό που όλοι έχουμε στο μυαλό μας ως Άγιον Όρος. Συνθέτουν την Ιερά Κοινότητα που εδρεύει στις Ικαρίες. Είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. 15η λοιπόν, κατά την τάξη του Αγίου Όρους, είναι η Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Πολλές παραδόσεις συνδέονται με την ίδρυση και την ονομασία της, με επικρατέστερη αυτήν που αναφέρει ότι ιδρύθηκε στα τέλη του 10ου αιώνα από δύο μοναχούς, τον Σταύρο και τον Νικήτα. Μία άλλη εκδοχή ωστόσο θέλει τον ιδρυτή της να είναι κάποιος μοναχός Νικηφόρος Στραβονικήτας, δηλαδή ο Στραβός ή Αλήθωρος Νικήτας. Στη συνέχεια περιέπεσε σε αφάνεια και ερημώθηκε παίρνοντας στην ιδιοκτησία του πρωτάτου το 1287. Κατόπιν παραχωρήθηκε ως κελί στην Ιερά Μονή Φιλοθέου και αργότερα στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Η μετατροπή της σε κυρίαρχο και αυτόνομο μοναστήρι οφείλεται στον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιερεμία τον Πρώτο, ο οποίος αγόρασε την έκταση, χρηματοδότησε την ανοικοδόμηση των τυχών του πύργου, της τράπεζας και του Νέου Καθολικού και το 1536 εξέδωσε σιγήλιο που την αναγνώριζε ως την 15η Μονή του Άθο. Είναι κοινόβιο από το 1968. Το Καθολικό τιμά τη μνήμη του Αγίου Νικολάου στις 6 Δεκεμβρίου, στις 19 Δεκεμβρίου με το Νέο. Οι τοιχογραφίες του, τρεις φορητές εικόνες του τέμπλου, τα Δημόθυρα, το Οδωδεκάορτο, είναι μεταξύ άλλων έργα του Θεοφάνη Στερλίτζα ή αλλιώς του Θεοφάνη του Κρητικού. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται 8 κελιά και 34 καλύβες. 16η στη σειρά είναι η Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Άθο, κοντά στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου και είναι χτισμένη σε παραθαλάσσια θέση. Το 998, ο οκτήτορας και πρώτος ηγουμενός της, Ξενοφών, υπέγραψε σε έγγραφο που φυλάσσεται μέχρι σήμερα στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου ως Ξενοφών μοναχός και ηγούμενος της Μονής του Αγίου Γεωργίου. Οπότε και η ίδρυσή της τοποθετείται χρονικά λίγο νωρίτερα. Είναι κοινόβιο από το 1784. Το Καθολικό τιμά τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου με πανήγυρη και αγρυπνία στις 23 Απριλίου, που είναι 6 Μαΐου με το Νέο. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται η Ιερά Σκήτη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, δύο κελιά και 4 καθίσματα. 17η στη σειρά είναι η Ιερά Μονή Γρηγορίου. Ιδρύθηκε λίγο πριν από τα μέσα του 14ου αιώνα από τον Όσιο Γρηγόριο τον Νέο, μαθητή του Αγίου Γρηγορίου του Σιναίτη. Για πρώτη φορά μνημονεύεται σε έγγραφα του 1347 και 1348. Είναι κοινόβιο από το 1840. Η Μονή βρίσκεται στην νοτιοδυτική ακτή της Χερσονήσου του Άθου. Το Καθολικό τιμά τη μνήμη του Αγίου Νικολάου με πανήγυρη και αγρυπνία στις 6 Δεκεμβρίου, 19 Δεκεμβρίου με το Νέο. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται 5 κελιά και το αντιπροσωπείο της στις Καριές, καθώς και 6 καθίσματα. 18η στη σειρά η Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Είναι χτισμένη σε μικρό και κλειστό κόλπο της βορειοανατολικής πλευράς της Χερσονήσου. Η πρώτη ιστορική τεκμηρίωση για την ύπαρξή της είναι το 998, όπου αναγράφεται με το όνομα Εσφαγμένου σε πράξη της Μονής Βατοπεδίου, ενώ το 1037 μετονομάζεται σε Εσφυγμένου. Λειτουργεί κοινοβιακά από το 1797 με σιγήλιο του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου. Το Καθολικό είναι αφιερωμένο στην ανάληψη του Κυρίου. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται 2 κελιά και 7 καθίσματα.

19η προτελευταία μονή της Αθωνικής Πολιτείας στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, η Ρωσική. Υπήρχε ήδη από τον 11ο αιώνα στη θέση του σημερινού Παλαιομονάστηρου. Στη σημερινή της θέση μεταφέρθηκε μετά το 1765. Από το 1840 παρατηρήθηκε μεγάλη προσέλευση μοναχών από τη Ρωσία, οι οποίοι έφτασαν τους 1000 στα τέλη του 19ου αιώνα. Λειτουργεί κοινοβιακά από το 1803. Το 1875 εκλέγεται για πρώτη φορά ρωσικής καταγωγής ηγούμενος ο Μακάριος Σούσκιν, οπότε και αναγνωρίζεται ως ρωσικό κοινόβιο. Βρίσκεται στη δυτική ακτή της Χερσονήσου του Άθου και εντυπωσιάζει με τα τεράστια οικοδομήματά της που μπορούν να φιλοξενήσουν δεκάδες μοναχούς και προσκυνητές. Το καθολικό τιμά τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος με πανήγυρη και αγρυπνία στις 27 Ιουλίου, 9 Αυγούστου με το νέο. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται η ιερά σκήτη κοιμήσεως της Θεοτόκου, Βογορόδιτσα, η έρημη σκήτη της Θηβαΐδας, 12 κελιά, εκτός του αντιπροσωπείου της Ικαρίας, και δύο καθίσματα. 20η και τελευταία από τις μονές του Αγίου Όρους, κατά την αγιορείτικη τάξη, είναι η Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου. Πολλά θρυλούνται για την ίδρυση της μονής και την ονομασία της. Η εκκλησιαστική παράδοση παραπέμπει στην ίδρυση σε απόφαση του Μεγάλου Κωνσταντίνου που ολοκληρώθηκε από τον ιό του Κώνστα. Μια άλλη εκδοχή αποδίδει την ίδρυση σε μοναχό που καταγόταν από τον Κασταμόνα Παφλαγωνίας ή ήταν μέλος της γνωστής βυζαντινής αριστοκρατικής οικογένειας των Κασταμονιτών. Ιστορικά αναφέρεται σε κείμενα του 11ου αιώνα. Λειτουργεί ως κοινόβιο από το 1800. Χτισμένη στην ενδοχώρα της Χερσονήσου, η Μονή είναι αθέατη από τη θάλασσα. Το καθολικό τιμά τη μνήμη του Αγίου Πρωτομάρτυρου Στεφάνου με πανηγύρι και αγρυπνία στις 27 Δεκεμβρίου, 9 Ιανουαρίου με το νέο. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται δύο καθίσματα και ένα κελί, το οποίο αποτελεί το αντιπροσωπείο της στις Καριές.

Στο Ιωνόρος, όπως όλοι γνωρίζουμε, ισχύει η απαγόρευση εισόδου των γυναικών. Ένας θεσμός με μακρά ιστορική παράδοση. Είναι το λεγόμενο άβατο. Και επειδή κάναμε αρκετές αναφορές σε σκήτες, καλύβες, καθίσματα και ερημητήρια, να πούμε ότι οι σκήτες είναι κοινότητες μοναχών που ιδρύθηκαν ιστορικά στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή ορισμένων μονών μετά από άδεια της κυρίαρχης μονής επικυρωμένη με πατριαρχικό σιγήλιο. Τα κελιά είναι αυτοτελή οικοδομήματα με ενσωματωμένο ναό, βοηθητικά κτίσματα και καλλιεργήσιμη εδαφική έκταση. Βρίσκονται είτε διάσπαρτα σε περιοχές της Αττωνικής Χερσονήσου είτε σε συγκροτήματα, ενώ οι οικιστές τους έχουν δικαίωμα διαδοχής. Οι καλύβες. Πρόκειται για κτίρια μικρότερα από τα κελιά, χωρίς εδαφική έκταση, αλλά με ενσωματωμένο ναό. Πολλές καλύβες μαζί μπορεί να συγκροτούν μία σκήτη, αλλά μπορεί να μην έχουν καμία οργάνωση ή σχέση μεταξύ τους. Τα καθίσματα. Πρόκειται για αυτοτελείς οικίες με ναό σε κοντινή προς τη μονή θέση. Υπάγονται στη μονή, δεν έχουν αυτοτελή υπόσταση και παραχωρούνται στους μοναχούς χωρίς δικαίωμα διαδοχής με απόφαση της γεροντίας. Και τα ερημητήρια, ησυχαστήρια ή ασκηταριά ή ασκητήρια είναι αυτοσχέδιοι ασκητικοί χώροι φτιαγμένοι από αναχωρητές μοναχούς στις πιο δύσβατες και απρόσιτες περιοχές της Αττωνικής Χερσονήσου. Είναι στοιχειωδώς διαρρυθμισμένοι ώστε να ανταποκρίνονται στην ανάγκη ασκητικής διαβίωσης. Δημιουργούνται με την ευλογία της κυρίαρχης μονής και του πνευματικού καθοδηγητή του μοναχού για να καλύψουν έτσι τις ελαχιστοποιημένες ανάγκες του.

και σας μεταφέρουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, μερικές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Άγιον Όρος. Η είσοδος και η παραμονή στην Αθωνική Πολιτεία επιτρέπονται μόνο σε άνδρες ανεξαρτήτως εθνικότητος ή δόγματος. Κατά κανόνα απαγορεύεται να εισέλθουν ανήλικα τέκνα προσχολικής ηλικίας, ενώ κάθε μονή έχει τα δικά της ηλικιακά όρια για τα παιδιά. Απαραίτητη είναι η έκδοση ενός ειδικού εγγράφου, του διαμονητηρίου. Για το Γενικό Διαμονητήριο, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στο Γραφείο Προσκυνητών της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους στη Θεσσαλονίκη. Και κατόπιν επικοινωνούν με τις Ιερές Μονές για τη φιλοξενία τους. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει συνεννόηση με συγκεκριμένη μονή για ειδικό διαμονητήριο πρόσκληση. Το κόστος του διαμονητηρίου είναι 25 ευρώ για τους ομόδοξους, 30 ευρώ για τους αλλόδοξους, 10 ευρώ για τις ειδικές ομάδες, τρίτεκνους, μαθητές, φοιτητές, κληρωτούς, αμαία και δωρεάν για τους πολύτεκνους. Η ισχύς του είναι 4 ημέρες, δηλαδή 3 διανυκτερεύσεις, εκτός και αν γίνει ξεχωριστό αίτημα σε μία μονή. Για τους ημεδαπούς, η προκράτηση μπορεί να γίνει έως 3 μήνες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία. Για τους αλλοδαπούς, υπάρχει η δυνατότητα έως 6 μήνες πριν, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γραφείου Προσκυνητών. Η παραλαβή των διαμονητηρίων γίνεται από το Γραφείο των Προσκυνητών στην Ουρανούπολη. Αν υπάρξει συνεννόηση με το Γραφείο της Θεσσαλονίκης, μπορεί να γίνει και παραλαβή από το λιμάνι της Ιερισσού, όπου όμως χρειάζεται προσοχή, καθώς δεν υπάρχει γραφείο και θα πρέπει να αναζητήσετε επιτόπου τον αρμόδιο υπάλληλο. Η πληρωμή γίνεται αποκλειστικά με μετρητά. Οι προσκυνητές οφείλουν κατά την παραλαβή να επιδείξουν το νομικό έγγραφο, δηλαδή διαβατήριο ή ταυτότητα που χρησιμοποίησαν για την έκδοση του διαμονητηρίου. Η είσοδος τώρα στο Άγιον Όρος γίνεται κυρίως από την Ουρανούπολη και δευτερευόντως από την Ιερισσό. Η Ουρανούπολη απέχει από τη Θεσσαλονίκη 139 χιλιόμετρα, περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά, ενώ η δεύτερη βρίσκεται σε απόσταση 124 χιλιόμετρων, 1 ώρα και 50 λεπτά οδικώς. Απέχει δηλαδή η Ιερισσός από την Ουρανούπολη. Το κτέλ Χαλκιδικής εξυπηρετεί και τα δύο σημεία, αλλά χρειάζεται προσοχή στην επιλογή του δρομολογίου ώστε να συνδυαστεί με την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία. Προτιμήστε να αναχωρήσετε από το λιμάνι της Ιερισσού αν σκοπεύετε να επισκεφτείτε τις μονές της ανατολικής πλευράς, παραδείγματος χάρη Βατοπεδίου. Από την Ιερισσό αναχωρεί ένα πρωινό δρομολόγιο με ταχύπλο των Αγιορείτικων Γραμμών στις 8:35 καθημερινά. Από την Ουρανούπολη πραγματοποιούνται περισσότερα δρομολόγια με ταχύπλο ή φεριμπότ της ίδιας εταιρείας και προορισμού το λιμάνι της Δάφνης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η προκράτηση εισιτηρίου και η έγκαιρη ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες, αφού τα δρομολόγια δύναται να τροποποιηθούν. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι τα ταχύπλοα σκάφη δέχονται μία μόνο αποσκευή, περίπου 10 κιλών ανά επιβάτη. Εναλλακτικά, η μεταφορά προς το Άγιον Όρος, αφού έχει γίνει η παραλαβή του διαμονητηρίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί και με θαλάσσιο ταξί. Σε αυτό δραστηριοποιούνται αρκετές εταιρείες.

Εντός του Αγίου Όρους, οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται με τρεις τρόπους, ανάλογα βέβαια με τη διαδρομή. Μπορεί κανείς να μετακινηθεί φυσικά με τα πόδια, καθώς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο μονοπατιών που συνδέει τις μονές και όλα τα σημεία ενδιαφέροντος μεταξύ τους. Κυκλοφορούν πολλοί χάρτες και εφαρμογές. Παρ' όλα αυτά, αν σχεδιάζει κανείς να περπατήσει, θα πρέπει να εξοπλιστεί με τα απαραίτητα. Παράλληλα, εκτελούνται δρομολόγια με μεγάλα λεωφορεία στις ώρες άφηξης και αναχώρησης των πλοίων από τη Δάφνη προς τις Καριές. Από τις Καριές μπορείτε να αναβλώσετε κάποιο μικρό βαν ταξί για τη μονή προορισμό σας. Το κόστος εξαρτάται από τη χιλιομετρική απόσταση και τον αριθμό των επιβατών. Εναλλακτικά, θα κινηθεί κανείς μέσω της θαλάσσιας οδού, είτε με τα τακτικά δρομολόγια, είτε με θαλάσσιο ταξί. Στο Άγιον Όρος απαγορεύονται τα ποδήλατα και τα πατίνια. Κάθε μονή, ανάλογα με την κτηριακή δυναμική της και το μέγεθος της αδελφότητας, παρέχει διαφορετική εμπειρία διαμονής. Συνήθως προσφέρονται πετσέτες και κλινοσκεπάσματα. Τα δωμάτια είναι από δίκλινα μέχρι κοιτώνες και τα μπάνια κοινόχρηστα. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται εντός των στεγασμένων χώρων. Ως προς τη σύτηση, οι προσκυνητές ακολουθούν το πρόγραμμα και το διατροφολόγιο της κάθε μονής.

Μιλώντας για το Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγιάς, αυτόν τον ανεκτήμητο πνευματικό πλούτο που διαθέτει η χώρα μας, η Ορθοδοξία, ο κόσμος ολόκληρος, θα αναφερθούμε σε μερικούς βασικούς κανόνες που μοιάζουν εντελώς αυτονόητοι, αλλά είναι πέρα για πέρα χρήσιμοι και τηρούνται στο Άγιον Όρος. Φυσικά, θα πρέπει κανείς να ελέγξει ότι έχει κλείσει σωστά τα εισιτήρια και κυρίως τα διαμονητήρια. Φροντίζει ο επισκέπτης προσκυνητής του Αγίου Όρους να έχει μαζί μετρητά, καθώς αυτά χρησιμοποιούνται για τις περισσότερες συναλλαγές. Λόγω της ιερότητας του χώρου, η ενδυμασία, όπως όλοι αντιλαμβάνονται, είναι σεμνή και ευπρεπής. Εννοείται μακριά παντελόνια και κλειστά παπούτσια. Τα σόρτς δεν επιτρέπονται, τα αμάνικα το ίδιο, σαγιονάρες και οτιδήποτε άλλο προκαλεί μια πρόχειρη και πιο ανέμελη εμφάνιση. Αν κάποιος ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή, καλό είναι να βεβαιωθεί ότι έχει μαζί του όλα τα απαραίτητα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ένα αρκετά ενημερωμένο φαρμακείο στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, στις Καριές. Από τα παντοπολία των Καριών μπορεί κανείς να προμηθευτεί διάφορα απαραίτητα για την διαμονή του. Στα μοναστήρια απαγορεύεται η βιντεοληψία, εκτός και αν υπάρχει ειδική άδεια, ενώ η φωτογράφηση είναι δυνατή μόνο όπου επιτρέπεται. Ποτέ μέσα στους ναούς, σε χώρους της αδελφότητας χωρίς προηγούμενη άδεια και γενικά οπουδήποτε θα θελήσουμε να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο, μια φωτογραφική μηχανή και να αποθανατήσουμε μια στιγμή χωρίς να έχουμε λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Τα κινητά, τουλάχιστον στις ώρες της ακολουθίας ή κατά τη διάρκεια της τράπεζας, βρίσκονται σε αθόρυβη λειτουργία ή σε λειτουργία πτήσης και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες οι υποδομές είναι ακόμα περιορισμένες, μολονότι τα τελευταία χρόνια γίνονται αρκετές αλλαγές και προσαρμογές ώστε άτομα με αμαξίδιο να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλο και περισσότερους χώρους του Αγίου Όρους. Το Άγιον Όρος λοιπόν είναι ένας ανεκτήμητος πνευματικός θησαυρός. Δεν είναι ένα τουριστικό αξιοθέατο. Ο λόγος που μιλάμε και αναφερόμαστε στο Άγιον Όρος δεν είναι για να διαφημίσουμε έναν προορισμό, αλλά για να μάθουμε κάποια στοιχεία για αυτό και να ακούσουν και οι γυναίκες ακροάτριες που δεν έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί. Μία μοναστική πολιτεία, ένας αγιασμένος τόπος, πάμπολα τα θαύματα, αμέτρητα τα ιερά κοιμήλια, τα άγια λείψανα, τα αγιάσματα, οι ευλογίες, τα θαύματα, οι θαυματουργές εικόνες, ολοζώντανη η χάρη της Παναγίας μας και φυσικά όλων των υπολείπων αγιοριτών πατέρων.

0: Όπως τόσοι, βέβηλοι και εμείς, περπατήσαμε στο Άγιον Όρος. Όμιλος φιλικός. Μικρό τάγμα στο μήνα της ανθοφορίας. Νεοσύλλεκτη της άνοιξης προσκυνήσαμε στις μονές να προσθέσουμε του κεριού μας την κάπνα στο περίλυπο θάμπος των Αγίων εικόνων. Στα κελιά, ουρανός ελληνικός και θάλασσα χύνονται από τα παράθυρα και σεντόνια απλώνουνε φωτός στους μακρύς διαδρόμους. Χταπόδια κρεμασμένα στεγνώνουν στους αθρούς παντεπόπτες εξώστες. Έξω, στα χρώματα, λαμπαδιφορίες κινούν μες στη μέρα τις φλόγες τους οι ζεστές παπαρούνες. Ένα απόσπασμα από το ποίημα «Άθος» του Αλέξανδρου Μπάρα. Και κάπως έτσι, απλή, ραδιοφωνική, νοερή προσκυνητές και εμείς, ολοκληρώνουμε αυτήν την δική μας προσέγγιση στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς. Μια ευκαιρία για λίγο, με πολύ απλά λόγια και με πολύ περισσότερη σκέψη και φαντασία, να προσεγγίσουμε αυτήν την μοναδική πολιτεία, την αγγελική πολιτεία του Άθωνα. Φίλες και φίλοι ακροατές, ο Άθος είναι προσκύνημα, τόπος αγιότητος, τόπος μοναδικός. Και έτσι οφείλουμε να τον διαφυλάξουμε, όχι ως τουριστικό αξιοθέατο, όχι ως τόπος που πάμε για τρεις μέρες για να ξεσκάσουμε, αλλά που πάμε για τρία βράδια για να γεμίσει η ψυχή μας ευλογίες. Ακόμα και νοέρα, ακόμα και αν διαβάζουμε κάποιες σελίδες, κάποια θαυμαστά περιστατικά, κάποια μοναδικά από όσα άπειρα έχουν συμβεί εκεί, στη σκιά του Άθωνα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο γέροντας της Βιθανίας, Αρχιμανδρίτης Θεοδόσιος. Κείμενα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Γερβασίου Ραπτοπούλου, Ιεροκήρυκος, ο γέροντας της Βιθανίας. Επιμέλεια, παραγωγή, ιερομόναχος Εφραίμ Παναώσης. Μέρος δεύτερο.

Ο Ιωάννης, με τα ευχάριστα νέα που του μετέδωσαν οι μοναχοί, αναπαύθηκε ψυχικά. Σε λίγο καιρό τα χαρτιά του βρισκόταν ήδη στην Αγγλική Πρεσβεία των Αθηνών. Μπορούσε τώρα να φροντίσει ο Ιωάννης για την παραλαβή τους και να ετοιμαστεί για την αναχώρησή του προς το ποθούμενο τόπο, την Αγία Γη.

Ώρα να ετοιμαστεί. Να ετοιμαστεί διπλά. Σ' ό,τι αφορούσε τις αποσκευές και σ' ό,τι αφορούσε την ψυχή. Να προετοιμαστεί πνευματικά. Το οποίο και βάραινε στην περίπτωση. Δυστυχώς οι οικείοι του αντιτάσσονταν στο μοναστικό πόθο του Ιωάννη. Δεν μπορούσαν να συλλάβουν και να κατανοήσουν το μεγαλείο της μοναχικής ζωής. Τον ήθελα να σταδιοδρομήσει στην κοινωνία με μια καλή και προσοδοφόρα εργασία, να δημιουργήσει οικογένεια για να διαιωνίζεται το όνομα. Γι' αυτό και του δημιουργούσαν συχνά προβλήματα στην πνευματική πορεία της ζωής του. Τον ήθελαν κοντά τους. Τον ήθελαν ένα κοσμικό νέο, με ηθικές βέβαια αρχές, αλλά όχι και με έντονα πνευματικά ενδιαφέροντα. Άλλως προς την αγάπη του Θεού δεν υπάρχει μέτρο. Η ψυχή από μόνη της όταν καλείται από το Θεό ξεπερνά τα μέτρα και προσφέρεται ολοκληρωτικά. Αυτό συνέβη και με τον πιστό και ευλαβέστατο Ιωάννη.

έτοιμος να φύγει. Το καράβι θα έφευγε στις 7. Και να, όταν φτάνει στο λιμάνι, μια ανέλπιστη δοκιμασία τον περιμένει. Το καράβι των ονείρων του είχε αναχωρήσει στις 6:30, μισή ώρα νωρίτερα. Σαν κεραυνό δέχτηκε ο Ιωάννης αυτή την πληροφορία. Πόνεσε πολύ και ο πόνος έγινε δάκρυ. Ήταν πειρασμός το περιστατικό. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Ο διάβολος λυσά στις περιπτώσεις που ένας νέος ή μια νέα αρχίζουν την πορεία τους για τη μοναχική πολιτεία. Ίσως όμως ήταν και μια δοκιμασία για τον Ιωάννη. Ό,τι και να ήταν, ο Ιωάννης πόνεσε πολύ. Δοκίμασε μεγάλη ψυχική οδύνη. Αλλά ο Θεός δεν τον άφησε. Αντίθετα, αυτή την ψυχική οδύνη την έκαμε αιτία να επέμβει ο Θεός δυναμικά στη νέα, ωραία και θεοφιλή πορεία της ζωής του. Και το θαύμα έγινε.

Εκεί που ο Ιωάννης καθόταν και έκλαιγε, μια κυρία τον πλησίασε και τον ρωτά ευγενικά τι του συμβαίνει. Ο Ιωάννης με συντομία της διηγείται το περιστατικό. Τότε εκείνη τρέχει στο λιμεναρχείο, βρίσκει το λιμενάρχη και τον παρακαλεί να διαθέσει με δική της δαπάνη το ταχύπλοο σκάφος που διέθετε το λιμεναρχείο για να προλάβει το ρωσικό καράβι στο πέλαγο και να μεταφέρει σε αυτό το συμπαθητικό και ευγενέστατο νέο, όπως τον χαρακτήρισε με τη σύντομη κουβέντα που είχε μαζί του. Έτσι και έγινε. Ο λιμενάρχης διέθεσε το ταχύπλοο σκάφος όπου επιβιβάστηκε ο Ιωάννης και το οποίο άρχισε να τρέχει πάνω στα νερά, ώσπου πλεύρισε το καράβι. Ο καπετάνιος ανέκοψε τον πλού και έριξε σκάλα με την οποία ο τελευταίος πια επιβάτης ανέβηκε στο πλοίο. Επιτέλους ηρέμησε από την ταραχή που το προκάλεσε η πρωινή περιπέτεια. Εκεί βρήκε τους πατέρες του Αγίου Τάφου και η χαρά του πια ήταν έκδηλη. Νέος ο Ιωάννης, 19 χρόνων, άφηνε για πάντα τους δικούς του, το γνωστό περιβάλλον και τον κόσμο και έπαιρνε οριστικά το δρόμο για τα πανάγια προσκυνήματα της Αγίας Γης. Στη σκέψη του τώρα γύριζε όλη η ζωή του Χριστού, έτσι όπως τη γνώρισε, από τη Βηθλέμ ως το Γολγοθά και το όρος των ελαιών, από όπου ανελήφθη στον ουρανό.

πρώτη εκδήλωση είναι αυτή που την είδαν όλοι. Μόλις πάτησε την Αγία Γη, αυθόρμητα γονάτισε και την ασπάστηκε με ευλάβεια. Αυτήν που φιλοξένησε τον Κύριο 33 ολόκληρα χρόνια. Στην Ιώπη, την παραθαλάσσια αυτή πόλη, την οποία κατά την παράδοση θεμελίωσε ο τρίτος υιός του Νόε, ο Ιάφεθ, ο Απόστολος Πέτρος είδε το όραμα της οθόνης με όλα τα γέννη των ζώων και έλαβε το μήνυμα ότι και τις έθνες είναι ο Θεός, την μετάνοιαν έδωκεν η ζωήν. Και στους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες, έδωσε δηλαδή ο Θεός μετάνοια για να κερδίσουν και αυτή τη σωτηρία και τη ζωή. Δεύτερη εκδήλωση ήταν η προσκύνηση του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου της ομώνυμης Ιεράς Μονής, εκεί όπου κατά την παράδοση υπήρχε και το σπίτι της Αγίας Ταβιθά. Έμεινε αρκετή ώρα μέσα στο προσκύνημα. Ήθελε να εκφράσει το πιο μεγάλο ευχαριστώ της ζωής του, την πιο μεγάλη του ευγνωμοσύνη που επιτέλους πατούσε στη γη των ονείρων. «Μίαν ητις άμην παρακυρίου, ταύτην εξητήσω, του κατοικίν με ενίκο Κυρίου, πάσα στα σημέρας της ζωής μου».

Το τρένο που συνέδεε τη Γιάφα με τα Ιεροσόλυμα ήταν έτοιμο να αναχωρήσει και ο Ιωάννης είχε πάρει θέση σε ένα από τα κουπέ. Και να, σε λίγα λεπτά αναχωρεί. Διασχίζει την Ιώπη, τη Λίδα, την Αρημαθέα, τη μια πόλη κατόπιν της άλλης και αναβαίνει όλο και πιο γρήγορα στην Αγία Πόλη. Ο Ιωάννης βλέπει συνέχεια έξω όλες τις πόλεις και τις πολύχνες που εκείνο διέσχιζε και στη σκέψη του γύριζε όλη η ιστορία την οποία έγραψε ο Απόστολος Πέτρος σε αυτή την περιοχή.

Ιστορική ημέρα για τον προσκυνητή Ιωάννη. 4 Αυγούστου του 1932. Η πιο μεγάλη μέρα της ζωής του. Η ημέρα για την οποία έκανε τόσα και τόσα όνειρα. Και με την προσδοκία αυτής της μεγάλης ημέρας πέρασε τόσα χρόνια στον Μπουρνόβα της Μύρινης και στην Αθήνα. Αυτός ο χρόνος όμως τώρα ανήκει στο παρελθόν. Η ξενιτιά του έπαιρνε τέλος. Το τρένο έφτασε πια στην πόλη του Θεού. Χίλιες φορές δόξα στο Θεό. Τώρα πια, καθώς κατεβαίνει από το τρένο, τα πόδια του πατούν στην Αγία Πόλη. Αυθόρμητα προφέρει το στίχο «Εστότες ήσαν οι πόδες ημών, εν τες αυλές σου, Ιερουσαλήμ». Με δέος στέκεται στην Αγία Αυλή. Με δέος και πολύ συγκίνηση. Το πρώτο προσκύνημα, καθώς περνά την Αγία Πύλη, ήταν ο φρικτός Γολγοθάς. Ανεβαίνει τα σκαλιά με δυσκολία από τη βαθιά συγκίνηση και με δάκρυα που τρέχουν από τα νεανικά του μάτια. Πόση ώρα μένει στο Γολγοθά, ούτε ο ίδιος μπορούσε ποτέ να προσδιορίσει. Σε τέτοιες συγκλονιστικές στιγμές χάνεις την αίσθηση του χρόνου.

Ήταν εσπέρας της 4ης Αυγούστου, προπαραμονής της εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Την επομένη θα άρχιζε σιγά σιγά με τον εσπερινό ιερή πανηχίδα του Θαβόρ της Γαλιλαίας. Ο προσκυνητής δεν έχασε την ευκαιρία. Ενημέρωσε σχετικά τους πατέρες, πήρε ευλογία και προστέθηκε κι αυτός όλο χαρά στο προσκυνηματικό διπορικό. Άλλωστε ο πόθος και η λαχτάρα να επισκεφθεί όλα τα πανάγια προσκυνήματα της Αγίας Γης ήταν διακαής. Έτσι, παραμονή της εορτής και νωρίς το πρωί, άρχισε το ιερό οδηπορικό. Όρος Θαβόρ, όρος υψηλών, όρος της Γαλιλαίας, όπου Ιησούς μπροστά στους τρεις μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, μετεμορφώθη και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως.

Μετά το προσκυνηματικό διπορικό, του εδόθη ευλογία να ετοιμαστεί για τη μονή του Αβά Γερασίμου στην έρημο του Ιορδάνη, εκεί όπου ο Ιησούς βαπτίστηκε στα νερά του από τον Τίμιο Πρόδρομο. Ήταν η 7η Αυγούστου του 32. Το πρωί της επομένης, με συνοδοιπόρο ένα αδελφό του Πατριαρχείου, πήρε το δρόμο για τη μετάνοιά του, η καρδιά του καιωμένη, όπως τότε του Λουκά και του Κλεόπα, στην πορεία τους προς Εμαούς, την ημέρα της Αναστάσεως. Την εποχή εκείνη, στην Ιερά Μονή του Αβά Γερασίμου, υπήρχαν 16 μοναχοί, μεταξύ των οποίων οι 2 ιερομόναχοι. Ηγούμενος ήταν ένας ηλικιωμένος αρχιμανδρίτης Βυσαρίων. Στην πραγματικότητα όμως, ηγουμένευε ο νεότερος μοναχός Θεοδόσιος, που αργότερα έγινε ηγούμενος. Ήταν μια καλή μοναστική αδελφότητα. Όλοι οι πατέρες διακρίνονταν για την αρετή και την αγιότητα. Εκτός των πατέρων και αδελφών, υπήρχαν κοντά σε μικρή απόσταση και 2 ερημίτες. Ο δόκιμος Ιωάννης μαγείρευε πάντα για τους 2 ερημίτες ασκητές, εξαίρετα νηστίσιμα φαγητά. Ωστόσο το κύριο διακόνημά του στο μοναστήρι ήταν το διακόνημα του Κανδυλανάπτη και το ασκούσε με όλη του την ψυχή. Κάθε φορά άναβε όλα τα καντήλια και έκανε θερμή προσευχή στον Κύριο, την Παναγία, τον Αβά Γεράσιμο και κάθε άλλον Άγιο. Πιστός και αφοσιωμένος στο διακόνημά του, στην προσευχή και την άσκηση, ζούσε στιγμές ωραίες στο απόμερο αυτό μοναστήρι της ερήμου του Ιορδάνη.

Ο δόκιμος Ιωάννης αξιοποιούσε κάθε ευκαιρία για να προάγεται στην πνευματική ζωή. Συχνά τις ελεύθερες ώρες με πνεύμα μαθητείας πλησίαζε τους μεγαλύτερους πατέρες και όπως άλλοτε η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε των λόγων αυτού, έτσι και αυτός το ίδιο πνεύμα ήκουε των λόγων των πατέρων της Μονής. Ο Ιωάννης πήγε στη Μονή του Αβά Γερασίμου στις 7 Αυγούστου του 32. Πλησίαζε τώρα η 26η Οκτωβρίου του 1933, εορτή του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου. Ο ηγούμενος της Αγίας Λαύρας του Ιορδάνη, με τη γνώμη και των πατέρων, έκρινε ότι ήταν καιρός ο Ιωάννης να γίνει ρασοφόρος με σχετική ευχή. Είχαν εκτιμήσει όλοι ότι ο ζήλος του ήταν αγνός και ο πόθος της μοναχικής ζωής διακαής. Άλλωστε, έβλεπαν καθημερινά την εγγένη πολιτεία του που δεν τους δημιουργούσε κανένα ερωτηματικό. Θαύμαζαν όλη την αρετή και σεμνύνονταν για αυτή. Έτσι, χωρίς καμιά επιφύλαξη, ορίστηκε η μέρα της δρασοφορίας. Θα ήταν η εορτή του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου. Η μέρα που το μοναστήρι είχε ολονυχτία. Ο ηγούμενος ανέφερε στον Ιωάννη την ευχάριστη αγγελία και εκείνος ξέσπασε από βαθιά συγκίνηση σε λυγμούς.

Δεν ήταν μόνο όμως οι πειρασμοί που συνεχώς έρχονταν να αποκόψουν την πνευματική πορεία του Ιωάννη. Ήταν κι άλλοι πολλοί λόγοι που μόνο ο ασκητής Ιωάννης τους γνώριζε, χωρίς να τους κάνει πουθενά γνωστούς, μήπως και πέσει στην υπερηφάνεια, στη χειρότερη αυτή σατανική παγίδα. Είχε αποκτήσει νωρίς την αρετή της διακρίσεως και με αυτή την αρετή ήξερε πότε να αποκαλύπτει τον ένα πειρασμό και πότε τον άλλον. Ήταν ένας διαρκώς, μαχόμενος, δόκιμος μοναχός του Χριστού. Στη λαύρα του Αβά Γερασίμου, που βρίσκεται 270 και πλέον μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου, η ζέστη τους θερινούς μήνες είναι αφόρητη. Πρέπει να διαθέτει κανείς δυνατή κράση για να την αντέξει και να μην επηρεαστεί η υγεία του. Ο Ιωάννης όμως δεν είχε δυνατή κράση. Στους πρώτους θερινούς μήνες του 33 η αφόρητη ζέστη τον κατέβαλε. Αδυνάτησε πολύ, έχασε το χρώμα του και αρρώστησε. Ο γέροντας της Λαύρας ενημέρωσε σχετικά τον Άγιο του Ποτηρητή του Θρόνου και εκείνος πρόσταξε τη μετάθεση του δόκιμου μοναχού στον πανίερο ναό της Αναστάσεως, στη Σεπτή Συνοδεία του γέροντος Κυριακού, σκευοφύλακος του Ιερού Ναού. Έτσι, ο Ιωάννης, από ένα χρόνο σχεδόν από τη μετάβασή του στους Αγίους Τόπους, βρίσκεται στην Αγία Πόλη, στον πανίερο ναό της Αναστάσεως του Κυρίου, με τα πανάγια προσκυνήματα. Εντάσσεται στη συνοδεία του σκευοφύλακα Κυριακού, που τότε αριθμούσε 18 πατέρες, από τους οποίους 2 ήταν ιερείς, ένας διάκονος και 3 κανδυλανάπτες. Ένας από τους κανδυλανάπτες ήταν και ο μοναχός Μητροφάνης, ο μοναδικός που είδε και έγραψε πώς βγαίνει το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο. Και το διακόνημα του νέου μοναχού, το ίδιο, αυτό που είχε στη λαύρα του Αβά Γερασίμου, κανδυλανάπτης, και κελί για 6 μήνες μια ντουλάπα, στην οποία φυλάσσονταν οι τάπητες του Ιερού Ναού. Κι όμως δεν τον πείραζε αυτό, ούτε που έδινε σημασία. Ο ζήλος του ήταν τόσο μεγάλος, ώστε δεν τον ενδιέφερε τίποτε άλλο, παρά να διακονεί όσο πιο καλά μπορούσε τα σκηνώματα του Θεού.

πόσα χρόνια έμεινε φύλακας του Παναγίου Τάφου ακριβώς δεν προσδιορίζονται. Ασφαλώς πολλά. Και αυτό το ήθελε ο σεπτός γέροντας, τον ανέπαυε ψυχικά. Ποια άλλη ευλογία πιο μεγάλη μπορούσε να έχει από την αγάπη του Θεού? Ο Κύριος, τον οποίο αγάπησε από παιδί και στην αγάπη του οποίου αφιερώθηκε ολοκληρωτικά, τον θέλησε φύλακα του Παναγίου Τάφου του. Αλήθεια, πρέπει να είναι κανείς βαθιά καταρτισμένος για να κατανοήσει ή έστω να προσεγγίσει αυτή τη μεγάλη τιμή του Κυρίου στο Σμυρναίωρα σοφόρο δόκιμο Ιωάννη. Η παραμονή του εκεί, στο μεγάλο και ιερότερο προσκυνήμα όλης της γης, ήταν μια διαρκής προσευχή. Προσευχή με συχνά δάκρυα που κυλούσαν στο ασκητικό του πρόσωπο και όχι σπάνια έπεφταν και επάνω στην πλάκα του Παναγίου Τάφου. Στο μεταξύ, και όσο ο δόκιμος μοναχός Ιωάννης διακονούσε σαν άγγελος τον Πανάγιο Τάφο, ο Πατριάρχης Τιμόθεος ο Πρώτος απεφάσισε να κήρυξε μοναχό το ρασοφόρο δόκιμο πατέρα Ιωάννη. Είχε σχηματίσει την πεποίθηση και ο ίδιος προσωπικά για την πίστη και αφοσίωση και τον πνευματικό του καταρτισμό. Ο πατήρ Ιωάννης είχε πια επιβληθεί στη συνείδηση της αγιοταφικής αδελφότητος. Και ποια μέρα έγινε η κουρά? 24 Αυγούστου του 1937. Αυτή τη μέρα όρισε ο Πατριάρχης να κήρυξε μοναχό το δόκιμο πατέρα Ιωάννη. Ήταν η μέρα που η Εκκλησία μας τελούσε τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευτυχούς. 5 χρόνια έκανε δόκιμος ο Ιωάννης, αρχικά με κοσμική περιβολή και αργότερα με περιβολή μοναχική. Ποτέ δεν τον απασχόλησε ο πολλής χρόνος στην τάξη του δοκίμου. Τον ικανοποιούσε και τον χαροποιούσε το γεγονός ότι πατούσε εκεί όπου έστησαν πόδες Κυρίου. Και διακονούσε τα Πανάγια προσκυνήματα, όπως τον όριζαν οι προεστώτες του.

Όλοι οι πατέρες και οι αδελφοί της αγιοταφικής αδελφότητος, ασπαζόμενοι ο καθένας τον νέο μοναχό, τον προσφωνούσαν με το άξιος. Από την ώρα εκείνη, ο νέος μοναχός, πατήρ Θεοδόσιος, αποτελούσε και επίσημα μέλος της αγιοταφικής αδελφότητος. Και αυτό πλήρωσε χαρά και πνευματική εφροσύνη την νεανική του καρδιά. Πριν από λίγη ώρα στην ακολουθία της κουράς, ο χορός των μοναχών έψαλε «Αγκάλας πατρικάς, διανοίξε μη, σπεύσουν». Τι άλλο ήθελε πια? Ήταν αδελφός της αγιοταφικής αδελφότητος. Ανήκε επίσημα στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ. Η προαγωγή του σε διάκονο και πρεσβύτερο δεν τον ενδιέφερε. Αυτό το άφησε στην πρόνοια του Θεού και την πατρική διακριτικότητα του Πατριάρχη. Τι λοιπόν θα μπορούσε να ανταποδώσει στο Θεό για τις μεγάλες του ευεργεσίες? Ένα διαρκή ύμνο και μια διαρκή αγωνιστική προσπάθεια πώς αρέσει το Κυρίο, πώς να αρέσει με τη σκέψη και την καρδιά του, με τη ζωή του όλη στο Θεό, όσα χρόνια ζωής του χαρίσει η αγαθότητά του.

έχοντας σαν πνευματικό όραμα να είναι και αυτός ακίμητη κανδύλα μπροστά στο Χριστού, ο σεπτός πατριάρχης που επόπτευε πάντα την προσφορά του ζηλωτή μοναχού, τον έκρινε ώριμο για το βαθμό του διακόνου. Έτσι, τη Δευτέρα, μετά την Κυριακή της Ορθοδοξίας, στην καθιερωμένη σύνοδο, ο πατριάρχης Τιμόθεος εισηγήθηκε στα μέλη την προαγωγή του μοναχού Θεοδοσίου στο βαθμό του διακόνου. Η χειροτονία έγινε στις 3 Μαρτίου του 1941, κατά τη νυχτερινή Θεία Λειτουργία στον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου, από το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Ασκάλωνος Βασίλειο, κατόπιν εντολής του Πατριάρχη. Η Θεία Λειτουργία κατανυκτική. Όλοι όσοι συμμετείχαν, συμπροσευχόμενοι, αδελφοί και πατέρες, αλλά και ευλαβείς χριστιανοί, εκτιμούσαν βαθύτατα το μοναχό πατέρα Θεοδόσιο. Πολύ περισσότερο, που έβλεπαν στον ευλαβέστατο αυτό μοναχό και φύλακα μέχρι τότε του Παναγίου Τάφου τη συντριβή που τη μαρτυρούσαν τα δάκρυα που έτρεχαν από τα μάτια του. Γι' αυτό και όταν ήρθε η μεγάλη και ιερή στιγμή που ο λειτουργός Άγιος Ασκάλωνος ακούστηκε να διαβάζει τη σχετική ευχή της προχειρήσεως σε διάκονο, όλο το εκκλησίασμα έδωσε την καλή μαρτυρία με το «Άξιος».

Ο άλλοτερας ο φόρος, δόκιμος Ιωάννης, μετέπειτα μοναχός Θεοδόσιος, τώρα καλείται από την Αγία Εκκλησία να προσφέρει τη διακονία του από τη θέση του διακόνου. Και το κάνει αυτό με τον ίδιο και ακόμη μεγαλύτερο ζήλο, με πίστη και αφοσίωση. Ποτέ δεν διαψεύδει τις καλές προσδοκίες της Εκκλησίας, της Μητέρας των Εκκλησιών, του Σεπτού Πατριαρχείου της Αγίας Πόλεως Ιεροσολύμων. Αν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας ως μοναχός, πολύ περισσότερο ανταποκρίνεται τώρα ως διάκονος και θα ανταποκρίνεται ως το τέλος της επηγείου ζωής του. Ακούσατε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στο γέροντα της Βιθανίας Αρχιμανδρίτη Θεοδόσιο. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Γερβασίου Ραπτοπούλου «Ιεροκήρυκος, ο γέροντας της Βιθανίας». Επιμέλεια, παραγωγή, ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118.

0: 8.640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
2: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
4: Ψαλμός 31. Μακάρι όν αφέθησαν εανομίε και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Μακάρι ως ανήρ όου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν. Ουδέ εσθήναν το στόμα του αυτού δόλος. Ό,τι εσήγησα, επαλαιώθη τα οστά μου από το κράζιν με όλην την ημέραν. Ό,τι μέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν εν το εμπαγίνε με άκανθαν. Την αμαρτία μου εγνώρισα και την ανομία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομίαν μου το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπέρ ταύτης προσεύξετε προσέ πας όσιος εν καιρό ευθέτω πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ούκε γκιούσι. Σύ μου η καταφυγή αποθλίψεως της περιεχούσης με. Το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντον με. Συνετιώσε και συμβιώσε εν οδό ταύτη ή πορεύση επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος εις ούκες της σύνεσης. Εν κοιμώ και χαλινώ τα σιαγώνας αυτών άγξης των μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ εμάστιγε στο αμαρτωλού, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύ στη καρδία.
5: Ψαλμός 31. Ψαλμός του Δαβίδ περί συνέσεως. Μακάρι είναι εκείνοι των οποίων συγχωρήθηκαν από τον Θεό οι ανομίες και των οποίων σκεπάστηκαν ώστε να μην φαίνονται πλέον διόλου οι αμαρτίες. Μακάριος είναι ο άνθρωπος στον οποίον ο Κύριος δεν θα λογαριάσει αμαρτία ώστε να ζητήσει ευθύνες από αυτόν, ούτε υπάρχει στο στόμα του δόλος και υποκρισία, αλλά είναι ειλικρινής και άδολες οι δεήσεις προς τον Θεό προς άφεσιν των αμαρτιών του. Διότι εγώ δεν μετενόησα ειλικρινώς και σιώπησα, αποφεύγοντας να εξομολογηθώ προσέ την αμαρτία μου. Γι' αυτό συνετρίβησαν τα οστά μου και κλονίστηκε ολόκληρος ο οργανισμός μου εξαιτίας του ότι έκραξα στενάζων και οδυρώμενος όλην την ημέρα. Διότι καθ' όλη την ημέρα και τη νύχτα επέπεσε βαριά η χείρα σου επ' εμέ και αισθανόμουν πολύ τις εκ των τύψεων και των απειλών και εκδηλώσεων της οργής σου τιμωρίες. ολόκληρος ενέπεσα εις την δυστυχία και ταλαιπωρήθηκα, διότι ως άκανθα αχμηρά και οδυνηρά ενεπήχθη σε με ο υπό της αμαρτίας και της συναισθήσεως της ενοχής μου πόνος. Αλλά επιτέλους έλαβα τη σωστική απόφαση. Εξομολογήθηκα στον Κύριο και κατέστησα σε Αυτόν γνωστή την αμαρτία μου και δεν κάλυψα ούτε απέκρυψα την ανομία μου. Με απόφαση σταθερή και αμετάκλητη είπα, θα πω καθαρά στον Κύριο την αμαρτία μου, χωρίς δικαιολογίες, αλλά καταδικάζοντας τον εαυτό μου. Και όταν έλαβα την απόφαση αυτή, αμέσως εσύ, Κύριε, άφησες και συγχώρησες ολόκληρη την ασέβεια, την οποία η καρδιά μου, επειδή παραδόθηκε στην αμαρτία, αποτόλμησε εναντίον σου. Διότι εσύ παρέχεις με μακροθυμία και πατρική αγάπη την άφεση αυτή. Γι' αυτό θα προσευχηθεί προς εσένα κάθε ευσεβής και όσιος άνθρωπος στον κατάλληλο της μετανοίας καιρών, όταν δε θα έχει παρέλθει ευκαιρία να εισακουστεί από σένα. Και όταν συμφορές και πειρασμοί σαν κατακλυσμός υδάτων πολλών επιπέσουν εναντίον αυτού, δια της ενισχύσεως των προσευχών θα προστατευθεί από αυτές και δεν θα καταστεί δυνατό να τον εγγύσουν. Εσύ είσαι η καταφυγή μου και η παρηγορία μου από την θλίψη, η οποία με στεναχωρεί. Εσύ που είσαι η αγαλίαση της ψυχής μου, γλίτωσέ με από τους πειρασμούς που με κύκλωσαν. Και εσύ, στην επίκλησή μου αυτή με πολύ στοργή μου απαντάς. Δε θα σε εγκαταλείψω, αλλά θα εξακολουθώ να σε συνετίζω και να συνοδεύω στην οδό αυτή εσένα, στην οδό στην οποία πρέπει να βαδίζεις. Οι οφθαλμοί μου δεν θα αποσπαστούν από σένα, αλλά θα είναι προσιλωμένοι και στηριγμένοι επάνω σε σένα για να σε προφυλάτω. Αμαρτωλή, ακούστε κι εσείς την φωνή και τον έλεγχο που θα σας σώσει. Μη γίνεστε ατίθασοι και πείσμονες και ασυγκράτητοι στο κακό σαν τον ύπο και τον ημίωνο, οι οποίοι στερούνται λογικού και συνέσεως και γι' αυτό αχαλήνοτοι παραφέρονται από τις ασυγκράτητες ορμές τους και την αδάμαστη δυστροπία τους. Και όπως εκείνον με σιδερένιο φήμωτρο και χαλινό συσφίγγονται οι σιαγόνες για να συγκρατείται και να δαμάζεται η άτακτη ορμή τους, έτσι και αυτόν που δεν σε πλησιάζουν, ας εισφυχθούν και ας περιοριστούν με το χαλινό των θλίψεων και των πολλών τιμωριών, η ατίθαση βούληση και το ακατανίκητο πείσμα. Πολλές είναι οι δυστυχίες και οι συμφορές με τις οποίες ο Κύριος μαστιγώνει και παιδεύει τον αμαρτωλό. Εκείνος όμως που ελπίζει στον Κύριο, θα τον περικυκλώσει το θείο έλεος. Εσείς, δίκαιοι και πιστοί, τους οποίους ο Κύριος κατέστησε μακαρίους με τη συγχώρηση των αμαρτιών σας, χαίρετε και αγαλιάστε και τον Κύριο έχετε ως καύχημά σας όλοι, όσοι έχετε ευθεία και την καρδιά σας.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
4: Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε, τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλος, ουκ ευουλήθη συνιένε του αγαθήνε, ανομίαν διαλογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόκτησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου και αλήθειά σου έως των νεφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσσος πολύ. Ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνας το έλεό σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι, μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρουν τη στροφή σου ποτιείς αυτούς. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω με πούς υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ου μη δίνονται στήνε.
5: Ψαλμός 35. Εις το τέλος, ψαλμός του δούλου του Κυρίου Δαβίδ. Ο παράνομος λέγει καθεαυτόν και με τα βάθη της ψυχής του έχει λάβει απόφαση για να αμαρτάνει. Δεν υπάρχει φόβος Θεού εμπρός του και δεν έχει προοφθαλμόν το κριτήριο στο οποίο θα κληθεί να δώσει λόγο για τις πράξεις του. Διότι νόθευσε και διέστρεψε τα πάντα έμπροσθεν αυτού, ώστε δεν είναι δυνατόν να διακρίνει και να βρει την ανομία του και να τη μισήσει. Οι λόγοι οι οποίοι εξέρχονται από το στόμα του είναι γεμάτοι ανομία και δόλο. Δεν θέλησε, ούτε σκέφτηκε ποτέ να συνέλθει και να αποκτήσει σύνεση και φρόνηση, ώστε να επιτελέσει το αγαθό. Και όχι μόνο κατά την ημέρα, αλλά και κατά τη νύχτα όταν βρίσκεται στην κήτη του, αντί να σκέπτεται τον Θεό και να ζητεί το έλεος του για τις παραβάσεις της ημέρας, διαλογίζεται και σχεδιάζει αδικία και ανομία κατά του πλησίον. Βρέθηκε εμπρός παρών πάντοτε και πρωτοστατώντας σε κάθε δρόμο πονηρό, και η πόρωσή του έφτασε σε σημείο ώστε να μην αποστρέφεται την κακία και να μην την χορταίνει ποτέ. Κύριε, το έλεος σου είναι απεριόριστο και εξαπλώνεται στον ουρανό ακαταμέτρητο, και μόνος ο ουρανός μπορεί να το περιλάβει. Και η αλήθειά σου και η πιστή τήρηση των επαγγελιών σου, αλλά και το αδιάψευστο των κρίσεών σου και των λόγων σου, φθάνουν μέχρι των νεφελών. Η δικαιοσύνη σου υψώνεται άσυστη και ασάλευτη και αιωνία, σαν τα θεόκτιστα και πανύψηλα όρη. Τα σχέδιά σου και οι σοφές κρίσεις σου, για τον οποίον κυβερνάται η ζωή των ανθρώπων και των λαών, είναι ανεξερεύνητες. Καθώς των ωκεανών οι βαθιές άβυσσοι, δια της πάνσοφης και αγαθής πρόνοιάς σου, σώζεις όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα κτίνη και την κατώτερη δημιουργία σου. Θεέ μου, πόσο μέγα και ανυπολόγιστο σε πλήθος είναι το έλεός σου. Εξαιρέτως όμως, οι απόγονοι των ανθρώπων θα στηρίξουν την ελπίδα τους στην προστασία της βοήθειάς σου. Η υπό την οποία θα σκεπαστούν με ασφάλεια, όπως υπό τις στοργικές πτέρυγες της όρνηθος τα μικρά πουλιά. Θα χορταστούν και θα μεθύσουν από την αυθονία και τον πλούτο της τραπέζης του οίκου σου και θα τους ποτίσεις με την τρυφή των αρήτων σου πνευματικών απολαύσεων, που η αυθονία της ομοιάζει προς ασυγκράτητο ρεύμα χειμωνιάτικου ποταμιού. Ναι, θα χορταστούν και θα μεθύσουν, διότι στα βάθη των κόλπων σου υπάρχει η ανεξάντλητη πηγή πάσης ζωής και εσύ είσαι ο μόνος ζωοδότης. Δια του φωτός σου, όταν τούτο επιλάμψει στη διάνοιά μας, θα δούμε το φως που θα μας παρηγορεί και θα μας καθοδηγεί και θα μας γεμίζει θάρρος και ελπίδα. Εξακολούθησε να χύνεις και να παρέχεις αδιάκοπα το έλαιό σου σε όσους έχουν την αληθινή γνώση για σένα και προστάτευε με τη δικαιοσύνη σου τους ευθύς κατά την καρδία και μη τρέφοντας δόλους προς αυτήν. Ας μην επέλθει εναντίον μου το πόδι του αμαρτωλού και υπερηφάνου για να με καταπατήσει, και η χείρα του αμαρτωλού ας μην εξεγερθεί εναντίον μου για να με μετακινήσει από τον οίκον μου εξόριστο και φυγάδα. Εκεί κατακριμνίστηκαν επί του εδάφους ικτρός όλοι όσοι εργάζονται την ανομία, εξώστησαν από τις θέσεις τους και δεν δίνανται κατουδένα λόγων να σταθούν όρθιοι.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
1: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22 625 και στο 210-41-18-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Εκείνα όμως τα δύσκολα χρόνια, ποιος ήξερε για την κλεισούρα? Η εξαφίλειωση και η φτώχεια της προσφυγιάς δεν άφηναν περιθώρια για αναζητήσεις και εξερευνήσεις. Πέρασαν 6 μήνες και οι συγχωριανοί της σκόρπισαν. Παρουσιάζεται πάλι η Παναγία και της λέει: «Δεν σου είπα να έρθεις στο σπίτι μου?» Και της άστραψε ένα χαστούκι, φανερώνοντάς της ότι είναι η Παναγία. Ο καιρός περνούσε και το σημάδι από το χτύπημα δεν έφευγε, μάλλον χειροτέρευε, και οι γιατροί που παρακολουθούσαν τους πρόσφυγες ανησύχησαν. Όμως η Σοφία ήξερε και περίμενε. Κάποιοι χωριανοί και συγγενείς θα την οδηγούσαν σύντομα στην κλεισούρα. Σε μια άλλη εμφάνισή της, η Παναγία παρουσιάστηκε στη Σοφία με κόκκινα ενδύματα σαν τριαντάφυλλα. «Ρόδον το αμάραντον, η εξανθίσασα», κατά τον ιερό υμνογράφο. Όσο για το χαστούκι, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως υπερβολικό ή έστω ασυνήθιστο, τα συναξάρια είναι γεμάτα από συνετιστικές παρουσίες του Κυρίου, της Θεοτόκου και των Αγίων. Αλλά και στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει ότι ο Θεός λέει: «Εγώ όσους σε αν φιλώ ελέγχω και παιδεύω». Μέχρι να εγκατασταθεί μόνιμα στην κλεισούρα, στην Παναγία έμεινε για μικρό χρονικό διάστημα και στο μοναστήρι του Αγίου Μάρκου πρώτης Φλωρίνης. Μετά από καιρό, και ενώ η Σοφία ζούσε στο σπίτι του αδελφού της Κωνσταντίνου, στην Αναράχη, η Παναγία παρουσιάζεται μέρα μεσημέρι, αν και το σπίτι ήταν από παντού κλειστό και σφαλισμένο. Παρουσιάζεται ολοφώτινη και ξαναδηλώνει στη δούλη της πώς βρίσκεται στην κλεισούρα, στο μοναστήρι της και πώς την περιμένει. Κατά μία διήγηση, στην αρχή η Σοφία επισκέφτηκε το μοναστήρι, αλλά από την ερημιά, την απομονωμένη θέση του και τη μοναξιά που επικρατούσε, φοβήθηκε και δεν δέχτηκε να μείνει εκεί. Γι' αυτό και έμεινε παράλυτη στους συγγενείς της επί 3 εβδομάδες. Την ημέρα που αποφάσισε να υπακούσει αμετάκλητα την εντολή της Θεοτόκου, τη σήκωσαν και την έβαλαν επάνω στο κάρο με το οποίο τη μετέφεραν στην Παναγία. Μόλις πάτησε το πόδι της στο χώμα, συνήλθε και θεραπεύτηκε. Τα πρώτα χρόνια της διαμονής της στην Παναγία, ηγούμενος για περισσότερα από 40 χρόνια, όπως έλεγε η ίδια η Σοφία, ήταν ο ιερομόναχος πατήρ Γρηγόριος Μαγδάλης. Ήταν παλαιός αγιορείτης μοναχός, άνθρωπος μεγάλης αρετής, είχε καλή σειρά στην πνευματική του ζωή, κρατούσε μεγάλες νηστείες και ήταν πολύ ελεήμων. Αυτές τις αρετές του τις μετέδωσε και στη Σοφία, που την είχε σαν δεξί του χέρι, στις ποικίλες καθημερινές ανάγκες του μοναστηριού. Εκοιμήθη το 1946. Λέγεται μάλιστα ότι αυτός, σε αντίθεση με τους άλλους μοναχούς, ετάφη μέσα στην αυλή του μοναστηριού, στα νοτιοανατολικά του Καθολικού. Μια μέρα λοιπόν, τα χρόνια εκείνα, η Σοφία δούλευε στο λαχανόκηπο. Την πλησιάζει μια γυναίκα που έλαβε, της έδειξε τα κυπουρικά και της λέει: «Πότισε τα κόρη μου να φάει ο κόσμος». Η Σοφία, χωρίς να καταλάβει, είπε σε αυτή την κυρία να περάσει μέσα στην Παναγία να προσκυνήσει. Πράγματι, εκείνη μπήκε στο μοναστήρι και σε λίγο ήρθε και η ίδια να τη χαιρετήσει από κοντά. Αλλά πουθενά δεν βρέθηκε η γυναίκα. Έκπληκτη τότε η Σοφία διηγήθηκε το συμβάν στον ηγούμενο πατέρα Γρηγόριο, που τη βεβαίωσε ότι εκείνη η γυναίκα ήταν η Παναγία. Συνήθιζαν τότε όλα τα μοναστήρια να γυρίζουν στα γύρω χωριά οι γνωστές ζητίες και να συγκεντρώνουν ό,τι αγαθό πρόσφερε ο κάθε πιστός για τις ανάγκες του μοναστηριού. Στην Παναγία, οι περιοδίες αυτές γινόταν συνήθως μετά την πανήγυρη του Σεπτεμβρίου, όταν πλέον είχαν μαζευτεί τα γεννήματα και όλα τα προϊόντα στις αποθήκες των χωρικών. Πήγαινε πάντοτε ο ηγούμενος με τη Σοφία και τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας φορτωμένη επάνω στο άλογο και τα υποζύγια του μοναστηριού. Η Παναγία ευλογούσε τα χωριά και οι χωρικοί ανταπέδιδαν με υλικές προσφορές τη χάρη της: σιτάρι, φασόλια, σκούπες, μάλινα στρωσίδια και κουβέρτες και ό,τι είχε η κάθε οικογένεια. Το σπίτι του Ισαάκ, στην άκρη σχεδόν του χωριού, στην Αναράχη, ήταν συνήθως το κατάλημα των ταξιδιωτών. Ο ηγούμενος έμενε στο καλό δωμάτιο του σπιτιού, τα ζώα του μοναστηριού στο στάβλο, αλλά η Σοφία έμενε πάντοτε έξω από το οίκημα και κούρνιαζε σαν αγριοπούλι σε κάποια γωνιά της αυλής.
Στο μοναστήρι διατηρούσαν πολλά κτήματα καθώς και κοπάδια με πρόβατα και αγελάδες. Όλοι οι υπάλληλοι τροφοδοτούνταν από το μοναστήρι. Επίσης, κάθε περαστικός εκεί έβρισκε κατάλημα και διατροφή. Αν τύχαινε να ξεμείνει τη νύχτα ή αν τον έβρισκε ξαφνική κακοκαιρία ή μπόρα. Εκεί, στην Παναγία, ζούσε και μια παράλυτη μοναχή, παλαιά ηγουμένη από μοναστήρι της Φλόρινας που καταγόταν από την Κλεισούρα και ονομαζόταν Πελαγία Αθηνά στο κοσμικό της όνομα. Αυτή τη μοναχή πολύ την περιποιήθηκε η Σοφία και τη θεωρούσε σαν μάνα της. Μάλιστα, λέγεται ότι ζήτησε και η ίδια να πεθάνει στο ίδιο δωμάτιο που ξεψύχησε η Πελαγία. Στο μοναστήρι διέμενε και ένας ευλαβής από το Λέχοβο, Λεωνίδας το όνομά του, μεγάλης ηλικίας, που και αυτός είχε αφιερωθεί στη χάρη της Θεοτόκου, χωρίς όμως να γίνει μοναχός. Επίσης εκεί έμενε και ο Μάρκος Μαστορέκας από την Κλεισούρα. Όλα αυτά, εργαζομένους, περαστικούς, ασθενείς, τροφοδοσία, η Σοφία τα φρόντιζε με πολλή επιμέλεια, μαζί με τις καθημερινές εργασίες του νοικοκυριού. Πολύπαθο και μαρτυρικό το χωριό της Κλεισούρας, έμελε όμως να καταστραφεί και στα δύστιχα χρόνια της γερμανικής κατοχής από ανθρώπινο λάθος. Για το ρόλο της Σοφίας στην διάσωση των ανδρών και των γυναικοπαίδων, εκτός από αυτά που περιγράφει στο σύντομο βίο της ο Ισαάκ, σε άλλο χειρόγραφο σημείωμά του γράφει: «Έφτασε στρατός από Καστοριά Αμίντεων και καίουν όλην την Κλεισούραν την Κωμόπολην. Σκοτώνουν περί τα 300 άτομα. Τα γυναικόπαιδα πηγαίνουν στη Μονή Κλεισούρας που είχε 40 δωμάτια. Οι Γερμανοί ετοιμάζονται να βάλουν φωτιά ως κρυψώνα ανταρτών. Εκεί η μοναχή Σοφία με την εικόνα της Παναγίας στην αγκαλιά της γονατίζει στους στρατιώτες Γερμανούς, τους φυλά τα πόδια και κλαίει δυνατά. Τους λέγει όχι την Παναγία. Τότε η Παναγία τους φώτισε και δεν πείραξαν το μοναστήρι καθόλου. Το γεγονός έχει ως εξής. Μόλις οι δυνάμεις κατοχής των SS και των βουλγαροκομιτατζίδων, συμμάχων τους, πληροφορήθηκαν το ατιμωτικό γεγονός που έγινε στο γερμανό μοτοσυκλετιστή, όρμησαν μανιασμένοι στην Κλεισούρα και άρχισαν να σφάζουν και να καίνε. Η Σοφία από 10 μέρες νωρίτερα έλεγε για το κακό που μέλει να γίνει στο χωριό. Την ίδια μέρα, από το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, έλεγε σε όσους προσκυνητές βρέθηκαν στο μοναστήρι πως θα γίνει μεγάλο κακό σήμερα στην Κλεισούρα. Μια ομάδα παιδιών που βρέθηκε εκεί την είδε ανήσυχη και να προσπαθεί να παρηγορήσει λέγοντας: «Η Παναία να σας φυλάει». Πολλοί κάτοικοι, κυρίως γυναικόπαιδα, κατέφυγαν στα κελιά και στις κρυψώνες της Παναγίας για να σωθούν. Μέσα στο χωριό σφαγιάστηκαν 286 αθώα γυναικόπαιδα και κάηκαν 150 σπίτια. Ο κύριος Στέφανος Μη, νεαρός τότε, είδε το χωριό ρημαγμένο. Στη συνέχεια, οι Γερμανοί στρατιώτες, αγριεμένοι, κατεβαίνουν προς το μοναστήρι γιατί είχαν πληροφορίες ότι εκεί κρύβονται οι αντάρτες. Το περικυκλώνουν με μπετόνια γεμάτα βενζίνη. Και τότε η Σοφία ενήργησε με τον τρόπο που τη φώτισε η Παναγία. Έτσι σώθηκαν και ο κόσμος και τα κτίρια του μοναστηριού. Στο μοναστήρι οι χαροκαμένοι έμειναν για αρκετό καιρό. Η Σοφία με έναν ακόμη, τον Γκόγκα Πάντσιου, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να τους παρηγορήσουν. Η κυρία Άννα Ταφ Μη έζησε εκείνες τις σκληρές ώρες και τις κατέγραψε με πολλή παρασταρτικότητα. Τη Μεγάλη Παρασκευή ο κόσμος μαζεύτηκε στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής στον επάνω όροφο και εκεί έψαλαν τα εγκόμια. Η Σοφία, γονατιστή, προσευχόταν με πολύ πόνο για τα φρικτά συμβάντα. Η παρουσία της δέσποζε και παρηγορούσε ιδίως τις χαροκαμένες μάνες. Ο πόνος τους έγινε δικός της πόνος. Μάτωνε η καρδιά της καθώς πρόφερε εκείνο το «υπομονή, υπομονή, η Παναία και θα χάντσας,
δηλαδή η Παναγία, δεν θα σας αφήσει να χαθείτε. Κάθε χρόνο στην Κλεισούρα γιορτάζεται το ολοκαύτωμα της Μεγάλης Τετάρτης, της 5ης Απριλίου του 1944, στο ειδικό μνημείο Πεσόντων μέσα στο χωριό, με επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και προσκλητήριο νεκρών. Για τη Σοφία όμως και τη διάσωση των γυναικοπαίδων στους κρυψώνες του μοναστηριού δεν ακούστηκε ούτε μία λέξη ευχαριστίας. Κι όμως αυτή, η φτωχιά και αγράμματη, έβαλε μπροστά τη ζωή της και αντλώντας δύναμη από την εικόνα της Παναγίας που κρατούσε στα τίμια χέρια της, σύρθηκε στο χώμα, φιλώντας τις γερμανικές μπότες, για να σώσει εκατοντάδες αθώες ψυχές αλλά και το ιστορικό κτίσμα του μοναστηριού της Παναγίας. Και με τη βοήθειά της το πέτυχε.

Πόσες φορές παρουσιάστηκε η κυρία Θεοτόκος στη Σοφία δεν γνωρίζουμε. Όταν όμως εγκαταστάθηκε τελικώς στο μοναστήρι, στην Κλεισούρα, αν και τότε όλα σχεδόν τα κελιά του μοναστηριού ήταν άδεια, αυτή έμενε στη Βάτρα, δηλαδή την ποδιά του τζακιού, απέναντι από την εικόνα της Παναγίας, που είναι στο υπέρθυρο της νότιας πύλης του Καθολικού. Αυτή, όπως έλεγε, ήταν η εντολή που πήρε. Μπαίνοντας από τη μοναστηριακή πύλη, μετά από μια μικρή, κλειστή και σκεπασμένη αυλή στο ισόγειο της νότιας πτέρυγας των κελιών, υπάρχει ένας μακρόστενος χώρος που την εποχή εκείνη ήταν ανοιχτός και χρησιμοποιούνταν σαν μαγειρίο, φούρνος και τραπεζαρία. Αργότερα, οι 5 καμάρες του περιστόου κλείστηκαν με τζαμαρία. Εκεί, μια βρύση με 3 κρουνούς ακόμη τρέχει ασταμάτητα, αυξάνοντας την υγρασία του χώρου. Στη νότια πλευρά του τοίχου, σε ύψος περίπου 60 εκατοστών από το δάπεδο, ανοίγονται 3 φούρνοι ή μεγάλα τζάκια. Η αρχική μορφή του χώρου άλλαξε στη δεκαετία του 70, όταν έγιναν και άλλες ανακαινήσεις από το σύλλογο σε όλο το μοναστηριακό συγκρότημα. Απέναντι από την τρίτη καμάρα, μπροστά στο τρίτο τζάκι, βρίσκεται η νότια πύλη της εκκλησίας. Αυτή είναι πλέον και η κύρια πύλη της, αφού η δυτική έμενε για χρόνια πολλά κλειστή. Στο υπέρθυρο της νότιας αυτής πόρτας υπάρχει αγιογραφημένη παράσταση της κυρίας Θεοτόκου με τον μικρό Χριστό στην αγκαλιά της, δεξιά τον Αρχάγγελο και στην άλλη τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, σε στάση σεβασμού. Η νέα αυτή αγιογράφηση, επάνω σε παλαιότερη, λέγεται πως έγινε με έξοδα της Σοφίας. Το ότι η Σοφία έμενε πάντοτε μέσα στο τζάκι κίνησε την περιέργεια των μαθητών της και ένας από αυτούς, ο Μακαρίτης σήμερα Γεώργιος Κουμπάνης, με τη σύζυγό του Βασιλική από την Καστοριά, την ρώτησαν να τους εξηγήσει το λόγο. Από την πόρτα αυτή βγήκε η Παναγία και λέει «Δεν θα φύγεις από εδώ να σε βλέπω και να με βλέπεις», απάντησε η Σοφία, εξηγώντας γιατί έμενε συνέχεια στην πλάκα του τζακιού. Συγχρόνως όμως φανέρωσε ακόμη μία εμφάνιση της Θεομήτωρος στη φτωχή της δούλη. Το τρίτο τζάκι στο μαγειρίο έγινε το κελί της. Η πλάκα του τζακιού λοιπόν, με εντολή της Παναγίας, ήταν η μόνιμη κατοικία της Σοφίας. Γονατιστή, όλη νύχτα καθόταν με την πλάτη ακουμπισμένη στον υγρό τοίχο. Χωρίς την τζαμαρία, το κρύο με την υγρασία από τα τρεχούμενα νερά ήταν ακόμα πιο τσουχτερό. Το μεγάλο θερμόμετρο που υπάρχει ακόμα έξω από την μοναστηριακή πύλη συχνά το χειμώνα κατεβαίνει στους 15 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Στο τζάκι η Σοφία διατηρούσε λίγη σγιάρα, δηλαδή λίγα κάρβουνα αναμένα, λίγη φωτιά, και αυτήν, όπως η ίδια εξηγούσε, μόνο και μόνο για να βγαίνει λίγος καπνός από την καμινάδα και να λένε οι περαστικοί πως στο μοναστήρι κάποιος υπάρχει, δεν είναι μόνη της η Παναγία. Αλλά όλα ήταν ορθάνυχτα και η λίγη ζέστη χανόταν. Μαζί με την υγρασία, τις περισσότερες φορές η τραπεζαρία ήταν πνιγμένη στους καπνούς. Στο περβάζι του παραθύρου, από όπου έβλεπε απέναντι την τοιχογραφία με την Παναγία, η Σοφία διατηρούσε πάντοτε αναμένο καθαρό κερί. Εκεί καθόταν, εκεί έτρωγε, εκεί περνούσε τον καιρό της, παρακολουθώντας συγχρόνως και την πύλη της Μονής. Συχνά, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, αφού τηλέφωνα ή άλλος τρόπος επικοινωνίας τότε δεν υπήρχε, εκεί που συζητούσε με την παρέα της, τους φανέρωνε αυτούς που σε λίγο θα κατεύθυναν για να προσκυνήσουν. Μάλιστα, προέλεγε και το όνομά τους, πριν καν οι άλλοι δουν τους επισκέπτες. Όταν πάλι η Σοφία ήθελε κάτι να τους πει, σηκωνόταν από το τζάκι, παρουσιαζόταν απρόσμενα μπροστά στους προσκυνητές και τους το φανέρωνε. Όταν με αυτούς που καθόταν τύχαινε να τρώνε κάτι, η Σοφία πάντα κρατούσε μερίδα και για τον ερχόμενο που από πριν φανέρωνε τον επικείμενο ερχομό του. Η κυρία Λένη, σύζυγος του κυρίου Χρήσου Χ, που ζουν στην Πτολεμαΐδα, διηγείται ότι συνήθιζε ιδιαίτερα τις Κυριακές
να κάνει ωραίες πίτες. Για τη Σοφία είχε ακούσει, αλλά δεν την είχε ποτέ συναντήσει. Μέσα της μάλιστα, σαν να την κορόιδευε κιόλας, με βάση όσα άκουγε για τη διαγωγή της. Κάποια μέρα, ανυποψίαστη, πήγαινε οικογενειακό στο μοναστήρι. Με το που πατάει η Ελένη το πόδι της μέσα από την πύλη του μοναστηριού, κρατώντας από τα χέρια της τα δυο της παιδιά, να σου μπροστά της η Σοφία, ξερακιανή, με το τσεμπέρι και τα φτωχικά ρούχα, ξυπόλυτη. «Μη κορίτσι, μην κάνεις πίτες Κυριακή». Η κυρία Ελένη θυμάται το ύφος και τα λόγια όπως ακριβώς τα είπε η Σοφία. Αλλά από αυτήν την ξαφνική συνάντηση πολλές απορίες γεννήθηκαν μέσα της. Πού την ήξερε και πώς γνώριζε τι κάνει. Μόλις την είδε η Σοφία, της φανέρωσε τις πράξεις της. Την ιστορία αυτή με τις πίτες τη γνωρίζει και μας τη διηγήθηκε και ο μακαριστός πλέον πατήρ Δημήτριος, εφημέριος στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος Πτολεμαΐδας. Την Κυριακή να μην κάνεις ούτε πίτες ούτε τίποτα, μόνο τις πιο αναγκαίες δουλειές. Η Κυριακή είναι μέρα του Θεού, συμπλήρωνε σε άλλες περιπτώσεις. Άλλοτε πάλι, ενώ καθόταν με προσκυνητές και η μοναστηριακή πύλη ήταν κλειδωμένη, τους έλεγε: «Πάμε να ανοίξουμε, έρχεται ο τάδε και ο τάδε». Και πράγματι έτσι γινόταν, όπως το προέλεγε η ίδια. Κάποτε είχε έρθει στην Παναγία ένα λεωφορείο με ευλαβείς προσκυνητές από τον Κρόκο Κοζάνης. Η Σοφία τους χαιρέτησε όλους με το όνομά τους και συγχρόνως ανέφερε στον καθένα το προσωπικό ή το οικογενειακό του πρόβλημα. Δεν παρέλειψε μάλιστα να ρωτήσει και για όσους έμειναν στο χωριό. Το τζάκι ήταν ακόμα για τη Σοφία και το αποστολικό της βήμα, ο άμβωνας από που έκανε τα κηρύγματά της. Ο λόγος της, θα έλεγε κανείς, όχι μόνο αλάτι ηρτημένος, δηλαδή σοφός και σίγουρος, αλλά μέλητη μεμειγμένος, όλος στοργή και γλυκύτητα. Στη Σοφία ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να γίνει κήρυκας της αγάπης του Χριστού και της Θεοτόκου. Οι φράσεις της, με τρόπο φυσικό και ανεπιτίδευτο, συνοδεύονταν από γλυκύτατες προσφωνήσεις στα ποντιακά. «Πουλίμ, πουλόπουλομ, γιαβρούμ, γιαβρόπουμ», λόγια γλυκά που σε κέρδιζαν. «Φιλάνθρωπον γαρ πνεύμα Σοφία». Πράγματι, ήταν πολύ φιλάνθρωπο το πνεύμα και της ταπεινής Σοφίας. «Η Σοφία έδινε μία χαρά στον άλλον», λέει η κυρία Παρασκευή Α. Πράγματι, ανάγνωση και γραφή φαίνεται πως δεν είχε μάθει. Είχε όμως αποστηθήσει την παράκληση της Παναγίας και άλλα εκκλησιαστικά τροπάρια και τα έψελνε με τη γλυκιά έρηνη προφορά της. Ο Παπαφώτης γράφει και το εξής: «Της έλεγα μερικές συμβουλές από χωρία των πατέρων και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα τα θυμόταν και μου τα έλεγε». Εκεί, στο τζάκι, στην πλάκα του τζακιού, δεχόταν επίσης ό,τι φαγόσιμο της πήγαιναν και χωρίς να σκεφτεί ξάπλωνε πάνω στα φαγητά και λερωνόταν. Αλίμονο όμως σ' όποιον πήγαινε να την καθαρίσει ή να τα πετάξει. Όταν πλέον έφευγαν οι επισκέπτες, τα έπαιρνε η ίδια ή κάποιος υπάλληλος με την άδειά της και τα έριχνε στα σκοσάρας, τις όρνηθες δηλαδή της μονής. Στη στάχτη που μαζευόταν όταν πλέον γύρασε και δεν μετακινούνταν εύκολα, ουρούσε δείγμα κι αυτό μαζί με το προηγούμενο των φαγητών, των γυρατιών, αλλά και της σαλότητας. Το θαυμαστό όμως είναι ότι καμία αποφορά, ίδισος μία, δεν υπήρχε, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά σε επιστολές τους ο Παπαφώτης και ο Παπαχρυσόστομος Αβαγιανός. Η στάχτη είχε γίνει σαν τσιμέντο και ουδεμία μυρωδιά. Το περιστατικό αυτό, πολλούς που έτυχε να το διαβάσουν, τους σκανδάλισε. «Αυτά τα έκαναν και στα χωριά μας, οι γριές», είπαν. Πράγματι, στα χωριά, τα παλιότερα χρόνια, οι συνθήκες διαβίωσης ήταν και στο θέμα αυτό πολύ δύσκολες. Δεν είναι όμως σημαντική η μαρτυρία δύο εκκλησιαστικών προσώπων που εντυπωσιάστηκαν από αυτήν την απρεπή λεπτομέρεια τόσο ώστε να τη σημειώσουν στα γράμματά τους. Δεν υπήρχε καμία αποφορά ή δυσοσμία στον τόπο όπου ζούσε η Σοφία, γράφουν.
Το μοναστήρι είναι άνηλιο και πολύ υγρό από τον Οκτώβριο έως το Μάρτιο. Ήλιο δεν βλέπει. Εκεί που καθόταν τρέχαν νύχτα μέρα 4 βρύσες. Το ρεύμα την έκοβε. Όταν δε το χειμώνα χιόνιζε, το πρωί την έβρισκαν με χιόνι στο κεφάλι. Όταν κάποτε την επισκέφτηκα στο μοναστήρι μαζί με την παπαδιά, το θερμόμετρο είχε 10 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Μπαίνουμε μέσα, τη βλέπουμε πάνω στο τζάκι. Ξυπόλυτη, της κάνουμε μετάνοια και φυλάμε τα πόδια της. Φωτιά, ζεστά τα είχε και μας λέει «Πώς σας έφερε η Παναγία», γράφει σε επιστολή του ο πατήρ Φώτιος. Τον ίδιο και την μακαρίτισσα Γεωργία, την πρεσβυτέρα του, πολύ τους αγαπούσε η Σοφία. Κάθε φορά που πήγαιναν έλεγε «Παπαδία, ψήσον τον πατερούλη και εσέ έναν κακαούνιν». Εννοούσε το κακάο. Με μητρική τρυφερότητα τον παπαφώτη πάντοτε τον προσφωνούσε πατερούλη. Η κυρία Σούλα Σίγμα από τη Βέρεια διηγείται με επιστολή της το εξής. «Στα μαθητικά χρόνια βρεθήκαμε ως εκδρομής στην Παναγία της Κλεισούρας και εκεί γνώρισα τη Σοφία. Έκανε κρύο και φορούσαμε ζακέτες, ενώ εκείνη, ξυπόλυτη, έριχνε κρύο νερό στα χέρια και τα γυμνά της πόδια. Ξαφνικά και χωρίς να τους περιμένει κανείς, φτάνει μια ομάδα προσκυνητών με δικό τους αυτοκίνητο. Η Σοφία τρέχει κοντά τους και δίχως άλλη κουβέντα τους λέει «Αργήσατε, η Παναγία σας περιμένει. Δώστε μου το λάδι και την καντήλα, τη φέρνετε μόνοι σας». Οι προσκυνητές τα έχασαν, γιατί δεν είχαν μιλήσει σε κανέναν για το τάμα τους. Είχαν δηλαδή τάξη να προσφέρουν στην Παναγία λάδι και μια καντήλα. Κάτι ανάλογο αναφέρει και η κυρία Ουρανία Σίγμα, κάτοικος Θεσσαλονίκης. «Είμαστε από το χωριό Βεγόρα Αμιντέου Φλωρίνης. Μαθήτριες περίπου το 1967 πηγαίναμε εκδρομή με το λεωφορείο μέχρι το Βαρικό και από εκεί με τα πόδια στην Κλεισούρα, στο μοναστήρι, 10-15 κορίτσια να ακούσουμε τη Σοφία, να την ακούσουμε να μας συμβουλεύει. Τη βάζαμε στη μέση και εμείς γύρω-γύρω. Την είχαμε σαν δασκάλα. Μας έλεγε ότι την χειρούργησε η Παναγία. Ήταν πάντα χαρούμενη. Έτρεχε ασταμάτητα μέσα στην εκκλησία, ενώ ήταν διπλωμένη στη μέση μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, σηκωνόταν όρθια λαμπάδα. Τα λόγια της Σοφίας ακόμα τα θυμάμαι».

Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας, Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της κ. Παύλου.

και το αδιαιρέτως είναι η αγάπη. Ότι ο Θεός ουσιαστικά σέβεται την προσωπικότητά μας, δεν προσπαθεί να μας απορροφήσει, δεν προσπαθεί να μας αλλοιώσει ο ίδιος και από την άλλη πλευρά μας αγαπά και καθώς μας ενώνει εξαιτίας της αγάπης Του με τον εαυτό Του, μας σώζει. Και είπαμε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις πρέπει να στηρίζονται σε αυτό το δίπτυχο, να είναι σχέσεις ελευθερίας και αγάπης. Μιλήσαμε αρκετά για τη σχέση μέσα στο ζευγάρι, για τη σχέση των γονιών με τα παιδιά. Πώς δηλαδή βιώνεται η ελευθερία και η αγάπη μέσα στη ζωή της οικογένειας. Είτε πρόκειται για την σχέση του ζευγαριού, είτε πρόκειται για τη σχέση γονιών και παιδιών. Αλλά ακόμα και για κάθε άλλη ανθρώπινη σχέση. Ελευθερία και αγάπη λοιπόν, είχαμε πει ότι είναι οι βασικές συντεταγμένες της ανθρώπινης ύπαρξης. Θέλω σήμερα να επισημάνουμε κάτι πάρα πολύ βασικό. Κάτι βασικό που ουσιαστικά έρχεται να δείξει πού οδηγεί τη σχέση η ελευθερία και η αγάπη. Οδηγεί λοιπόν αυτή η σχέση σε ένα βασικό εργαλείο. Τι σημαίνει, ή να το πω κάπως αλλιώς, πως δύο άνθρωποι που πραγματικά αγαπούν ο ένας τον άλλον, αλλά και σέβονται ο ένας την ετερότητα του άλλου. Ποια είναι η σχέση που δημιουργείται μεταξύ τους. Ποιο είναι το εργαλείο για να διατηρηθεί σε κατάσταση υγείας αυτή ακριβώς η σχέση. Το εργαλείο, αγαπητοί ακροατές, είναι ο διάλογος. Και προσέξτε κάτι. Ο διάλογος, μέσα στην προοπτική της ελευθερίας και της αγάπης, δεν είναι μία τεχνική επίλυσης προβλημάτων. Δεν κουβεντιάζουμε απλά για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Δεν κουβεντιάζουμε απλά για να διευθετήσουμε τις τυχόν διαφορές τις οποίες έχουμε. Ακόμα, ο διάλογος, και αυτό προσέχτε το, δεν είναι απλά τρόπος και μέθοδος να χρησιμοποιούμε το διάλογο για να λύνουμε τις διαφορές μας. Αυτό είναι πάρα πολύ δευτερεύον. Έχει όμως μια πολύ ουσιαστική προϋπόθεση ώστε να επιτύχει και σε αυτό το σημείο. Ο διάλογος είναι η φυσική συνέπεια της ελευθερίας και της αγάπης ως στάσεως ζωής. Αφού λοιπόν απέναντι με έχω κάποιον που σέβομαι την ελευθερία του και τον αγαπώ, θέλω να είναι έτερος, τότε μπορώ να τον αγαπώ όπως λέγαμε, τότε μία λύση και μία οδός μου μένει. Το να διαλέγομαι μαζί του. Και το είπα, ο διάλογος είναι ο τρόπος της ζωής. Να το αναλύσω λίγο καλύτερα. Διαλέγομαι γιατί. Γιατί υπάρχει ο άλλος. Και υπάρχει πραγματικά. Υπάρχει γιατί σέβομαι την ελευθερία του. Υπάρχει γιατί θέλω να υπάρχει. Γιατί δεν θέλω να τον απορροφήσω. Διαλέγομαι γιατί ο άλλος είναι έτερος. Είναι διαφορετικός από μένα. Πρέπει λοιπόν να τον καταλάβω. Πρέπει να τον ερμηνεύσω. Πρέπει να τον αποδεχθώ. Χωρίς να χαλάσει η αγάπη μου, χωρίς να καταστραφεί η ελευθερία μας. Τι μου μένει? Να διαλέγουμε μαζί του. Γιατί ο διάλογος είναι κεντρικό σημείο μιας τέτοιας σχέσης. Διαλέγουμε γιατί η ελευθερία η δική μου και η ελευθερία η δική του δεν συγκρούονται, αλλά συναντώνται. Πού συναντώνται οι ελευθερίες μας? Στο χώρο της αγάπης. Διαλέγομαι λοιπόν γιατί αγαπώ τον άλλον. Και επειδή τον αγαπώ,

Δεν μπορώ παρά να διαλέγω μαζί του. Διαλέγομαι γιατί θέλω να κοινωνήσω την αγάπη μου σε εκείνον. Διαλέγομαι γιατί θέλω να κοινωνήσω τη δική του αγάπη. Διαλέγομαι μαζί του γιατί ο άλλος είναι ο θησαυρός μου, είναι ο πλούτος μου, γιατί περιμένω τι μπορεί να μου δώσει και ξέρω τι μπορώ να του δώσω. Και είναι ανάγκη να κοινωνήσουν οι υπάρξεις μας. Διαλέγομαι γιατί εμπιστεύομαι τον άλλον. Εμπιστεύομαι το πρόσωπό του. Εμπιστεύομαι την αλήθεια του. Εμπιστεύομαι την αγάπη του. Δεν φοβάμαι τον άλλον. Δεν φοβάμαι τη γνώμη του. Δεν φοβάμαι την άποψή του. Δεν φοβάμαι την αντίρρησή του ακόμα. Γιατί ακριβώς γι' αυτό είναι ελεύθερος. Για να είναι ο εαυτός του και να μπορεί να κοινωνήσει με τον εαυτό μου. Ακόμα, γιατί ο κάθε άνθρωπος, όντας διαφορετικός από τον άλλον, έχει διαφορετική θέα των πραγμάτων. Διαλέγομαι λοιπόν γιατί με ενδιαφέρει η θέα που έχει ο άλλος. Γιατί περιμένω από τη δική του πλευρά και από τη δική του άποψη και από τη δική του θέαση των πραγμάτων να πλουτίσω εγώ. Να μάθω εγώ περισσότερα. Δεν φοβάμαι το δικό του πλούτο, αλλά απλά μετέχω σε αυτόν και πλουτίζω κι εγώ. Με ενδιαφέρει λοιπόν η θέαση που έχει για τη ζωή, για τη σχέση μας την ίδια, για τα προβλήματά μας, για τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας. Ακόμα διαλέγομαι γιατί θέλω να πλουτίσω από τη δική του παρουσία. Αν αγαπητοί ακροατές, ο άλλος είναι όντως ο έτερος, τότε ακριβώς δεν έχω τίποτα άλλο παρά να διαλεχθώ μαζί του. Και όπως είπα προηγουμένως, αυτός ο διάλογος δεν είναι ούτε μέθοδος, ούτε τεχνική, ούτε τίποτα. Είναι ο τρόπος που κοινωνούμε. Κοινωνούν οι καρδιές μας, κοινωνεί ο λόγος μας, μεταφέρουμε ο ένας τον άλλον το περιεχόμενο της καρδιάς μας, τη θέαση των πραγμάτων και της ζωής και ο καθένας μας, θα έλεγα αν είναι έξυπνος, θέλει να δει τον κόσμο με τα μάτια του άλλου. Έχει να πάρει πολλά από αυτή τη θέαση. Ο καθένας μας έχει τη δική του άποψη. Αλλά ποιος μας είπε ότι είναι η τέλεια? Ποιος μας είπε ότι εμείς ξέρουμε τα πάντα? Και ακόμα περισσότερο, πώς είναι δυνατόν να μην εμπιστευόμαστε την θέαση των πραγμάτων και μάλιστα από κάποιον που αγαπάμε ή από κάποια που αγαπάμε? Βλέπετε λοιπόν ότι ελευθερία και αγάπη σημαίνει διάλογο. Διάλογο γιατί είμαστε ελεύθεροι, διάλογο γιατί αγαπιόμαστε. Μια σημαντική πραγματικότητα λοιπόν, την οποία ουσιαστικά την παραμελούμε. Και είναι κρίμα γιατί ο διάλογος έχει σταματήσει μεταξύ μας. Ή γιατί ακόμα περισσότερο έχει φτωχύνει. Έχει μετατραπεί σε τσιτάτα. Έχει μετατραπεί σε σλόγγαν. Δεν είναι η ζωή μας, η τροφή μας. Γιατί όντως είναι τροφή ο άλλος, η γνώμη, η άποψη του άλλου. Όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα προχωρήσουμε.

Είπαμε, αγαπητοί κροατές, ότι σε αυτά τα πλαίσια μιας σχέσης ουσιαστικής που ορίζεται από την ελευθερία και την αγάπη, το βασικό γεγονός που προκύπτει είναι ο διάλογος των δύο προσώπων που μετέχουν στη σχέση. Των ανθρώπων που κοινωνούν εν ελευθερία και αγάπη τη ζωή τους. Και επειδή ακριβώς αγαπιόνται, αλλά και επειδή είναι ελεύθεροι και διαφορετικοί, γι' αυτό διαλέγονται. Όμως τώρα θέλω να δούμε κάτι. Τι σημαίνει το να μην διαλέγομαι? Ή ακόμα, τι σημαίνει το να μην μπορώ να διαλεχθώ? Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί τελικά αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Ή μάλλον η πηγή των πολλών προβλημάτων. Γιατί αν είχαμε μάθει να διαλεγόμεθα, να συζητάμε, αν είχαμε μάθει να ακούμε. Θυμάμαι πέρυσι σε μια σχολή γονέων, σε μια συνάντηση, μια θαυμάσια εκπαιδευτικός είχε ένα πάρα πολύ υπέροχο θέμα. Έλεγε το θέμα πώς πρέπει να μάθουμε να μιλάμε στα παιδιά μας για να μπορούν να μας ακούσουν, ή πώς πρέπει να μάθουμε να ακούμε τα παιδιά μας για να μπορούν να μας μιλήσουν. Πολύ σημαντικό σαν τίτλος, αλλά πιο σημαντικό σαν πραγματικότητα. Εμείς μιλάμε στα παιδιά μας. Μας ακούνε? Μιλάμε πολλές φορές ο ένας τον άλλον, μέσα στην οικογένεια, στο ζευγάρι. Ακούμε ένας τον άλλον? Γιατί? Μήπως τελικά δεν ξέρουμε να μιλάμε και γι' αυτό οι άλλοι δεν μπορούν να μας ακούσουν? Ή ακόμα, έχουμε να μάθει να ακούμε τον άλλον? Γιατί διάλογος δεν σημαίνει ότι μόνο λέω. Ο πιο επιτυχημένος διάλογος είναι όταν μπορώ να ακούσω τον άλλον. Γιατί αν τον ακούσω και ακούσω αυτά που πραγματικά μου λέει, τότε μπορώ να τον καταλάβω και τότε μπορώ και να του απαντήσω. Εάν λοιπόν δεν διαλεγόμεθα, τότε αυτό σημαίνει ότι είμαστε δύσκολοι άνθρωποι ή ακόμα ανίκανοι για σχέση. Δεν διαλέγομαι σημαίνει ακόμα δεν είμαι ελεύθερος. Ακόμα περισσότερο, δεν αγαπώ. Και μη σας φαίνεται παράξενο. Το θέμα δεν είναι να λέω εγώ ότι αγαπάω. Αν αυτό που εγώ λέω ότι αισθάνομαι, ο άλλος δεν το αισθάνεται, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Όταν αγαπάμε, δεν αγαπάμε όπως λένε μερικοί με το δικό μας τρόπο. Αγαπάμε με τον τρόπο που άλλος καταλαβαίνει την αγάπη μας. Είτε αυτό αφορά τη σχέση του ζευγαριού, είτε αυτό αφορά τη σχέση των γονιών και των παιδιών. Τι εννοήμα μπορεί να έχει «αγαπώ τα παιδιά μου με το δικό μου τρόπο», όταν τελικά αυτός ο τρόπος δεν γίνεται κατανοητός και δεν εισπράθεται σαν βίωμα από την πλευρά τους? Ακόμα, αν ψάξουμε λίγο το θέμα, δεν διαλέγομαι σημαίνει πρώτον έχω εγωισμό και δεύτερον φοβάμαι. Τι φοβάμαι? Μήπως ο άλλος έχει πιο σωστή γνώμη από τη δική μου? Φοβάμαι την αλήθεια του άλλου, γιατί ίσως νομίζω ότι μόνο εγώ είμαι η αλήθεια ή έχω την αλήθεια. Έχω εγωισμό, που σημαίνει ότι δεν θέλω να νικηθώ. Δεν θέλω η άποψη του άλλου να αποδειχθεί σωστότερη από τη δική μου. Φοβάμαι τον άλλον και τι άλλο, και την ικανότητά του ή τις ικανότητές του. Εδώ που είναι το λάθος? Δεν έχω καταλάβει ότι οι ικανότητες του άλλου είναι ο δικός μου πλούτος. Γιατί εγώ και ο άλλος είμαστε ένα μέσα από το μυστήριο του γάμου. Όταν λοιπόν ανταγωνιζόμαστε μέσα στο γάμο ο ένας τον άλλον,
Όταν προσπαθούμε αντί να διαλεγόμεθα να επιβληθούμε, άλλοτε με τη δύναμη των λόγων μας, την ένταση της φωνής μας, τότε ουσιαστικά δείχνουμε πόσο λαθεμένη είναι η σχέση μας. Δεν είναι ο άλλος ο ξένος. Δεν κινδυνεύω εγώ από τον άλλον. Ο άλλος είναι ο άνθρωπός μου. Είναι ο δικός μου πλούτος. Αν αυτό δεν το καταλάβω, τότε τι έχω καταλάβει και τι έχω κερδίσει. Ακόμα δεν διαλέγομαι, γιατί φοβάμαι την άποψη του άλλου. Τι φοβάμαι? Μήπως η άποψή του είναι καλύτερη από τη δική μου? Μήπως αναγκαστώ να παραδεχθώ ότι είναι καλύτερη από τη δική μου? Μήπως αναγκαστώ να παραδεχθώ ότι έχει δίκιο? Ακόμη περισσότερο όταν υπάρχει μια διαφοροποίηση, μια διαφορά γνώμης. Μα είναι φυσικό να υπάρχει διαφορά γνώμης. Η διαφορά γνώμης δεν είναι απειλή για κανέναν. Όποιος, το έχω πει κι άλλοτε, την ετερότητα του άλλου τη βλέπει σαν κίνδυνο, είναι ανώριμος και ανελεύθερος. Φοβόμαστε πολλές φορές ότι δεν θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε την άποψή μας. Και το ερώτημα είναι απλό. Και λοιπόν, γιατί όχι? Γιατί πρέπει να έχω εγώ πάντα δίκιο? Γιατί η δική μου άποψη είναι πάντα η σωστή? Τόσο πολύ υποτιμώ αυτόν που υποτίθεται ότι αγαπώ? Μα τότε δεν τον υποτιμώ. Αν τον αγαπώ, όχι απλώς θα διαλέγομαι, αλλά θα με ενδιαφέρει η άποψή του, γιατί θα πιστεύω ότι μπορεί να με βοηθήσει να έχω κι εγώ καλή άποψη. Βλέπετε λοιπόν, δεν διαλέγομαι γιατί στο βάθος είμαι ανασφαλής. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν θέλω να διαλεχθώ με τον άλλον. Είναι κρίμα, αλλά είναι γεγονός. Μερικές φορές θεωρούμε ή τα δική μας, που μας κάνει μάλιστα να μαζεύουμε και αποθυμένα, όταν κάποια στιγμή μέσα από τα γεγονότα αποδεικνύεται ότι ο άλλος έχει δίκιο, ότι η άποψη του άλλου είναι αληθινή. Και εγώ θα ρωτήσω, ποιος είναι ο άλλος, ο εχθρός μας? Έτσι βλέπουμε τον άνθρωπο που φτιάξαμε μαζί του οικογένεια? Ακόμα περισσότερο, έτσι βλέπουμε τα παιδιά μας τα ίδια? Είναι οι εχθροί μας? Θεωρούμε ταπείνωση το ότι ένας άνθρωπος που λέμε ότι αγαπάμε έχει μια γνώμη πιο σωστή από τη δική μας? Ένας καλός δάσκαλος χαίρεται όταν βλέπει τον μαθητή του να είναι υπέρ τον διδάσκαλο. Το καμαρώνει αυτό, γιατί ξέρει ότι έχει συντελέσει με την παρουσία του, με τη διδασκαλία του, με ακόμα τις ατέλειές του. Έχει σημασία λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, να καταλάβουμε ότι όταν δεν διαλεγόμεθα, τότε φτωχαίνει η σχέση μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς τη φτωχαίνουμε, γιατί της αφαιρούμε ένα μεγάλο μέρος του πλούτου. Ποιος είναι ο πλούτος? Ο άλλος. Αυτόν που αγαπώ. Αυτόν που διάλεξα. Ο δικός μου άνθρωπος. Αυτός λοιπόν που τον διάλεξα για να πλουτίσω τη ζωή μου, είναι δυνατόν με την παρουσία του να θεωρώ ότι τη φτωχαίνει? Άρα λοιπόν δεν μπορεί να λειτουργώ σωστά. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα. Και είναι σημαντικό να το δούμε. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, βάλαμε στη μέση την τηλεόραση για να μην κουβεντιάζουμε. Γιατί δεν έχουμε να πούμε τίποτα ίσως, και δεν έχουμε να πούμε για τη στέρεψη καρδιά μας, γιατί ακόμα φοβόμαστε ο ένας τον άλλον. Αυτό δηλώνει καθαρά η απουσία του διαλόγου. Πολλές από τις δικαιολογίες είναι απλά δικαιολογίες. Είπα μερικές. Εγώ αγαπώ με το δικό μου τρόπο.
Και τι νόημα έχει αυτό? Και πώς το ξέρει ο άλλος? Και τι εισπράττει ο άλλος από τη δική μου παρουσία? Όταν ο άλλος εισπράττει την απόρριψη από μένα, τι σημασία έχει αν εγώ λέω ότι αγαπάω με το δικό μου τρόπο? Γι' αυτό λοιπόν θα το ξαναπώ. Ο διάλογος είναι αυτό που γεννιέται από μια σχέση ελευθερίας και αγάπης, και αυτό που τρέφει και την ελευθερία και την αγάπη, και αυτό που κάνει τελικά όμορφη τη σχέση, καθώς όπως είπα δεν είναι μια τεχνική για να λύσουμε προβλήματα, είναι και αυτό, αλλά δεν είναι το πρώτιστο. Το πρώτιστο είναι αυτό που ήδη είπαμε, ότι είναι μια στάση ζωής ο διάλογος που πηγάζει από το ότι σέβομαι την ελευθερία αυτού που αγαπάω. Εάν δεν υπάρχει αυτός ο διάλογος, τότε είναι προβληματικά τα πάντα. Αν σέβομαι, αν είμαι ελεύθερος, αν αγαπάω, αν δέχομαι την ελευθερία του άλλου. Όμως πάλι ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

Είναι η εκπομπή «Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά» με τον Μητροπολίτη Σχιατίστης Παύλο. Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, όλη την προηγούμενη ώρα για τον διάλογο που πρέπει να υπάρχει στην οικογένεια εάν η οικογένεια και οι σχέσεις των ανθρώπων και των μελών της είναι θεμελιωμένες στην ελευθερία και στην αγάπη, στο ασυγχύτως και το αδιαιρέτως της ενώσεως των δύο φύσεων, της θείας και της ανθρωπίνης, στο πρόσωπο του Χριστού. Βλέπετε, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας, η ζωή πηγάζει από την αλήθεια και η αλήθεια οδηγεί στην ποιότητα της ζωής. Δεν ψάχουμε στο κενό, δεν κατασκευάζουμε απόψεις, ζούμε κατά αλήθεια και τότε ζούμε. Και τότε χαιρόμαστε τη ζωή. Και τότε η ζωή βιώνεται ως αγάπη. Είναι όμορφη η αλήθεια. Είναι όμορφη η αγάπη. Και τα δύο κάνουν όμορφη τη ζωή μας. Και ο διάλογος είναι στοιχείο της αλήθειας και της αγάπης και της ελευθερίας. Ας γίνουμε τώρα όμως ειδικότεροι σε δύο τομείς. Στο διάλογο, πρώτα στο ζευγάρι. Είναι εντυπωσιακό, αγαπητοί ακροατές, ότι πολλές φορές βλέπουμε νέα ζευγάρια τα οποία παντρεύονται, φαίνονται ευτυχισμένοι, φαίνονται να είναι θαυμάσια και έπειτα από μερικούς μήνες μαθαίνουμε ότι υπάρχει κρίση ή ακόμα περισσότερο ότι χωρίζουνε. Και υπάρχει ένα απλό ερώτημα, γιατί? Μα οι άνθρωποι αυτοί τελικά δεν γνωρίστηκαν. Τότε γιατί χωρίζουνε? Τότε γιατί παντρεύτηκαν? Τι αποδεικνύεται από τα πράγματα? Ότι δεν γνωρίστηκαν. Και το ερώτημα είναι, μα πώς είναι δυνατόν να έχουν ένα δεσμό που κρατάει αρκετά χρόνια και τελικά να μην έχουν γνωριστεί? Φαίνεται περίεργο, είναι αληθινό. Έχει όμως την ερμηνεία του. Δύο άνθρωποι μπορεί να είναι μαζί αλλά να μην διαλέγονται. Γιατί δεν είναι αρκετά ελεύθεροι για να ανοίγονται και γιατί δεν εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον ή για τα κατά βάθος δεν αγάπησαν ποτέ ο ένας τον άλλον. Κι όμως ο χρόνος της γνωριμίας και της σχέσης έχει αυτό το νόημα. Πώς θα γνωριστούμε? Πρέπει να μιλήσουμε. Όχι χαζόλογα, αλλά επί της ουσίας, επί της ζωής, επί της αλήθειας. Αν δεν διαλεγόμεθα, πώς θα κατανοήσουμε τον άλλον? Θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν δύο παιδιά που είναι συνέχεια μαζί να μην διαλέγονται? Έτσι φαίνεται λοιπόν. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Γιατί αν διαλέγονται και εξηγούνται, τότε γιατί χωρίζουνε? Ή τότε γιατί παντρεύονται? Άρα λοιπόν, κάπου υπάρχει το λάθος. Και το λάθος είναι ότι επί της ουσίας δεν διαλέγονται. Δεν αποκαλύπτουν ο ένας τον άλλον τον εαυτό του. Δεν ζητούν να μάθουν τον άλλον. Άμα δεν διαλεγόμεθα, πώς θα δώσουμε τόπο στη ζωή μας τον άλλον? Όταν λοιπόν κάνουμε ένα υποτιθέμενο διάλογο, για την ακρίβεια τις περισσότερες φορές σαχλαμαρίζουμε και διασκεδάζουμε, τότε πώς θα δώσουμε τη δυνατότητα στον άλλον να ανεληχθεί η προσωπικότητά του, να φανεί ποιος πραγματικά είναι, να τοποθετηθεί σε αυτά που είναι τα ουσιώδη πράγματα μέσα στη ζωή. Γιατί αν έχετε καταλάβει, τελικά στα ουσιώδη αποτυχαίνει μια σχέση. Όταν τα ουσιώδη τρέφουν τη ζωή, οι επιμέρους διαφωνίες δεν την κλονίζουν. Όταν η ζωή κλονίζεται, είναι γιατί τελικά στα ουσιώδη δεν κατανοούμε ο ένας τον άλλον. Πώς θα ήταν δυνατόν λοιπόν
να ανελιχθεί προσωπικότητα χωρίς το διάλογο. Μέσα στο φόβο, μήπως ο ένας χάσει τον άλλον, υπάρχει πιο ανόητος φόβος. Θα τον χάσει σίγουρα. Μέσα στην αγάπη οι άνθρωποι διαλέγονται και διαλέγονται γιατί αγαπιώνται και η αγάπη οδηγεί στο διάλογο και ο διάλογος οδηγεί στην αλήθεια και στην κατανόηση. Είναι λοιπόν πολύ εντυπωσιακό ότι σήμερα πολλά νέα ζευγάρια χωρίζουν. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να γνωριστούμε γιατί δεν μάθαμε να διαλεγόμεθα. Που απίση σημαίνει ότι δεν αφήσαμε τον εγωισμό μας να εξελιχθεί σε αγάπη. Θέλουμε τον άλλον σαν αντικείμενο χρήσης, όχι σαν πρόσωπο αγάπης. Και τότε έρχεται το αποτέλεσμα. Και τότε ξαφνιαζόμαστε. Αλλά δεν υπάρχει καμία μαγική λύση. Υπάρχει πάντα ένα θέμα. Και το θέμα είναι δικό μας. Είναι το πρόβλημά μας. Η απουσία της ελευθερίας και της αγάπης που οδηγεί στη στέρηση ενός αληθινού διαλόγου. Όταν ακούω ανθρώπους να λένε «Μα εγώ δεν τον είχα γνωρίσει, δεν είχα καταλάβει το πρόσωπό του», σκέπτομαι και τι κάνατε τόσο καιρό. Και δεν είναι τρομερό δύο άνθρωποι να είναι μαζί και όμως να μην ξέρουν ο ένας τον άλλον. Και όμως είναι αλήθεια. Δεν ξέρουν ο ένας τον άλλον. Να προχωρήσουμε και στο επόμενο. Στο διάλογο με τα παιδιά. Άλλο ένα μεγάλο θέμα. Εμείς οι μεγάλοι θέλουμε πάντα τα παιδιά να μας ακούνε. Και βέβαια η υπακοή έχει την αξία και τη σημασία της. Και ίσως όταν τα παιδιά είναι μικρά, θα πρέπει να είναι και πιο απόλυτοι, αλλά όχι τελείως. Όμως, από τη στιγμή που ένα παιδί αναπτύσσεται σε μια προσωπικότητα, ερώτημα πρώτον, θέλουμε το παιδί μας να γίνει προσωπικότητα ή θέλουμε να είναι πιθήνιο όργανο των εντολών μας? Στη δεύτερη περίπτωση φτιάχνουμε ανάρρωστο άτομο. Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να παλέψουμε για να μπορούν τα παιδιά μας να εξελιχθούν σε μια σωστή προσωπικότητα. Θέλουμε υπεύθυνα παιδιά. Τότε τα παιδιά μας θα τα μάθουμε να είναι ελεύθερα, που σημαίνει υπεύθυνα για την ελευθερία τους. Διαφορετικά η άλλη είναι ψεύτικη ελευθερία. Εάν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε παιδιά με προσωπικότητα, θα πρέπει να τους δείξουμε ότι τους αναγνωρίζουμε σαν προσωπικότητα και όχι σαν εξαρτήματα δικά μας. Πώς θα τους το δείξουμε? Με το να διαλεγόμεθα μαζί τους. Από πότε? Από τη στιγμή που είναι ακόμα στην κοιλιά της μητέρας τους. Έχει λεχθεί ότι τα παιδιά και στην κοιλιά της μάνας επηρεάζονται από τη φωνή και της μάνας και του πατέρα. Την ήπια και τη γλυκιά ήταν άγρια. Ακόμα περισσότερο το παιδί γεννιέται. Του μιλάμε και ενώ υποτίθεται ότι δεν καταλαβαίνει, εκείνο μας χαμογελάει. Και αυτό διαλέγεται μαζί μας, με το δικό του χαμόγελο. Εκφράζει την καρδιά του, όπως την εκφράζει και με το κλάμα του. Και το παιδί μαθαίνει τις πρώτες λέξεις. Μαθαίνουμε να μιλάμε μαζί του για τα πιο απλά πράγματα. Πόσες φορές τα παιδιά μας εκπλήσουν με την ωριμότητά τους? Πόσες φορές εμάς τους μεγάλους μας φέρνουν σε δύσκολη θέση με τις παρατηρήσεις τους? Και λες, αυτό το μικρό είπε αυτή τη σοφή κουβέντα? Πώς θα διαλεγόμεθα με τα παιδιά μας? Μα με ελευθερία και αγάπη. Θα χαιρόμαστε γιατί μεγαλώνουν. Θα χαιρόμαστε γιατί είναι έτεροι. Θα χαιρόμαστε
γιατί στο τέλος θα μας φύγουν. Η αγάπη μας θα τα κρατά μαζί μας όσο μακριά μας κι αν είναι. Αλλά η αγάπη μας, αν είναι υγιής ή αρρωστημένη, θα αποδεικνύεται από το πόσο τα μαθαίνουμε να ζουν ελεύθερα και μόνα τους. Βέβαια, ένα νέο παιδί έχει διάφορες φάσεις ηλικίες. Την βρεφική, την παιδική, την εφηβική, την νεανική. Σε όλα αυτά τα στάδια, ο διάλογος είναι το θεμέλιο της σχέσης των γονιών με τα παιδιά τους. Ο διάλογος δεν σημαίνει ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Διότι ουσιαστικά ο διάλογος είναι που μπορεί να βάλει και τα όρια στη ζωή των παιδιών. Στη ζωή των παιδιών ως μελών μιας οικογένειας. Δηλαδή ως μελών μιας μικρής κοινότητας που ακριβώς τα όρια τι σημαίνουν. Ότι δεν είμαι μόνο εγώ ελεύθερος, είναι και ο άλλος ελεύθερος.